Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί οι κτιρμοί σου είναι αιώνιοι. Είσαι αιώνιος Θεός και αληθινός και ζωντανός. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως, γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με ένα δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε στην παρουσία την ειδική σου για πάντα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί με θα ευτυχείς μέσα στη χάρη του Χριστού. Απεκάλυψες την αγάπη σου, τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για την πύλη την ανοιχτή που οδηγεί στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας, χάρισέ μας την ευφροσύνη του προσώπου σου, ευλόγησε και δόξασε το όνομά σου, ύψωσε το Χριστό ανάμεσά μας, σε παρακαλούμε πολύ και ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε ακόμα Πατέρα ευλογημένε, να επισκεφτείς όλο το έθνος μας, να το ταπεινώσεις, να το φέρεις στη χάρη σου. Εσύ ο Θεός να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή μέσα στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, τους επιστρέφοντας και μετανοούντας, Κύριε, και να δώσεις μετάνοια και να δώσεις πίστη και να δώσεις στροφή στο Χριστό, σε παρακαλούμε πολύ, για να δούμε ημέρες αγαθές για τη δόξα σου. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Ύψωσε το όνομά σου και δοξάστηκε ανάμεσά μας, τώρα και εις αιώνας αιώναν. Άμην. Πρώτον γάμα διαβάζω ολίγα εδάφια. Στην αρχή και μετά στο εδάφιο 25. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εμού δε οι πόδες σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου. Και στο εδάφιο 25. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Ιτώνησε η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν σε απολεστεί. Σι εξολόθρεψας πάντα τους εκκλίνοντας από σου, αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι εις το Θεό είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών για να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Αυτή η κραυγή του ψαλμοδού μοιάζει με μια κραυγή, μια διέξοδο που ανοίγει μέσα σε μια δυσκολία που τον έχει βρει. Και πραγματικά, όπως φαίνεται από το ψαλμό τούτο, ο ψαλμοδός περνάει από μέσα από μια δοκιμασία, δεινή δοκιμασία πίστεως. Είναι οι αντιθέσεις της ζωής. Είναι τα γεγονότα καθώς τα βλέπει κανείς σαν θεατής. Είναι οι συλλογισμοί και οι σκέψεις που έρχονται εξαιτίας των γεγονότων και εξαιτίας του εχθρού, ο οποίος δεν αφήνει τον άνθρωπο σε ησυχία. Οι συλλογισμοί και οι σκέψεις που έρχονται μέσα σου και σε βασανίζουν συνεχώς, σαν βλέπεις αντινομίες, αντιθέσεις, προβλήματα μες στη ζωή να γύρονται και να σε κυκλώνουν. Είδε ο ψαλμοδός εκείνους οι οποίοι, αν και ήσαν ασεβείς, όμως προχωρούσαν, προόδευαν, αυξάνανε, παχύς και όμορφοι και ωραίοι στην εξωτερική τους όψη, αν και ασεβείς. Και για μια στιγμή οι σκέψεις του και οι συλλογισμοί του τον συνεπήραν. Τάχα υπάρχει Θεός και είναι ο Θεός τέτοιος όπως οι Άγιες Γραφές τον εμφανίζουν. Να που ο ασεβής προχωρεί. Να που η ζωή είναι γεμάτη αδικία. Να που οι άνθρωποι, παρόλο ότι λένε τα ψέματα, αδικούν, προχωρούν. Τι κάνω εγώ λοιπόν που είμαι στην πίστη και οι συλλογισμοί έρχονται και δένουν τον άνθρωπο και ενοχλούν τον άνθρωπο και τον προβληματίζουν συνεχώς. Και λέγω σαν μια διέξοδο μέσα από αυτή την δεινή δοκιμασία την οποία περνάει η πίστη, ακούμε αυτή την κραυγή να φωνάζει, τι να άλλον έχω εν τον ουρανό, σαν ανακάλυψε την αλήθεια και σαν βρήκε τη λύση στα προβλήματα αυτά τα οποία η ζωή προβάλλει συνεχώς μπροστά στον άνθρωπο. Μας λέει μέσα στον ψαλμό τούτον, καθώς μπήκα μέσα στο αγιαστήριον του Θεού,
καθώς ήρθα σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό, καθώς βρέθηκα στην παρουσία του Κυρίου, εκεί ελύθηκαν όλα τα προβλήματα. Εκεί ήρθε η απάντηση. Εκεί στερεώθηκα και βεβαιώθηκα. Και βγαίνει μέσα από τη δοκιμασία του πιο δυνατός, πιο ισχυρός, για να διακηρύξει παντού. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε. Τέτοιες δοκιμασίες η πίστη μας έχει κάθε μέρα. Η δοκιμασία της πίστεως. Θέλεις είναι αρρώστιες αυτές, θέλεις είναι οι δυσκολίες της ζωής, θέλεις είναι τα προβλήματα που εμφανίζονται, θέλεις είναι οι άνθρωποι που σε ενοχλούν και σε πειράζουν, θέλεις είναι καταστάσεις, θέλεις είναι ο εχθρός ο οποίος σε ενοχλεί, διαρκώς τρυφογυρνάνε μέσα σου συλλογισμοί και σκέψεις και σε κάθε βήμα έρχεται η δοκιμασία της πίστεως. Έρχεται η φωνή, πού είναι ο Θεός. Έρχεται η φωνή, είναι τέτοιος ο Θεός. Μπορεί να βοηθήσει ο Θεός. Και τάχα θα σε βοηθήσει τώρα. Και η ψυχή του ανθρώπου, λέγω, βρίσκεται μέσα σε δοκιμασίες και οι προβληματισμοί αυτοί δεν σταματάνε, δεν λείπουν. Ο άνθρωπος συνεχώς βασανίζεται από τέτοια πράγματα. Και αν χαθεί η πίστη, έχετε δει άνθρωπο να έχει χάσει την πίστη του. Άνθρωπο να έχει χάσει την πίστη στο σκοπό της ζωής. Άνθρωπο να έχει χάσει την πίστη στο νόημα της ζωής. Άνθρωπο να έχει χάσει την πίστη του στον εαυτό του. Έχετε δει τέτοιον. Είναι στα πρόθυρα να μπει σε άσυλο φρενοβλαβών ή να αυτοκτονήσει. Εάν η πίστη χαθεί από μέσα από τη ζωή, ο άνθρωπος είναι ένα φύλλο μαραμένο που το παίρνει ο άνεμος και το γυρνάει και το γυρίζει όπου θέλει. Χωρίς πίστη είναι θα χαμένοι. Και είναι αυτή η πίστη η οποία μας κρατάει, είναι το έρμα της ζωής. Είναι εκείνο το οποίο βάλει κανείς όπως τα καράβια που βάλουν το έρμα για να κρατάει μέσα στις τρικυμίες, τις φοβερές, κατά ανάλογο τρόπο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την πίστη μέσα στην ψυχή του για να μπορέσει να στερεωθεί και να σταθεί. Τι είναι η πίστη? Η Γραφή μας λέει πρόθυμα, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων. Βέβαια δεν θα κάνουμε μάθημα για ένα πράγμα που το έχουμε μέσα μας συνεχώς. Απλώς θέλω να θυμίσω. Ελπιζομένων υπόστασης. Θα θεωρήσω ότι είναι μπροστά σου πράγματα που ακόμα τα ελπίζεις. Τα ελπίζεις, δεν είναι μπροστά σου, και όμως τα θεωρείς διαπίστως μπροστά σου. Έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων. Φωτίζεις, ελέγχεις, φωτίζεις πράγματα που δεν τα βλέπεις. Μιλάς για τον ουρανό. Μιλάς για τον Θεό. Πραγματικότητες άγνωστες. Δεν τις είδες, δεν τις έπιασες, δεν τις έχεις μπροστά σου. Μιλάς για αυτές. Τι είναι αυτή η πίστη? Τι μυστήριο πράγμα είναι αυτή η πίστη? Την έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αν θέλουμε να μάθουμε, η πίστη είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο διαθέτουμε και το πρώτο όπλο το οποίο διαθέτουμε καθώς εξερχόμεθα μέσα σε τούτη τη ζωή. Η πίστη. Με την πίστη αποκτούμε όλες τις γνώσεις. Όλα τα πράγματα που ξέρουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό που ξέρουμε, των πραγμάτων που ξέρουμε, είναι διαπίστεως. Ξέρεις την Αμερική, πήγες. Πιστεύεις ότι πας. Είδες τη γη αν είναι στρογγυλή. Δεν το ξέρεις. Αλλά το πιστεύεις, το είπαν άλλοι και το πίστεψες στα λόγια σου. Εσύ δεν πήγες να τη δεις, ούτε πήγες να την ψάξεις. Αλλά το πιστεύεις. Γυρίζει η γη γύρω από τον εαυτό της. Πού να το δεις? Το πιστεύεις. Γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο. Και πού να το δεις? Αντιθέτως, το φαινόμενο σου λέει ήταν αντίστροφο. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Όχι, η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Αφού βλέπουμε τον αντίστροφο, βλέπουμε τον ήλιο να γυρίζει. Το πιστεύουμε γιατί το είπαν οι επιστήμονες που το ψάξαν. Η μεγαλύτερη γνώση μας, το μεγαλύτερο ποσοστό γνώσεων, είναι με την πίστη. Επίστεψες ότι το ένα είναι ένα. Και πού το ξέρεις? Μα μου το πει η δασκάλα όταν ήμουν μικρός. Και πίστεψες στα λόγια της δασκάλας. Η δασκάλα σου είπε αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το άλφα. Και εσύ είπες αυτό είναι το άλφα. Και το είπε η δασκάλα. Πριν προφτάσουν οι αισθήσεις σου να πιάνουν και πριν προφτάσει η διανοιά σου και η λογική σου να σκέπτεται και να διανοείται, η πίστη σου λειτουργεί μέσα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πραγμάτων που γνωρίζουμε, η μεγαλύτερη γνώση είναι με την πίστη. Και με την πίστη αγγίζουμε πραγματικότητες τις οποίες δεν βλέπουμε, δεν πιάνουμε, δεν τις γευόμεθα, δεν τις ακουμπάμε. Η πίστη τα ελέγχει όλα αυτά.
πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι αυτή η πίστη. Με την πίστη συλλαμβάνεις την ύπαρξη των Θεών ως πηγήν του σύμπαντος, της δημιουργίας του σύμπαντος. Πίστη νοούμεν του αιώνας ότι εδημιουργήθησα υπό του Θεού. Πίστη. Πίστη λέει στο κείμενο νοούμεν κατηρτίστε του αιώνας ρήματι Θεού. Ότι ο Θεός με το λόγο του έφτιαξε τους κόσμους. Για πίστε. Το είδαμε. Κανείς δεν ήταν τότε να το δει. Και αν έρθει ένας και μας πει, αυτά είναι ψέματα, αυτά είναι παραμύθια που λέτε. Ο κόσμος, οι κόσμοι γινήκανε από την ύλη, γινήκανε τυχαία, γινήκανε. Και εμείς θα του πούμε, ήσουνα τότε. Τα είδες εσύ που τα λες αυτά. Απλούστατα μεταθέτει το Θεό, βγάνει το Θεό και βάνει έναν άλλο Θεό. Βάνει την ύλη, βάνει την τύχη. Το πιστεύει δε. Όπως εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται από το Θεό και εκείνος πιστεύει. Συνεπώς η πίστη είναι και σε εκείνον. Δεν μπορεί να μην πιστεύει, γιατί δεν πήγε να τα δει, ούτε μπορεί να τα ελέγξει. Να πιστεύει. Και αν και αρνείται την πίστη τη δική μας, βάνει μια άλλη πίστη σε ένα άλλο αντικείμενο και εκείνος πιστεύει. Συνεπώς η πίστη είναι το βάθος, είναι το έρμα μέσα στη ζωή με την οποία κινούμεθα. Η πίστη. Και η πίστη είναι εκείνο το οποίο ο Θεός ζητάει στον εαυτό του και στο πρόσωπό του από τον άνθρωπο. Μέσα στη δεινή δοκιμασία που ο Δαβίδ πέρασε και κόδεψε να χάσει την πίστη του, αρπάχτηκε ξαφνικά από το Θεό με πίστη. Και η πίστη του μέσα από τη δοκιμασία εκείνη βγήκε πιο ισχυρή και βγήκε πιο δυνατή. Όμως είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι η πίστη διάρχεται διαρκώς μέσα από δοκιμασία. Τούτος ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας κόσμος προβληματισμών συνεχών. Από προβληματισμούς σε προβληματισμούς διέρχεσαι. Αλλά γι' αυτό έχει και αξία. Στο τέλος, η νίκη της πίστεως. Εάν κρατηθείς, εάν σταθείς, εάν νικηφόρα σταθείς και φτάσεις στο τέρμα νικητής και κρατήσεις την πίστη, ο Θεός βραβεύει την πίστη. Μεγάλο πράγμα. Δεν βραβεύει την ικανότητα του ανθρώπου, δεν βραβεύει τη γνώση σου, δεν βραβεύει τις άλλες σου ιδιότητες. Βραβεύει την πίστη αν την διατήρησες μέχρι τέλους. Σε προειδοποιώ όμως ότι κι αν αλλάξεις την πίστη σου, δεν μένεις χωρίς πίστη. Απλούστατα κάποια άλλη παίρνεις. Κι αν αλλάξεις την πίστη σου στο Θεό, παίρνεις μια άλλη πίστη. Πίστη σε άλλα πράγματα. Και ο άθεος και ο άνθρωπος που αρνείται το Θεό πιστεύει. Σε τι πιστεύει? Πιστεύει στην ύλη, πιστεύει στην τύχη, πιστεύει συμπτωματικά ότι γίνηκανε όλα τα πράγματα, πιστεύει σε δυνάμεις άλλες ή δεν πιστεύει τίποτα, πιστεύει στην απιστία του. Και αναγνωεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αυτή την πίστη. Και αν του λείψει πίστη, είναι ένα ναυάγιο. Ένας χαμένος θα βουλιάξει χωρίς την πίστη. Και η πίστη περνάει από δοκιμασία. Ας τη δούμε και πιο κάτω. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον δεύτερο ύμνο μας, και να προχωρήσουμε. 217. Φοβεύε ότι... Ευχαριστώ.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί βάλεις την πίστη, έβαλες την πίστη μες στην καρδιά του ανθρώπου σαν ένα μέσο συνδέσεως μαζί Σου. Και αυτό το έδωσε σε κάθε άνθρωπο, αν θέλει να το στρέψει προς Εσέ ή να το κατευθύνει σε άλλα πράγματα, να συνδεθεί μαζί Σου, να στηριχτεί σε Σένα, να επαναπαυθεί σε Σένα, ώστε κάποτε να δει το προσωπόν Σου και να ζήσει ευτυχισμένος στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή την πίστη που είχαμε απ' αρχής μέσα μας, που τη βάλει σε κάθε άνθρωπο, κατά χάριν δικήν Σου, στραφήκαμε σε Σέ και ακουμπήσαμε σε Σέ την πηγή της δύναμης και της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δείξε μας την πολυτιμότητα της πίστης στο πρόσωπό Σου και προπαντός στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για τη δόξα Σου και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στη σχέση μας με το Θεό, λοιπόν, τίποτε άλλο δεν μπορεί να μεσολαβήσει παρά η πίστης, ώστε να σε εμφανίσει και να ευχαριστήσεις τον Θεό. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, αν ευπίστεως, χωρίς την πίστη, δεν μπορεί κανείς να ευαρεστήσει τον Θεό. Αν δεν έχεις πίστη, δεν τον ευχαριστείς. Μα έχω ικανότητες άλλες, έχω εξυπνάδα, έχω προσπάθεια, έχω θέληση, έχω και ηθική ζωή. Τίποτα δεν είναι αυτά. Χωρίς την πίστη δεν μπορείς να ευαρεστήσεις στο Θεό, ούτε θα γίνεις δεκτός στο Θεό. Είναι κάτι το μυστηριώδες, αλλά είναι και απλό. Και ο Θεός το έκανε έτσι για να μπορεί να μην καυχάται ο άνθρωπος τον εαυτόν του, να μην μπορεί να λέει εκείνος που έχει δύναμη ή εκείνος που έχει ικανότητες ή εκείνος που έχει εξυπνάδα. Βλέπεις, εγώ είμαι πιο έξυπνος από εκείνον, τα κατάφερα, έχω σύνδεση με τον Θεό. Με την ικανότητά μου έχω σύνδεση με τον Θεό. Ο Θεός είπε πίστης. Βγαίνουν οι έξυπνοι έξω, βγαίνουν οι δυνατοί έξω, βγαίνουν οι πάντες έξω και γίνονται όλοι δεκτοί για τις πίστεως, αν θέλεις. Επειδή την πίστη την έχουν όλοι. Είπαμε, ξεκινάς μέσα στη ζωή σου με πίστη. Μαθαίνεις το αλφαβήτα με πίστη. Μαθαίνεις τα διάφορα πράγματα που σου δείχνουν με πίστη. Με πίστη ξεκινάς από το σπίτι σου να πας στη δουλειά σου. Με πίστη πίνεις τον καφέ στο καφενείο. Αν σου έχει βάλει στριχνίνη ο καφετζής, αν κατά λάθος έβαλε παραθείο μέσα, τραβάς μία και πάει κάτω ο καφές. Ούτε το σκέπτεσαι. Αλλά πιστεύεις ότι επειδή δεν κορόιδεψαν μέχρι σήμερα, δεν θα σε κορυδέψει και αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει μία, ας το πούμε, μια ισορροπία μέσα στη ζωή. Οι άνθρωποι μέχρι ενός σημείου σέβονται ο ένας τον άλλον, ώστε να μην σε εξοντώσει. Παραγγέλνεις τον καφέ και τον πίνεις. Και μπορεί να έχει στριχνίνη, μπορεί να έχει παραθείο αντί για ζάχαρη μέσα. Με πίστη ξεκινάς να πας στη δουλειά σου, δεν ξέρεις αν θα φτάσεις. Με πίστη ήρθατε σήμερα το πρωί στην εκκλησία, δεν ξέρατε αν θα φτάσετε. Και στη σχέση μας με τον Θεό, ο Θεός ζητάει αυτό ακριβώς. Πίστη στο πρόσωπό του. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με την ικανότητά τους. Και ξέρετε πώς μοιάζουν. Μοιάζουν με τον Κάιν. Έχουν τη θρησκεία του Κάιν. Στη σχέση τους με τον Θεό δεν πάνε όπως ο Θεός λέει, να πάνε με πίστη. Πάνε με τα έργα τους, με τις προσπαθειές τους, με τις ικανότητές τους. Πήγε ο Κάιν στο χωράφι του και έβγαλε τους καλύτερους καρπούς. Δεν σου λέω φτωχούς, μαραμένους, παραπεταμένους. Τους καλύτερους καρπούς. Και τους προσέφερε στο Θεό. Δεν γίνηκε δεκτός. Και ο Θεός του λέει, εάν σύ πράττεις καλός, δεν θα γίνεις δεκτός. Και όχι αυτό καλό που έπρεπε να πράξει. Αυτό που έκανε ο Άβελ. Υπήκουσε και πίστεψε στα λόγια και την παραγγελία του Θεού που είχε δεχτεί κατά αποκάλυψη και ο πατέρας του την είχε πάρει ο Αδάμ, ότι στο Θεό θα τον πλησιάσεις με μία θυσία. Και έπρεπε να πιστέψει στα λόγια του Θεού να κάνει αυτό. Γιατί σε εκείνη τη θυσία ήταν η ομολογία της αμαρτωλότητος του Κάιν και η αναγνώριση της κρίσεως που έπρεπε να πέσει στον αμαρτωλό, η έκθεση του αίματος. Η συνείδηση ότι είμαι ανάξιος να πλησιάσω παρεκτός με μία θυσία αίματος. Και έτσι θα πλησιάσεις στο Θεό. Μερικοί λοιπόν πάνε με τα έργα τους. Γίνονται εθελόθρησκοι. Εθελόθρησκοι. Γεμάτος ο κόσμος από εθελόθρησκους. Φτιάχνουν θρησκείες μόνοι τους. Με τον εαυτό τους. Με τη θέλησή τους. Ό,τι τους κατέβει στην έμπνευσή τους. Όχι αυτό.
Ο Θεός όρισε με ποιο τρόπο θα τον πλησιάσεις. Με την πίστη. Και ξέρετε πως μοιάζει, εάν θέλεις να πλησιάσεις το Θεό με τα έργα σου, με τις προσπαθίες σου. Σαν να ντύνεσαι ένα κακοραμένο ρούχο, ένδυμα. Ή μάλλον σαν να μάζεψες ένα χρώμα από εδώ, ένα χρώμα από εκεί, ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, ένα κουρέλι από εδώ και ένα κουρέλι από εκεί. Και τα άραψες και ντύθηκες για να εμφανιστείς στο Θεό. Αυτά είναι οι προσπάθειές σου, αυτά που κάνεις. Και είναι για να γελάει και ο ουρανός και να γελάει και η γη με τη δικαιοσύνη με την οποία ντένεσαι, με το ένδυμα με τον οποίο ντένεσαι, με τις προσπάθειές σου και με τα έργα σου. Ο Θεός έκανε κάτι άλλο. Ο Θεός άνοιξε ένα γραφείο δικό του. Και έχει ύφασμα δικό του. Και είπε, δεν θέλω τα υφάσματα τα δικά σας, πάτε και βρίσκετε. Τα κομμάτια σας και τα κουρέλια σας. Τα έργα σας και τις προσπάθειές σας. Εγώ έχω ύφασμα, θα σας δώσω. Δοκιμασμένο, τέλειο, άξιο, πολύτιμο. Και το γραφείο το δικό μου κόβει ρούχα. Για τον ουρανό. Όποιος θέλει να μπει στον ουρανό θα ντυθεί το ρούχο του Θεού. Ποιο είναι αυτό το ρούχο του Θεού? Αυτό το ρούχο του Θεού είναι η δικαιοσύνη την οποία ύφανε, την επιμελήθηκε και την εργάστηκε ο Χριστός. Και έχει στόκ για να σου κόψει ο Θεός από εκεί. Ρούχο να το φορέσεις. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον και ο Χριστός μόνος έζησε και πραγματοποίησε το θέλημα του Θεού και ονομάστηκε ο δίκαιος και είναι ο δίκαιος και κανένας άλλος ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη επήρε τον τίτλο αυτό να είναι δίκαιος. Είναι ο Υιός του Θεού μόνον, ο μόνος δίκαιος. Τώρα το ύφασμα αυτό το οποίο απέκτησε ο Χριστός το έχει και για σένα. Υπό μία έναν όρον. Θα πιστέψεις στον Χριστό, δηλαδή θα παραδεχθείς ότι είναι Υιός Θεού. Και δεύτερον, θα αναγνωρίσεις το έργο Του. Τη σωτηρία που έκανε για σένα. Κάτω από αυτούς τους όρους, τους οποίους ελεύθερα μπορείς να πάρεις, αν πιστέψεις τον Ιησού Χριστό ότι είναι Υιός του Θεού. Και αν παραδεχθείς ότι ο Χριστός είναι σωτήρας, έκανε έργο σωτηρίας στο Σταυρό. Πας στο γραφείο του Θεού, γυμνός όπως είσαι. Με τα κουρέλια σου, σου τα βγάλει ο Θεός. Τραβάει από το ύφασμα εκείνο που ύφανε ο Χριστός και ετοίμασε ο Χριστός. Και σε δένει, σου κόβει κουστούμι που το βλέπεις, θα το δει ο ουρανός και θα εκπλαγεί για την τελειότητά του. Σου κόβει κουστούμι που καμαρώνεις για την αιωνιότητα. Για να μπορείς να εμφανιστείς στο σαλόνι του ουρανού, χωρίς να φαίνονται τρύπες από εδώ και τρύπες από εκεί, κουρέλια από εδώ και κουρέλια από εκεί, κομμάτια από εδώ και κομμάτια από εκεί. Άλλο χρώμα εδώ, άλλο χρώμα εκεί. Αυτά που ράβεις κάθε μέρα, τα έργα σου. Αυτά πέτατα. Πέτατα, δεν αξίζουν. Ο Θεός εντένει με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και αυτόν το ύφασμα το οποίο ύφανε ο Χριστός, όχι εσύ. Και προβάλλεις με το ύφασμα του Χριστού για να σε τέλειωσε πάνω. Για ακούστε τι λέει η Γραφή. Λέει η Γραφή, για κηρύττει ο Θεός, ούκ εστιν δίκαιος ούτε ει. Τι θα πει αυτό? Ρωμαίους γάμα 11. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Θα πει, κανένας μας δεν έχει ρούχο για να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού στον ουρανό, στο σαλόνι του ουρανού. Όλοι είμαστε γυμνοί. Ή το πολύ πολύ μερικοί που δεν θέλησαν να μείνουν τελείως γυμνοί, νομίζαν πως κάτι θα κάνουν, αν πάρουν ένα μπάλωμα από εδώ και ένα μπάλωμα από εκεί και τα ράψουν σαν τα φύλλα της οικής που είχε πιάσει ο Αδάμ στον παράδεισο. Ο Θεός όμως, θυμόσαστε, του λέει όχι αυτό. Εγώ θα σε ντύσω. Και τον έντυσε με δέρμα. Πήρε δέρμα ο Θεός. Έσφαξε πρόβατο και τον έντυσε. Όχι τα κουρέλια, όχι τα φύλλα της οίκης αφήνουν τρύπες. Η γυμνότητά σου φαίνεται. Η δικαιοσύνη σου, οποιοδήποτε τέλεια να είναι, ανθρώπινα, αφήνει κενά, αφήνει τρύπες. Φαίνεσαι η γυμνότητά σου. Το ρούχο του Χριστού, το τέλειο, ύφασμα πολυτελέστατο. Το ύφανε ο Χριστός και είναι άψογο, άψογο. Από εκείνο σου κόβει κουστούμι. Πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξες του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Είμαστε όλοι φτωχοί. Δεύτερον, τώρα δικαιοσύνη του Θεού έχει φανερωθεί. Δικαιοσύνη που την μαρτυρία ο νόμος, διαπίστεως Ιησού Χριστού. Αν πιστέψεις στον Χριστό,
Ο Θεός έχει έτοιμα κουστούμια να σου φορέσει. Το κουστούμι της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη Θεού, την έχει φτιάξει ο Θεός αυτή. Ρούχο και ύφασμα του Θεού. Να γιατί μπαίνουμε στον ουρανό. Όχι γιατί είμαστε ικανοί, αλλά γιατί μας έθεσε. Τι όμορφο πράγμα και απλό είναι. Και εδώ σκοντάφτει ο άνθρωπος. Δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει ότι ο ουρανός χαρίζει ένδυμα πολυτελές για την αιωνιότητα. Έλα να το πάρεις. Έλα να το πάρεις τώρα. Σου προσφέρει ο Θεός. Έπειτα, και φυσικά, εάν σου δώσουν ένα κουστούμι, στο χαρίσουνε, δεν μπορεί να καθιθείς ότι το απέκτησες μόνος σου. Δεν μπορεί να πας στον άλλο να του πεις, βλέπεις, απέκτησα. Αν δεν απέκτησες τίποτα μόνος, το χαρίσανε. Και όπως χαρίσανε σε ένα, χαρίζουν και στον άλλο και στον άλλο. Γι' αυτό ταπεινώνεσαι, ζαρώνεις μέσα σου, μαζεύεις μέσα σου και λες, δόξα τω Θεώ που μου χάρισε αυτό το ωραίο κουστούμι για να μπω στον ουρανό του. Μου χάρισε κατά χάριν, δωρεάν κατά χάριν. Μόνο ο Θεός παίρνει τον τίτλο αυτό. Ποιο τίτλο? Ο Θεός ο δικαιώνων τον ασεβή. Είσαι ασεβής? Είσαι παράνομος? Είσαι παραβάτης? Ο Θεός σε δικαιώνει. Δηλαδή σου φοράει κουστούμι. Ράφτης και κόφτης στη δικαιοσύνη είναι μόνο ο Θεός. Ο Θεός ασεβής. Αν δεν σε ντύσει ο Θεός, δεν μπαίνει στην αιωνιότητα, στον ουρανό, με τα ρούχα που έχεις. Στην πόρτα θα σε βγάλουν έξω. Οι άγγελοι φύλακες, σαν σε δούνε με τα δικά σου τα φουρέλια, θα σε βγάλουν έξω. Αν προβάλλεις με τη δικαιοσύνη του Χριστού, θα μπεις. Ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει τον ασεβή. Τι θαυμάσιο πράγμα, τι τίτλος είναι αυτός? Ο Θεός δικαιώνει ποιον? Όχι τον καλό, τον ικανό. Τον ασεβή. Αρκεί ο ασεβής να πιστέψει. Ένα ληστή στο σταυρό. Μια πόρνη. Οποιονδήποτε. Αρκεί να στρέψει την καρδιά του και να παραδεχτεί τον Χριστό σωτήρα. Να πιστέψει δηλαδή στα λόγια και στο έργο του Θεού. Να πιστέψει το Θεό. Αν το πιστέψει, ο Θεός αμέσως του βάλει το ένδυμα της δικαιοσύνης. Θαυμάσιο. Και τώρα, αν έχεις ντυθεί αυτή τη δικαιοσύνη, σε βλέπω και σε καμαρώνω στον ουρανό. Σε εκείνο το σαλόνι του ουρανού να κόβεις βόλτες, να μην σκέπτεσαι, είμαι εντάξει ντυμένος. Μήπως δεν είμαι εντάξει ντυμένος. Θέλει άμεσης. Κυκλοφορείς γιατί είσαι ντυμένος από το Θεό. Επίστεψες στον Χριστό και σέντησε δικαιοσύνη. Είσαι ο δίκαιος του Θεού. Και σε βλέπω λοιπόν στον ουρανό, μακάριον και ευτυχισμένον. Μακάριοι εκείνοι που συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες τους και δεν λογαριάστηκαν από το Θεό οι ανομίες τους. Μακάριοι. Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος. Πήρε την διαπίστεως τη δικαιοσύνη, το ένδυμα τον ντύθηκε και είναι μακάριος και ευτυχής. Και οι συνέπειες αυτής της πίστεως στη δωρεά του Θεού είναι, πρώτα απ' όλα, έχεις ειρήνη με τον Θεό. Δεν έχεις πλέον καυγάδες με τον Θεό. Ο Θεός σε δέχεται. Ανοιχτή η αγκαλιά του. Εφόσον εμφανίζεσαι μπροστά του όπως λέει και όπως παραγγέλει, ο Θεός σε δέχεται. Εάν ειλικρινά μετανοήσεις και πιστέψεις τον Ιησού Χριστό, αμέσως σου φοράει. Ο ουρανός κινείται από πάνω. Οι άγγελοι κινούνται από πάνω. Παίρνουν από την καρδαρόμπα του Θεού το καλύτερο ένδυμα και σου φοράνε. Και ο Θεός ανοίγει την αγκαλιά του και σε δέχεται. Σε δέχεται έτσι. Με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Έχει ειρήνη με τον Θεό. Έχει καύχηση ότι μια μέρα θα δει τη δόξα του Θεού. Ποιο μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Εύκολο πράγμα είναι. Να πει ότι θα δει το Θεό και θα ζήσει επάνω εκεί στη δόξα. Είναι εύκολο πράγμα. Αλλά μπορεί να το λε και να το καυχάσαι, εάν έχει πιστέψει και έχει το ένδυμα του Χριστού επάνω σου. Ακόμα έχει. Μέσα στις θλίψεις και όταν σε βρούνε, όταν έρθει δηλαδή η δοκιμασία της πίστης, έχει υπομονή. Ξέρεις από πού πιάστηκες, ξέρεις τι κατέχεις και το περιμένεις με υπομονή την έκβαση. Λες, ο Θεός που με κάλεσε, ο Θεός που με έντυσε με το ένδυμα του γιού του, ο Θεός που εθυσίασε το γιο του για μέ. Δεν είναι δυνατόν να με εγκαταλείψει μέσα σε αυτές τις στιγμές. Δεν είναι δυνατόν, δεν με κάλεσε μόνον για προσωρινά για τούτη τη ζωή, με καλή για μια αιωνιότητα. Ο
Οτιδήποτε να γίνει, ξέρω ότι είμαι στα χέρια του Θεού. Και έχεις υπομονή να στις θλίψεις. Και ακόμα έχεις ελπίδα μέσα σου που δεν ντροπιάζει. Και ακόμα ξεχύνεται μέσα σου η παρουσία του Θεού. Σε κάθε σου βήμα νιώθεις ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά σου, μέσα σου κατοικεί. Η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί μέσα σου. Δεν μπορεί να δοθεί η αγάπη του Θεού εάν δεν έρθεις με αυτόν τον τρόπο στο Θεό. Πόσο θαυμάσιο είναι. Ο Χριστός είναι εκεί, στο Σταυρό. Ο Χριστός στον ουρανό και σε περιμένει. Έλα στον Ιησού Χριστόν όπως είσαι. Με τα κουρέλια μου, με τα κουρέλια σου. Με τα μπαλώματα, με τα μπαλώματα. Με τα ποικίλων χρωμάτων έργα και προσπάθειες που έκανα όπως είσαι. Αυτά θα τα πετάξει ο Θεός. Και θα σε ντύσει το όμορφο ρούχο του ουρανού. Της δικαιοσύνης και θα προβάλλεις μπροστά του. Εάν δεν πάρεις πίστη στον Ιησού Χριστόν, δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό. Χωρίς πίστη, αδύνατο να ευχαριστήσεις. Δίκαιος δεν μπορείς να γίνεις. Δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό. Θα μείνεις απ' έξω. Τώρα, εκείνος που πρώτος είπαμε πραγματοποίησε αυτή την πίστη και γίνηκε δίκαιος εις το Θεό, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο ίδιος, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Ο Χριστός γίνηκε Άγιος και έχει απόθεμα, στόκ αγιοσύνης, που μπορεί να καλύψει με αυτό όλους τους δικούς του. Η δικαιοσύνη και η αγιώτης δεν είναι έργο δικό μας. Η δικαιοσύνη και η αγιώτης είναι του Χριστού. Και κατά το μέτρο που έχεις πιστέψει τον Χριστό, δεν είσαι δικαιοσύνη. Και κατά το μέτρο που επικοινωνείς με τον Χριστό, ο Χριστός κατοικεί μέσα σου. Κατά έναν τρόπο μυστικό, μυστηριώδη, οι ακτίνες του Χριστού ξεχύνονται μέσα σου και ενεργείται και πραγματοποιείται μέσα σου ο εσωτερικός αγιασμός συνεχώς και συνεχώς, έως ότου και το σώμα μπει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της δόξης. Έως ότου μια μέρα ολόκληρος φτάσει στον ουρανό. Δεν είναι έργο δικό μας. Είναι εσωτερική, μυστική λειτουργία του Πνεύματος του Αγίου στο εσωτερικό της καρδιάς μας. Και το έχω πει κι άλλες φορές, όπως ένας σπήλαιος σταλάζει και σταλάζει και σταλάζει και σχηματίζονται σχήματα, σταλαχτίτες, σταλαγμίτες, μέανδροι, λιμνούλες, που δεν τα φανταζόσουν. Και όταν ανοιχτεί το σπήλαιο βρίσκεσαι έκθαμβος μπροστά σε αυτό που έχει δημιουργηθεί μέσα. Έτσι γίνεται μέσα μας. Μυστικά, συνεχώς, αθόρυβα, κατά το μέτρο που επικοινωνούμε με τον Χριστό και τρώμε Χριστό και πίνουμε Χριστό. Μορφώνεται Χριστός εν ημίν. Εκνία μου, που σας κυλοπονώ ακόμα, λέει ο Παύλος, ως ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Σχηματιστεί ο Χριστός στον εσωτερικό σας άνθρωπο. Πόσο όμορφο αυτό. Ο Χριστός είναι το πάνω για μας. Και εμείς παίρνουμε από τον Χριστό. Τον τρώμε και τον πίνουμε, όχι στο δείπνο του Κυρίου μοναχά. Αυτή είναι αναμνηστική πράξη στο δείπνο του Κυρίου. Αναμνηστική πράξη. Τον τρώμε και τον πίνουμε κάθε μέρα. Με την επικοινωνία. Και ο Χριστός κατοικεί πνευματικός μέσα μας και μορφώνεται μέσα μας. Και σχηματίζεται μέσα μας. Εκείνη την ημέρα δεν θα είσαι ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Γιώργης, ο εαυτός όπως θέλεις. Πάει αυτό, αυτό θα πεθάνει. Θα είσαι ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Γιώργης εν Χριστώ. Θα είσαι μια επανάληψη του Χριστού. Χριστός εδώ, Χριστός πιο πέρα, Χριστός πιο πέρα, Χριστός. Ο ουρανός δεν μπορεί να χωρέσει άλλον άνθρωπο μέσα. Ούτε δέχεται άλλον. Ο Θεός, ο Πατήρ από πάνω είπε, ούτως ο Υιός μου στον οποίο ευηρεστείτε. Δεν ευαρεστείτε σε κανένα από εμάς. Και σε σένα θα δει επανάληψη του Χριστού. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μπει στον ουρανό. Θα είσαι σαν τον Χριστό. Και εκείνη την ημέρα θα είμαι θα όμοι με αυτόν, λέει ο λόγος του Θεού. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας. Κηρύττουμε πολλές φορές ένα Ευαγγέλιο κούφιο. Επίστε στον Χριστό, σωθούν οι αμαρτίες. Ποιες αμαρτίες, μόνο οι αμαρτίες. Το εγώ θα ζει, δεν πεθαίνει. Ο λόγος του Θεού λέει είναι σταυρώθημε. Ούτε τη σάρκα εσταύρωσα. Πεθαίνει εσύ. Ζει μέσα σου Χριστός, κάθε μέρα ζει Χριστός. Πρέπει το Ευαγγέλιό μας να γίνει ουσιαστικό και πραγματικό. Να δίνει Χριστό μέσα στην καρδιά. Αυτή η δοκιμασία, αυτή η πίστη όμως που σε ενώνει με τον Χριστό, περνάει από δοκιμασία. Θα το δούμε πιο κάτω. Να
ψάλουμε τον ύμνο μας. 188. 188. Θα ψάλουμε την πρώτη με την επωδό και την τελευταία με την επωδό.

ευλογηθεί. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε. Έγινε και σε εσύ ο τύπος της πίστεως και στα χνάρια τα δικά σου περπατούμε κι εμείς. Από το δικό σου το ύφασμα παίρνουμε για να ντυθούμε. Το δικό σου, τη δική σου δικαιοσύνη ντενόμαστε. Και το δικό σου αγιασμό παίρνουμε μέσα στην ψυχή μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το ιδανικό μας, είσαι ο σκοπός μας, είσαι η τροφή της ψυχής μας και η πίστη σε σένα μας δίνει την χαρά, τη βεβαιότητα, τη σιγουριά ότι έχουμε σωθεί, ότι είμαι θα τέκνα δικά σου, ότι ευαρεστούμε το Θεό και γινόμεθα δεκτοί από το Θεό. Παρακαλούμε πολύ, εύλογον ευλογήσέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, δείξε μας την δοκιμασία της πίστης αυτού του πολύτιμου πράγματος το οποίο δεν πρέπει να το χάσουμε από την ψυχή μας. Όσε παρακαλούμε πολύ, επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε νοούμε. Για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Κάτα μας κομμάτι. Αυτό το πολύτιμο πράγμα η πίστης, με το οποίο έχουμε το αίμα της ζωής, με το οποίο γνωρίζουμε τα πράγματα στον

Άρη, ο διάβολος, ο κόσμος, οι αντινομίες της ζωής, οι δυσκολίες που βλέπεις, τα πράγματα που φαίνονται να μην είναι κατά το θέλημα του Θεού και λες, μα εγώ τα περίμενα αλλιώς και ήρθαν αλλιώς. Μα έτσι γίνεται όταν είσαι άνθρωπος του Θεού. Αυτά σου έρχονται μες στη ζωή. Αρρώστιες, δοκιμασίες, αναδουλειές, ανακατοσούρες στην οικογένεια. Η πίστη περνάει μέσα από συμπληγάδες πέτρες. Δοκιμάζεται. Και είναι δυνατόν να εκλείψει, αν δεν την προσέξεις. Γι' αυτό αγρύπνει να διατηρήσεις την πίστη σου και να φτάσεις στο τέρμα εκείνη την ημέρα νικητής. Την πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος, διατήρησα. Την πίστη διατήρησα. Τον αγώνα τον τελείωσα. Το δρόμο. Την πίστη τη διατήρησα. Τώρα μου απομένει ο της δικαιοσύνης στέφανος. Έπειτα από τον αγώνα και τη διατήρηση της πίστεως, αν την κρατήσεις, θα σε στεφανώσει αυτός. Τώρα μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θα δώσει σε όλους όσοι τιμούν και αγαπούν την επιφάνεια αυτού. Όμως, λέγω, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς και δεν μπορείς να ζήσεις στον κόσμο τούτο χωρίς την πίστη. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αυτό το είπε ένας άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη. Όσοι ερχόσαστε τις Παρασκευές, τα ακούτε καθώς διαβάζουμε τους προφήτες και ερμηνεύουμε τους προφήτες. Ο Αβακούμ. Δεν σταθώ μόνο στον Αβακούμ, αλλά θα πω μερικά λόγια που είπαμε την Παρασκευή. Ο Αβακούμ, ένας μεγάλος προφήτης, αν και είναι μικρός. Δηλαδή, το βιβλίο είναι τρεις σελίδες, αλλά τι πλούτο έχει μέσα. Αν σκύψεις μέσα, έχει μια ωραία θεώρηση του Κυρίου ερχομένου να κρίνει τον κόσμο, που δεν βρίσκεται πουθενά στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Τόσο λαμπρά θεώρησης του Κυρίου, ο Αβακούμ. Το όνομά του θα πει αγκάλιασμα. Και λένε ότι ενδεχομένως ήταν το παιδάκι εκείνο το οποίο ανήγγειλε ο Ελισαίο ο προφήτης στη γυναίκα που τον φιλοξένησε και της είπε, είπε ο Γεζί, ο υπηρέτης, δεν έχει παιδί. Λέει, τι να τις κάνουμε αυτήν τις γυναίκες επειδή μας φιλοξένησε. Λέει, παιδί δεν έχει. Το ερχόμενο χρόνο τούτο τον καιρό θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου. Στην αγκαλιά σου παιδί. Αγκάλιασμα. Και λένε ότι είναι ο Αβακούμ αυτός. Το παιδί που γεννήθηκε από τη γυναίκα εκείνη. Λέει, η παράδοση. Δεν το ξέρουμε. Ο άνθρωπος αυτός, σαν τον Δαβίδ, που είδε τους ασεβείς να προχωρούν, βρέθηκε σε μια δυσκολία. Και δεν έκρυψε τη δυσκολία μέσα του. Την είπε στο Θεό, είχε το θάρρος να του πει: Θεέ, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ ο λαός μου ασεβεί. Από εκεί οι Χαλδαίοι σηκώνται και είναι πιο ασεβείς. Και μου λες ότι θα φέρεις αυτούς να χτυπήσουν τούτους. Ασεβείς τούτοι. Αμ' εκείνοι είναι πιο χειρότεροι. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος. Μπερδεύτηκε μέσα σε αυτά. Η πίστη του κινδύνεψε. Πέρασε από μια δυσκολία. Αλλά βγήκε νικητής και θριαμβευτής. Και διακήρυξε ότι μόνο με πίστη θα ζήσει ο δίκαιος. Θα πιστεύει στο Θεό και στις ενέργειες του Θεού. Μα δεν τις καταλαβαίνεις. Δεν έχει καμία σημασία. Μένε στην πίστη. Μα τα πράγματα είναι αντίθετα. Μένε στην πίστη. Μα ήρθαν διαφορετικά. Μένε στην πίστη. Μα δεν ήρθαν όπως τα περίμενα. Μένε στην πίστη. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Κρατήσου από το Θεό. Ο Αβακούμ. Ο άνθρωπος της πίστης. Στο βιβλίο του έχει μία διακήρυξη ωραία. Όταν λέει «Και αν ερημωθούν τα πάντα», το λέγαμε την Παρασκευή, μου χάνει μια κραυγή σαν τον Παύλο που λέει, σαν τον Δαβίδ που λέει «Τι να άλλον έχω τον ουρανό». Αυτός λέει «Και αν όλα καταστραφούν, εγώ όμως θα ταρώ επί των Κύριων». Θα στήριζω. Όλα πέφτουν, όλα γκρεμίζονται, όλα, όλα. Εγώ όμως. Και βγάνει τη φωνή του και στηρίζεται στο Θεό. Η δοκιμασία της πίστεως και η έξοδος. Η κραυγή που πάει να κατακτήσει το χαμένο έδαφος και το κατακτάει και διακηρύττει η νίκη φόρα και θριαμβευτικά. Εγώ όμως, τι να άλλον έχω, λέει ο Δαβίδ. Δεν ήταν αυτός μόνο. Πριν τα πει ο Αβακούμ, που είναι ο άνθρωπος της πίστης, τα έζησε ένας άλλος που ονομάστηκε ο πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ. Μπορείς να την φανταστείς και να την φέρεις στο μυαλό σου την προσωπική τραγωδία αυτού του ανθρώπου. Ο Θεός του είπε, από το γιο σου τον Ισαάκ θα βγει λαός.
και θα ευλογήσω το σπέρμα σου.

Έτσι από λίγο ο Θεός του λέει, πάρε τον Ισαάκ να μου τον θυσιάσεις απάνω στο βουνό. Ζάλι. Ζάλι. Να μην μπορείς να τα συμβιβάσεις μέσα σου. Από τον Ισαάκ θα βγει λαός πολλής και εγώ θα τον ευλογήσω. Και θα ευλογήσω και το σπέρμα σου, το ενσπέρμα. Αυτόν τον Μεσσία που θα βγει από τον Ισαάκ. Από την άλλη μεριά. Τον Ισαάκ θα τον πάρει να τον θυσιάσεις. Μου σταμάτα γιατί ζαλίστηκαν. Και γίνηκαν και τα δυο. Υπήκουσε στο Θεό. Ο Θεός το λέει. Να υπακούσω. Και πίστεψε στο Θεό. Ο Θεός είπε θα βγάλει το σπέρμα από τον Αδάμ. Θα το βγάλει από τον Ισαάκ. Θα το βγάλει. Τι είναι η τρόπο αφού θα τον θυσιάσει. Δεν ξέρω τι είναι η τρόπο. Ο Θεός θα ξέρει όλα. Ξέρω τι θα το κάνει. Αβραάμ. Εγώ ξέρω ότι ο Θεός μπορεί και να τον αναστήσει. Απ' τον θυσιάσω. Αλλά μην τον αναστήσει και θα βγάλει και σπέρμα. Το φαντάζεσαι. Μπορείς να το πιάσεις. Μπορεί να συλλάβεις μια τέτοια διέξοδο της πίστεως. Μια τέτοια δεινή δοκιμασία. Και μια τέτοια ένα σπάσιμο του φράγματος. Όχι του ήχου. Όλων των περιορισμών που υπήρχαν τριγύρω. Σπάει το φράγμα και περνάει από την άλλη μεριά. Έπρεπε η πίστη να φτάσει μέχρι τέλους. Και να νικήσει. Αυτό στην καρδιά του τον θυσίασε τον Ισαάκ. Τον πήρε να τον θυσιάσει. Αλλά πήγαινε πίστη ότι ο Θεός και αυτό που είπε θα το κάνει. Θα μου τον αναστήσει. Είναι μεγάλο πράγμα, αδελφοί. Δεν ξέρω, είναι φτωχά τα λόγια και δεν μπορώ να δώσω εκείνο που αισθάνομαι μέσα στην καρδιά. Να έρχονται τα πράγματα ανάποδα μέσα στη ζωή σου. Και όμως να κρατιάσει από την υπόσχεση του Θεού που λέει δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει. Να βλέπεις τη δυστυχία να χτυπάει την πόρτα σου και να λες όχι, ο Θεός μου λέει ότι δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει. Και να πιάνεσαι από τις υποσχέσεις του Θεού με πίστη. Και να μπορείς να διατηρήσεις την πίστη μέσα στην δίνη της δοκιμασίας. Μέσα στις φλόγες που τη δοκιμάζουν κάθε μέρα και στους προβληματισμούς. Θέλετε έναν άλλον. Άμα ανοίξετε την Εβραίους επιστολή, στο ΙΑ έχει ένα ολόκληρο κατάλογο ηρώων της πίστεως. Άλλοι κατόρθωσαν και άλλοι υπέφεραν. Και εκείνοι είχαν πίστη και τούτη πίστη. Και εκείνοι που κατόρθωσαν και τούτοι που υπέφεραν. Άλλοι λέει εκριονίστησαν σαν τον Ισαΐα, άλλοι εσφάγησαν, άλλοι με πρόβατα προβάτων και εγών τρέχανε σε σπήλαια και κρύπτοντο κλπ. Άλλοι όμως έσβησαν δύναμη πυρός, ενίκησαν εχθρούς, αλωτρίους. Όλα διαπίστευσαν. Θυμηθείτε τον Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων. Μία ραβινική παράδοση λέει ότι κάποτε ο Αβακούμ πήγαινε, λέει, είχε ένα δοχείο με κάποια σούπα, φέρετε, μέσα κάποιο φαγητό. Και τον αρπάζει ο άγγελος, λέει, και τον μετέφερε στο λάκκο των Λεόντων που ήταν ο Δανιήλ. Για να πάει φαγητό στο Δανιήλ και να φάει ο Δανιήλ. Σε περίπου την ίδια εποχή, ίσως. Την ίδια περίπου εποχή. Ο Αβακούμ μου πέθανε πριν επανέλθουν από την εχμαλωσία της Βαβυλώνος. Τη Μετικεσία πέθανε πριν επανέλθουν οι Μετικιστέντες. Σε πόσο ο Δανιήλ ήταν εκεί. Και όταν ήταν στο λάκκο των Λεόντων, λέει ο Δανιήλ, λέει ραβινική παράδοση. Τον άρπαξε άγγελος και τον έστειλε εκεί για να δώσει το φαγητό στο Δανιήλ. Βέβαια, παραμύθια. Παραδόσεις. Δεν τις δεχόμεθα για αληθινές. Όμως θέλω να αναφέρω τον άλλον άνθρωπο της πίστεως, από την άλλη μεριά. Τον Δανιήλ. Μα προσευχότανε στο Θεό. Μα ήταν στο θέλημα του Θεού. Και να βρεθεί μέσα στα λιοντάρια, στην δίνη της δοκιμασίας εκείνης. Αλλά η πίστη του δεν εξέλιπε. Δεν έσβησε. Και θέλω στο σημείο αυτό να θυμίσω μερικά πράγματα. Να θυμίσω μερικά πράγματα. Θυμηθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως μας λέει η Γραφή. Η πίστη του Κυρίου πέρασε. Κείνη ήταν που πέρασε μέσα από δοκιμασία. Όχι στην έρημο μόνο. Όχι όλη την πορεία του τη μεσιανική, τη σταδιοδρομία. Με εκείνη για τη σημανή τι σου λέει. Τι δίνει δοκιμασίας πίστεως ήταν εκείνη. Αφού ήρθε άγγελος από πάνω από τον ουρανό να τον ενισχύσει.
Θα μου πεις, μα τόσο σπουδαίο ήταν. Δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην αμαρτία. Είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Άγιο. Καθώς μάχεται και πολεμά. Να κρατητείς την αγιοσύνη του. Και από την άλλη μεριά να υπακούσεις το θέλημα του Θεού που του λέει να γίνει η προσωποποίηση της αμαρτίας αυτός. Να δεχτεί απάντω όλη την αμαρτία. Αγαπάει το Θεό και θέλει να είναι Άγιος. Αγαπάει το Θεό και θέλει να υπακούσει στο θέλημά του να γίνει αυτός, να δεχτεί επάνω όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Άγιος να θεωρηθεί αμαρτωλός, κατάρα από το Θεό. Αγαπούσε το Θεό και ήθελε να μείνει στο θέλημά του να είναι Άγιος. Αγαπούσε το Θεό. Από την άλλη μεριά που έπρεπε να δεχτεί την παραγγελία του Θεού να πιει το ποτήρι. Είναι η δοκιμασία. Φαίνεται στον υδρότα και στο αίμα που έσταξε από το μέτωπο του Κυρίου. Για μας είναι αδύνατο να τα καταλάβουμε. Είναι Άγιο έδαφος και δεν μπορείς να πατήσεις μέσα εκεί. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σου φανερώσει κάπως, το λίγο. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός βγήκε νικητής. Ονομάστηκε αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Περιφρόνησε τον ονειδισμό. Τον υπέφερε τον ονειδισμό. Έμαθε από όσα έπαθε. Υπέμεινε την αντιλογία όλων εκείνων οι οποίοι είσαντε εναντίον του και του εχθρού. Και κατεφρόνησε τον σταυρόν της Εσχήνης. Κατεφρόνησε. Και άφησε μπροστά μας γραμμή τύπων και υπογραμμών. Να βαδίσουμε στα φνάρια του. Βέβαια, εύκολα παίρνεις τη σωτηρία και τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η πίστη που την παίρνει περνάει μέσα από δοκιμασία. Καμίνη δοκιμασίας. Και είναι καμίνη δοκιμασίας τούτος ο κόσμος. Και αν ο Θεός επιτρέπει να μένουμε εδώ, είναι για να δώσουμε τις εξετάσεις μας σε τούτη τη σχολή δοκίμων που βρισκόμαστε. Γινόμαστε δόκιμοι. Για να πάρεις γαλόνια και να γίνεις αξιωματικός την ημέρα εκείνη στον ουρανό του Θεού. Αυτή είναι σχολή δοκίμων. Και η πίστη σου διέρχεται μέσα από δοκιμασία. Και η παραγγελία του Θεού είναι. Λοιπόν, όχι χαυνομένα χέρια, όχι παραλυμένα γόνατα. Εδάς έτσι. Στηρίξου. Και τα πόδια σου στρωτά και σωστά θα περπατήσεις στον δρόμο του Θεού. Μην τα χάνεις. Μην σβήνεις, μην λιγοψυχείς μέσα σου. Κοντά είναι ο ουρανός. Σε λίγο θα είμαστε εκεί πάνω. Αν εδώ πέρα λίγο ψυχείς και χαυνώνες και λες πάει, δεν μπορώ πια. Σαν τον Ηλία που έπεσε κάτω από την Άρκεπτο και ζήτα για να πεθάνει. Δεν σας λέω ότι δεν το έχω εγώ αυτό. Όσες φορές πέφτω με τα μούτρα κάτω στο έδαφος και λέω Θεέ μου πάρε με, δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ πια. Απέκαμα. Χειρότερα από τον Ηλία είναι. Αλλά έρχεται άγγελος από τον ουρανό και μου δίνει μια κουλούρα και μου λέει φάει γιατί έχει να περπατήσει αυτό. Φάε την κουλούρα. Έχεις δρόμο ακόμα. Και σηκώνουμε και παίρνω δύναμη και θάρρος πάλι. Και αν σας τα λέω αυτά τα λόγια, σας τα λέω γιατί τα λέω στον εαυτό μου. Όχι και χαυνομένα χέρια. Όχι παραλυμένα γόνατα. Πίστης. Στέρεη στην πίστη. Σωστός δρόμος. Σε λίγο φτάνουμε στον ουρανό. Κουράγιο. Και φτάνομαι. Ο Ιούδας λέει να οικοδομείτε τον εαυτόν σας στην αγιωτάτη πίστη που σας δώσατε. Σας δόθηκε. Εκεί θα χτίζετε τον εαυτό σας συνεχώς. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δίνει δοκιμασία. Θάρρος. Σε λίγο θα είμαστε εκεί. Και τότε θα δεις τι ωραίο το στεφάνι της δικαιοσύνης με το οποίο ο Θεός θα σε στεφανώσει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήθε ο Κύριος να ενισχύσει όλους μας και να δώσει δύναμη σε όλους μας. Για τη δόξα του. Μας ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να βλέπουμε διαπίστεως την αυγή που εγγίζει. Πλησιάζει να ξημερώσει η μεγάλη ημέρα. Τότε που θα σταθούμε στην παρουσία σου. Που θα δούμε σένα τον ήλιον που θα ανατείλει σε όλη τη λαμπρότητά σου. Στο μεταξύ δώσ' μας χάρη. Να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της πίστεως. Να σταθούμε στην πίστη για να στεφανωθούμε τελικά. Δώσ' μας χάρη να μην εκλείψει η πίστης μας.
Σέβρομαι ότι εσύ μεσητεύεις γι' αυτό επάνω στους ουρανούς. Δώσ' μας κι εμείς να προσέχουμε και να προσευχόμεθα και να αγρυπνούμε, ξέροντας ότι διερχόμεθα μέσα από ένα εχθρικό στρατόπεδο, ότι έχουμε προβληματισμούς και την δοκιμασία της πίστης κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Αλλά Κύριε, γιγάντωσε την πίστη μας, αύξησε την πίστη μας σε σένα, στο πρόσωπό σου. Ως μας να κουμπάμε σε σένα, επαναπαυόμεθα σε σέ, τον αόρατον εσένα να σε εκλαμβάνουμε ως ορατόν, να σε θεωρούμε παρόντα στη ζωή μας, παρόντα, ο Θεός που είναι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη. Και το μήνυμα αυτό κράτησέ το στην καρδιά μας, να το θυμούμεθα για τη δόξα σου. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την ουρανία, την αιωνίαν, ο Θεέ μας, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων, εν Αγίω Πνεύματι.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πέστε μου κάτι μονάχα πριν αρχίσουμε, πόσο είναι ο χρόνος μας, πώς μοιράζεται. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι περισσότερο, γιατί δεν... Ο Γιάννης ξανά κάτσε τα μαθητικά θρανία και εκ μέρους των φοιτητών μου λέει 3/4. Συμφωνούμε λοιπόν, έτσι. Καθώς ερχόμουν στις 10.30 Αυλόπορτα, την πέρασα, είδα πολύ κόσμο μαζεμένο. Λέω, δεν θα γίνει σήμερα η ομιλία. Έχουν κατάληψη. Και όπως λέει ο Φιλίμωνας, θα ήταν κρίμα να μην καταγίνουμε με το θέμα, γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στη βάση της ζωής μας, της τάσης μας και της θέσης μας. Είναι βάση για να μετρήσουμε τις αποστάσεις μας. Από ιδέες, από πράγματα, από πρόσωπα, να καθορίσουμε το στίγμα μας μέσα στη ζωή. Ο τίτλος που αρχικά μου είχε δοθεί δεν είναι αυτός που γράφει ο πίνακας, αυτόν τον έδωσα εγώ. Αλλά επειδή για μένα πρόκειται για ένα πειραματικό ψάξιμο, θέλησα να μην χρησιμοποιήσω τον όρο που δίνει η φιλοσοφία για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Το θέμα ήταν βιβλική αξιολογία. Και η αξιολογία είναι ακριβώς αυτή η έρευνα των αξιών και η κατάταξή τους, όπως ο Φιλίμωνας αρκετά μας το τόνισε, η ιεράρχηση τους κλπ. Εκείνο που θέλησα να δώσω, εκεί που θέλησα να δώσω μάλλον περισσότερη έμφαση, είναι το ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια συνολική θεώρηση, με τις επιμέρους ομάδες της, με τις επιμέρους ιδέες της, με τις επιμέρους κατατάξεις της. Εισαγωγικά θα σας πω λίγα πράγματα από αυτά που σας είναι γνωστά, ίσως τα λέω λίγο μαζεμένα, ότι όταν μιλάμε για αξίες, έχουμε την ανάγκη να έχουμε ξεκαθαρίσει ή έστω καθοδόν να ξεκαθαρίσουμε. Αν πρόκειται για αξίες αντικειμενικές ή υποκειμενικές, αν πρόκειται για αξίες που είναι απόλυτες ή σχετικές, αν πρόκειται για ιδέες, έτσι κάπως σε μια αοριστία μέσα, αν πρόκειται για προσπάθειες, για προσεγγίσεις δηλαδή, που ποτέ δεν μπορούν να μας βγάλουν σε ένα τέρμα, και ακόμα θα χρειαστεί να κάνουμε έναν αγώνα να ξεδιαλύνουμε τι είναι αξία με αυτή την γενική, την καθοριστική έννοια και πόσο διαφέρει από άλλα στοιχεία της ζωής που τα ονομάσαμε αγαθά, αν ταυτίζεται ή αν πράγματι διαφέρει, και ενώ εδώ πέρα τη Ρώμη, την ομορφιά, τη δύναμη δηλαδή, την ομορφιά, το κάλος, την ευδαιμονία, την ειδονή μέσα σε αυτήν. Αυτά είναι αξίες ή όχι? Και όλα αυτά που θα θεωρήσουμε αξίες είναι αυθύπαρκτα, είναι ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται όταν δεχόμαστε διάφορα ερεθίσματα από τον έξω κόσμο, διάφορες προτάσεις ακόμα αν θέλετε. Είναι εκ των υστέρων τοποθετημένες και επιλεγμένες ή προϋπάρχουν εκ των προτέρων απριόρι ή αποστεριόρι? Είναι αυτόνομες ή είναι εξαρτημένες? Και εδώ θα πω από την αρχή ότι αυτή η πολύ γενική παρουσίαση δεν εξαντλεί το θέμα των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Βασίζεται στο ότι συνήθως όταν μιλάμε για αξίες, μιλάμε για ανθρώπινες αξίες ή για αξίες ιδωμένες από την ανθρώπινη σκοπιά, έστω και αν κάποιοι από τους στοχαστές, από τους φιλοσόφους, από τους ενδιαφερόμενους γενικά, φτάνουν και μέχρι το Θεό. Και σε αυτή ακόμα την περίπτωση που οι άνθρωποι φτάνουν και μέχρι το Θεό στην αναζήτηση των αξιών, της πηγής των αξιών αν θέλετε, η οπτική γωνία είναι πολύ ανθρώπινη πολλές φορές. Υπάρχουν βέβαια ανάμεσά τους και κάποιοι οι οποίοι έχουν σωστές τοποθετήσεις και έχουν πιάσει την ουσία των πραγμάτων. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξεδιαλύνουμε μέσα μας τα πράγματα και να τα κατατάξουμε ή αν δεν ασχοληθήκαμε όσο θα έπρεπε με αυτά, να αρχίσουμε κάποτε να ασχολούμαστε. Έννοιες όπως το καθήκον, έννοιες όπως ο ηθικός νόμος, οι εντολές, όπως η δυνατότητα της ηθικής ελευθερίας ή η απουσία της. Αυτά είναι θέματα που έχουν άμεση συνάρτηση με τις αξίες. Και ακόμα, υπάρχει πραγματικά ανάγκη τις αξίες να τις κατατάξουμε, να τις ιεραρχήσουμε, τις ίδιες τις αξίες, θα το έλεγα έτσι, να τις αξιολογήσουμε. Να δούμε δηλαδή ακριβώς πού κινείται η κάθε μια τους και ποιες πραγματικά είναι αυτές. Για μας που είμαστε εξοικειωμένοι από την πρακτική μεριά των πραγμάτων με το θέμα, δεν μας είναι άγνωστο ότι υπάρχουν τρεις σφαίρες μέσα στις οποίες τα πράγματα κινούνται. Είναι η σφαίρα του πνεύματος, είναι ο ψυχικός διανοητικός κόσμος και είναι ο κόσμος της ύλης. Πάνω σε αυτό τον καμβά έχουν τη θέση τους αυτά που λέμε αξίες. Και αυτά όλα είναι μακράς διάρκειας, είναι προσωρινά, είναι μεγάλης και γενικής ισχύος, είναι μικρής εμβέλειας και αφορούν σε ορισμένες εποχές και αφορούν σε ορισμένες ομάδες. Είναι δηλαδή τα στοιχεία που όλα αυτά τα συναρμολογούν, θα λέγαμε. Είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, φιλοσοφικού περιεχομένου, οπότε ασχολούνται μόνο εκείνοι που μπορούν να τα πιάσουν τα πράγματα αυτά. Είναι θρησκευτικού περιεχομένου, που μονάχα οι θρησκευόμενες συνειδήσεις, όπως κάποιοι τις λένε, θα μπορούσαν να εκτανθούν προς τα εκεί. Είναι μια, να το πούμε αλλιώς, από ό,τι το σκέφτηκα καταρχήν, να το πούμε, είναι μια συνέπεια των κοινωνικών αναζητήσεων του ιστορικού γίγνεσθε που σήμερα μας έφτασε εδώ και αύριο θα μας πάει παραπέρα. Αλλάζουν οι αξίες. Είναι ίδιες και σταθερές. Έτσι λοιπόν, ανέφερα τίτλους ουσιαστικά. Καθένα από αυτά θα μπορούσε να αποτελέσει μια μακριά σειρά σκέψεων και αφορμών για σκέψεις. Αλλά εκείνο που ήθελα να τονίσω με αυτή τη μικρή εισαγωγή είναι ότι υπάρχει θέμα και ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο κάποιος ενδεχομένως θα επιχειρούσε να τα κάνει. Γι' αυτό μίλησα για μια αναζήτηση, για ένα ψάξιμο ανάμεσα στις ιδέες αυτές, ανάμεσα στις αξίες, που κύριος κορμός, σκελετός, θα είναι αυτό που η βίβλος μας παρουσιάζει σαν αξίες. Είπα και πριν ότι ένας από τους λόγους που τα προβλήματα είναι πολλά και με πολλά παρακλάδια, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουμε μάθει να καταγινόμαστε με τις αξίες από τη δικιά μας σκοπιά, με βάση τις δικές μας εμπειρίες ή με βάση τις κάποιες γνώσεις που τις συλλέξαμε λίγο συστηματικά ή λίγο πρόχειρα από εντυπώσεις που μας ήρθανε από τον περίγυρο και προσπαθήσαμε συνέχεια με αυτές να καθορίσουμε τις προσωπικές μας αξίες, τις αξίες τις οποίες θα αναγνωρίσουμε και οι ίδιοι και με τις οποίες θα πορευτούμε. Η βίβλος πραγματικά μας παρουσιάζει ένα συνολικό σύστημα αξιών. Αλλά με το δικαίωμα που έδωσα στον εαυτό μου, ελπίζω να μην το αρνηθείτε κι εσείς, να ψάξουμε λιγάκι το θέμα, θα έλεγα ότι αξίες δεν είναι μονάχα το αγαθό, δεν είναι μονάχα η αλήθεια, δεν είναι μονάχα το ωραίο, αν είναι αξία, αμφισβητείται από κάποιους όχι. Αλλά θα συνυπολογίσουμε στις αξίες και μερικά άλλα πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τα πλαίσια που μας δίνει μια έννοια. Γιατί στο σύστημα αξιών, όπως μας το παραδίδει ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε ότι δεν παίζει ρόλο μονάχα η αξία, αλλά και η συνεργασία της επιμέρους αξίας με τις άλλες μέσα στο σύστημα, μέσα στο σύνολο. Και δεν παίζει ρόλο μονάχα η ισορροπία και η συνεργασία ανάμεσα στις αξίες, αλλά επίσης παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο αυτές υλοποιούνται. Πόσο στη συνέχεια δηλαδή αυτό που είναι παραδεδομένο και αποδεκτό σαν αξία, πόσο αυτό περνάει στη ζωή, πόσο εφαρμόζεται, πόσο στηρίζεται κανείς και στην πρακτική του εφαρμογή. Γυρίζουμε στη βίβλο και βρίσκουμε εκεί μέσα να είναι παρουσιασμένες όχι κάπου συγκεντρωτικά, αλλά διάσπαρτες μέσα σε αυτήν, να είναι όλες οι αξίες του Θεού, ακόμα είναι το background, το υπόβαθρο, εκείνο που δεν φαίνεται σε πρώτη ματιά, είναι οι προθέσεις του Θεού, είναι το φρόνημα του Θεού, είναι ο τρόπος του Θεού. Σε αυτά τα τέσσερα σημεία, στοιχεία του χαρακτήρα, ιδιότητες, προθέσεις, φρόνημα, τρόπος, θα δούμε να απλώνονται όλες οι αξίες και κάθε αξία να βρίσκεται σε συνάρτηση με τα τέσσερα αυτά στοιχεία και σημεία. Θα τα πιάσουμε ένα. Θα μιλήσουμε καταρχήν για τις ιδιότητες του Θεού. Οι ιδιότητες του Θεού, αυτές δηλαδή που αποτελούν τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του, είναι γνωστές και είναι αυτές με τις οποίες καταγίνεται όλος ο κόσμος. Και όταν ακόμα οι άνθρωποι δεν μιλάνε για τον Θεό και όταν τον αγνοούνε, οι αξίες για τις οποίες μιλάνε, είτε θετικά είτε αποθετικά, οι άνθρωποι με αυτές τις αξίες ασχολούνται. Μπορεί να έχουν προσθέσει κάποιες άλλες που τις θεωρούν αξίες και αν ακόμα δεν είναι. Αλλά οι αξίες του Θεού είναι οι αξίες που θέλει, δεν θέλει, ο άνθρωπος μέσα σε αυτές κινείται. Και τούτο είναι απλό. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα «ον», όχι αυθύπαρκτο, αλλά ουσιαστικά δεσμευμένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού, βάζει τη σφραγίδα του επάνω στον άνθρωπο και περνάει μέσα στον άνθρωπο τα στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού, τα οποία είτε ο άνθρωπος τα διατηρήσει, που δεν τα διατήρησε, είτε τα αποδιώξει, που το επιχείρησε, με αυτά θα είναι δεσμευμένος. Όταν αποδιώξει τα στοιχεία του Θεού, είτε μέσα από τη φθορά της κακής χρήσης, είτε μέσα από μια συνειδητά οργανωμένη αντίρρηση, ο άνθρωπος με αυτά καταγίνεται. Δεν καταγίνεται με τις αξίες του Θεού, καταγίνεται με τα αντίθετά τους. Πάλι δηλαδή ουσιαστικά, έμεσα όμως, είναι δεσμευμένος με τα ίδια. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας έχει αποκαλυφθεί μέσα στη Βίβλο ότι είναι Θεός αγάπης, ότι είναι Θεός αλήθειας, ότι είναι Θεός δικαιοσύνης, μερικές από τις βασικές του ιδιότητες, ότι είναι Θεός ο οποίος το χαρακτήρα του τον επιβεβαιώνει διαρκώς. Το είδος του, αυτό επίπτυσε μια άλλη αξία που δεν είναι από αυτές τις βασικές τις αξίες του χαρακτήρα,

έννοιες με τις οποίες ασχολούμαστε και οι οποίες δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι δεν είναι απλώς ιδέες στον αέρα, ξεκρέμαστες, ανεξάρτητες, υπτάμενες, αλλά είναι ιδιότητες προσώπου. Αν θελήσετε, δεν ξέρω αν υπάρχει κείμενο κριτικό, θα μας βοηθούσε. Αν θελήσετε να δείτε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, εκείνο το περιστατικό όπου κάποιος πήγε και ρώτησε τον Κύριο Ιησού για το τι αγαθό θα ποιήσει για να κληρονομήσει. Του είπε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να ρωτάει περί του αγαθού. Δείτε την απόδοση του κειμένου για να δείτε ακριβώς αυτή την έννοια. Του είπε ότι πρέπει να ρωτάει για τον αγαθό. Τι με ρωτάς περί του αγαθού? Είσαι στην ο αγαθός, ο Θεός. Δηλαδή δεν πρόκειται για το αγαθό σαν μια ιδέα αόριστη που θα την επιδιώξουμε, σαν μια αξία που θα την κυνηγήσουμε, αλλά είναι μια ιδιότητα προσώπου. Ο Θεός είναι ο αγαθός. Όταν ακόμα μας λέει η Βίβλος ότι ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ότι η έννοια της αγάπης είναι ταυτισμένη με ένα πρόσωπο. Είναι ένα προσωπικό στοιχείο του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν πάρετε όλες αυτές τις έννοιες και τις δείτε μία-μία, να θυμίσω τις διακήρυξεις επίσης του Κυρίου μας Ιησού κατ' στη γη, εγώ είμαι η αλήθεια, θα δούμε ότι όλα αυτά που συγκινούν την ανθρώπινη ψυχή και γίνονται τα ιδεώδη της, είναι ιδιότητες του προσώπου του Θεού. Είναι πολύ βασικό αυτό να καταλάβουμε ότι αυτές οι ιδιότητες ανήκουν σε μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Κάθε μια τους έχει τη θέση της εκεί και αυτές οι ιδιότητες μέσα στην προσωπικότητα αυτή την θεία έχουν την ισορροπία τους και την αρμονία τους. Ενώ αν δούμε τα πράγματα μέσα από το καθεστώς της ανθρώπινης φθαρμένης και χαλασμένης ζωής, αυτά τα πράγματα θα τα δούμε πολλές φορές να είναι χώρια. Θα δει δηλαδή κάποιον άνθρωπο να είναι ένας άνθρωπος που θεωρητικά τουλάχιστον και καταρχήν είναι ένας άνθρωπος αγάπης, δεν θα τον δούμε πάντοτε να είναι ένας άνθρωπος δικαιοσύνης. Δεν θα τον δούμε να είναι πάντοτε ένας άνθρωπος που θα επιδιώκει και θα πράττει το αγαθό. Δηλαδή, στους ανθρώπους μπορούμε να βρούμε κάποιες από τις ιδιότητες του Θεού σε κάποιο βαθμό, με κάποια έννοια, ίχνη τουλάχιστον πάντα υπάρχουν, αλλά δεν θα δούμε τον άνθρωπο να έχει συγχρόνως όλες τις ιδιότητες και μάλιστα τις ιδιότητες αυτές να τις έχει σε ισορροπία και σε αρμονία. Ο Θεός, στην υπέροχη προσωπικότητά Του, έχει όλες αυτές τις έννοιες να συνυπάρχουν σε δράση και να συνυπάρχουν σε ισορροπία. Να σας θυμίσω το ηθικό πρόβλημα που προέκυψε στο σύμπαν όταν ο Θεός θέλησε να σώσει τον ξεπεσμένο άνθρωπο, αλλά εάν η δικαιοσύνη λειτουργούσε μόνη της, θα έπρεπε να τον αφήσει στην καταδίκη του, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και θα έπρεπε, αφού ο άνθρωπος αστόχησε, αμάρτησε, να αφαιθεί στο θάνατο. Η δικαιοσύνη δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο από αυτό, γιατί η απόλυτη δικαιοσύνη προς τα εκεί θα οδηγούσε. Η μόνη δικαιοσύνη. Αλλά και η αγάπη του Θεού από κοντά, που μας λέει ότι κινήθηκε προς τον κόσμο, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Αυτή η αγάπη, με το να δώσει τον Υιό, είχε κάνει κιόλας μια εφεύρεση. Δηλαδή, ενώ η αγάπη, μόνη της κινούμενη, ήθελε να μην χαθεί ο αμαρτωλός, η δικαιοσύνη μόνη της κινούμενη δεν θα ζητούσε παρά το θάνατο του αμαρτωλού. Και έρχεται αυτό που είπαμε, εφεύρεση του Θεού. Ο Θεός πάντα εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξωσμένος να μην μείνει εξωσμένος υπ' αυτού. Έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού και η αγάπη του Θεού σε ένα κοινό δρόμο συνεργασίας, χωρίς να μειωθεί μια ή να μειωθεί άλλη, χωρίς να δράσει μια και να αδρανήσει άλλη. Έρχονται οι δύο ιδιότητες του Θεού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ικανοποιούνται και πραγματοποιούν αυτό που ο Θεός θέλει και γίνεται η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου χωρίς να τρωθεί η αγάπη, χωρίς να τρωθεί η δικαιοσύνη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Θεού. Μέσα στην μεγάλη σοφία Του και μέσα στην μεγάλη δυνατότητά Του να εκτείνει τον εαυτό Του και να ορίζει τον εαυτό Του, ο Θεός έχει πάντοτε

ιδιότητές του, όλες σε δράση. Δεν κρύφτηκε η δικαιοσύνη για να δράσει η αγάπη, η δικαιοσύνη ήταν παρούσα. Δεν κλείστηκε σε μια γωνιά η αγάπη γιατί το λόγο τον είχε η δικαιοσύνη, η αγάπη ήταν παρούσα. Αυτό συμβαίνει με όλες τις ιδιότητες του Θεού. Και το αγαθό είναι παρόν και συνυπάρχει. Και η δικαιοσύνη είναι παρούσα. Και η αγάπη είναι παρούσα. Κάθε τι του Θεού είναι παρόν όταν ο Θεός ενεργεί. Το δεύτερο στοιχείο, στο οποίο για λίγο θα σταθούμε, το δεύτερο κέντρο των σκέψεών μας, είναι οι προθέσεις του Θεού. Είναι η βουλή του θελήματος του Θεού. Η βουλή του θελήματος του Θεού είναι το βαθύτερο κίνητρο το οποίο κάνει τον Θεό να εκδηλώνει αυτό, κάνει τον Θεό να εκδηλώνει εκείνο, τον κάνει να υλοποιεί αυτό ή να υλοποιεί εκείνο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο επίσης αυτή η εσωτερική διάθεση που τη συναντούμε αρκετές φορές να αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι η ευδοκία του θελήματός του. Είναι η βαθύτερη βουλή του. Τι είναι αυτά που θέλει ο Θεός? Τι είναι αυτά που επιδιώκει ο Θεός? Τι είδους είναι αυτά? Αυτά τα οποία ο Θεός θέλει, αυτά τα οποία ο Θεός στοχάζεται, οι στόχοι τους οποίους βάζει, οι επιθυμίες του Θεού όταν εκδηλώνονται, είναι σε συνάφεια με την προσωπικότητά του. Ο αγαθός Θεός, και το να είναι αγαθός ο Θεός είναι ιδιότητα του προσώπου, η αγαθότητά του, τον κάνει να επιθυμεί, τον κάνει να θέλει πράγματα που είναι σχετικά. Δεν είναι αγαθές ιδιότητες του προσώπου, αλλά κακές οι βουλές. Η βουλή του Θεού είναι πάντοτε αγαθή, γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Κινείται δηλαδή ο Θεός με βάση τις προσωπικές του ιδιότητες. Και ό,τι επιθυμεί και όποιοι είναι οι στόχοι του, αυτά όλα βρίσκονται σε αρμονία με τις ιδιότητες του προσώπου του. Ύστερα, τρίτο σημείο, είναι το γενικό φρόνημα, τα κριτήρια, θα το λέγα για μια δικιά μας σύγχρονη λέξη, η ιδεολογία του Θεού σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Θεός όταν κινείται εσωτερικά, όταν επιθυμεί, όταν βούλεται, όταν ο Θεός ενεργεί με βάση αυτά τα οποία η προσωπικότητά του τον κινεί να κάνει, ο Θεός στις διαδικασίες έχει τον τρόπο του, έχει το φρόνημά του, να το πούμε σωστότερα για αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι ένας Θεός ο οποίος κάθε τι που κάνει, το κάνει για παράδειγμα με ένα πνεύμα σεμνότητας. Μας φαίνεται παράξενο να μιλάμε για το Θεό και να μιλάμε για σεμνότητα, γιατί δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για το Θεό με τέτοιες ιδιότητες του, ιδιότητες του τρόπου του, των εκδηλώσεών του. Αλλά ο Θεός είναι ένας Θεός ταπεινός στη φύση του. Δηλαδή, είναι Θεός κρυπτόμενος, όπως λέει κάπου στη Γραφή. Και αυτό δεν σημαίνει ένα χωρίς νόημα κυνηγητό, ένα κρυφτούλι, αλλά ο Θεός είναι Θεός που δεν επιδεικνύει τον εαυτό του. Ξέρουμε άλλο πρόσωπο στην ιστορία του σύμπαντος που όχι μονάχα του αρέσει να επιδεικνύει τον εαυτό του, αλλά τον επιδεικνύει με στοιχεία πλαστά περισσότερα από όσα πραγματικά του ανήκουν και υπάρχουν. Ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι Θεός που αν κανείς θέλει να τον βρει, αν κανείς θέλει να τον συναντήσει, είναι εκεί και περιμένει. Διευκολύνει μάλιστα τον ερευνητή. Ο ζητών ευρίσκει. Αλλά δεν είναι Θεός ο οποίος θα αρχίσει να διακηρύσει με μια διάθεση επίδειξης ότι είναι αυτός, ότι κάνει εκείνο. Το φρόνημα του Θεού είναι ένα φρόνημα ταπεινό, είναι ένα φρόνημα που τον οδηγεί τον Θεό να διαθέτει τον εαυτό του, αλλά όχι με την πανοκρουσίες, όχι με φανφαρονισμούς. Ακόμα μια άλλη διάθεση που θα σας την θυμίσω από την πρακτική σας ζωή, είναι ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που διαθέτει τον εαυτό του να υπηρετήσει.
Δεν το έχουμε σκεφτεί ίσως. Αλλά όταν προσευχόμαστε με θέρμη καρδιάς και με ειλικρίνεια και λέμε του Θεού «Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό και σε παρακαλώ, βοήθησε με εκεί», τι κάνουμε? Καλούμε το Θεό του σύμπαντος, τον Δημιουργό, τον Συντηρητή, καλούμε το Θεό ο οποίος για χάρη του θελήματος του οποίου όλα υπάρχουν και εμείς χάρη αυτού του θελήματος υπάρχουμε και του λέμε «Κάνουμε αυτό το θέλημα, κάνουμε αυτή την εξυπηρέτηση, βοήθησε με εδώ, ασχολήσου μαζί μου». Πώς τολμάμε και το κάνουμε αυτό? Είναι Θεός δηλαδή ο οποίος θέτει τον εαυτό του σε κίνηση, σε κόπο, σε θυσία υπέρ του ανθρώπου. Αυτά τα δίνω ενδεικτικά σαν το φρόνημα του Θεού, σαν στοιχεία του Θεού, τα οποία δεν απουσιάζουν από το προσκήνιο όταν βλέπουμε τον Θεό να επιθυμεί, να βάζει τον εαυτό του, ας το πούμε έτσι, σε περιπέτειες, να δημιουργεί, να καταγίνεται με το δημιούργημά του, το δημιούργημά του να φέρεται με εγκληματική αφέλεια και όμως ο Θεός να επιμένει, να υποβάλλεται σε θυσίες, να προσφέρεται και να προσφέρει. Είναι Θεός ο οποίος καταπιάνεται, χαμηλώνει, ασχολείται, θέλει να υπηρετήσει, θέλει ακόμα να μοιραστεί. Δεν προκύπτει άμεσα από καμιά από τις ιδιότητες τις βασικές του προσώπου, του χαρακτήρα του Θεού, αλλά διακρίνουμε στο Θεό μια διάθεση κοινωνίας, κοινωνικότητας με την κυριολεξία του όρου. Δηλαδή, να θέλει ο Θεός ό,τι είναι δικό του να το δώσει και παραπέρα. Και ακόμα, όπως μας λέει η Γραφή, είναι Θεός ο οποίος ασχολείται, επειδή από τη μεριά μας ούτως ή άλλως το κοιτάμε, ασχολείται με τον άνθρωπο και έρχεται και μοιράζεται τα προβλήματα του ανθρώπου. Αυτό βασίζεται πάλι στην διάθεση του Θεού, στο φρόνημα του Θεού να είναι κοινωνικός. Όταν ο λαός Ισραήλ από δικό του λάθος δειροπαθούσε στην έρημο, ο Κύριος με όλες τις θλίψεις αυτών εθλίβετο. Δηλαδή το πρόβλημά τους το έκανε πρόβλημά του. Και αλλού μας λέει στη Γραφή ότι τον Θεό τον μέλει περί ημών. Νοιάζεται για μας. Όλο αυτό να θέλει να συμμετέχει στη ζωή μας, αφού προηγουμένως μας εκάλεσε να έχουμε συμμετοχή στη δική του ζωή, αυτό είναι μια ιδιότητα του φρονήματος του Θεού. Είναι ένα από τα συμπτώματα του πώς ο Θεός σκέπτεται, σε τι πλαίσια κινείται. Και επειδή λιγάκι αθελά μας προχωρήσαμε και προς τον τρόπο του Θεού, θα δούμε ότι και ο τρόπος του Θεού, δηλαδή η συμπεριφορά του Θεού, είναι σχετική με όλα όσα προηγουμένως είπαμε. Όταν ο Θεός κάνει κάτι, το κάνει με βάση τις βασικές του ιδιότητες εφαρμοσμένες στις συνθήκες της συγκεκριμένης του δράσης. Όταν ο Θεός κάτι, το κάνει για να υπηρετήσει τη βουλή του θελήματός του. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής διαβάζουμε ότι ο Θεός όλα τα ενεργεί σύμφωνα με την βουλή του θελήματός του. Δεν κάνει δηλαδή ο Θεός ενέργειες οι οποίες είναι διαφορετικές από την αρχική βουλή του θελήματός του, από τις προθέσεις του, από την ευδοκία του, όπως αλλού μας την ανέφερε η Γραφή. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν Θεό ο οποίος πρόκειται να ασχοληθεί για παράδειγμα με τον ξεπεσμένο άνθρωπο. Πώς θα το κάνει αυτό ο Θεός? Για να ασχοληθεί ο Θεός με τον ξεπεσμένο άνθρωπο, θα πει ότι ο Θεός δεν στάθηκε σε μια άτεγκτη αυστηρότητα να πει διάλεξε, ας θερήσει τώρα, αλλά ο Θεός είναι Θεός στον τρόπο του επιοικής. Δηλαδή, ο Θεός κάθεται και εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά, βρίσκει τα πραγματικά ελαφρυντικά και κινείται με βάση τα πραγματικά ελαφρυντικά που εκείνος ανακαλύπτει. Εδώ πέρα θα τολμήσω να ισχυριστώ ότι αφού ο άνθρωπος ξέπεσε και ο Θεός έφερε σε εξέλιξη το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, πιστεύω ότι στο βάθος αυτής του της κίνησης βρίσκεται ακριβώς αυτή η διάθεση του Θεού της αναγνώρισης των ελαφρυντικών. Μας λέει στη Γραφή, για παράδειγμα, ότι η γυναίκα που πρώτη αστόχησε, πρώτη αμάρτησε, πρώτη παρέβη τις συμφωνίες με το Θεό του ανθρώπου, απατηθήσα έγινε παραβάτης. Σε αυτή την αναγνώριση ότι απατήθηκε ο άνθρωπος, δηλαδή δεν του δόθηκαν όλα τα πραγματικά στοιχεία για να κάνει το διάβημά του το ολέθριο,
αλλά του δόθηκαν παραπλανητικά. Θυμάστε και το διάλογο που μας περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης. Ο Θεός αναγνωρίζει ότι απατήθηκε ο άνθρωπος και γι' αυτό έγινε παραβάτης και γι' αυτό ο Θεός εξελίσσει το σχέδιο της σωτηρίας. Στην άλλη περίπτωση, αν δεν υπήρχε εξαπάτηση, θα ήταν μια εμψυχρό, συνειδητή τοποθέτηση του ανθρώπου και στην εμψυχρό τοποθέτηση του ανθρώπου, την αρνητική, ο Θεός δεν μπορεί να επανέλθει. Παίρνεις θέση, την κρατάς τη θέση σου. Αλλά αν ο Θεός διακρίνει ότι υπάρχει μια εξαπάτηση εκ μέρους του διαβόλου, όπως συχνά πυκνά υπάρχει και όπως υπήρχε σε εκείνη την αρχική στιγμή, ο Θεός, αναγνωρίζοντάς το, ξεκινάει να εκτιλήσει το σχέδιο το εναλλακτικό. Έχουμε λοιπόν ένα Θεό ο οποίος είναι επιϊκής. Έχουμε ένα Θεό ο οποίος διακρίνεται για την μακροθυμία του. Δηλαδή, δεν κινείται βιαστικά. Δεν υπάρχει η έννοια της αρπαγής σε ό,τι ο Θεός κάνει, με την έννοια της βιασύνης να κάνει κάτι. Υπάρχει μονάχα στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει το στοιχείο της βιασύνης. Εκεί πέρα υπάρχει το στοιχείο, ας το πούμε έτσι, της βίαιης απόσπασης. Υπάρχει το στοιχείο της αλλαγής του τρόπου της αναχώρησης των ανθρώπων από τη γη και μια συνολική αρπαγή των πιστών θα συμβεί. Αλλά ο Θεός ποτέ, σε ό,τι αφορά στα αγαθά, σε ό,τι αφορά στις κινήσεις του, δεν κάνει βιαστικές ενέργειες. Ακόμα την ίδια αυτή η ιδιότητα του Θεού την βλέπουμε όταν ο Θεός μακροθυμεί και δεν βιάζεται να επιφέρει κρίση. Η οργή του Θεού, ένα άλλο στοιχείο των εκδηλώσεών του που θα πρέπει να το δούμε και λίγο ξεχωριστά, μια μικρή παρένθεση, η οργή είναι νομίζω η δίκαιη αντίδραση του Θεού μπροστά στο άδικο. Η δίκαιη. Η οργή του Θεού δεν τον κάνει να κάνει βιαστικές κινήσεις, μακροθυμεί, εξαντλεί τα περιθώρια. Πολλές φορές τα εξαντλεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι άνθρωποι να ξεχνάνε και ότι υπάρχει Θεός. Δεν θα έπρεπε να έχει αντιδράσει. Είναι μακροθυμία. Δεν είναι ολιγορία, δεν είναι αδυναμία. Είναι μακροθυμία. Ο Θεός δεν βιάζεται να κάνει κρίση. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μακροθυμεί, δεν είναι Θεός βιαστικός και εδώ πέρα βρίσκουμε να υπάρχει μια άλλη συναφής ιδιότητα του τρόπου του που είναι η αυτοσυγκράτηση, η εγκράτεια όπως αλλιώς λέγεται. Να μπορείς δηλαδή να ελέγχεις τον εαυτό σου κάθε στιγμή. Και μάλιστα στο Θεό δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι παρακινήσεις τις οποίες εμείς συμμαζεύουμε συνέχεια όταν μιλάμε για εγκράτεια και όταν μιλάμε για αυτοσυγκράτηση. Αλλά στο Θεό συνυπάρχουν. Ο Θεός κάνει κάτι επειδή είναι εγκρατής, επειδή είναι μακρόθυμος. Ακόμα, ο Θεός είναι Θεός ευθύς. Αυτό έχει και κάποια συγγένεια βέβαια και με την δικαιοσύνη, το λένε και κάτι ξέχωρο. Ο Θεός είναι Θεός ευθύτατος, μάλιστα, κατά μία έκφραση της Γραφής. Δηλαδή, είναι Θεός ο οποίος στις κινήσεις Του, στις ενέργειές Του, δεν ακολουθεί δρόμους τεθλασμένους, αλλά είναι ανοιχτός στις διαδικασίες Του, είναι ανοιχτός στις κινήσεις Του και είναι γνωστός ο τρόπος του Θεού σε τέτοια θέματα. Και επειδή μιλήσαμε για ανοιχτές διαδικασίες, ο Θεός είναι Θεός ειλικρινής. Και αυτό έχει συνάφεια με τη βασική ιδιότητα της αλήθειας, αλλά είναι και τρόπος συνάμα. Δηλαδή, ο Θεός, ό,τι κάνει, το κάνει σε ένα καθεστώς διαφάνειας. Ειλικρίνεια θα πει διαφάνεια. Να μην υπάρχει δηλαδή θολούρα που δημιουργεί αβεβαιότητα, αλλά οι κινήσεις του Θεού, το κάθετι του Θεού, γίνεται σε ένα τέτοιο καθεστώς διαφάνειας. Και να περάσουμε με αυτό το στοιχείο της διαφάνειας στο τελευταίο, στις διαδικασίες που ο Θεός ακολουθεί. Οι διαδικασίες που ο Θεός ακολουθεί είναι σχετικές με τους τρόπους του πάντα, αλλά επειδή στις διαδικασίες έχουμε λεπτομέρειες, γι' αυτό θέλησα να το δούμε ξεχωριστά, έχουμε κινήσεις, έχουμε στάσεις, έχουμε αναμονές, έχουμε νέες κινήσεις κλπ. Θα προσέξουμε ότι όλες οι ενέργειες του Θεού, κάθε τι που κάνει ο Θεός, είναι ανάλογο με τον τρόπο του, ανάλογο με την ιδεολογία του, το φρόνημά του, είναι ανάλογο με τις προθέσεις του, είναι ανάλογο με τις ιδιότητές του. Δηλαδή, ένας Θεός της αλήθειας δεν θα πει ποτέ ψέματα. Ένας Θεός ο οποίος είναι αγαθός δεν θα πράξει ποτέ κακό.
ο Θεός είναι απείραστος κακού. Γι' αυτό ουδέν πειράζει. Δεν έχει πείρα του κακού. Γιατί ο ίδιος είναι αγαθός. Αυτή την ιδιότητα του προσώπου ότι είναι αγαθός, τη βρίσκουμε στις κινήσεις του, στις ενέργειές του επίσης. Δηλαδή, ο αγαθός Θεός αγαθά πράττει. Αγαθά εκδηλώνεται. Ο Θεός, ο οποίος είναι ένας Θεός της αλήθειας και της ειλικρίνειας, όταν θα έρθει η ώρα να εκδηλώσει κάτι, θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θα αποκρύψει την αλήθεια, ούτε έμεσα, ούτε με μισές αλήθειες θα κινηθεί, ούτε με ψέματα τάχατε για το καλό. Πόσες φορές τα κάνουν αυτά οι άνθρωποι, νομίζουν ότι άμα πεις ένα ψέμα αλλά είναι για το καλό, δεν είναι ψέμα. Σωστά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όλα είναι αληθινά. Όλα είναι διαφανή. Όλα είναι σύμφωνα με τις ιδιότητες του. Σπέβδει να σώσει τον άνθρωπο και το κάνει επειδή έχει τη βασική ιδιότητα της αγάπης. Έτσι λοιπόν, αν κανείς δει τον Θεό μόνο από τις εκδηλώσεις του, για να δούμε ότι αυτά από άλλη μια οπτική γωνία είναι συνδεδεμένα, βλέποντας πώς ο Θεός ενεργεί, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το ποιες είναι οι ιδιότητες του Θεού. Βλέποντας τις ενέργειες του Θεού, μπορεί κανείς να καταλάβει ποιος είναι εκείνος και τι θέλει εκείνος ο οποίος κρύβεται πίσω από τις ενέργειες. Για να τα συνάξουμε όλα όσα είπαμε ως τώρα, έχουμε ιδιότητες του προσώπου, έχουμε προθέσεις, φρόνημα, τρόπους, διαδικασίες και όλα αυτά βρίσκονται μεταξύ τους σε αρμονία, σε ισορροπία. Δεν είναι άλλος ο Θεός στις ιδιότητές του και άλλος στις ενέργειές του. Δεν είναι διάφορο αυτό που θέλει από αυτό που κάνει. Όλα βρίσκονται σε μία αρμονία. Εδώ να διατυπώσουμε, ελπίζω όχι τολμηρά, άλλη μια φορά, την αντίληψη, την εντύπωση, ότι αυτή η αρμονία, αυτή η δυναμική παρουσία τόσο θαυμαστών ιδιότητων, αυτή η συνεργασία των ιδιότητων, αυτή η συνέπεια, οι πράξεις να είναι όπως και τα λόγια και τα λόγια να είναι όπως οι προθέσεις και οι προθέσεις να είναι όπως οι ιδιότητες του προσώπου. Όλα αυτά μας δίνουν την αντίληψη της αγιότητας του Θεού. Νομίζω ότι δεν πέφτουμε έξω αν πούμε ότι η συνολική εντύπωση που δίνει ακριβώς αυτή η ισορροπία των ιδιωτήτων μεταξύ τους και της συνεργασίας τους με τις βουλές και με τις ενέργειες, όλα αυτά, όλη αυτή η συνέπεια που υπάρχει στο καθετή, όλη αυτή η ομορφιά που αναδίδεται από την προσωπικότητα του Θεού και ό,τι τον αφορά, είναι αυτό που εμείς γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε σαν αγιότητα του Θεού. Οι αξίες λοιπόν του Θεού είναι οι αξίες του προσώπου του, αλλά δεν θα μπορούσαμε να εξαιρέσουμε το άξιο των προθέσεών του, της βουλής του, του φρονήματός του, των εκδηλώσεών του. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι οι αξίες του Θεού είναι συγκεκριμένες, είναι μεταξύ τους ισορροπημένες και έχουν όλες μαζί τη σφραγίδα της αγιότητάς του. Εδώ θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι για μας το πιο πρακτικό, είναι οι αξίες του ανθρώπου. Οι αξίες του ανθρώπου, αν τις δούμε από τη μεριά του Θεού, δηλαδή του πώς εκείνος τον θέλησε τον άνθρωπο, πώς τον έφτιαξε, θα μπορούσαμε απλά να πούμε ότι δεν είναι άλλες από τις αξίες του Θεού. Οι αξίες του ανθρώπου ταυτίζονται με τις αξίες του Θεού, τουλάχιστον εκ κατασκευής. Όταν ο Θεός μας έφτιαξε για να έχουμε τις ίδιες αξίες και εμείς. Δηλαδή, αποτύπωσε στην προσωπικότητα του ανθρώπου την αλήθεια του, τον νόμο του αν θέλετε, γενικά, την αλήθεια του, την αγάπη του, την δικαιοσύνη του, την αγαθότητά του, την αποτύπωσε πάνω στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ζώντας και δρώντας, κινούμενος στο ίδιο το κλίμα του Θεού, στο φρόνημα του Θεού, ακολουθώντας το θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος θα συμπεριφερόταν όπως ο Θεός.
Πάλι θεωρώ τολμηρό να πω ότι αν κανείς έβλεπε τον Αδάμ πρώτης πτώσης του να ζει, να ενεργεί, να εκφράζεται, να εκδηλώνεται, θα μπορούσε να καταλάβει πώς είναι ο Θεός. Αυτή την έννοια έχει ότι τον έκαμε κατ' εικόνα εαυτού. Θύμιζε τον Θεό. Βλέποντας τον άνθρωπο κάποιος τυχόν απ' έξω, θα μπορούσε να καταλάβει πώς είναι ο Θεός. Αλλά η μεγάλη ζάλη βρίσκεται από τη στιγμή που μεσολάβησε η πτώση. Εκεί πέρα που οι αξίες άρχισαν να διασπώνται. Και τη διάσπαση θα τη δούμε σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, μια αξία διασπάστηκε καθεαυτήν. Σήμερα είναι πολύ ευχαριστημένος κάποιος αν μπορεί να χρησιμοποιήσει μισή αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι την αλήθεια τη θεωρούμε ότι είναι διαιρετή, ότι μπορεί να διασπαστεί. Ή κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αλήθεια, αλλά φτάνει αυτό το προσόν για να μην υπάρχει υποχρέωσή του να είναι και αγαθός. Είναι ειλικρινής αυτός, του φτάνει. Είναι αληθινός, έτσι νομίζει. Δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Έχουμε λοιπόν μια διάσπαση μέσα στην ίδια την ιδιότητα, μια φθορά, μια αλλίωση. Αλλά και οι ιδιότητες μεταξύ τους έχουν διασπαστεί. Μιλάμε πάντα για τον άνθρωπο τώρα τον ξεπεσμένο. Έχουν αλλοιωθεί. Δεν είναι ο άνθρωπος το πρόσωπο εκείνο που θα έχει και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και όλα σε συνεργασία όπως συμβαίνει στις ιδιότητες του Θεού. Ακόμα, έχουμε στον άνθρωπο την διάσπαση ανάμεσα σε αυτά που υποτίθεται ότι παραδέχεται και σε εκείνα που κάνει. Δηλαδή, υπάρχει κάτι θολό και στις προθέσεις του και στην αρμονία των προθέσεων με τις ιδιότητές του. Υπάρχει μια εύκολη απόσταση των λόγων από τις πράξεις. Κανείς λέει και δεν κάνει. Κανείς εκδηλώνεται διαφορετικά από ό,τι υποτίθεται ότι παραδέχεται. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό που το ακούμε να λέγεται και διαμαρτυρόμαστε πάντοτε όταν το ακούμε, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέσα τα οποία δεν είναι άγια, φτάνει να είναι ο σκοπός άγιος. Αλλά στο Θεό όλα είναι άγια. Είναι και τα μέσα άγια. Αυτό δεν είναι αντίληψη Θεού. Αυτό είναι ο συμβιβασμός που πέτυχε ο άνθρωπος προκειμένου να κάνει κάτι που το θεωρεί καλό, μετέρχεται όλες τις μεθόδους και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, φτάνει να πετύχει το σκοπό του επειδή το θεωρεί άγιο. Τα μέσα δεν είναι άγια συνήθως. Στο Θεό δεν είναι έτσι. Σε ό,τι είναι του Θεού δεν είναι έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια διαρκής διάσπαση σε όλα τα μέτωπα. Εσωτερική, οριζόντια, στην αρμονία του Θεού να θέλει να ενεργεί σύμφωνα με το χαρακτήρα του και να κάνει πράγματα που είναι σύμφωνα με την αγιότητά του. Αυτά δεν τα βλέπουμε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι διασπασμένος. Από εκεί βλέπουμε και την μεγάλη ποικιλία που υπάρχει όταν κανείς προσπαθεί αυτά τα πράγματα να τα αποτυπώσει. Κάνει εντύπωση το πόση αβεβαιότητα υπάρχει σε ό,τι αφορά στις αξίες. Όπως σας το διατύπωσα στην αρχή, είναι αντικειμενικές ή είναι υποκειμενικές. Είναι γενικής ισχύος ή είναι προσωρινής. Είναι τοπικής, χρονικής ή γενικής ισχύος. Είναι ένα προϊόν της κοινωνικής ζωής ή είναι αυθύπαρκτες οι αξίες και θα πρέπει να τις αναζητήσουμε και να τις βρούμε. Γιατί οι άνθρωποι τα βλέπουν έτσι? Επειδή οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από το αντικειμενικό, που είναι όλα αυτά που λέγαμε στην αρχή και που ισχύει στο Θεό, και ο καθένας τώρα, ανάλογα με τις δικές του εμπειρίες και με τις δικές του δυνατότητες, προσπαθεί να βγάλει άκρη και προσπαθεί να τα αποτυπώσει. Εδώ, να σκεφτούμε ότι στο Θεό το αντικειμενικό ταυτίζεται με το υποκειμενικό, η μόνη περίπτωση. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει ο υποκειμενισμός που απέχει από το αντικειμενικό. Αυτό που ο Θεός εκφράζει είναι το αντικειμενικό. Επειδή ο Θεός είναι το υποκείμενο εκείνο στο οποίο αυτά αναφέρονται, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, εδώ πέρα βλέπουμε τον υποκειμενισμό να ταυτίζεται με τον αντικειμενισμό. Το υποκειμενικό με το αντικειμενικό. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός και η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που εγώ νομίζω για τον κόσμο, εγώ νομίζω για τις αξίες, εγώ φρονώ, από αυτό που ο Θεός φρονεί και είναι, η απόσταση αυτή είναι η απόσταση στην οποία με έβγαλε η αμαρτία, απομακρύνοντάς με από τον Θεό, απομακρύνοντάς με από το αντικειμενικό.
για εκείνον ο οποίος γίνεται του Χριστού και ξαναμπαίνει μέσα στο δρόμο του Θεού και ο Θεός αρχίζει να αποτυπώνει πάλι μέσα του τις αξίες του Θεού. Αυτό είναι η κατεργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα στον άνθρωπο που αναγεννάται. Ο άνθρωπος του Χριστού είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Και μέσα του αποκαθίστανται οι αξίες του Θεού, οι ισορροπίες του Θεού, η αγιότητα του Θεού. Και επειδή αυτό δεν είναι κάτι που το κατακτά κανείς σε μια στιγμή, μιλάμε όχι για αγιότητα, για κατάσταση δηλαδή αγιότητας, αλλά για μια διαρκή πορεία προς τα εκεί, και γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη, ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τη λέξη αγιασμός. Ο αγιασμός, αυτή δηλαδή η επιστροφή προς ό,τι είναι του Θεού, είναι η πορεία μας από τον προσωπικό μας υποκειμενισμό, στον οποίο μας συνάντησε ο Χριστός όταν μας συνάντησε, η επιστροφή μας από εκεί, προς το πρόσωπο του Θεού, προς τις ιδιότητες του Θεού, προς τους τρόπους του Θεού, προς τις βουλές του Θεού, προς τον τρόπο συμπεριφοράς του Θεού. Όταν λοιπόν πελαγώσουμε ανάμεσα στις αξίες, όταν συναντήσουμε του κόσμου τις αβεβαιότητες και τα ερωτηματικά αν αυτό ισχύει ή όχι, αν αυτό είναι έτσι ή αλλιώς, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος τα κοιτάζει αυτά από τη μεριά του ανθρώπου και ο άνθρωπος πράγματι δεν μπορεί να έχει ένα σταθερό σημείο και πράγματι δεν μπορεί με ανθρώπινα δεδομένα να βρει τίποτε απόλυτο και όλα στον άνθρωπο είναι σχετικά και οι αξίες είναι σχετικές, επειδή ο άνθρωπος δεν τα μετράει με το αντικειμενικό που είναι ο Θεός, αλλά τα μετράει με τον άνθρωπο και με την γνώμη του ανθρώπου και με την εμπειρία του ανθρώπου που είναι υποκειμενική και σχετική. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο πιστός ο άνθρωπος, ναι, είναι ο άνθρωπος που επιστρέφει στο Θεό και το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο θαυμαστό του έργο, ξανααποτυπώνει μέσα στον άνθρωπο τον νόμο του Θεού, τις αξίες του Θεού, είναι η εκπλήρωση της πρόθεσης του Θεού και των αρχαίων προφητιών. Θα γράψω τους νόμους μου επί των καρδιών αυτών και επί των διανοιών αυτών. Θα γράψω τους νόμους μου εις τα ενδόμηχα αυτών. Δηλαδή, μέσα μας γίνεται μία καταγραφή και αυτός είναι ο αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα σε μας. Δηλαδή, ο νόμος του Θεού που για μας όταν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε κάτι από τον Θεό ήταν κάτι εξωτερικό, αυτός ο νόμος όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει μαζί μας, τον γράφει μέσα μας και γίνεται δικό μας με την έννοια του ότι υιοθετούνται και τοποθετούνται πάλι μέσα μας, στην καρδιά μας, στη συνείδησή μας, στην διάνοιά μας, τοποθετούνται πάλι οι αξίες του Θεού. Τι συμβαίνει με τον έξω κόσμο? Εδώ δύο τελικές σκέψεις θα ήθελα να κάνουμε. Η μία είναι ότι ο κόσμος ο οποίος δεν θέλει να ξαναγυρίσει στο Θεό έχει τρόπους διαρκώς να απορρίπτει το Θεό και να παραβαίνει αυτά που είναι του Θεού, να τα ξεπερνάει, να τα παραβλέπει, να τραβάει σε αναζήτηση κάποιου δικού του στοιχείου. Ο Θεός απορρίπτεται όχι σαν ιδέα, σπάνια, πολύ σπάνια, και δεν το έχω συναντήσει έτσι σε καθαρή μορφή από τις δικές συγγραφείς, παρά μονάχα στην περίπτωση του Αιωσφόρου, κάποιο «ον» ήξερε το Θεό όπως είναι, δεν είχε μέσα του καταρχήν κακό, και όμως τον απέρριψε. Συνήθως οι άνθρωποι πρώτα έχουν ζήσει τη ζωή της απόρριψης, γιατί γεννιόμαστε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αστοχία της αμαρτίας, και στη συνέχεια αρχίζουμε να θεμελιώνουμε θεωρητικά, συλλέγοντας στοιχεία εδώ και εκεί, για να αιτιολογήσουμε και για να σταθεροποιήσουμε την απόρριψη του Θεού. Πρώτα ζούμε το κακό, πρώτα ζούμε το ψέμα, πρώτα ζούμε την κατάσταση της αμαρτίας με τις διάφορες μορφές και εκφράσεις της και ύστερα αισθανόμαστε ότι το Θεό δεν τον χρειαζόμαστε και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και το γιατί. Αυτό είναι μια διαδικασία που ο διάβολος την έβαλε μέσα στον άνθρωπο με σκοπό, με επιχειρηματολογία φυσικά αντίστοιχη και με τροφοδοσία της ανανεούμενη διαρκώς αυτής της επιχειρηματολογίας, με σκοπό να αρνηθεί ο Θεός, να αρνηθεί, με συγχωρείτε, ο άνθρωπος τον Θεό. Σήμερα, πιάστε έναν άνθρωπο που σας λέει, πάρε το ανάποδα δηλαδή, που σας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες το νόημα της ζωής. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας απεκάλυψες αλήθειες αιώνιες. Αλήθειες που οι σοφοί του κόσμου τούτου ούτε καν τις έχουν υποπτευθεί. Αλήθειες, Πατέρα μας, οι οποίες έχουν αιώνιο αντίκτυπο και αιώνια δόξα. Μας απεκάλυψες το πρόσωπό σου, την παρουσία σου στη ζωή μας. Μας απεκάλυψες, Πατέρα μας, το χαρακτήρα σου. Είσαι ένας Θεός αγάπης. Μας απεκάλυψες, Πατέρα μας, τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε. Μας απεκάλυψες και μας έδωσες τις αιώνιες υποσχέσεις σου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε τώρα μια δοξασμένη προοπτική. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε αξίες διαφορετικές από εκείνες που μάθαμε και μας έμαθαν και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ φώτισες το νου και την καρδιά μας για να αντιληφθούμε πού είναι τα σκύβαλα και πού είναι οι αξίες. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη και αιώνια προσφορά. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία πάνω στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπο αυτό, καθώς μπαίνει μέσα στη ζωή μας, μας δίνει την αιώνια ζωή, την παρουσία τη δικιά σου, τις υποσχέσεις τις δικές σου. Μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό, μας βγάζει από τη φθορά, μας βγάζει από τη λάσπη της αμαρτίας, μας βγάζει από την εξουσία του σατανά. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις απόψε την ευκαιρία πάλι να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Εσύ μίλησέ μας και από εδώ μέσα να φύγουμε μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί, από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς του Απόστολου Παύλου, την πρώτη.

0: και διαβάζουμε το δεύτερο εδάφιο, το δεύτερο κεφάλαιο, με συγχωρείτε. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα κεφάλαιο που δίνει τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ένας από μας θα πρέπει να δώσει το ασύλληπτο μήνυμα που ο Θεός έχει αποκαλύψει στον καθέναν μας. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού κρατάνε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο έχει ασύλληπτη και αιώνια αξία. Και είναι ένα μήνυμα που το έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος που έρχεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το μήνυμα μας καλεί ο Θεός να το δώσουμε. Εάν η Εκκλησία του Χριστού, εάν οι άνθρωποι του Θεού δεν καταλάβουνε ότι ο Θεός τους έχει εμπιστευθεί ένα μήνυμα και το μήνυμα αυτό πρέπει να το δώσουνε, δεν ξέρω πώς θα ξεμπερδέψουμε στο Θεό. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε και δεν έχουμε επιπτώσεις. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, εάν κάποιος δεν με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, δεν θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Και είναι μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση αυτή, την οποία δυστυχώς πολλές φορές ή δεν τη λαμβάνουμε καθόλου υπόψη, ή όταν τη λαμβάνουμε προσπαθούμε με έναν τρόπο δικό μας, με έναν τρόπο που δεν τον συνιστά ο Λόγος του Θεού, να κάνουμε αυτό το καθήκον με μια χλιαρότητα και με μια αδιαφορία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι κρατάμε ένα μήνυμα. Μήνυμα ζωής. Δεν έχει σημασία αν ο κόσμος το δέχεται ή δεν το δέχεται. Στον Ιεζεκιήλ λέει ο Θεός, πήγαινε λέει και πες τους, είτε ακούσουνε είτε δεν ακούσουνε. Εσύ θα το πεις. Εμείς είμαστε οι σπορείς, σπέρνουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα δώσουμε αυτό το μήνυμα. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικά στοιχεία και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή δίνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία εμείς χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε αυτό το ασύλληπτο και δοξασμένο μήνυμα. Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1, δεύτερο κεφάλαιο, εξ αρχής. Διότι εσείς εξεύρετε αδελφοί την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβρισθέντες, καθώς εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβουμεν θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσουμεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, άλλοι στον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγων κολακίας μεταχειρίστημεν ποτέ, καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από άλλους, και τη δυνάμεθα να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού. Αλλά στάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπητα εαυτή στέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εισι μας. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, δια να μη επιβαρύνομεν τεινά από σας, εκηρύξαμεν εις εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι ως Υιός και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας. Καθώς εξεύρετε ότι έναν έκαστον ημών, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα, σας προτρέπομεν και παρηγορούμεν, και διαμαρτυρώμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος εσάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Έτσι αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού δίνει σε μας τα εφόδια και τους τρόπους που εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, καθώς δίνουμε το ασύλληπτο μήνυμα της αγάπης του Θεού και της σωτηρίας του Χριστού που έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Μερικοί λένε ότι αυτό το κομμάτι και αυτά τα στοιχεία αφορούν μονάχα εκείνους που ο Θεός τους έχει καλέσει ειδικώς για να κάνουν το έργο του Θεού. Εάν όμως δούμε πιο έτσι σωστά τα πράγματα, θα δούμε ότι όλοι μας, όχι βέβαια στα μεγέθη των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν ταχθεί για να υπηρετήσουν, όχι σε αυτά τα μεγέθη, αλλά όλοι μας έχουμε αυτή την προτροπή και αυτή τη δουλειά. Δεν έχει σημασία αν το πρόσωπο είναι ένα, δεν έχει σημασία αν είναι η οικογένειά μου, δεν έχει σημασία αν είναι λίγο πιο έξω ή όσο πιο πλατιά ο Θεός μας ανοίγει το δρόμο. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι τα στοιχεία τα οποία εμείς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Έχεις ένα μήνυμα στο χέρι σου. Μια λύτρωση την οποία σου έδωσε ο Χριστός. Έχεις μια εμπειρία πνευματική στη ζωή σου. Έχεις μια βεβαιότητα ότι ο Χριστός σε λύτρωσε και σε αναγέννησε και σε προορίζει για τον ουρανό και για τη δόξα. Ένα μήνυμα όμως που ο Θεός δεν στο δίνει μόνο για σένα, ένα μήνυμα που δεν το δίνει μόνο στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά ένα μήνυμα που το δίνει πλατιά σε όλο τον κόσμο. Όλοι μας ξέρουμε ότι οτιδήποτε και να κάνουμε, αυτό έχει αγώνα. Και αν μέσα στη ζωή μας η μητέρα για να μεγαλώσει τα παιδιά αγωνίζεται, ο άντρας για να βοηθήσει την οικογένειά του και να τη διατηρήσει αγωνίζεται, αν μέσα στις διάφορες δυσκολίες και αντικσοότητες που έχουμε αγωνιζόμαστε, πώς είναι δυνατόν στον τομέα, καθώς δίνουμε το μήνυμα το αιώνιο, να μην αγωνιζόμαστε? Και είναι, ξέρετε, κάτι που όσο πάει λείπει. Σήμερα οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν αυτή την αίσθηση του αγώνα. Λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, λέει το εξής, ότι έλαβα το θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσω προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Είναι το δύο εδάφιο που διαβάσαμε εδώ πέρα. Πράγμα που δείχνει ότι το Ευαγγέλιο για να το δώσει κανείς πρέπει να το δώσει με αγώνα. Τι σημαίνει αγώνας? Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε σε άλλους τομείς της ζωής μας. Καμιά φορά θέλεις κάποιον να τον τραπεζώσεις και ένα σωρό κόπο κάνεις για αυτό το πράγμα. Και αν λέω στους άλλους τομείς έχουμε αυτή την αίσθηση του αγώνα και αγωνιζόμαστε, γιατί όχι όταν δίνουμε το μήνυμα του Χριστού? Μήνυμα Χριστού, το μήνυμα αυτό που κρατάμε, το αιώνιο, για να το δώσουμε στους ανθρώπους χρειάζεται αγώνας. Με πολλήν αγώνα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σας κήρυξα το Ευαγγέλιο, γράφει στους Θεσσαλονικείς. Και αυτό σημαίνει, ο ένας θα σε κοροϊδέψει, ο άλλος θα σου επιτεθεί, ο άλλος θα σε περιφρονήσει, ο άλλος θα σε προσβάλλει, ο άλλος θα σε αχριστέψει. Αν λοιπόν όλα αυτά εγώ δεν τα αντιμετωπίζω, δεν αγωνίζομαι για να δώσω το Ευαγγέλιο. Και αν το Ευαγγέλιο δεν το δώσω αγωνιζόμενος, και ένα σημείο είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσευχή. Σήμερα ξέρετε έχει γίνει το εξής περίεργο. Μπορεί μέσα σε μία εκκλησία ένας να αγωνίζεται, δύο να αγωνίζονται, τρεις να αγωνίζονται και οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία συμμετοχή. Ενώ σαν σώμα Χριστού πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και πώς θα αγωνιστώ? Εγώ είμαι γέρος, ο άλλος είναι ηλικιωμένος, ο άλλος είναι ξέρω εγώ τι, φρακαρισμένος, ο άλλος από εδώ. Θα αγωνίζεσαι στην προσευχή. Θα υπάρχει μέσα μας αυτός ο αγώνας, αυτός ο πόθος, αυτή η επιθυμία. Το μήνυμα του Χριστού να δοθεί. Αν δεν μπορώ εγώ, εγώ να ενισχύσω τον κάποιον άλλον. Αν δεν μπορώ εγώ με τον Α τρόπο, με τον Β τρόπο. Γι' αυτό βλέπετε και σήμερα και από πλευράς προσφοράς υλικής στην Εκκλησία του Θεού και στο έργο του Θεού, είναι ελάχιστα εκείνα τα οποία εμείς προσφέρουμε. Δεν μιλάμε για εκείνους οι οποίοι τέλος πάντων λένε ότι αγωνίζονται και δεν αγωνίζονται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δίνουν ολόκληρο το είναι τους, το χρόνο τους, τον καιρό τους. Και εμείς οι υπόλοιποι μένουμε τελείως απαθείς και αδιάφοροι. Μία εκκλησία η οποία δεν έχει μέσα της την όθηση αυτή που δίνει το Πνεύμα το Άγιο για να δώσει αυτό το μήνυμα το οποίο κρατάει, και αν δεν το δώσει στη βάση του αγώνα δεν κάνει τίποτα. Αύριο μεθαύριο αυτή η εκκλησία θα γίνει μία τυπική εκκλησία. Αύριο μεθαύριο θα είναι μία εκκλησία η οποία Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, που λέει η παροιμία. Η εκκλησία του Χριστού πρέπει να δίνει το μήνυμα και να το δίνει αγωνιζομένη. Και αγώνας θα πει να θυσιάσεις και από τον ύπνο σου και από το μαγειριό σου και από την ξεκούρασή σου και από τα... και να αγωνιζόμεθα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Και αν δεν μάθουμε να δίνουμε εκείνο που ο Θεός μας έδωσε, το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αυτό το μήνυμα. Η δυστυχία τους δέρνει όλους. Για να μην πω ότι το φαινόμενο αυτό αρχίζει και παρουσιάζεται και μέσα στις οικογένειες των ανθρώπων του Θεού. Ο άνθρωπος του δεν πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Με πολλήν αγώνα. Λέει παροιμία, όποιος λέει δεν βρέξει, λέει τα πανταλόνια του, ψάρια δεν πιάνει. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Η μαλθακότης για τον άνθρωπο του Θεού δεν ταιριάζει. Ταιριάζει μόνο ο αγώνας. Είδατε ο Απόστολος Παύλος όταν φτάνει στο τέλος τι λέει. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα. Και όταν διαβάζουμε τον αγώνα από τον οποίο πέρασε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Τον αγώνα θα τον αγωνιστούμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής, ότι γράφει στους Κολοσσαείς στο 2 κεφάλαιο και στο 1 εδάφιο, διότι δε θέλω να εξεύρετε οποίον μέγαν αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δε δίνουν το πρόσωπό μου σωματικός. Για να πει ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αγωνίζεται. Πρέπει να αφήσουμε ένα χώρο, ένα χρόνο στη ζωή μας, από τη ζωή μας, που να τον χρησιμοποιούμε για την υπόθεση του Χριστού, για το μήνυμα του Χριστού. Με αγώνα όμως, όχι όποτε μας έρθει και όποτε μας έρθει βολικά, και όχι όποτε μας ευχαριστεί ή δεν μας ευχαριστεί. Ένα άλλο σημείο που λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δώσουμε το μήνυμα. Στο 2 κεφάλαιο και το 4 εδάφιο λέει ούτε ως αρέσκονται στις ανθρώπους. Ξέρετε, αυτός είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε καλοί με τους άλλους. Και αυτό συνήθως συμβαίνει ανάμεσα στους αδελφούς. Να είσαι καλός με τον άλλον. Ο Λόγος του Θεού λέει όταν θα δίνεις τις αλήθειες δεν θα κοιτάς να αρέσεις σε ανθρώπους. Απεφάσεις να αρέσεις σε ανθρώπους, δεν σ' αρέσει ο Θεός. Γι' αυτό, ξέρετε, θα πρέπει ο χαρακτήρας μας να είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας, ο οποίος να μπει μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού. Δεν θα αρέσεις στους ανθρώπους. Πολλοί, ξέρετε, σήμερα δίνουνε το μήνυμα του Χριστού. Αλλά ξέρετε πώς το δίνουνε? Το δίνουνε για να αρέσουνε στους ανθρώπους. Σήμερα πολλοί ευαγγελίζουνε. Δεν τολμάνε όμως να πούνε για αμαρτία. Δεν τολμάνε να καταδικάσουνε τη ζωή της αμαρτίας. Αλλά έχουνε κάνει ένα άλλο ευαγγέλιο που να τους ευχαριστεί. Ελάτε στον Χριστό, ο Χριστός δίνει χαρά. Ελάτε στον Χριστό, ο Χριστός θα λύσει όλα σας τα προβλήματα. Ελάτε στον Χριστό, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σου δίνει ειρήνη και μπορεί να κοιμηθείς ήσυχα. Ελάτε στον Χριστό και ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει από μια κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Στο μήνυμα δεν θα αρέσει στους ανθρώπους. Και χώρια τώρα άλλοι οι οποίοι κάνουν και ορισμένα σκέτς και το ένα και το άλλο για να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους. Το μήνυμα του Χριστού θα το δώσουμε χωρίς να αρέσουμε στους ανθρώπους. Σοφία, οπωσδήποτε σοφία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Όχι όμως αρέσκοντες. Και μεταξύ μας να προσέξουμε ένα πράγμα. Να μην κοιτάζουμε ένας να αρέσει στον άλλον. Να κοιτάζουμε απάνω από οτιδήποτε να στέκεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αν δεν σταθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού, από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι τι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Προχωρώντας τώρα λέει άλλο. Να μην χρησιμοποιήσουμε λόγο κολακίας, ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Είναι στο πέντε εδάφιο αυτό. Ούτε λόγο κολακίας, ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δουλειές του Θεού, όταν δίνεις κάτι για το Θεό και όταν κάνεις κάτι για το Θεό, μην περιμένεις πληρωμή. Μην περιμένεις πληρωμή. Εντύπωση μου κάνει το εξής, δεν ξέρω τώρα παλαιότερα. Υπήρχαν οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έκαναν επισκέψεις και στις επισκέψεις αυτές που έκαναν έπαιρναν και χρήματα. Όταν κάνεις τη δουλειά του Θεού, τη δουλειά θα την κάνεις γιατί κάνεις τη δουλειά του Θεού. Όταν ήμουνα στη Γερμανία το 60, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Ήτανε μία κοπέλα με μία βέσπα, η οποία όταν άρχιζε σε μια εκκλησία το κήρυγμα, τσουπ παρουσιάζονταν. Έπαιζε το αρμόνιο ένα-δυο ύμνους και μόλις τελείωνε ανέβαινε στη βέσπα της και έφευγε, χάνονταν. Και ρώτησα κάποτε, λέει, αυτή λέει, είναι λέει οργανοπαίχτης, παίζει λέει το αρμόνιο. Έρχεται σε μία εκκλησία παίζει, πηγαίνει σε άλλη εκκλησία παίζει, πηγαίνει σε άλλη εκκλησία παίζει, πηγαίνει σε άλλη εκκλησία παίζει και αυτή είναι η δουλειά της και αυτή είναι κάθε η εκκλησία κάθε φορά την πληρώνει. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, ούτε μεταχειριστήκαμε λόγο κολακίας, ούτε πρόφαση πλεονεξίας. Ας προσέξουμε. Στη δουλειά του Θεού ο άνθρωπος να δίνει και όσο δίνεις τόσο ο Θεός σου δίνει. αυτός ο Θεός σου δίνει. Και λέει, κοίταξε, ούτε κολακία. Λίγο πιο κάτω θα μας πει, ούτε δόλο. Θυμάμαι μια φορά ήμουν στην Πελοπόννησο και μου λέει ένας αδερφός, ξέρεις, λέει, τον κατάφερα, λέει, με δόλο, λέει, και τον ξεγέλασα. Για να έρθει στην εκκλησία κάτι ήθελε, τέλος πάντων, κάποιο. Και του λέω, μπα, λέω, και δόλο, λέω, αρχίσαμε τώρα να χρησιμοποιούμε. Λέω, ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιούσε δόλο. Με δόλο, λέει, σας έπιασα. Οτιδήποτε άλλο λέει εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος, εκτός από δόλο. Μέσα μας θα έχουμε μια καρδιά. Μια καρδιά η οποία δεν θα έχει ούτε λόγο κολακίας, δεν θα έχει ούτε πρόφαση πλεονεξίας, δεν θα έχει ούτε επιθυμία δόξας εξ ανθρώπων, ούτε ζητήσαμε δόξα από τους ανθρώπους, ούτε από σας, από κανέναν λέει, ούτε δόξα ζητήσαμε, ούτε δόξα ζητήσαμε, ούτε από ανθρώπους, ούτε από σας. Πολλοί ξέρετε, νομίζουν ότι όταν κάνουν το έργο του Θεού κάτι κάνουν και θέλουν τώρα όλοι οι άλλοι να τους προσέχουν, να τους επενούν, να τους βοηθάνε. Τη δουλειά του Θεού θα την κάνεις, έχει μέσα δόξα, αλλά τη δόξα θα στη δώσει ο Θεός εκεί πάνω. Μην περιμένεις εδώ πέρα. Μην το κάνουμε σαν εκείνον εκεί τον Ιεραπόστολο που γύριζε μετά από πολλές δεκαετίες στην πατρίδα του και μέσα στο καράβι που έρχονταν ήταν και ένας κυβερνητικός υπάλληλος με τιμές και όταν κατέβηκε από το καράβι η μπάντα εκεί τον υποδέχονταν και τα λοιπά οι επίσημοι. Και αυτός γύριζε και κοίταξε εδώ, κοίταξε εκεί, δεν είδε κανένα να τον περιμένει. Ξεχάστηκε. Λοιπόν και τον έπιασε το παράπονο και λέει, Θεέ μου, λέει, εγώ υπηρέτησα εσένα, λέει, το βασιλιά, λέει, και καμιά τιμή και καμιά δόξα, λέει, σε μένα. Και εκεί που ήθελε δόξα ανθρώπινη ήρθε ο Θεός και του είπε, μα παιδί μου, λέει, εσύ δεν ήρθες ακόμα στην πατρίδα σου. Όταν φτάσεις στην πατρίδα σου θα δεις τι δόξα σε περιμένει και τι υποδοχή θα σου γίνει. Είδατε τι υποδοχή έγινε στον Λάζαρο όταν πέθανε. Αμέσως, λέει, τον βούτυξαν οι άγγελοι και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Αβραάμ. Όχι δόξα από ανθρώπους. Δεν κάνω κάτι για να μου πείτε μπράβο. Δεν είναι όμως και καλό και να μου επιτίθεστε. Φέρνω τον εαυτό μου προσωπικά για να μην πω αυτό. Όχι, δεν θα πρέπει να θέλει ο άνθρωπος του Θεού δόξα, αλλά δεν χρειάζεται και να τον κατσαδιάζει κανείς και να τον καταδικάζει. Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Προχωρώντας λοιπόν, λέει το εξής. Λέει, έχοντες, λέει, ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας, επειδή αισθάθηκε αγαπητοί προς εμάς. Οπότε κανείς δεν θα δίνει μόνο το μήνυμα, θα δίνει και την ψυχή του. Αυτό το πράγμα είναι. Σήμερα αν δίνεις το μήνυμα αφιψηλού και δεν δίνεις και την ψυχή σου για τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίον ευαγγελίζεις το οποιονδήποτε ή για την Εκκλησία του Χριστού, να ξέρουμε ότι δεν κάναμε τίποτα. Πρέπει τον άνθρωπο της αμαρτίας να τον αγαπήσουμε. Πρέπει τον άνθρωπο ο οποίος είναι δεμένος κάτω από την εξουσία του σατανά να τον αγαπήσουμε. Όχι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε το σπίτι μας, να αγαπήσουμε τους δικούς μας και να ασχολούμεθα συνέχεια με τους δικούς μας και τίποτε άλλο. Αλλά να αγαπήσουμε τις ψυχές. Οι ψυχές σήμερα πονάνε. Οι ψυχές σήμερα έχουν ανάγκη από λύτρωση. Και δεν είναι αυτό για να έρθουν εδώ και να είμαστε περισσότεροι. Δεν είναι αυτός ο στόχος, γιατί πολλοί ας πούμε έχουμε το εξής, να μεγαλώσει η Εκκλησία. Δεν είναι να μεγαλώσει η Εκκλησία. Είναι να δοθεί το μήνυμα του Χριστού να σωθούν οι ψυχές, γιατί αυτό το μήνυμα κρατάμε μέσα στα χέρια μας. Και αυτό έχουν ανάγκη οι ψυχές. Τώρα αν ο Θεός τις προσθέσει στην Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Κύριο και χαιρόμαστε και ευλογούμεθα όλοι. Όχι μονάχα λέει το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας. Και προχωρεί. Ότι εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι ο Υιός και δικαίος και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας. 2 κεφάλαιο 10 εδάφιο. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, πώς θα δώσει το μήνυμα, τη συμπεριφορά. Ο Υιός, δικαίος και αμέμπτος. Ο Υιός, δικαίος και αμέμπτος. Έτσι θα σταθείς. Την ψυχή θα την αγαπήσεις, την ψυχή θα τη σεβαστείς. Για την ψυχή θα αγωνιστείς. Ο αγώνας πολλές φορές είναι αποκαρδιωτικός, δύσκολος. Φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι μία ψυχή προχωρεί και έρχεται ένα γεγονός και δίνει μία κλωτσιά και πάει πίσω. Και γίνεται και εχθρός σου καμιά φορά. Ο Υιός και δικαίος και αμέμπτος. Και ένα τελευταίο. Και διαμαρτυρώμεθα, δια να περιπατείτε αξίως του Θεού που σας προσκάλεσε στην δικιά του βασιλεία και δόξα. Και έρχεται λοιπόν τώρα, τι θα πει στην ψυχή, πώς θα περπατήσει. Θα περπατήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο αξίως του Θεού. Το θα πει ευαγγελίζω. Δεν έχω άλλο ελαττήριο. Μην το κάνουμε σαν κάποιον ο οποίος ξέρετε τι έκανε, αυτός ευαγγέλιζε. Και πράγματι είχε την ικατό να ευαγγελίζει ψυχές. Και έκανε μετά το εξής. Αφού τις ευαγγέλιζε, έλεγε, εσύ θα μου δίνεις τόσες δραχμές το μήνα, εσύ θα μου δίνεις τόσες, εσύ θα μου δίνεις τόσες, και είχε και εξασφαλίσει και το έργο του Θεού έκανε και τη συνάθρηση είχε και είχε εξασφαλίσει και την οικονομική του τακτοποίηση. Τις ψυχές θα τις οδηγήσουμε να περπατήσουν αξίως του Ευαγγελίου. Και με λίγα λόγια, αυτός είναι ο τρόπος που ζητάει ο Θεός. Και αυτόν τον τρόπο εμείς πρέπει να τον καλλιεργήσουμε μέσα μας, να μην μας βρει αδρανείς, αδιάφορους, λαδαρούς. Να μην μας βρει με δραστηριότητες σε άλλους τομείς. Και σε αυτόν τον τομέα να μας βρει λείψους. Να το βάλουμε αυτό μέσα στην καρδιά μας. Κάθε Δευτέρα που υπάρχει προσευχή, να είναι το πρώτο. Δεν είναι, ξέρω εγώ ότι έχω αυτή την ανάγκη, έχω εκείνη, έχω το άλλο, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω εκείνο. Σήμερα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ανάγκες, τις προτεραιότητες. Και ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, αγαπητοί. Γιατί εάν δεν το καλλιεργήσουμε, ξέρετε ένα πράγμα, άμα δεν το καλλιεργεί κανείς και αν η Εκκλησία δεν έχει οραματισμούς, δεν έχει στόχους, από εκεί και πέρα μπαίνει σε μία πλαδαρότητα και μπαίνει σε ένα τέλμα και ασχολείται με άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία αξία, δεν έχουν καμία ωφελημότητα. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα μήνυμα να δώσουμε στους ανθρώπους. Και αυτό το μήνυμα να το δώσουμε με κόπο, να το δώσουμε χωρίς ελαττήρια ωφέλειας και να το δώσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε τις ψυχές να τις πούμε περπατάτε κατά το θέλημα του Θεού. Αυτά είχα εγώ να πω. Αν κάποιος έχει να ερωτήσει κάτι ή να προσθέσει.
1: Η μαθηματική επιστήμη αρχίζει και λέει ο μεγάλος μαθηματικός λέει ουδέν να είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχουν και λύσεις. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι και ο Χριστιανός στο περπάτημά του θα έρθει προβλήματα. Και ορισμένα από τα προβλήματα αυτά θα αρέσει ο Θεός. Γιατί αν το δυνάμει ο άνθρωπος δεν θα εξαρτηθεί και θα γίνει χαράος. Η επιστολή προς Κορινθίους, την οποία έχω και διαβάσει. Βρήκα Κορινθίους και πάλι έλεγα, κατά πάντα θλιβόμενοι, πρόβλημα. Αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλήθεια θετιζόμενοι. Διωγόμενοι, αλήθεια καταλυπόμενοι. Καταλαβαίνομενοι, αλήθεια πονήμενοι. Λέει τα προβλήματα που έχει ο Χριστιανός. Στην προσωπική επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μας λέει, στο κείμενο κεφάλαιο, εξέρομαι δε ότι άντων συνεργούσι προς τον αγαπό εις τους αγαπώνες των Θεών. Οπότε λοιπόν, μέσα από το συμπέρασμα ότι και το βλέπουμε και από τη ζωή μας, από την αγαπή προσωπικά. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, να το δικαστέρει ο Θεός, να δει πώς θα το αντιμετωπίσω. Θα ζητήσω την οδηγία του για να αντιθεί ή θα προσπαθήσω να το λύσω εγώ. Και έχω την άποψη, δηλαδή, ότι το πρόβλημα κάνει καλό στον άνθρωπο. Αρκεί να το τοποθετήσουμε στη σωστή βάση για να δούμε τη λύση.
0: Όταν ένα πρόβλημα έχει τη λύση του, δεν είναι πρόβλημα. Μιλάμε για προβλήματα που δεν έχουν τη λύση τους από τη στιγμή που ο άνθρωπος του Θεού έχει τις λύσεις, αυτό που διαβάζει προς Κορινθίους, λέει και λέει τη λύση. Λέει και λέει τη λύση. Εφόσον λοιπόν η λύση υπάρχει, από εκεί και πέρα δεν με πλακώνει το πρόβλημα ούτε με εξωφρενεί ούτε με ανατινάζει. Αυτό το πράγμα πρέπει να προσέξουμε. Όταν λέμε ότι δεν έχουμε προβλήματα, εννοούμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν σκαλώνουν και δεν μας αλλάζουν την πορεία μας. Και ούτε πρέπει να μας την αλλάξουν την πορεία μας. Ναι.
2: Αυτό όμως πρέπει να εξηγείται, γιατί ο άλλος μπορεί να μην το καταλάβει. Σημαίνει πως δεν έχω προβλήματα, αφού έχω. Έχουμε προβλήματα όταν γίνει ο Χριστός. Έχουμε προβλήματα. Με τη δύναμη του Θεού, με προσευχή, με τα τέλος του Χριστού, ελευθερώνεται.
0: Όταν ένα πρόβλημα έχει λύση, δεν είναι πρόβλημα. Ναι.
3: Βλέπουμε δύο εκπομπές που έχουν αυτό το σημάδι με σύνανε προήθεια για τους αγωγικούς.
0: Ναι.
3: Και έτσι, το ξέρεις. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Οι ευλογίες του Θεού μας προηγεί. Έχουμε το δικαίωμα να τις δώσουμε, να δώσουμε από αυτές τα παιδιά του σατανιά, τους αγωγικούς.
0: Κοίταξε. Όπου υπάρχει ανάγκη, ουσιαστική ανάγκη, θα δώσει. Η ουσιαστική ανάγκη είναι ανάγκη. Δεν θα δώσει τον άνθρωπο διαβόλου για να κάνει διαβολιές. Δεν τον ενισχύει για να κάνει διαβολιές. Όταν όμως, εδώ σου λέει τον εχθρό σου, πεινάει, δώσ' του να πάει. Βεβαίως θα πεινάει. Όχι όταν δεν πεινάει και θέλει να αγοράσει δύο μαχαίρια για να σπάξει 10. Όχι, όχι. Βεβαίως.
1: Υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύση.
0: Για τον άνθρωπο του Θεού δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύση. Υπάρχουν όμως προβλήματα για τους αδελφούς που δεν έχουν λύσεις. Και εκεί ακριβώς είναι το σημείο. Διότι όταν ένα πρόβλημα, το πρόβλημα το οποίο έχω, αυτό το πρόβλημα με απορροφά, με βουλιάζει, κυριαρχία πάνω μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν στρατιώτης, τι προβλήματα δεν είχαμε και συνέχεια σε μάχες ήμασταν. Από εδώ, από εκεί, οι μανούβρες το ένα το άλλο, οι πονηριές που έκαναν, οτιδήποτε. Οι αυθαιρεσίες. Μια φορά έρχεται ο υπολοχαγός και μου λέει, θα πας, λέει, αυτόν τον μουλαρά, λέει, και θα πάτε μαζί του. Δεν είναι καμιά δουλειά να πάρω μουλάρι και να πάω με το μουλάρι. Αλλά αυτός το πέμενε. Και ήξερα ότι εκεί που με πήγαινε, που μου έλεγε να πάω, ήταν κατάσπαρτο από νάρκες. Μια άλλη φορά κάναμε μία επίθεση και με φωνάζει ο λογός και μου λέει, και εσύ με τον ασύρματο. Λέω, πού θα πάω, θα με σκοτώσεις. Λέει, μαζί μου. Μαζί του, τι να κάνω. Και μόλις έφτασαμε στο σημείο εκεί στην νεκρά ζώνη και θα άρχιζε η επίθεση, να σου και παρουσιάζεται ένας άλλος αξιωματικός, ούτε τον είδα. Λέει, πού τον πας αυτό. Λέει, μα... Ρε τρελός είσαι, του λέει, άστον εδώ πέρα. Και μου λέει, μετά κάτσε εδώ πέρα και περίμενε με να γυρίσω. Ο Θεός έχει λύσει στα προβλήματά μας. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρω. Και εγώ, ενώ είχα τόσα προβλήματα, έκανα μία προσευχή η οποία ήταν τυποποιημένη προσευχή. Και η προσευχή μου ήταν, Θεέ μου, δώσε μου ευκαιρία να μιλήσω στους συναδέλφους. Τίποτα άλλο. Γιατί ήξερα ότι ο Θεός τα προβλήματα μου τα έχει αναλάβει και αυτός τα λύνει. Πώς τα λύνει, πού μπορώ εγώ να ξέρω. Πού φανταζόμουν εγώ ότι εκείνη τη φορά έλεγα τώρα θα με πάει για να με σκοτώσει. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Και να βρεθεί αυτός ο αξιωματικός να τον επηρεάσει τον δικό μου και να ντραπεί ο δικός μου και να πει είναι λεκάτσι εδώ πέρα. Γιατί ήταν φοβητσιάς αυτός και ήθελε να πάω μαζί του και περίμενε να κάνουμε καμιά επαφή για να ζητήσει να οπισθοχωρήσει. Αλλά εμείς πρέπει τον κορμό του στόχου μας να μην τον χάνουμε ποτέ. Να μην τον χάνουμε. Και αυτό θέλω να μας το βάλει μέσα στην καρδιά μας. Γιατί φοβάμαι ότι θα μας ζητήσει λογαριασμό για αυτό. Θα φτιάξει. Και εγώ να κάνω εκείνο που ο Θεός θέλει να κάνω. Για να μην κάνω εκείνο που μ' αρέσει. Ορίστε.
1: Ο Θεός του δίνει αμέσως
0: και να πάρει τη σκηνή. Δεν θα τη δώσει αμέσως. Ο Θεός είναι το αφεντικό. Το αφεντικό είναι ο Θεός, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ το αφεντικό. Το αφεντικό είναι ο Θεός. Δεν μπορώ εγώ να το πω. Ξέρεις τι μου έτσι θα κάνει.
1: Όχι, επειδή λέμε υπάρχει λύση στο πρόβλημα.
0: Στο θέλω του Θεού. Όπως ο Παύλος είχε το πρόβλημα του σκόλοπος.
1: Ναι.
0: Και όμως δόθηκε λύση. Όταν του είπε ο Θεός, αρχίσε η χάρη. Δόθηκε η λύση, δόθηκε. Δεν ξανασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πράγμα λέω. Και ο Θεός να μιλήσει με τις καρδιές
2: μας. Αυτή είναι όπως ο Πίτρος που σχετικά με την εκδρομή που κάνατε, πράγμα πολύ ευλογή.
1: Πατέρα μας, ουράνιε,
4: άγνωστες χώρες της Μαριάς, διέδωσες χωρίς την αγάπη, τον Υιόν Σου, τον Λόγιο μου μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το αποκάλυψε στη ζωή μας και μας βοήθησες να πιστέψουμε. Τώρα σε παρακαλώ να μας βοηθήσεις να μην οξυπηθείς το όσο θα μας φανέσαι. Εσύ ξέρεις τις καρδιές μας, εσύ ξέρεις τις παγίδες του χρονιού, εσύ ξέρεις τους εαυτούς μας καλύτερα από εμάς.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος μας είναι «Αντιλήψεις περί δημιουργίας και η σημασία τους», αλλά κατά ανάγκη θα περιοριστούμε σε ορισμένες μόνο αντιλήψεις, γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να θίξουμε όλα τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά σχετικά με την σημασία αυτή των αντιλήψεων περί δημιουργίας. Όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή στην πρώτη σελίδα, στο πρώτο βιβλίο της, το βιβλίο της Γενέσεως, αυτό που μας εντυπωσιάζει, τουλάχιστον εμένα με εντυπωσιάζει, είναι ο τρόπος με τον οποίο το βιβλίο, ο αφηγητής, παίρνει για δεδομένη την ύπαρξη και την παντοδυναμία του Θεού. Δεν αρχίζει το βιβλίο με κάποια εισαγωγή, στην οποία αν δεν εξηγείται, τουλάχιστον εισάγεται ο Θεός. Εν αρχή ο Θεός επίησεν. Υπάρχουν όμως άλλες περικοπές της Γραφής, στις οποίες ο Θεός δια του στόματος προφητών του συστήνει τον εαυτό του στους ανθρώπους. Μια τέτοια περικοπή βρίσκεται στο 45ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα. «Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί, ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ως της αυτός εστερέωσεν αυτήν. Έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλλά δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Διαβεβαίωσε ο Κύριος τον Ισραήλ ότι η σωτηρία την οποία του υποσχόταν ήταν βεβαία, ήταν αιώνια σωτηρία και εγγύηση γι' αυτό ήταν το ποιος είναι ο Κύριος. Είναι ο απόλυτος δημιουργός των πάντων, δημιουργός με σκοπιμότητα, ο μόνος Θεός, και γι' αυτό μπορεί να σώσει εις το παντελές. Το πώς έγινε ο κόσμος, το σύμπαν, αποτελεί πολύ σημαντική διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως. Όλες οι ιδιότητες του χαρακτήρα του Θεού σχετίζονται με το δόγμα της δημιουργίας. Οι αντιλήψεις που προωθούνται καθημερινά μέσω των εφημερίδων, των περιοδικών, της τηλεοράσεως, των βιβλίων, των σχολικών βιβλίων, σχετικά με τον κόσμο μας και ιδιαίτερα σχετικά με το πώς έγινε το σύμπαν, επηρεάζουν τον τρόπο του σκέπτεστε μεγάλων και μικρών. Επηρεάζουν κατά έμεσο αλλά και κατά άμεσο τρόπο το πώς βλέπουν τον Θεό. Στην περίπτωση που

Νομίζω ότι η ιστοριούλα είναι εύγλωτη, πολύ εύγλωτη. Οι εξελικτικές αντιλήψεις με τις οποίες κατακλείζεται καθημερινά ο νους μας επηρεάζουν και τις κοινωνικές αντιλήψεις και την ηθική και τις αντιλήψεις περί οικογενείας. Σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν και την συνολική νοοτροπία χριστιανών, κυρίως χριστιανών νέων. Επηρεάζουν την ποιότητα της πίστεως τους, την ικανότητά τους να πιστέψουν τον Λόγο του Θεού. Αν και θα ήταν πολύ χρήσιμη μια παρουσίαση των αντιλήψεων περί προελεύσεως του σύμπαντος σύμφωνα με τη μυθολογία, είναι πολύ διδακτική, και σύμφωνα με την αρχαία επιστήμη, όπως είπα και προηγουμένως, οι χρονικοί περιορισμοί με αναγκάζουν να παρακάμψω αυτό το θέμα και να περιοριστώ σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση ορισμένων βασικών ιδεών της σύγχρονης επιστήμης. Είναι ιδέες οι οποίες παίζουν καθημερινά τον ρόλο τους σιγά-σιγά, όπως το νερό φθείρει ένα βράχο ολόκληρο και τον ροκανίζει και τον στρογγυλαίνει. Το στρογγύλεμα, ίσως, είναι καλό πράγμα. Οι ιδέες αυτές διαρκώς φθείρουν την νοοτροπία μας, κυρίως δε των νέων, που γεννιούνται μέσα σε αυτή την νοοτροπία. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις, υπήρξαν δύο αντιλήψεις. Η μία αντίληψη είναι αυτή της μεγάλης εκρήξεως την οποία θα θέσω, η οποία κατά κάποιο τρόπο μας λέει ότι το σύμπαν είχε κάποια αρχή. Και θέλω να ασχοληθώ με αυτήν, γιατί είναι λιγάκι παραπιστική. Μας δίνει την εντύπωση ότι δεχόμεθα την ύπαρξη αρχής του σύμπαντος, άρα κάποιου δημιουργού. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η αντίληψη είναι εξελικτική. Δεν φαίνεται το χέρι του Θεού μέσα, φαίνεται η ικανότητα της ύλης να αυτοδιοργανώνεται, να αυτοοργανώνεται. Και θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την αντίληψη και θα κοιτάξουμε να βρούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με την επιστήμη. Θα δούμε πώς οι άνθρωποι προσπαθούν με το ζόρι και με το στανιό να κάνουν την επιστήμη να πει αυτό που θέλουν. Και αυτό που θέλουν είναι αυτό που είπε και ο Άφρον πριν από χρόνια πολλά, ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο ασεβής λέει, εν διαλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αυτό προσπαθεί να το υποστηρίξει ο άνθρωπος και με το κύρος της επιστήμης. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όλες οι εξωβιβλικές αντιλήψεις περί της προελεύσεως του σύμπαντος και αυτές ακόμα της μυθολογίας θεωρούν την ύλη αιώνια. Ύλη η οποία προϋπήρχε ή κάποια προύλη, κάποια μορφή της ύλης, αλλά θεωρούν την ύλη αιώνια. Οι αντιλήψεις της επιστήμης των τελευταίων 200 και πλέον ετών θεωρούν το σύμπαν άπειρο και αιώνιο. Η αντίληψη αυτή διευκολύνει φιλοσοφικά τους επιστήμονες, γιατί παρακάμπτει ορισμένες ενοχλητικές ερωτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη, αν έχει αρχή το σύμπαν, σε ποιον, σε τι οφείλεται η αρχή αυτή. Να όμως που γύρω από το 1920 παρατηρήθηκε ότι το φάσμα του φωτός που προέρχεται από γαλαξίες, δηλαδή από τεράστιες ομάδες αστέρων που βρίσκονται πολύ πολύ μακριά, παρουσιάζουν μια μετατόπιση των φασματικών γραμμών. Θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι αυτά, μην ανησυχείτε, όσο μπορώ δηλαδή να εξηγήσω. Το φάσμα του φωτός που παρατηρείται από τους μακρινούς αστέρες παρουσιάζει μια μετατόπιση προς το κόκκινο, δηλαδή φαίνεται πιο κόκκινο από ό,τι είναι. Το φαινόμενο αυτό προσπάθησαν να το εξηγήσουν, το απέδωσαν στο λεγόμενο φαινόμενο Doppler. Το φαινόμενο Doppler είναι το εξής. Θα τα αρχίσουμε με ένα παράδειγμα. Θα έχετε ίσως βρεθεί σε καμιά αμαξοστοιχεία η οποία κινείται με αρκετή μεγάλη ταχύτητα και ευνηδίως εμφανίζεται μια άλλη αμαξοστοιχεία από το άλλο μέρος και σφυρίζει. Όσο πλησιάζει η άλλη αμαξοστοιχεία, εσείς τον ήχο τον ακούτε πιο υψηλό, πιο υψηλό, πιο υψηλό, και όταν αρχίζει να απομακρύνεται, αφού σας ξεπεράσει η αμαξοστοιχεία και απομακρύνεται, ο ήχος αρχίζει να πέφτει σε συχνότητα. Αυτό είναι το φαινόμενο Doppler. Υπάρχει μια φαινομένη

μια φαινομένη συχνότητα λόγω της κινήσεως του παρατηρητή και του σημείου εκπομπής, και η συχνότητα φαίνεται υψηλότερη όταν κινείται προς τα σένα η αμαξοστοιχεία και φαίνεται χαμηλότερη όταν απομακρύνεται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα παλμικά φαινόμενα, φαινόμενα που έχουν παλμούς. Το φως είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, και όταν έχεις μια οπτική πηγή, μια πηγή φωτός η οποία σε πλησιάζει, άμα σε πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, το φως θα γίνεται λίγο πιο μπλε από ότι ήταν. Καλά, από το κόκκινο δεν θα γίνει ευνηδίως μπλε, αλλά θα γίνει πιο προς το κίτρινο, θα αρχίσει να μετατοπίζεται. Όταν φεύγει από σένα η πηγή η φωτεινή, το φως θα φαίνεται πιο κόκκινο, γιατί θα μετατοπίζεται το φάσμα του προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος, δηλαδή προς το κόκκινο. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε από τους αστέρες. Φως το οποίο το παράγουν στο εργαστήριο, ξέρουν από ποια στοιχεία είναι, είχε ορισμένο μήκος κύματος, ενώ το φως που ερχόταν από τους αστέρες αυτούς, τους μακρινούς γαλαξίες, φαινόταν πιο κόκκινο. Δηλαδή είχε μετατεθειμένες τις γραμμές τις φασματικές, όπως φαίνονται μέσα από ένα φασματοσκόπιο, πιο προς το κόκκινο. Και αυτό το ερμήνευσαν, ότι οι γαλαξίες αυτοί φεύγουν από εμάς, απομακρύνονται. Οι αστροφυσικές παρατηρήσεις με τα μεγάλα τηλεσκόπια έδειξαν ότι υπάρχει μια μετατόπιση των φασματικών γραμμών του φωτός που προέρχεται από μακρινούς γαλαξίες. Δεν είναι ανάγκη να σπεύσουμε να πούμε ότι αυτό είναι φαινόμενο Ντόπλερ, δηλαδή απομάκρυνση της φωτεινής πηγής. Αλλά αυτή η υπόθεση έγινε αμέσως. Και αποδόθηκε η μετατόπιση αυτή των φασματικών γραμμών σε απομάκρυνση των γαλαξιών. Κάθε γαλαξίας απομακρύνεται από κάθε άλλο γαλαξία. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργήθηκε, αυτή είναι η θέση που, την οποία έλαβαν τότε οι επιστήμονες. Η μετατόπιση αυτή είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο μακριά βρίσκεται ο γαλαξίας. Το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ο γαλαξίας, τόσο πιο πολύ φεύγει, απομακρύνεται από εμάς. Και ένα παράδειγμα που δίδεται συνήθως όταν περιγράφεται αυτό το φαινόμενο είναι: πάρτε ένα μπαλονάκι και βάλτε του κουκίδες πάνω. Και αρχίσετε να φυσάτε το μπαλονάκι. Τότε το μπαλόνι αυτό, καθώς αυξάνει, κάθε κουκίδα απομακρύνεται από κάθε άλλη κουκίδα. Και γι' αυτό ονομάσανε το σύμπαν διαστελόμενο σύμπαν. Ο όρος αυτός μπήκε τότε, περίπου την δεκαετία του 1920. Το διαστελόμενο σύμπαν. Και αυτό βέβαια, όταν έχουμε ένα σύμπαν το οποίο διαστέλλεται, εάν πάμε λιγάκι πίσω στον χρόνο, προφανώς ξεκίνησε από κάπου. Αυτή ήταν η δημιουργία που είπανε, και άρχισανε να μετρούνε και την ηλικία. Πόσο είναι το σύμπαν σήμερα, μετρήσανε την απόσταση των πιο μακρινών γαλαξιών και βγάλανε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά ύστερα το διορθώσανε και είπαν είναι 12 δισεκατομμύρια, ύστερα το ξαναδιορθώσανε, είπαν που είναι 13 δισεκατομμύρια. Και τώρα όταν λένε ότι είναι 10 με 20 δισεκατομμύρια χρόνια η ηλικία του σύμπαντος, γιατί υπάρχουν ορισμένες θεωρίες. Από τη θεωρία του Άινστεϊν βγαίνουν τρία μοντέλα δημιουργίας: κλειστό σύμπαν, ανοιχτό σύμπαν, και εάν θα ήταν κλειστό το σύμπαν, θα ήταν 10 δισεκατομμύρια, αν είναι ανοιχτό θα είναι 20 δισεκατομμύρια. Πάντως λέμε εκεί πέρα μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια είναι η ηλικία του σύμπαντος. Πολλοί χριστιανοί ενθουσιάστηκαν όταν το άκουσαν αυτό. Όχι τα δισεκατομμύρια, εκεί πέρα μπερδεύτηκαν τα πράγματα, αλλά ότι το σύμπαν ξεκίνησε από κάπου. Λέει, ιδού η επιστήμη αρχίζει να παραδέχεται ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Και από την ταχύτητα αυτή διαστολής του σύμπαντος, όπως είπαμε, υπολογίστηκε μια ηλικία που δίδεται. Μερικοί την δίδουν 13 δισεκατομμύρια, άλλοι λένε 10 με 20. Παρά το γεγονός όμως ότι η ύπαρξη αρχής του σύμπαντος, τουλάχιστον αυτό το πράγμα διαπιστώθηκε, η επιστήμη της εποχής είπε ναι, εδώ έχουμε αρχή του σύμπαντος. Παράλληλα το γεγονός ότι κάποια αρχή του σύμπαντος είχε υποστηριχθεί και με επιστημονικά επιχειρήματα, υπήρξαν και υπάρχουν επιστήμονες που δεν αισθάνονται άνετα με ένα τέτοιο είδους σύμπαν. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, κυριάρχησε μια άλλη κοσμολογία, μια άλλη κοσμολογική υπόθεση για το πώς έγινε το σύμπαν, την οποία επινόησαν οι Herman Bondi, ο Thomas Gold και ο Fred Hoyle. Ο οποίος Fred Hoyle είναι πολύ διάσημος επιστήμονας, κατά τα τελευταία χρόνια ονομάστηκε και Sir Fred Hoyle. Αν και η κοσμολογία αυτή, αυτού του
αυτού του η κοσμολογία επινοήθηκε σαφώς για να βγει από τη μέση η αρχή του σύμπαντος. Το λέει ο ίδιος ο Χόελ. Και πώς το επινόησαν αυτό, θα ξαναεπανέλθω σε αυτό το θέμα λιγάκι αργότερα. Επινόησαν ότι εκ του μηδενός από το τίποτα δημιουργείται ύλη, η οποία ύλη συμπληρώνει την διαστολή του σύμπαντος και την αραίωση του σύμπαντος. Και επομένως έχουμε διαρκώς δημιουργία ύλης εκ του μηδενός. Θυμόσαστε ότι τον 18ο αιώνα κοροϊδεύανε τους χριστιανούς, αυτούς που διαβάζαν την βίβλο, για την εκ του μηδενός δημιουργία του σύμπαντος. Κατόπιν όμως έρχονται οι επιστήμονες και την παίρνουν την ιδέα ότι τους κάνει για να βγάλουν από τη μέση το Θεό πάλι. Ότι εκ του μηδενός δημιουργείται διαρκώς ύλη και επομένως δεν έχουμε καμιά αρχή. Το σύμπαν φαίνεται, λέει, έτσι όπως ήταν πάντοτε. Ούτε αρχή είχε ούτε τέλος. Είχε, γιατί διαρκώς δημιουργείται ύλη. Θα επανέλθω, λέω, στο σημείο αυτό καλύτερα, λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες, για να δούμε πώς λειτουργεί. Δεν θα έπρεπε να πω η επιστήμη, αλλά το επιστημονικό κατεστημένο πώς λειτουργεί. Ας ρίξουμε μια ματιά στην κοσμολογία της Μεγάλης Εκρήξεως πρώτα. Εάν δεχθούμε ότι η ερυθρά μετατόπιση των φασματικών γραμμών του φωτός, δηλαδή αν δεχθούμε ότι το φως αυτό που έρχεται από πολύ μακριά γίνεται πιο κόκκινο επειδή απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τους άλλους, δηλαδή εάν πούμε ότι το φαινόμενο αυτό της μετατοπίσεως των ερυθρών γραμμών είναι φαινόμενο Doppler, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Δηλαδή ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, πράγμα που έχει ως συνέπεια την αραίωση της ύλης. Η ύλη αραιώνει, καθώς περνάει ο χρόνος. Αν δεχτούμε ακόμα ότι δεν παράγεται νέα ύλη για να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργούνται λόγω της αραιώσεως, τότε η ολική μάζα του σύμπαντος μένει σταθερά. Έτσι μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι κάποτε, αφού τώρα κινείται έτσι η ύλη, κάποτε ήτανε μαζεμένοι όλοι σε ένα πολύ μικρό σωματίδιο, μάλιστα, σε ένα πρωταρχικό άτομο το λένε, ήταν η ύλη και ήταν υπομορφή βέβαια στοιχειωδών σωματιδίων, ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων, μεσονίων και άλλων τέτοιων. Και από ακτινοβολία όλα αυτά ήσαν κλεισμένα μέσα σε ένα πολύ μικρό άτομο αρχικά. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από ενέργεια, μόνο από ενέργεια σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Σε αυτή την αρχική κατάσταση, πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια ή κάπου μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμύρια χρόνια, εγώ θα κολλήσω στο 13 επειδή το επιμένουν αρκετοί, πριν από 13 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, όλη αυτή η ύλη του σύμπαντος ήταν, όπως είπαμε, συγκεντρωμένη μέσα σε ένα σώμα που είχε πυκνότητα, τώρα άμα σας πω 10 στην 25 καταλαβαίνετε τίποτα, 10 στην 25 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, δηλαδή 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Ήταν η πυκνότητα τότε του σύμπαντος. Και η θερμοκρασία του ξεπερνούσε 10 στην 16 βαθμούς Κέλβιν, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια βαθμούς. 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Τώρα τι διαφορά έκανε που σας είπα εκατομμύρια δισεκατομμύρια και όχι δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια. Πάντως έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα αν είναι αλήθεια αυτή η υπόθεση της διαστολής. Για κάποιο λόγο που κανείς δεν το ξέρει και κανείς δεν προσπαθεί να τον εξηγήσει, το πρωταρχικό αυτό άτομο εξεράγει. Έλαβε χώρα μια τρομερή έκρηξη, η οποία ονομάστηκε η μεγάλη έκρηξη ή στην αγγλική γλώσσα το Big Bang. Εγώ κάποτε το είπα το μεγάλο μπαμ, αλλά δεν θα το πω σε αυτό το συνέδριο, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο για να μην εκτρέψω την προσοχή σας σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, έλαβε χώρα αυτή η μεγάλη έκρηξη, η οποία εκτόξευσε όλη την ύλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Από την ύλη αυτή προέκυψε διασυμπυκνώσεως. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πιάνετε μερικές έννοιες τέτοιες, να σας κάνουν εντύπωση, θα επανέλθω εγώ. Αλλά προσέξτε, αυτό το πράγμα πάει προς τα εκεί και ύστερα λέμε ότι διασυμπυκνώσεως δημιουργήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος, όπως τα ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, τα σμήνια γαλαξιών, οι γαλαξίες, τα σμήνια αστέρων, οι αστέρες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν διασυμπυκνώσεως αυτού του αερίου του φοβερού που είχε εκτοξευθεί μετά τη μεγάλη έκρηξη. Τα θράψματα του πρωταρχικού αυτού ατόμου, τα οποία είχαν τις μεγαλύτερες σχετικές ταχύτητες, βρίσκονται σήμερα
συγκεντρωμένα στους μακρινούς γαλαξίες που, όπως υποστηρίζεται στα πλαίσια αυτής της περιγραφής, απομακρύνονται από εμάς με μεγάλες ταχύτητες. Το 1965 έγινε μια σημαντική ανακάλυψη που φάνηκε να υποστηρίζει την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως και πειραματικά, δηλαδή πρόσθετη πειραματική επιβεβαίωση. Δύο επιστήμονες της Bell Laboratories, Bell Telephone Laboratories, είναι παράρτημα ερευνητικό της μεγάλης εταιρείας, τηλεφωνικής εταιρείας της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άρνο Πέντζιας και ο Ρόμπερτ Βίλσον, ενώ χειρίζοντο κάποια ειδική κεραία με την οποία επικοινωνούσαν με τηλεπικοινιακούς δορυφόρους, όλος ευνηδίως αντιλήφθηκαν έναν θόρυβο να έρχεται μέσω της κεραίας τους. Και αφού εξέτασαν το θέμα, γύρισαν το τηλεσκόπιο προς όλη την τηλεκεραία αυτή, προς όλες τις κατευθύνσεις, διαπίστωσαν ότι από παντού, από όλα τα μέρη του ουρανού, έρχεται αυτός ο θόρυβος, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ηλεκτρομαγνητική, μια συνεχής ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος από 0,2 εκατοστών μέχρι 21 εκατοστού, ένα φάσμα 0,2 μέχρι 21 εκατοστά ακτινοβολία, η οποία αντιστοιχεί, τώρα σε όσους το ξέρουν το θέμα, στο ενεργειακό φάσμα του μέλανος σώματος 3 βαθμών Κέλβιν, δηλαδή κρύο, πολύ κρύο. Ο βαθμός Κέλβιν είναι μείον 273 βαθμούς εκατοντοβαθμίου κλίμακος που χρησιμοποιούμε. Πάντως αυτό δεν έχει σημασία από άποψη κρύο ή ζέστη που τα λέγαμε, αλλά εκείνο που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια ακτινοβολία που έρχεται από παντού, από γύρω μας, η οποία είναι μικροκύματα αυτά. Γι' αυτό και τα πιάσανε με την κεραία η οποία προσπαθεί να επικοινωνήσει με δορυφόρους. Το σημαντικό αυτής της ανακαλύψεως έγκυται στο ότι ο George Gamow, ένας Ρώσος επιστήμονας φυγάς, κατά τη δεκαετία του 30 είχε φύγει από τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν ένας από τους προτεργάτες της υποθέσεως της μεγάλης εκρήξεως, είχε προβλέψει με θεωρητικούς υπολογισμούς την ανάγκη της παρουσίας μιας τέτοιας ακτινοβολίας. Με άλλα λόγια, τώρα είχαμε μια επιβεβαίωση πειραματική θεωρητικών υπολογισμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια θεωρία, όταν μεταγενέστερες παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν κάτι το οποίο προβλέπει η θεωρία με υπολογισμούς, θεωρητικά. Ο Γκάμοβ υποστήριξε ότι η διαστολή της πύρινης σφαίρας που προήλθε από τη μεγάλη έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική πτώση, λόγω της διαστολής, της θερμοκρασίας της. Όλη η ενέργεια αυτή που βγήκε από εκεί μέσα δεν μετατρεπόταν κατά ανάγκη σε ύλη. Υπήρξε ένα μεγάλο μέρος που θα εξακολουθούσε να υπάρχει ως θερμική ενέργεια και που μέσα σε 10 έως 20 δισεκατομμύρια χρόνια θα υποβαθμιζόταν στους 3 βαθμούς Κέλβιν, η οποία ως αποτέλεσμα θα είχε αυτή την ακτινοβολία. Ήταν ένα είδος ηχό αυτή. Πολλοί την ονομάζουν έτσι, ηχό της μεγάλης εκρήξεως, αυτή η ακτινοβολία την οποία δεχόμεθα τώρα. Η ανακάλυψη, λέω, αυτής της ακτινοβολίας μικροκυμάτων από τους Πέντζιας και Βίλσον θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση της θεωρίας της μεγάλης εκρήξεως, παρά το γεγονός ότι η ένταση της ακτινοβολίας αυτής προβλέπεται από τη θεωρία χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτήν που παρακολούθησαν. Αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στη θεωρία. Πάντως ήταν σημαντικό το στοιχείο αυτό, και εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από 20 χρόνια περίπου, δημιούργησε μια ευεξία πάλι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την μεγάλη έκρηξη. Αντίθετο σε αυτό το θέμα ήταν πάντοτε ο Φρεντ Χόιλ, ο οποίος επέμενε ότι το σύμπαν είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Η κοσμολογία της σταθεράς καταστάσεως, αυτή που επινόησε ο Φρεντ Χόιλ μαζί με τους συνεργάτες του, προσπάθησε να αποβάλει την αρχή και το ενδεχόμενο τέλος του σύμπαντος. Για να το επιτύχουν αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, οι Μπόντι Χόιλ και ο Γκόλτ διατύπωσαν την λεγόμενη τελεία κοσμολογική αρχή. Όλες αυτές είναι αυθαίρετες προτάσεις, τις οποίες προσπαθούν να εντάξουν και να αποδείξουν. Η πρώτη κοσμολογική αρχή είχε διατυπωθεί από τον Άινστάιν, που λέει: από όποιο μέρος του σύμπαντος και αν κοιτάξει το σύμπαν φαίνεται το ίδιο. Τώρα, λέει ότι άμα πας στον τάδε γαλαξία και κάτσεις εκεί και το δεις, θα το δεις το ίδιο. Και εγώ ρωτάω: πού το ξέρεις, πήγε κανείς στον γαλαξία τον άλλον να το δει?
Και ένα διαστημόπλιο που θα βγει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα έξω, και εκείνο δεν μπορεί να πει που πήγε πολύ μακριά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή από θεωρητικής απόψεως, από κινηματικής απόψεως, γιατί ο Άινστεϊν τα είχε διατυπώσει αυτό με βάση κινηματικές εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις κινήσεως, είπε ότι τα συστήματα αυτά τα αναφοράς είναι σχετικά. Όπου και να βρεθείς, εσύ βλέπεις τον άλλον να κινείται. Άμα πας στο σύμπαν, λέει, φαίνεται το ίδιο. Ο Χόιλ τώρα με την παρέα του έρχονται και επεκτείνουν την αρχή αυτή. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα την αυθαιρεσία. Λέει, οποιαδήποτε εποχή, οποιοδήποτε αιώνα, πριν από εκατομμύρια χρόνια ή στο παρελθόν ή στο μέλλον, και αν κοιτάξεις το σύμπαν, λέει, φαίνεται το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αρχή πια, αν το σύμπαν φαίνεται το ίδιο από πάντοτε. Έτσι, με την διατύπωση της τελείας κοσμολογικής αρχής, βγήκε από τη μέση ανομοιομορφία, γιατί αν έχει το σύμπαν μια αρχή, οπωσδήποτε είναι διαφορετικό τότε από τώρα και από το μέλλον. Ενώ άμα είναι το ίδιο πάντοτε, τότε δεν υπάρχει καμιά διαφορά, όλα φαίνονται τα ίδια, όλα ήσανε τα ίδια, δεν έχουμε καμιά συρρήκνωση, δεν έχουμε καμιά διαστολή, τίποτα απολύτως. Και όπως είπαμε, αυτό εξηγήθηκε με το ότι διαρκώς μας βγαίνει ύλη. Και επομένως, εάν διασταλεί η ύλη, αν φύγει η ύλη, αν απομακρυνθεί λόγω της κινήσεως, εμφανίζεται άλλη ύλη η οποία συμπληρώνει την πυκνότητα, και επομένως η πυκνότητα του σύμπαντος είναι πάντα ίδια. Μάλιστα υπολογίσανε και με τι ρυθμό δημιουργείται αυτή η ύλη. Είπανε ότι ένα άτομο ανά κυβικό μέτρο χώρου κάθε 300.000 χρόνια δημιουργείται. Έτσι, αυθορμήτως, χωρίς καμιά αιτία. Θα μπορούσα να αναφέρω τώρα, και θα αναφερθώ σε λίγο, σε ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες δείχνουν ότι αυτή η αρχή, αυτή η αντίληψη, αυτή η υπόθεση μάλλον δεν είναι σωστή, αλλά μπορώ να πω ότι, χωρίς να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό το θέμα, ότι κατέρευσε αυτή η θεωρία πολύ γρήγορα και κυρίως κατέρευσε από την ανακάλυψη εκείνη των μικροκυμάτων που σας είπα, του Άρνο Πέντζιας και του Βίλσον, που ανακάλυψαν αυτή την ακτινοβολία να έρχεται από παντού. Ενώ η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως κάτι έλεγε, κάτι προέλεγε, η θεωρία αυτή της σταθεράς καταστάσεως που είχε επινοήσει ο Χόελ δεν μπόρεσε να εξηγήσει καθόλου την προέλευση τέτοιας ακτινοβολίας. Και εκείνη ήταν η χαριστική βολή, γιατί από τότε και ο ίδιος ο Χόελ την εγκατέλειψε τη θεωρία, αν και κάπου τώρα σε ένα βιβλίο τελευταίως έγραφε ότι έχω την εντύπωση, λέει, που θα ξανάρθει κάποτε αυτή η θεωρία, γιατί μας επιμένει ότι το σύμπαν δεν έχει αρχή. Δεν του αρέσει. Εξακολουθεί όμως να απομένει αποδεκτό το μοντέλο της μεγάλης εκρήξεως. Παρά το γεγονός ότι και αυτό βρίσκεται, όπως θα δούμε σε λίγο, σε αντίθεση με βασικές αρχές της φυσικής. Εν τω μεταξύ, το μοντέλο αυτό ωρεοποιήθηκε από φιλοσοφικής απόψεως, γιατί μετατράπηκε στο μοντέλο του παλωμένου σύμπαντος. Βλέπετε, ωραία η έκρηξη αυτή, είχε πολύ ελκυστικές αυτές σημεία αντιλήψεις, αλλά η αρχή εκείνη ήταν το κακό. Οπότε τώρα τελευταίως εμφανίστηκε ένας, όχι μερικοί, αρκετοί επιστήμονες, αλλά ένας έχει πρωτοστατήσει, που μιλάει για ένα παλώμενο σύμπαν. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε μια αρχή, τώρα βρισκόμεθα σε ένα σύμπαν το οποίο εξεράγει κάποτε και το οποίο διαστέλλεται. Αλλά μετά τη διαστολή θα επέλθει μια κατάρρευση. Θα καταρρεύσει το σύμπαν και θα ξαναγίνει ένα σημείο μικρό. Αυτό μετά 67 δισεκατομμύρια χρόνια. Και κατόπιν θα εκραγεί πάλι και θα δημιουργηθεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο μετά από, ξέρω εγώ, περίπου 80 δισεκατομμύρια χρόνια θα πέσει πάλι. Θα γίνει πάλι μια μικρή φούσκα και πάλι θα... Και έχουμε το παλώμενο σύμπαν, το οποίο δεν άρχισε ποτέ στην ουσία, απλώς μεταβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και έτσι πάλι βγάλαμε από τη μέση την αρχή και τον Θεό ή τον Δημιουργό. Αυτή είναι η αντίληψη του παλωμένου σύμπαντος. Μια τέτοια ακολουθία εκρήξεων και καταρρεύσεων θα λαμβάνει χώρα εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι η ύλη είναι αιώνια, αδημιούργητη, άφθαρτη, αιτία του εαυτού της και βρίσκεται σε κίνηση που και αυτή είναι άναρχη και άφθαρτη. Και αυτό μου θυμίζει τον Καρλ Μάρξ, ο οποίος πριν από 150 χρόνια περίπου είχε συλλάβει και αυτός, αλλά φιλοσοφικά,
αυτές τις ιδέες και ονόμασε την κίνηση αυτήν διαλεκτική κίνηση. Πριν προχωρήσω σε μερικά σχόλια πάνω στο μοντέλο αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο βασικούς νόμους της φυσικής, τους νόμους της θερμοδυναμικής, τους δύο. Οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι παγκοσμίου ισχύως. Εάν γίνονται υποθέσεις για διάφορα πράγματα και συζητούνται και αναιρούνται και πάλι συζητούνται, οι νόμοι της θερμοδυναμικής είναι καλώς αποδεδειγμένοι παγκοσμίου ισχύως νόμοι. Θα σας υπενθυμίσω το εξής. Θα πρέπει να τονίσω και το εξής, ότι οποιαδήποτε φυσική ή χημική ή βιολογική θεωρία διατυπώνεται, θα πρέπει να συμφωνεί με τους νόμους αυτούς της θερμοδυναμικής. Αν έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους νόμους, δεν ισχύει, δεν είναι αξιόπιστη θεωρία. Ονομάζουμε κλειστό σύστημα, πράγματα τα οποία θα τα ξέρετε προφανώς, αλλά απλώς θέλω να τα υπενθυμίσω για να έχουμε μια κοινή ορολογία. Ονομάζουμε κλειστό σύστημα ένα σύστημα ύλης και ενέργειας, το οποίο είναι απομεμονωμένο, δηλαδή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του. Δεν ανταλλάσσει με το περιβάλλον του ούτε ύλη ούτε ενέργεια. Αυτό το λέμε κλειστό σύστημα. Ένας από τους πιο θεμελιώδεις νόμους της φυσικής είναι ο νόμος διατηρήσεως της ηλενέργειας. Μετά τον Άινστάιν διατυπώθηκε ο νόμος αυτός, αφού έδειξε εκείνος την ισοδυναμία ύλης και ενέργειας. Σε ένα κλειστό σύστημα, λέει ο νόμος αυτός, το άθροισμα ύλης και ενέργειας μένει σταθερό. Είναι δυνατό μέσα στο κλειστό αυτό σύστημα να λαμβάνουν χώρα μετατροπές ύλης σε ενέργεια και ενέργειας σε ύλη, αλλά το συνολικό ποσό ύλης και ενέργειας θα πρέπει να μένει σταθερό, εάν το σύστημα είναι κλειστό, εάν δηλαδή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής είναι μια μερική περίπτωση του νόμου αυτού που ανέφερα, αφορά σε κλειστά συστήματα στα οποία δεν γίνονται μετατροπές ύλης σε ενέργεια ή αντιστρόφως. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αυτό ένα θερμοδυναμικά κλειστό σύστημα, θερμοδυναμικό σύστημα κλειστό. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα τέτοιο σύστημα ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται. Πρώτος νόμος. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα κλειστό σύστημα η εντροπία αυξάνει. Η εντροπία είναι ένα μέγεθος, εντροπία ενός συστήματος. Είναι ένα μέγεθος που εκφράζει την υποβάθμιση της ενέργειας ή με άλλα λόγια την αταξία του συστήματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η εντροπία ενός συστήματος, τόσο πιο άχρηστη είναι η ενέργεια που περιέχει αυτό το σύστημα, άσχετα με το πόσο πολύ είναι αυτή η ενέργεια. Έχει διαπιστωθεί ότι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα αυθόρμητα μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι μη αντιστρεπτές. Δηλαδή προχωρούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Προς μία κατεύθυνση προχωρεί μια διαδικασία. Αν παραδείγματος χάρη θεωρήσουμε ως ένα κλειστό σύστημα μια ποσότητα πάγου και νερού, που είναι καλά απομονωμένο, σε ένα θέρμος παραδείγματος χάρη, το μόνο πράγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι να γίνεται πάγος νερό. Το αντίστροφο δεν γίνεται. Είναι προς μία κατεύθυνση, μη αντιστρεπτή η διαδικασία. Θα πει κανείς στο ψυγείο τι γίνεται. Στο ψυγείο έχουμε μετροπή νερού σε πάγο, αλλά εκείνο το ψυγείο δεν είναι κλειστό σύστημα. Επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα χώρο, επικοινωνεί με το καλώδιο, παίρνει ηλεκτρική ενέργεια. Δέχεται ενέργεια μέσα με την οποία γίνεται η αποβολή της θερμότητος για να ψυγεί το σύστημα. Δεν είναι κλειστό σύστημα εκείνο. Βασικά, δεν μπορεί να προκύψει τάξη από αταξία. Όλα τα συστήματα όταν αφαιθούν ελεύθερα, οποιαδήποτε και αν είναι, προχωρούν από τάξη σε αταξία, σε ομοιογένεια. Όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κλειστό σύστημα είναι μη αντιστρεπτά και οδηγούν σε αύξηση της αταξίας, σε κατάσταση πλήρους ισορροπίας. Ισορροπία θα πει ότι δεν έχουμε διαφορές, δεν έχουμε κίνηση, τίποτα. Όλα τα πράγματα βρίσκονται σε ηρεμία. Το σύμπαν είναι εξ ορισμού ένα κλειστό σύστημα. Το σύμπαν είναι όλο ό,τι περιέχει. Αυτό είναι το σύμπαν. Αυτό θα πει σύμπαν, όλα ό,τι υπάρχει είναι μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θεωρηθεί έξω από το σύμπαν. Και επομένως δεν μπορεί να ανταλλάξει ύλη και ενέργεια με κάποιο περιβάλλον.
αφού περιβάλλον δεν νοείται για το σύμπαν. Ισχύει επομένως ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σύμπαν οδηγούν από την σημερινή κατάσταση οργανώσεως, τάξεως, διαφοροποίησεως, ανομοιογενείας σε μια κατάσταση σε κατάσταση μεγίστης αταξίας και μέγιστης ομοιογένειας. Το ότι η σημερινή κατάσταση του σύμπαντος είναι κατάσταση διαφοροποίησεως, τάξεως, ανομοιογενείας και μη ισορροπίας είναι προφανές, αφού υπάρχουν θερμά σώματα, τα άστρα, μέσα στον ψυχρό περιβάλλοντα χώρο. Πολύ ζεστά τα άστρα, πολύ ψυχρός ο περιβάλλον χώρος. Δεν έχουμε ομοιογένεια. Έχουμε διαφορά μεγάλη. Και αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία μέσα στο σύμπαν δεν είναι η ίδια σε όλα τα σημεία του διαστήματος, αλλά μεταβάλλεται συνεχώς, ή μάλλον θα έλεγα ασυνεχώς, είναι άλματα αυτά από το πολύ ζεστό άστρο προς τον πολύ κρύο περιβάλλοντα χώρο, και έχουμε διαρκώς απώλειες ενέργειας από το ζεστό μέρος προς το κρύο μέρος. Ενέργεια μεταφέρεται από τα θερμά σώματα προς το ψυχρό περιβάλλον κατά τρόπο μη αντιστρεπτό. Ποτέ δεν θα αρχίσει να έρχεται από το κρύο περιβάλλον ενέργεια στο ζεστό άστρο για να το ζεστάνει περισσότερο. Μόνο προς μία κατεύθυνση λαμβάνει η χώρα η διαδικασία αυτή. Και επειδή η ενέργεια που περιέχεται και στα άστρα και στη μεστοαστρική ύλη είναι πεπερασμένη, θα πει ότι μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η ενέργεια αυτή θα εξισωθεί. Θα έχουμε ίση θερμοκρασία. Θα έχουμε ίση θερμοκρασία σε όλο το σύμπαν. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Έκανα παρατήρηση προηγουμένως ότι τραγουδάγατε εδώ πέρα ότι ο ήλιος δεν πεθαίνει, ο ήλιος δεν πεθαίνει, αλλά ο ήλιος θα πεθάνει. Γιατί όταν θα λάβει χώρα η εξίσωση της θερμοκρασίας, τότε πια θα υπάρχει ενέργεια, δεν θα χαθεί τίποτα στο σύμπαν, αλλά δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα με εκείνη την ενέργεια, γιατί δεν θα υπάρχουν διαφορές θερμοκρασίας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα έργου να γίνει. Θα πάψουν τα πάντα. Και σε ένα τέτοιο σύμπαν ο χρόνος δεν θα έχει πια νόημα, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα στην κατάσταση της ύλης που να επιτρέπει διαφοροποίηση του πριν από το μετά. Τίποτα δεν θα αλλάζει. Και αν δεν αλλάζει τίποτα, ο χρόνος δεν έχει νόημα. Και αυτό ονομάστηκε ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Με αυτή την λέξη, με αυτόν τον όρο χρησιμοποιείται αυτός ο όρος για να περιγράφεται του πού οδηγείται το σύμπαν, αν οδηγείται κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα που ήρθαν οι άλλοι που ωρεοποιήσαν τη θεωρία, λένε ναι, θα έρθει λέει θερμικός θάνατος, και αυτό μετά είπαμε 67 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά τότε λέει θα πέσει πάλι το σύμπαν λόγω της βαρύτητος, γιατί η ύλη θα υπάρχει και θα συρρυκνωθεί και θα έχουμε την καινούρια έκρηξη, και έτσι το σύμπαν ποτέ δεν πεθαίνει. Πάλετε διαρκώς και περνάμε από διάφορες καταστάσεις τέτοιες. Είναι νομίζω προφανές ότι για εκείνους που αποκλείουν την ύπαρξη Θεού ή τουλάχιστον την ανάμιξη του Θεού στην δημιουργία του κόσμου, η μόνη εναλλακτική λύση είναι η εξέλιξη. Εξέλιξη, με πολύ λίγα λόγια, σημαίνει αυτοανάπτυξη της ύλης. Οι επιστήμονες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι εξελικτικοί. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εξελικτικών αστρονόμων, η μεγάλη έκρηξη προκάλεσε μια κατάσταση χάους, το οποίο υπό την ενέργεια των εξελικτικών δυνάμεων εξελίχθηκε σε ένα οργανωμένο σύμπαν. Οι βασικές αυτές αντιλήψεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η καταγωγή, η ανάπτυξη και το νόημα όλων των πραγμάτων εξηγούνται με φυσικούς νόμους και διαδικασίες που ενεργούν σήμερα ακριβώς όπως ενεργούσαν και στο παρελθόν. Δεύτερο, δεν χρειάζεται η παρέμβαση εξωγενών διαδικασιών που να απαιτούν ειδικές ενέργειες και δραστηριότητες εξωτερικών παραγόντων ή δημιουργού. Δεν χρειάζονται. Το σύμπαν από κάθε άποψη εξελίσσεται μόνο του από κατώτερες στάθμες οργανώσεως προς ανώτερες εξαιτίας των έμφυτων ιδιωτήτων του. Σημειώστε αυτή την φράση. Τρίτο, η εξέλιξη είναι μια διαδικασία με κατεύθυνση και μη αντιστρεπτή. Τέταρτο,
Η εξέλιξη είναι μια παγκόσμια καθολική διαδικασία. Πέμπτον, η εξέλιξη είναι μια διαδικασία που εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα και σήμερα. Έκτον, η εξέλιξη δεν έχει σκοπιμότητα. Να διαβάσαμε στο βιβλίο του Ισαΐα ότι δεν δημιούργησε την γη ματέως, αλλά για να κατοικείται. Η εξέλιξη λέει ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τις αντιλήψεις αυτές είναι ότι παραβιάζουν κατά συρροή, όπως θα έλεγαν οι νομικοί, τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Και ενώ ο νόμος αυτός είναι ένας βέβαιος, δοκιμασμένος, καθολικός νόμος, οι έμφυτες ιδιότητες που σας είπα να σημειώσετε, οι έμφυτες ιδιότητες της ύλης που οθούν την ύλη σε αυτό ανάπτυξη και εξέλιξη, από κατώτερες στάθμες οργανώσεως σε ανώτερες στάθμες οργανώσεως, όπως το φαντάζονται οι εξελικτικοί, είναι στοιχεία άγνωστα, ακαθόριστα, μυστηριώδη, που εδρεύουν μόνο στη φαντασία εκείνων που θέλουν να βλέπουν την ύλη αυτάρκη και αυτοαναπτυσσόμενη. Το πολύ περίεργο είναι πώς κατορθώνουν να δέχονται επιστήμονες ταυτοχρόνως και την εξέλιξη και τον θερμικό θάνατο του σύμπαντος. Πώς θα λάβει η χώρα θερμικό θάνατο, αφού η ύλη και το σύμπαν έχει μέσα αυτές τις έμφυτες ιδιότητες αυτοαναπτύξεως. Είναι ανταγωνιστικά αυτά τα δύο φαινόμενα και παρά τα αυτά τα δέχονται και αυτά, αρκεί να ταιριάξει με το δόγμα. Εκτός από τις γενικές αυτές παρατηρήσεις σχετικά με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, υπάρχει πληθώρα άλλων στοιχείων που δείχνουν την αυθαιρεσία και ασυνέπεια των εξελικτικών προκειμένου να προάγουν το δόγμα τους. Η σύγχρονη εξελικτική κοσμολογία στηρίζεται κυρίως σε δύο φαινόμενα. Πρώτον, στο γεγονός ότι ο ουρανός είναι σκοτεινός τη νύχτα. Και δεύτερο, στην ερυθρά μετατόπιση των φασμάτων του φωτός που έρχεται από μακρινούς γαλαξίες, όπως ανέφερα προλίγου. Η ερυθρά μετατόπιση κυρίως είναι το σπουδαιότερο πειραματικό δεδομένο πάνω στο οποίο στηρίζεται η σύγχρονη κοσμολογία. Όπως είπα πριν από λίγο, η μετατόπιση αυτή αποδόθηκε σε φαινόμενο Doppler, στην απομάκρυση, δηλαδή με μεγάλη ταχύτητα, της πηγής φωτός, δηλαδή του γαλαξία που παρατηρούμε. Χρησιμοποιώντας αυτή την υπόθεση, ο Edwin Hubble διατύπωσε μια μαθηματική σχέση σύμφωνα με την οποία η ταχύτητα απομακρύνσεως ενός γαλαξία είναι ανάλογη της αποστάσεως του από τον παρατηρητή, δηλαδή από την Γη. Σε αυτή την ερμηνεία της ερυθράς μετατοπίσεως στηρίζονται οι αντιλήψεις ότι το σύμπαν έχει ηλικία 10 έως 20 δισεκατομμύρια ετών και ότι προήλθε από την εξέλιξη της πύρινης σφαίρας που προέκυψε από κάποια μεγάλη έκρηξη, αντιλήψεις που δεν ταιριάζουν με τις βιβλικές αντιλήψεις περί δημιουργίας. Το φαινόμενο Doppler δεν είναι ο μόνος τρόπος, αυτό θέλω να σημειώσω, δεν είναι ο μόνος τρόπος ερμηνείας της ερυθράς μετατοπίσεως. Δηλαδή το ότι το φως φαίνεται μετατοπισμένο προς το κόκκινο δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι οφείλεται στην απομάκρυνση των γαλαξιών. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Επιφυλάξεις είχαν εκφράσει και οι διάσημοι θεωρητικοί φυσικοί, μαθηματικοί και αστρονόμοι James Jeans και Arthur Eddington. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν παρατηρήσεις φασμάτων από διάφορους γαλαξίες που λόγω της δομής τους, της δομής των φασμάτων αυτών και των γαλαξιών, δεν επιτρέπουν την απόδοση της ερυθράς μετατοπίσεως σε κοσμολογική διαστολή. Αυτό είναι βέβαιο. Ο Dr. Harold Slusher του Ινστιτούτου Ερευνών Δημιουργίας, για το οποίο θα αναφέρω και λίγα πράγματα σε λίγο, σε μια τεχνική μονογραφία του, επισημαίνει εργασίες επιστημόνων που αποδίδουν σε άλλα φαινόμενα την ερυθρά μετατόπιση. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η μετατόπιση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε απώλεια ενέργειας του φωτός που έρχεται, των φωτονίων, λόγω της κινήσεώς των στο πεδίο βαρύτητος των γαλαξιών από τους οποίους εκπέμπονται. Σύμφωνα με άλλη άποψη, την οποία υποστηρίζουν οι Πέκερ, Ρόμπερτς και Βιτζιέρ, οι οποίοι δημοσίευσαν το 1972 και σχετική εργασία στο περίφημο περιοδικό Nature, λέγουν ότι η ερυθρά μετατόπιση οφείλεται σε αμοιβαίες δράσεις μεταξύ φωτονίων. Τα φωτόνια είναι
σωματίδια δεν είναι σωματίδια υλικά, αλλά είναι τα σωματίδια, τα πακέτα ενέργειας που αποτελούν το φως. Αυτά αλληλοεπιδρούν και χάνουν ενέργεια ενώ έρχονται. Γι' αυτό εμείς τα βλέπουμε με μεγαλύτερο μήκος κύματος. Και επομένως δεν είναι ανάγκη να δεχθούμε φαινόμενο Ντόπλερ, δηλαδή διαστολή, δηλαδή μεγάλη έκρηξη από την οποία προήλθε αυτή η εξέλιξη του σύμπαντος. Οι απόψεις αυτές βέβαια δεν ξεκαθαρίζουν το θέμα της ερυθράς μετατοπίσεως, θέτουν όμως σε αμφισβήτηση την βάση πάνω στην οποία οι εξελικτικοί κοσμολόγοι στηρίζουν το δόγμα της εξελίξεως. Εκτός από το θέμα αυτό της ερυθράς μετατοπίσεως, υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία σχετιζόμενα με την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως, τα οποία έρχονται σε αντίθεση είτε με θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, είτε με άλλες απόψεις της ίδιας της θεωρίας της μεγάλης εκρήξεως. Και θα αναφέρω πολύ λίγα παραδείγματα, δύο μάλλον παραδείγματα. Σύμφωνα με την υπόθεση της μεγάλης εκρήξεως, στην αρχή εκτοξεύθηκε ένα ομοιόμορφο αέριο προς όλες τις κατευθύνσεις, το οποίο διαστέλλονται με μεγάλη ταχύτητα, απομακρυνόμενο ακτινικά. Δεν είχε τέτοιου είδους κινήσεις, ακτινικά απομακρυνότανε από την περιοχή της μεγάλης εκρήξεως. Το αέριο αυτό άρχισε κατόπι να συμπυκνώνεται και να σχηματίζονται άστρα, γαλαξίες και σμήνια αστέρων και γαλαξιών. Και το ερώτημα είναι πώς έγινε δυνατή η αντιστάθμιση αυτής της ταχυτάτης διαστολής ώστε να σχηματιστούν οι γαλαξίες. Μάλιστα, ο σοβιετικός θεωρητικός φυσικός, ο Λίφσιτς, τόνισε ότι η ταχύτατη διαστολή δεν θα επέτρεπε τον σχηματισμό κέντρων συμπυκνώσεως, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει κατάρρευση λόγω βαρύτητος και σχηματισμός των πολύπλοκων συστημάτων που αποτελούν τους γαλαξίες και τα σμήνη γαλαξιών. Επιπλέον, πώς προέκυψε, λέει, η στροφική κίνηση των γαλαξιών από μια μεγάλη έκρηξη, αφού η αρχική ορμή των σωματιδίων αυτών ήταν μόνο ακτινική και όχι στροφική? Ερώτημα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν απαντιέται. Άλλο παράδειγμα. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, τον οποίο ήδη ανέφερα, μια έκρηξη έχει ως συνέπεια την αύξηση της εντροπίας και δεν μπορεί να προκύψει από αυτήν ένα οργανωμένο σύστημα. Είναι επομένως αδιανόητο πώς ένα σύμπαν αποτελούμενο από τόσο πολύπλοκα συστήματα όπως τα άστρα και οι γαλαξίες προήλθε από μια έκρηξη. Η έκρηξη απλώς αταξία δημιουργεί. Πώς έγινε αυτή η αυτοοργάνωση? Βέβαια, σου λένε οι εξελικτικοί, οι έμφυτες ιδιότητες. Θα πρέπει να αναφέρω ακόμα ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία δεν μπορώ να παρουσιάσω τώρα, που δείχνουν ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρότερη από αυτήν που υπολογίζουν τα δισεκατομμύρια τα πολλά τα χρόνια, με βάση την υπόθεση αυτή της μεγάλης εκρήξεως. Για να συνοψίσουμε, η κοσμολογία της μεγάλης εκρήξεως ξεκινά με ένα πολύ συμπαγές και βαρύ σώμα που περιέχει όλη την ενέργεια και όλη την ύλη του σύμπαντος και το οποίο διαχέεται με πολύ μεγάλες ταχύτητες προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατόπιν, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, τμήματα του νέφους αυτού έπαυσαν να διαστέλλονται και συμπυκνώθηκαν για να σχηματίσουν γαλαξίες. Και μέσα στους γαλαξίες άστρα. Και κατόπι, ως εκ μαγείας, άρχισαν πάλι να απομακρύνονται οι γαλαξίες ο ένας από τους άλλους, γιατί έτσι τους βλέπουν, λέει, σήμερα, να απομακρύνονται ο ένας από τους άλλους. Όλα αυτά, μάλλον, αποτελούν ένα μοντέρνο κοσμογονικό μύθο. Υπό το φως των δεδομένων για το σύμπαν μας και των νόμων της φυσικής και της χημίας, οδηγούνται μάθα στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν είναι το αποτέλεσμα ευφυούς σχεδιασμού και ευφυούς δημιουργίας χώρου, ύλης, ενέργειας, χρόνου, κινήσεως και του ξεκινήματος ευφυώς οργανωμένων ενεργειακών ανταλλαγών. Και αυτό από έναν άπειρο, παντογνώστη, παντοδύναμο δημιουργό. Μόνο εκεί μπορούμε να οδηγηθούμε με τα δεδομένα τα σημερινά.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσετε μια συζήτηση, μια κουβέντα γύρω από ένα θέμα που βέβαια ο τίτλος του είναι γνωστός, όμως θα προσπαθήσουμε με τον κύριο Γιαννακάκο να δώσουμε μια διάσταση που να έχει και πρακτικά μηνύματα και για την ζωή μας. Είναι το θέμα του πανθεϊσμού. Είναι γνωστό ότι η λέξη μέσα αυτή περιέχει τον όρο Θεό, πανθεϊσμός, αλλά βέβαια όποια λέξη έχει μέσα τον όρο Θεό δεν σημαίνει ότι απεικονίζει και την έννοια του Θεού την πραγματική, που βέβαια αυτή αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τη Βίβλο, μέσα από την Αγία Γραφή, με όλα τα ονόματα τα λέμε γιατί κάποιος μπορεί να έχει υπόψη του ένα διαφορετικό όνομα, δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο πραγματικός Θεός, αλλά υπάρχουν όροι οι οποίοι είναι παραπλανητικοί. Παραπλανητικοί της έννοιας του Θεού, για το λόγο του ότι μιλούνε για έναν Θεό, δεν αρνούνται έναν Θεό, αλλά αρνούνται τον ένα και μοναδικό Θεό, τον πραγματικό Θεό. Μιλάμε λοιπόν, κύριε Γιαννακάκο, για τον πανθεϊσμό. Και θα ήθελα έτσι με λίγα λόγια να μας πείτε, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος, περί τίνος πράγματος πρόκειται? Πανθεϊσμός, μέσα το όνομα θεϊσμός, το παν ή στο παν ο Θεός, ακούγεται καταρχάς να ηχεί καλά. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Περί τίνος πράγματος μιλάει ο πανθεϊσμός?
2: Κύριε Περιγιάλη, βέβαια όπως είπατε προηγουμένως, το θέμα πανθεϊσμός είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Οπωσδήποτε όμως μπορούμε από τη θέση αυτή να δώσουμε κάποιες νήξεις και κάποια ερεθίσματα, τονίζοντας καταρχήν ότι η νοοτροπία και η συγκεκριμένη, μάλλον θα λέγαμε, φιλοσοφική θέση που γενικά εκφράζει αυτός ο όρος, ούτε τωρινή είναι, ούτε φυσικά πρόκειται να τελειώσει με τον αιώνα μας. Έχει ένα παρελθόν πάρα πολύ παλιό, μια παρόμοια θα έλεγα ψυχολογία εκείνων των φορέων, των φιλοσόφων, των προσώπων που κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια αυτής της έννοιας, και έχει και μια συγκεκριμένη κατάληξη, θρησκευτική κυρίως, η οποία κατάληξη θα δούμε ποια είναι, και η οποία θυμίζει ένα είδος, επιτρέψτε μου να πω, παρόλο που όπως και άλλες φορές έχουμε συζητήσει δεν δεχόμεθα την κυκλικότητα της ιστορίας, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για μια ανακύκλωση του φαινομένου αυτού. Καταρχήν, ενιολογικά, πανθεϊσμός είναι η ταύτιση, θα λέγαμε, του σύμπαντος με τον Θεό της κτήσεως, με τον Θεό της φύσεως, με τον Θεό. Για να είμαστε πιο σαφείς, θα πρέπει να έρθουμε στα πλαίσια της χριστιανικής ιδιαίτερα πίστης, όπου εκεί πέρα ο προσωπικός Θεός αποτελεί την συνέπεια, την έσχατη, το αποκορύφωμα μιας, θα λέγαμε, φιλοσοφικής θεώρησης που μπορεί να τη βρει κανένας να ξεκινάει κάπως συγκεχημένα μέσα στην αρχαία ελληνική σκέψη, αλλά στην χριστιανική αντίληψη ο προσωπικός Θεός λαμβάνει έννοιες απολυτότητας σε όλες του τις ιδιότητες, και κύριο χαρακτηριστικό του διαφορίζεται σαφέστατα από το σύμπαν και τη δημιουργία του, και όχι μόνο διαφορίζεται αλλά είναι ο ίδιος δημιουργός.
1: Επομένως, κύριε Γιαννακάκο, μιλάμε από την χριστιανική άποψη για έναν Θεό ο οποίος είναι προσωπικός και εντελώς ξεχωριστός από την υπόλοιπη δημιουργία.
2: Αυτή λοιπόν είναι η και έννοια του θεϊσμού που, επαναλαμβάνω, το αποκορύφωμά της, το τέλειο θα λέγαμε, ευρίσκεται στη χριστιανική φιλοσοφική αντίληψη. Ο θεϊσμός. Θεός λοιπόν προσωπικός, ξεχωριστός από, από το υπόλοιπο σύμπαν, το οποίο είναι δημιούργημά του.
1: Μάλιστα. Ενώ με την έννοια πανθεϊσμός, με τη λέξη πανθεϊσμός, μάλλον εννοούμε την αντίληψη εκείνη τη φιλοσοφική, όπου σαν να ο Θεός να είναι διάχυτος μέσα σε ολόκληρη την φύση, δηλαδή μέσα σε ολόκληρη την ύπαρξη. Δηλαδή ό,τι υπάρχει, είτε υλικό ή οτιδήποτε, έχει μέσα του θα λέγαμε, διάχυτη την έννοια του Θεού. Και αυτό Θεός είναι. Ναι, είναι έτσι.
2: Ναι, αυτό πάει περισσότερο στο πανένθεϊσμός, ότι εμπεριέχει τον Θεό, ενώ ας πούμε ο πανθεϊσμός σημαίνει ότι μία έννοια είναι μία έννοια, θα λέγαμε, μονιστική, για μία πρώτη αρχή, που δεν είναι όμως προσωπική, και η οποία σύγχρονος είναι αυτοδημιουργούμενη. Και ενώ αυτοδημιουργείται, σύγχρονος δημιουργεί, επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπική αυτή η αρχή. Και κατά τούτο, με την έννοια ότι εμπεριέχει το στοιχείο της αιωνιότητας, όχι της προσωπικότητας, και συγχρόνως αναπαράγεται και παράγει, είναι και συγχρόνως και Θεός. Είναι λοιπόν το σύμπαν Θεός. Αυτός είναι ο πανθεϊσμός. Το άλλο που αναφέρατε προηγουμένως, ότι που εμπεριέχεται μέσα τμηματικά, θα λέγαμε, για να εκφραστούμε ποσοτικά, ο Θεός, είναι ο πανενθεϊσμός. Δεν μιλάμε περί αυτού. Μιλάμε για την πρώτη αρχή του παντός, η οποία όμως συγχρόνως εκφράζεται όχι σαν δημιουργία, αλλά και σαν δημιουργούμενο. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μορφές πανθεϊσμού που εκφράστηκαν μέσα στην ιστορία, και πρόσφατες και πιο παλιές. Ο οντολογικός πανθεϊσμός είναι αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, η πρώτη αρχή του παντός, από την οποία απορρέουν όλα τα άλλα, και η οποία εκφράζεται με τους στοικούς, με τους ελεάτες, και της οποίας αποκορύφωμα έκφρασης αποτελεί ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Εβραίος, ο Ολλανδός φιλόσοφος, ο Μπαρούχ Σπινόζα. Υπήρξε μια εκπληκτική μορφή ο Σπινόζα. Έχουμε τη μορφή, θα λέγαμε, πιο σύγχρονες μορφές, τον ιδεαλιστικό πανθεϊσμό. Εκεί πέρα μιλάμε για το πνεύμα, το οποίο είναι μια πρωταρχική οντότητα, η οποία όμως αυτοεξελίσσεται, ανελίσσεται, λαμβάνει συμπαντιακές διαστάσεις μέσα από την διαδικασία, τη διαλεκτική της θέσεως, αντιθέσεως και συνθέσεως. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τον ιδεαλιστικό πανθεϊσμό του Εγέλου. Είναι μια άλλη μορφή, πιο σύγχρονη. Ο οντολογικός πανθεϊσμός είναι παλιός, αλλά στα νεότερα χρόνια αναφέρεται στο Σπινόζα. Ο ιδεαλιστικός πανθεϊσμός είναι ο Εγελιανός. Έχουμε τον βιταλιστικό πανθεϊσμό του σύγχρονου σχετικά φιλόσοφου Μπέρξον, όπου εκεί πέρα βλέπει κανένας να χαρακτηρίζονται σαν θεϊστικά, πανθεϊστικά, τα φαινόμενα που εκφράζονται μέσα στη ζωή αυτή καθεαυτή. Βλέπετε πολλά παρακλάδια. Το βασικό όμως στοιχείο είναι ότι έχουμε οντότητες οι οποίες αυτοδημιουργούνται και δημιουργούν και δεν είναι προσωπικές.
1: Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Γιαννακάκο, πρέπει να πούμε και πάλι ότι βάλαμε τους ακροατές μας απότομα στα βαθιά νερά, χωρίς να μάθουν να κολυμπούν, και θα πρέπει όλα αυτά να τα εξηγήσουμε σιγά σιγά. Αυτό που έχω να παρατηρήσω εγώ στην αρχή είναι ότι βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπει η έννοια του Θεού. Την έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτή την έννοια του Θεού, έστω και αν τη βάζει σε μια αδιόρατη σχέση, σε μια σχέση μη προσωπική, αλλά βλέπω ότι κάνει την προσπάθεια. Δεν θέλει έναν Θεό προσωπικό, θέλει όμως έναν Θεό πανθεϊστικό, έναν Θεό ο οποίος να είναι απρόσωπος, ο οποίος να μην τον ενοχλεί, ένας Θεός που δεν θα έχει αρχές, ένας Θεός βέβαια που μπορεί να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται, να είναι αιώνιος, να μην είναι προσωπικός, αλλά που ποτέ, μα ποτέ δεν θα έρθει σε σύγκρουση μαζί του, ένας Θεός χωρίς νόμους, χωρίς διαταγές. Και αυτή η τάση και η διάθεση τη βλέπω στην έννοια του πανθεϊσμού όπως τώρα την παρουσιάζεται, να έχουμε κι εμείς έναν Θεό, αλλά έναν Θεό που να μην ορίζει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα μουσικό διάλειμμα, να κουβεντιάσουμε για την ιστορική και για την φιλοσοφική διαδρομή αυτού του πανθεϊσμού, να τη δούμε και να δούμε γιατί ο άνθρωπος πήγε πηγαία εκεί και τι ήθελε να αφήσει άλλο ώστε να πάει εκεί.

0: Για όσους αγαπητούς φίλους ανοίξανε τώρα το ραδιοφωνό τους, παρακολουθούν μια συζήτηση με τον κύριο Γιαννακάκο για το ζήτημα του πανθεϊσμού. Ένα θέμα, κύριε Γιαννακάκο, που φαίνεται να έρχεται από το απότερο παρελθόν και θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά, αλλά νομίζω και προκαταβολικά πρέπει να πούμε ότι έχει άμεση σχέση με την εποχή μας και νομίζουμε ότι θα είναι ενδιαφέρον σήμερα να δούμε όλες αυτές τις πτυχές αυτού του παλιού φαινομένου. Ποια είναι λοιπόν η ιστορική φιλοσοφική διαδρομή του πανθεϊσμού και ποια είναι, θα λέγαμε, η ψυχολογική ανάλυση της σκέψης των ανθρώπων που προχώρησαν σε αυτή ακριβώς τη θέση.
1: Ναι, κύριε Περιγιάλη, αυτό το φαινόμενο, όπως είχαμε πει, δεν είναι τωρινό, είναι πανάρχιο. Τουλάχιστον 6 αιώνες π.Χ. εμφανίζονται τέτοιες, θα λέγαμε, μονιστικές φιλοσοφικές θέσεις, δηλαδή θέσεις όπου χωρίς να υπάρχει πρόσωπο υπερβατικό ξεχωριστό από τη δημιουργία, υπάρχει το απρόσωπο, το οποίο εμπεριέχει μέσα του την ικανότητα του δημιουργήν, απρόσωπο πάντα, και το οποίο αυτό είναι το παν, και το οποίο άλλοτε είναι στατικό, άλλοτε είναι εξελισσόμενο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τέτοιου είδους θέσεις πρωτοεμφανίζονται στην Ινδική σκέψη, την αρχαία, στις Ουπανισάδες, και συνεχίζουν στις τοποθετήσεις του Κινέζου φιλοσόφου, του Λάο Τσε. Εκεί πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ταοισμός, το ταόλογο χάρη, είναι το απρόσωπο συμπαντιακό όν, μέσα στο οποίο κινείται όλη η φυσική δημιουργία. Ξέρετε ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα αρκετά ενδιαφέρον βιβλίο, το «Ταό και η μοντέρνα φυσική έφνης». Είναι μια ένδειξη της επίδρασης που έχουν οι πανθεϊστικές απόψεις ακόμη και στον χώρο των θετικών επιστημών. Ο Κομφούκιος, λοιπόν, επίσης ήταν και αυτός ένας εκφραστής τέτοιων πανθεϊστικών σκέψεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία βασικά ξεκινάει σαν ένα ρεύμα ανατολικό από την Ανατολή. Περιέχει αυτά τα μονιστικά, τα συμπαντιακά στοιχεία, τα οποία λειτουργούν και κατά ένα είδος, θα λέγαμε, μυστικιστικού τρόπου. Τι γίνεται τώρα με την περιοχή εδώ τη δική μας?
0: Πριν πάμε εκεί, κύριε Γιαννακάκο, στην δική μας την περιοχή, ασφαλώς θα θέλετε να μας μιλήσετε για το Σπινόζα και για τους υπόλοιπους. Αλλά...
1: Και πιο πριν
0: ακόμα. Αλλά... Μήπως μπορούμε προκαταβολικά, για να οδηγηθεί και η σκέψη μας, να πούμε ποιο ήταν το εσωτερικό εκείνο κίνητρο,
1: ναι,
0: για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι γνωρίζουμε εμείς πολύ καλά ότι η ανθρωπότητα ξεκίνησε από έναν Θεό. Ακόμα και οι Αιγύπτιοι ξεκίνησαν από μονοθεϊσμό, λάτρευαν το Θεό ήλιο. Κατά κάποιο τρόπο, σαν την έννοια της ενέργειας, της ζωής, γιατί όπως γνωρίζουμε, ολόκληρη η ενέργεια που έχουμε στον πλανήτη μας, εκτός από την πυρηνική ενέργεια, προέρχεται βασικά από τον ήλιο. Πέρασαν στην ειδωλολατρεία, σε κάποια αντικείμενα σχετικά, αυτός είναι ο Θεός, Α, Β, Γ. Μιλάγαμε για ειδωλολατρικούς θεούς μετά, αλλά για προσωπικούς θεούς. Τι ήταν το εσωτερικό κίνητρο που οδήγησε στο να έχουμε έναν διάχυτο, θα λέγαμε, απρόσωπο, που ενεργεί όμως Θεό?
1: Το τοποθετήσατε πολύ καλά, κύριε Περιγιάλη. Πράγματι υπάρχει στο βάθος όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια σοβαρή σκέψη, όπως ήταν ο Κομφούκιος λόγω χάρη, όπως ήταν ο Λαό Τσε, όπως ήταν και μετέπειτα και οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, ο Πλοτίνος και άλλοι, και μετά το Μεσαίωνα. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μιλήσατε προηγουμένως για ένα θεϊσμό, πολυθεϊσμό, ειδωλολατρικό. Εδώ όμως έχουμε ένα είδος απρόσωπου πανθεϊσμού. Γιατί? Διότι η ψυχολογική, θα λέγαμε, αιτία της τοποθέτησης της πανθεϊστικής όλων αυτών των ανθρώπων ήταν η αντίδραση κατά βάση σε ένα διεφθαρμένο ιερατείο, το οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε ή τον Θεόν ή τους θεούς. Δικαιολογημένη όταν το ιερατείο είναι διεφθαρμένο, αδικαιολόγητη ίσως όταν το ιερατείο τοποθετεί το σε μια σωστή βάση. Η σκέψη είναι η εξής, ότι αφού ο Θεός, ο προσωπικός, είτε ο ένας, είτε οι πολλοί έχουν τέτοιους εκπροσώπους, άρα δεν μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία της αυτής της αντιπαράθεσης, να βάλουμε άλλα πρόσωπα στη μέση, καταργούμε των θεών, γιατί έτσι καταργούμε και τους εκπροσώπους οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο αποτελούν μια κάστα καταπιεστική, διεφθαρμένη. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος και του Λαοτσέ και μετέπειτα του Πλωτίνου, ο οποίος μάλιστα Πλωτίνος ανέπτυξε, ήρθε θα λέγαμε μετά το πρώτο γνωστικό ρεύμα, το οποίο ήταν κίνδυνος για την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία. Ο Πλωτίνος ανέπτυξε το νέο πλατωνισμό με σαφείς έτσι πανθιστικές τάσεις και μετά στην συνέχεια μεσαίωνας αναγέννησης ο Τζιορντάνο Μπρούνο, αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος, από τον οποίο πήρε ο Σπινόζα, αυτός ήταν η βασική αυτή ψυχολογική αιτία, ήταν αυτή η αντίδραση ενάντια στο συγκεκριμένο τότε διεφθαρμένο ιερατείο, που ανέπτυξε μια μεταφυσική, πανθιστική, φιλοσοφική υποδομή και στην οποία μετέπειτα στηρίχθηκε βέβαια ο Σπινόζα, την οποία φυσικά συμπλήρωσε με νοητικά στοιχεία από τη φιλοσοφία του Καρτέσιου.
0: Επομένως, κύριε Γιαννακάκου, μπορούμε να πούμε και να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια απογοήτευση της ανθρωπότητας και μάλιστα της σκεπτόμενης ανθρωπότητας, των ανθρώπων εκείνων που είχαν τη δυνατότητα.
1: Ήταν άνθρωποι σκέψεως όλοι αυτοί.
0: Που είχαν τη δυνατότητα να σκέφτονται, από την υπάρχουσα θεϊστική κατάσταση, δηλαδή κάποιους θεούς με αδυναμίες ανθρώπων και που μάλιστα με εκπροσώπους, οι οποίοι τους παρουσίαζαν, διότι ο Θεός δεν μπορούσε να παρουσιαστεί, ακόμα και ιδωλατρικοί θεοί δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν απευθείας, παρουσιάζονταν πάντοτε μέσω κάποιων προσώπων. Και ουσιαστικά για την κατάργηση αυτού του πράγματος, δηλαδή των ανθρώπων που του εξέφραζαν ένα τέτοιο χυδαίο ή ένα τέτοιο ανόητο θεϊστικό σύστημα, σκεφτήκανε όχι την κατάργηση της θεότητας, αλλά την κατάργηση των εκπροσώπων. Δηλαδή μια πανθεϊστική αντίληψη περί Θεού δεν χρειάζεται εκπροσώπους. Και επομένως βάζουμε ασυνείδητα είτε συνειδητά αυτή ακριβώς την έννοια για να παραμερίσουμε ό,τι άλλο αφορά έναν προσωπικό Θεό. Βέβαια θα πει κάποιος, γιατί δεν στρεφόντουσαν στο γνήσιο Θεό. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι θέλουν αυτές τις έννοιες ίσως, αλλά δεν θέλουν και κάποια άλλα στοιχεία μέσα από αυτές τις έννοιες. Επομένως λοιπόν, η ψυχολογική υποδομή αυτών των ανθρώπων είναι ακριβώς αυτή. Κατάργηση κάθετη, το οποίο εκφράζει τη θεότητα τη συγκεκριμένη, με τα συγκεκριμένα προβλήματα και με τους συγκεκριμένους εκπροσώπους. Και έναν Θεό που δεν χρειάζεται εκπροσώπους.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το είπατε. Αναφέρθηκα προηγουμένως στον Τζιορντάνο Μπρούνο, τον οποίο έκαψε η Ιερά Εξέτασης και ο οποίος υπήρξε ένα είδος πνευματικού διδασκάλου για το αποκορύφωμα των πανθεϊστών τους νεότερους αιώνες, τον Μπαρούχ Σπινόζα, αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο που πραγματικά ο Σπινόζα εκφράζει και μια συγκεκριμένη ζωή μέσω των διωγμών που υπέστη από το δικό του το Ιουδαϊκό θα λέγαμε ιερατείο, το οποίο τον αφόρησε.
0: Το Ιουδαϊκό ιερατείο τον αφόρησε.
1: Τον αφόρησε τον Σπινόζα. Και το περίεργο είναι ότι ο Σπινόζα βρήκε καταφύγιο σε κάποιες χριστιανικές περιθωριακές ομάδες, ειδικά στην Ολλανδία που ήταν ένα κατεξοχήν θα λέγαμε για εκείνη την εποχή ανεξίθρικο κράτος, τις ομάδες των χριστιανών μενονιτών, οι οποίοι σε θεωρούνται αιρετικές, και επειδή και αυτές ήταν διωκόμενες, αγκάλιασαν τον Σπινόζα, τον άλλο διωκόμενο, παρά το γεγονός ότι οι πεποιθήσεις ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν
0: την ένωση των αντιθέτων.
1: Ναι.
0: Χωρίς να είναι σύμφωνα αυτά τα αντίθετα.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν και μια περαιτέρω εξέλιξη της όλης αυτής ιστορίας, επειδή μιλήσαμε για διωκομένους, ότι ακόμη και στον ιδεαλιστικό πανθεϊσμό που εκφράζει η φιλοσοφία του Εγγέλου, βλέπετε μετά το πώς μπορεί να γίνουν τρομακτικοί μετασχηματισμοί λόγω της αντιπαράθεσης ενάντια σε πρόσωπα που εκφράζουν κάποιες δομές πολιτικές, κοινωνικές ή θρησκευτικές και πώς μπορεί να γίνουν και αντιστροφές φιλοσοφικές. Από τον πανθεϊστικό ιδεαλισμό του Εγγέλου παίρνουν οι κλασικοί φιλόσοφοι του μαρξισμού πρώτα και τον κάνουν υλισμό, έτσι. Έχουμε πανθεϊστικό υλισμό μετά του Λουδοβίκου Φόιερμπαχ, για να γίνει μετά ο πανθεϊστικός υλισμός, ο περίφημος επιστημονικός υλισμός της μαρξιστικής αντίληψης. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος, θα λέγαμε, εξέλιξης και μεταβλητότητας σε αυτές τις τοποθετήσεις, στην προσπάθειά τους να είναι πάντοτε σύγχρονες, δυναμικές, επαναστατικές και να εκφράσουν τον πόθο αυτόν, τον προαιώνιο πόθο του ανθρώπου, να μπει, να βρει την αλήθεια, να μπει στην αλήθεια, να ενσωματωθεί στην αλήθεια, με την αλήθεια. Και ξέρετε, κάνω μια παρένθεση, η ενσωμάτωση με την αλήθεια, το να μπει ο άνθρωπος μέσα στην αλήθεια και να ενσωματωθεί, είναι βασικό στοιχείο της πανθεϊστικής σκέψης. Το βασικό όμως πράγμα το οποίο διαφορίζει σαφέστατα την όλη φιλοσοφία την πανθεϊστική από την χριστιανική αντίληψη είναι το θέμα του προσωπικού ή όχι Θεού. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έχουμε εκπροσώπους του πανθεϊσμού, κατά τα άλλα θαυμάζουσους ανθρώπους, οι οποίοι ζήσανε μια ζωή υποδειγματική. Ο Σπινόζα υπήρξε ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Κάνω μια παρένθεση, ένας εκπληκτικότατος άνθρωπος που θα έπρεπε όλοι οι ιδεολόγοι όλων των ιδεολογιών, οι έντιμοι ιδεολόγοι και οι χριστιανοί πιστοί και οποιοδήποτε άλλοι ισχυρίζονται ότι ακολουθούν συγκεκριμένες γραμμές θεωρητικές και που θέλουν να τη ζήσουν στη ζωή τους, να δούνε τον τρόπο ζωής αυτού του εκπληκτικού ανθρώπου, ο οποίος έμεινε μέχρι τέλους ασύβαστος, ο οποίος είχε όλες τις δυνατότητες από ισχυρού της εποχής να ανεληχθεί, να αναδειχθεί, να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, να γίνει μεγάλος και τρανός. Και έζησε και πέθανε ένας φτωχός χειρόναξ, διωγμένος, αφορισμένος. Εάν διαβάσει κανένας τον αφορισμό που του είχε κάνει οι ραβίνοι, που του κάνανε οι ραβίνοι τότε εναντίον του, εάν διαβάσει κανείς τον αφορισμό του, πραγματικά συγκινείται. Δεν είναι δυνατόν να μην συγκινηθεί το πώς αυτός ο άνθρωπος, και είναι κρίμα που ένας άνθρωπος τέτοιος, σαν τον Μπαρούχ Σπινόζα, έμεινε στο τέλος μέσα στα πλαίσια αυτού του πανθεϊσμού.
0: Θα δούμε, νομίζω, αναλυτικά αργότερα, κύριε Γιαννακάκο, την ψυχολογία του Σπινόζα και θα την αναλύσουμε. Αλλά παίρνω την ευκαιρία με αυτά που κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα να θίξω ένα άλλο θέμα. Είναι γεγονός ότι η χριστιανική άποψη, η ορθή χριστιανική άποψη, έχει και τις αρχές της και τις πεποιθήσεις της. Και πιστεύω απόλυτα ότι κάθε ένας που βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα εκκλησία, όποια και να αρτεί, πρέπει οι απόψεις αυτές της εκκλησίας να είναι σεβαστές. Όμως, από αυτό το σημείο μέχρι του κάποιος να είναι διωγμένος, και επαναλαμβάνω, όχι από την εκκλησία, ασφαλώς. Δεν μπορεί να συνυπάρξει κανένας μέσα σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία ζώντας τα αντίθετα και επιδιώκοντας τα αντίθετα. Όχι αυτό. Αλλά όταν βγει έξω, έχει τη δυνατότητα να λέει τις απόψεις του, τις ιδέες του κτλ. Από αυτό το σημείο όμως, να έχουμε κάψιμο στην φωτιά ή διωγμό.
1: Ή αφορισμό.
0: Ο αφορισμός σημαίνει ξεχωρισμός, έτσι. Αφορίσατε αυτόν, ξεχωρίσατε. Δηλαδή, σε βγάζουμε έξω. Πράγματι.
1: Ελληνολογικά, ναι, έχετε δίκιο, αλλά έχει πάρει άλλες διαστάσεις.
0: Όταν όμως ο αφορισμός αυτός περιέχει, ας πούμε, και την καταδίωξη στη ζωή, ας πούμε, και την εξόντωση, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ασφαλώς, το κάθε σύστημα ιδεολογικό σου λέει, κύριε, έχουμε αυτά τα πλαίσια. Δεν θες, πήγαινε παρά έξω. Αυτό το παρά έξω δεν σημαίνει διωγμό ταυτόχρονα και εξόντωση, οικογένεια κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι, που το έχουμε τονίσει και άλλη φορά, το μεγάλο λάθος της χριστιανικής θρησκείας, θα λέγαμε, όπως την εμφάνιζαν εκπροσωποί τους, που δεν απλώς ξεχώριζε αυτούς τους ανθρώπους, που κοιτάξτε, αυτός ο άνθρωπος, ο Σπινόζα, ο Μπρούνο, είναι αιρετικός. Αιρετικός με την άποψη ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα προσωπικό Θεό, ένα βιβλικό Θεό. Δεν σταμάτησε εκεί, αλλά θέλησε να τους εξοντώσει και σωματικά και κοινωνικά. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι η ιδεολογία χριστιανική δεν μεταδίδεται με πολιτικούς τρόπους, που είναι η εξόντωση των αντιπάλων. Έχει ο καθένας τη θέση του. Μπορείς να συνυπάρξεις ένα σύστημα μέσα, αν σ' αρέσει, μπορεί να βγεις απ' έξω, αλλά πας και βγεις απ' έξω, δεν έχει καμία σχέση. Ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος και γι' αυτό μπήκε και η θρησκευτική και η χριστιανική, μάλλον, θρησκεία στην έννοια εκείνες των γενικών θρησκειών που μεταχειρίστηκαν τα ίδια μέσα.

0: Όταν φύγαν και τον αφήσαν, ο κύριος ο Χριστός δεν έκανε οπαδούς, ούτε πεδίο ξανακάνει οπαδούς. Τον αντίον, εγώ βλέπω, τα διαβάζω τη βίβλο μέσα, ότι ο κύριος ο Χριστός σαν να έχει την τάση να μείνει και μόνος, εάν κανείς τον ακολουθεί.
1: Όπως θέλετε και εσείς να φύγετε.
0: Και εσείς να φύγετε. Δηλαδή, έχουμε από τη μία πλευρά το ως της θέλει, δηλαδή την προσωπική υπεύθυνη θέση ενός ανθρώπου με νουν και με βούληση, ώστε να πάρει την απόφαση να ακολουθήσει ή όχι. Μία είναι αυτή η τοποθέτηση. Και από την άλλη πλευρά, ο ίδιος στρέφεται στους αγαπημένους, τους 12 τους τελευταίους, και τους λέει σε εκείνη και την κρίσιμη περίπτωση όπου υπήρξε μια τρομερή διάσταση μεταξύ αυτού και των υπολείπων, της υπόλοιπης μάζας η οποία υπήρχε. Γύρισε εκεί, είπε στους υπόλοιπους 12, όταν τον άφησαν όλοι, λέει: μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε. Όριστε, ανοιχτός είναι ο δρόμος. Εδώ λοιπόν βλέπει κανένας μια τρομερή διάσταση σε κάποιες πρακτικές διαχρονικές όλων των χριστιανικών δογμάτων που ακολούθησαν, όπως είπατε πολύ σωστά, πολιτική πρακτική. Και όχι την πρακτική, την πνευματική, την οποία εξέφρασε με τα λόγια και με τη στάση ο ιδρυτής της χριστιανικής πίστης.
1: Πολύ ωραία, και νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι δεν σημαίνει χριστιανικό ή αποδεκτό η κάθε άποψη, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ξεχωρισμός αυτός, ο διαχωρισμός των βιβλικών θέσεων από τις άλλες, σημαίνει ταυτόχρονα και διωγμό εκείνων οι οποίοι τους έχουν.
0: Και μάλιστα αποτέλεσμα αυτής της πλανημένης τακτικής διαχρονικά, αποτέλεσμα, σοβαρότατο αποτέλεσμα, είναι ο παρθεϊσμός, ο οποίος και αυτός είναι πολύ παλιός, και σήμερα με την κατάρρευση συγκεκριμένων ιδεολογικών δομών άλλων, αθεϊστικών ή υλιστικών, σήμερα έχει λάβει πάλι εκ νέου φοβερές διαστάσεις, και είναι κατά τούτο πολύ πιο επικίνδυνος από κάθε υλισμό ή αθεϊσμό, διότι εμπεριέχει το στοιχείο το μεταφυσικό, της μεταφυσικής ανιζήτησης Θεού, κάποιου Θεού εν πάση περιπτώσει.
1: Που οι άνθρωποι το θέλουν οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ενώ ταυτόχρονα, δηλαδή, τους ικανοποιεί από την εκζήτησή τους
0: τη μεταφυσική,
1: την αναζήτηση του παραδείσου, τη μεταφυσική, ταυτόχρονα όμως τους βγάζει έξω από τον αληθινό και ζωντανό Θεό, και ταυτόχρονα μένουν σαν να ήταν απλώς άθεοι.
0: Ναι, αυτό βεβαίως είναι η ερμηνεία ενός χριστιανού διανοητού, αλλά υπάρχει, όπως σας είπα προηγουμένως, και η κοινωνιολογική, θα λέγαμε, ερμηνεία. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην προκειμένη περίπτωση θέλουν να μείνουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα πανθεϊστικά, τα οποία τα εκφράζουμε με ένα οποιοδήποτε τρόπο, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα της δεδομένης πρακτικής, της πολιτικής και της συμπεριφοράς όλων των χριστιανικών και μη δογμάτων, τα οποία θέλανε να εγκλωβίσουν οπαδούς, γι' αυτό και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως.

0: Φίλες και φίλοι, κουβεντιάζουμε για τον πανθεϊσμό και είμαστε στη θέση να μιλήσουμε για την ψυχολογία του σύγχρονου εκφραστού του πανθεϊσμού, κατά κάποιο τρόπο σύγχρονου, του Σπινόζα. Κύριε Γιαννακάκο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μιλήσουμε από ποιον τελικά επηρεάστηκε ο Σπινόζας και ανέπτυξε και καθιέρωσε, θα λέγαμε, τακτοποίησε και έβγαλε στη φιλοσοφία αυτές ακριβώς τις πανθεϊστικές θέσεις.
1: Η ψυχολογία του Σπινόζα, κύριε Περιάλη, ήταν μοιραία η ψυχολογία του αιώνια περιπλανόμενου και διωκόμενου Εβραίου.

0: ο οποίος μέσα εις το μεσαίωνα εκινήτο διασπαστικά, περιπλανόμενος και μέσα του είχε πάντοτε τον πόθο της επανάκαψης, της επιστροφής στην πατρίδα, της επανένωσης, της ενότητας. Ο Σπινόζα είχε μέσα του όλα αυτά τα πλέγματα του αιώνια περιπλανόμενου Εβραίου, ο οποίος ήθελε να ξαναγυρίσει εις την πατρίδα και να κάνει την επανένωσή του, να βρει την ενότητά του, την έκφρασή του μέσα σε ενότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο ψυχολογικό αίτιο του να αναπτυχθεί η πανθεϊστική φιλοσοφία, που είναι μια ενότητα, σαν αντίδραση σε αυτήν την ψυχολογία της διάσπασης και της φυγής, την οποία έχει ο περιπλανόμενος Ιωδαίος. Αυτή είναι η βασική, θα λέγαμε, ψυχολογική αιτία της ανάπτυξης πανθεϊστικού πνεύματος, ειδικότερα εις τον Σπινόζα. Και είχε πειραστεί από Εβραίους, όπως ήταν ο Μαϊμονίδης και όπως ήταν και ο φιλόσοφος ο Αβερόης του Μεσαίωνα, οι οποίοι επίσης εξέφραζαν μια πανθεϊστική αντίληψη. Αυτό ήταν το βασικό λοιπόν στοιχείο του Σπινόζα. Το πώς δηλαδή θα ενοποιηθώ πάλι, θα έχω την προσωπική μου αυτοκατάφαση μέσα από το λαό μου, ο οποίος συνεχώς είναι διασπασμένος, ποτέ δεν ενώνεται, και αυτό το αίτιο τον κάνει μέσα από την εξήτηση μιας ενότητας που γίνεται παγκόσμια ενότητα, που γίνεται θεία ενότητα, τον κάνει να εκφράσει τον πανθεϊσμό του.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι εν σπέρματι, κύριε Γιαννακάκο, στους ανθρώπους και μάλιστα στους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να σκέπτονται, ότι υπάρχει αυτή η εξήτηση του ενωμένου. Και βέβαια θα μπορούσαμε να πάμε πολύ μακριά, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει για τέτοιες μεγάλες αναλύσεις. Θα μιλήσουμε σήμερα μόνο για τον πανθεϊσμό. Ότι αυτή τελικά η ενότητα στην ανθρωπότητα δημιουργείται τελικά. Ήταν σχεδιασμένη. Υπήρχε μέσα σαν εξήτηση στον άνθρωπο, εν σπέρματι, από τότε που ο Θεός τον έφυξε τον άνθρωπο. Παρέμεινε εν σπέρματι όταν ξέπεσε
0: σαν επιθυμία πάντα.
1: Και βέβαια υπήρχε ο γενικότερος σχεδιασμός, διότι όλη η ανθρωπότητα ενώνεται τελικά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν ενώνεται σαν ένα σχήμα απρόσωπο
0: και αφηρημένο.
1: Ενώνεται πραγματικά με την έννοια της αγάπης, με την έννοια της θυσίας, με την έννοια του όλοι κάποια μέρα θα είμαστε όλοι ένα, θα έχουμε ένα πνεύμα και θα έχουμε επίκεντρο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, χωρίς να σημαίνει ότι θα είμαστε ένα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, όπως αντίστοιχες έννοιες υπάρχουν και στον υλισμό, υπάρχουν και σε όλες αυτές τις εξητήσεις, όπου και να βρίσκονται, χωρίς να σημαίνει
0: τις νοσταλγίες της φιλοσοφίας. Αυτές είναι οι νοσταλγίες της φιλοσοφίας.
1: Τελικά όλοι οι άνθρωποι ζητάνε το Θεό. Αυτή είναι η βασική, νομίζω, αιτία όλων αυτών των αποπλανήσεών τους, αλλά και των εκδητήσεών τους.
0: Είναι το θέμα της διάσπασης, της αποξένωσης. Τώρα το πώς θα καλυφθεί το κενό, η διάσπαση, η αποξένωση, ο χωρισμός, για να γίνουμε πάλι ένα με το Θεό, αυτό είπαμε είναι το βαθύτερο ψυχολογικό αίτιο, το οποίο παράγει μέσα από αυτή τη διαδικασία της φιλοσοφικής, όπως σας είπα, νοσταλγίας, τους διάφορους σεισμούς και στην προκειμένη περίπτωση τον πανθεϊσμό, περί του οποίου συζητούμε.
1: Επομένως, ο πανθεϊσμός είναι ακόμα ένα εγχείρημα για την διάσπαση της αποξένωσης από τον Θεό. Μια προσπάθεια ακόμα του ανθρώπου να αποφύγει αυτή ακριβώς την διάσπαση.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε να μιλάμε για τον πανθεϊσμό. Έχουμε φτάσει, κύριε Γιαννακάκο, στον Σπινόζα. Έχουμε μιλήσει για την ψυχολογική του προδιάθεση να βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Ιουδαίος και καταδιωκόμενος Ιουδαίος, από τους Ιουδαίους όμως, αφορισμένος από τους Ιουδαίους. Και ας έρθουμε τώρα να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του Σπινόζα, αφού δώσαμε βέβαια τις γενικότερες έννοιες του πανθεϊσμού.
1: Ναι, κύριε Περιάλη, ο Σπινόζα, όπως κινήθηκε μέσα από αυτές τις διαδικασίες σκέψης και ζωής που τον εξέφραζαν, ανέπτυξε ένα φιλοσοφικό και ένα κυρίως ηθικό σύστημα, στο οποίο βέβαια ο προσωπικός θεός της Βίβλου, δυστυχώς για τους λόγους που προαναφέραμε, δεν υπάρχει. Παρόλα όμως αυτά, την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού τη βλέπει εκπληκτικά θετικά, και η ηθική του επίσης, παρόλο που σε πολλά σημεία είναι δυσνόητη, αποτελεί μια αγωνιώδη προσπάθεια να τονίσει το στοιχείο της ανθρώπινης αγάπης, της συμπαντιακής αγάπης. Βλέπετε και εκεί πέρα πάλι το ψυχολογικό αίτιο της έλλειψης της αγάπης που δεν είχε ο ίδιος. Προσπαθούσε να το βρει.
0: Να το και βάλει στο σύστημα μέσα.
1: Μέσα στο σύστημα, οπωσδήποτε. Και ξεκινά με την, μάλλον καταλήγει στην ταύτιση της φύσης και του Θεού, του σύμπαντος και του Θεού, του κόσμου και του Θεού, από ορισμένες, θα λέγαμε, παρερμηνευτικές θέσεις της ίδιας της Βίβλου, και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Λόγου χάρη, του κάνει μια φοβερή εντύπωση στο να στοιχειοθετήσει το πανθεϊστικό του σύστημα. Εντυπωσιάζεται από το περίφημο «εγώ είμαι ο Ον» της Γένεσης, όπου σαφέστατα εκεί πέρα βλέπει κανένας μια υπερβατική προσωπικότητα να εκφράζεται κατά έναν απόλυτο τρόπο. Όμως αυτή η φράση του δίνει ένα ερέθισμα, γιατί είπαμε τους ψυχολογικούς λόγους που απορρίπτει το προσωπικό Θεό, έτσι, του δίνει ερέθισμα, το «εγώ είμαι ο Ον» να χαρακτηρίσει το συμπαντιακό γίγνεσθε, το όλο γίγνεσθε, το οντολογικό γίγνεσθε, το απρόσωπο γίγνεσθε, τον Θεό του πανθεϊσμού του. Μία άλλη επίσης παρεξήγηση είναι οι φράσεις του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη, εκεί στην ομιλία με τους επικουρίους και στοϊκούς στον Αρειοπάγο, αν θυμόσαστε, που λέει «εν αυτό
0: ζώμε».
1: Και ξέρετε, και αυτή, ναι, εδώ η έννοια είναι ότι στην παρουσία του ζούμε και υπάρχουμε, όχι ότι είμαστε μέσα σε αυτόν. Έτσι, ξέρετε ότι αυτό είναι ένα σημείο.
0: Ψάχνει, πάση περιπτώσει, αυτό που διακρίνω, κύριε Γιαννακάκο, να σας διακόψω λιγάκι,
1: ναι.
0: Ψάχνει να βρει στοιχεία μέσα από τη Βίβλο, η οποία Βίβλος είναι απόρρια ενός προσωπικού Θεού, για να ενισχύσει την άποψή του για έναν πανθεϊστικό
1: Θεό. Ναι.
0: Αλλά ο άνθρωπος το ψάχνει, διότι θα έλεγε κανένας, αν είχαμε έναν υλισμό, ας πούμε, εντελώς στεγνό, θα έλεγε τα πετάμε όλα στην άκρη. Δεν υπάρχει θρησκευτικό βιβλίο, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα κτλ. Εδώ έχουμε α, β, γ, δ. Αυτός όμως παρατηρούμε ότι βάζει αφενός μέσα στο σύστημα ιδιότητες οι οποίες προϋπάρχουν ενός προσωπικού Θεού, και ταυτόχρονα
1: ναι,
0: ψάχνει και επιχειρηματολογεί από τις απόψεις ενός προσωπικού Θεού για να τις τοποθετήσει μέσα σε έναν πανθεϊστικό Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος γυρίζει γύρω από αυτά, αλλά όχι σε αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι. Ξέρετε, είναι μια τραγική προσωπικότητα και ο Σπινόζα. Έχουμε συζητήσει για πολλούς ανθρώπους σκεπτόμενους, έντιμους, δώσαν τη ζωή τους, δώσαν τα πάντα. Εγώ προσωπικά τους θαυμάζω, είναι άνθρωποι παραδείγματα. Και θα έπρεπε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να λέγονται ιδεολόγοι και να είναι συνεπείς, κάτι τέτοια παραδείγματα να διαβάζουμε τη ζωή τους και τον τρόπο με τον οποίο βιώσανε τις πεπιθήσεις τους, τέτοια παραδείγματα ανθρώπων. Δεν πάβουν όμως να είναι τραγικοί, με την έννοια ότι όλο γυρίζανε γύρω από την αλήθεια. Δεν μπορώ να αποφύγω πάλι τον πειρασμό να σκεφτώ τη φράση του Αποστόλου Παύλου για τους εθνικούς, οι οποίοι όλο γυρίζουν γύρω από το Θεό, ίσα ίσα μήπως τον ψηλαφίσουνε και ποτέ δεν τον βρίσκουνε. Είναι τραγικό αυτό.
0: Η ψηλάφιση έχει την έννοια του ότι δεν βλέπω. Της τύφλωσης.
1: Της τύφλωσης.
0: Είναι όπως αυτός ο οποίος ο μη βλέπων που γυρίζει και μάλιστα σε μια άγνωστη περιοχή και ψάχνει τους τοίχους. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, κύριε Γιαννακάκο, τυφλούς, με τι ικανότητα και με τι απαλό τρόπο πιάνουν τα χέρια
1: και αν θέλετε και με σεβασμό, θα έλεγα.
0: Και με σεβασμό ψηλαφούν. Αλλά είναι, δεν μπορούν να δουν.
1: Πάντως δεν μπορώ πάλι να αποφύγω τον πειρασμό όλους αυτούς ανθρώπους, σαν τους Σπινόζα. Να τους αποδώσω και ένα είδος εξιδανικευμένου αλαζονικού εγωισμού. Γιατί η πρόκληση του Θεού δεν είναι ψηλαφίσατε, είναι βλέψατε. Είσαι με βλέψατε.
0: Κατά και συνέπεια. Και γεύτηκε. Έχει και την έννοια τη γεύση.
1: Τη γεύση μέσα, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα δει και κατά κάποιο τρόπο θα φας, όχι απλώς θα ψηλαφίσεις. Και εκεί πέρα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ενός ανθρώπου που πραγματικά έχει την καλοπιστία να δει, να γευθεί, και ενός άλλου ανθρώπου του εθνικού, των επικουρίων και των στοϊκών για εκείνη την εποχή. Σε αυτούς απευθύνεται βασικά ο Παύλος όταν είπε «μήπως τυχόν οι εθνικοί βρουν ψηλαφώντας, μήπως ψηλαφώντας».
0: Πάντως η τραγικότητα του όλου θέματος, μια που ανοίξαμε μια τέτοια συζήτηση, κύριε Γιαννακάκο, είναι ότι ενώ στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα όχι απλώς να ψηλαφίσει, να γνωρίσει, να πάρει μια απλή γεύση του Θεού, αλλά να γνωρίσει τον Θεό, να τον αποδεχθεί το Θεό και να ζήσει κοντά στο Θεό, με κοινωνία με το Θεό, η τραγικότητα του θέματος είναι ότι αυτός ο άνθρωπος γυρίζει γύρω-γύρω, πάει παραδίπλα. Το παραδίπλα στην έννοια της ηθικής και στην έννοια της θεϊστικής δεν είναι παραδίπλα, όπως λέμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά, μία απόκληση ενός χιλιοστού της μοίρας στα διαστημόπλια σε βγάζει σε άλλο πλανήτη ή σε βγάλει έξω από το ηλιακό σύστημα. Δεν είναι εδώ οι αποστάσεις και οι λεπτομέρειες είναι τεράστιες. Λέει κανένας, αντί να πατήσει το Α κουμπί στο αεροπλάνο, πάτησε το Β. Αυτό είναι τραγικό. Δεν έχουμε λεπτομέρειες που έχουμε στην καθημερινή ζωή. Ενώ λοιπόν έχει τη δυνατότητα όχι απλώς να ψηλαφίσει, να γνωρίσει το Θεό, ο άνθρωπος απομακρύνεται. Και αυτό είναι το τραγικό, ότι ενώ το φως ήρθε στον κόσμο, όπως μας λέει πολύ σωστά το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος μάλλον, αλλά προσέχτε, εδώ πρόκειται για την έννοια της προτίμησης. Το σκότος μάλλον παρά το φως. Τραγική προσωπικότητα. Και είναι κρίμα ένας άνθρωπος σαν τον Σπινόζα, με μια ηθική ζωή, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, με ένα παράδειγμα ζωής που θα το ζήλευαν ίσως και χριστιανοί, να είναι τόσο μα τόσο μακριά. Και αυτό το συμπέρασμα που θέλουμε να τονίσουμε στους ακροατές μας είναι ότι δεν χρειάζεται κανένας να είναι κακός άνθρωπος για να είναι μακριά από το Θεό. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ένας κακούργος, ένας εγκληματίας, ένας χυδαίος, ένας άνθρωπος υποκουλτούρας, σαν και αυτός που βλέπουμε και κυκλοφορούν στον 20ο αιώνα, σαν ένας άνθρωπος ανήθικος. Μπορεί να είναι ένας ευσεβής άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος που όμως έχει αποκλίνει από την έννοια του Θεού. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να πάρουμε από τη ζωή του Σπινόζα, καθώς θα μελετήσουμε και θα δούμε αμέσως παρακάτω τα θετικά στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας του Σπινόζα.

0: πανθεϊσμός το θέμα μας. Μια συζήτηση που πραγματοποιείται εδώ στο κανάλι 2000 μεταξύ του κυρίου Γιαννακάκου και του Αντώνη Περιγιάλη. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, αφού έχουμε αναλύσει την έννοια του πανθεϊσμού, το ψυχολογικό υπόβαθρο του πανθεϊσμού, από πού κινήθηκε ο κατεξοχήν σύγχρονος εκπρόσωπος του πανθεϊσμού, ο Σπινόζα, και να μιλήσουμε, κύριε Γιαννακάκο, για σημεία της φιλοσοφίας ακριβώς του Σπινόζα, που βέβαια υπάρχουν θετικά και πρέπει να τα δούμε, και υπάρχουν και αρνητικά σημεία αυτής της φιλοσοφίας. Ας αρχίσουμε από τα θετικά.
1: Βασικό θετικό σημείο της φιλοσοφίας του είναι, θα έλεγα, η προσπάθεια την οποία κάνει να εμπεδώσει το σύστημα ηθικής του επάνω στη γνώση. Είναι γνωσιολογικό κυρίως, και μάλιστα η προσπάθεια είναι στηρίζεται στον διδάσκαλό του στα μαθηματικά, τον Καρτέσιο, και ειδικότερα στην γεωμετρία, μέσω ενός συνεχούς αποδεικτικού σχήματος της ηθικής, η οποία ξεκινά από τη γνώση. Τονίζει ο Σπινόζα ότι η βασική ρίζα της πλάνης μας ως προς την ικανότητά μας να βρούμε την αλήθεια έγκυται στο ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε τις ανθρωποκεντρικές μας αντιλήψεις, γενικά το εγώ μας και ό,τι άλλο υπάρχει, τη λογική μας, τις πεποιθήσεις μας, στο έξω από εμάς αντικειμενικό σύμπαν. Από αυτή ακριβώς την προσπάθεια εκπορεύεται η πλάνη, από την επιβολή δηλαδή του εγώ με όλα τα συμπαρελκόμενα, της σκέψης, της λογικής, επάνω στο αντικειμενικό σύμπαν. Αυτή, ξέρετε, η σκέψη που έχει λεχθεί εδώ και τρεις αιώνες από τον Σπινόζα, σήμερα, δηλαδή το γεγονός ότι το σύμπαν υφίσταται αντικειμενικά ξέχωρα από τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος, εάν τυχόν θελήσει να, κατά κάποιο τρόπο, να επιβάλλει το προσωπικό του στοιχείο επάνω στο αντικειμενικό, το έξω από αυτόν υπάρχω σύμπαν. Αυτή η σκέψη σήμερα, με την περίφημη ανθρωπική αρχή που είναι, θα έλεγα, αποτέλεσμα της κβαντομηχανικής κοσμοθεωρίας, κάπου πάει να έρθει, γιατί πραγματικά διαπιστώνουμε ένα είδος επιστημονικού αγνωστικισμού στο ότι υπάρχει μέσα στο γνωσιολογικό μας πλαίσιο, μέσα στη διάθεση να γνωρίσουμε, υπάρχει και αυτό το στοιχείο της προβολής της προσωπικότητός μας προς το αντικειμενικό σύμπαν. Πάντως, ο Σπινόζα είχε εντοπίσει σαν στοιχείο πλάνης το γεγονός αυτό, ότι εμείς προσπαθούμε πολλές φορές να κάνουμε αυτό το πράγμα, να προβάλλουμε δηλαδή το εγώ μας στο έξω από εμάς υφιστάμενο αντικειμενικό κόσμο. Και οπωσδήποτε και σαν ερέθισμα σκέψης και προβληματισμού είναι μια έτσι θετική, έτσι, ένα θετικό σημείο της φιλοσοφίας του. Όπως επίσης θα έλεγα ότι...
0: Πάντως, κύριε Γιαννακάκο, πριν προχωρήσετε στο δεύτερο σημείο, είναι σαφέστατα επηρεασμένος από την αντίληψη και από την λατρεία της εποχής του για την αριστοτέλεια λογική. Ο Αδερόης, αυτός ο Άραβας φιλόσοφος...
1: Είχε πειράσει το Σπινόζα.
0: Μετέφερε ουσιαστικά την αριστοτέλεια λογική...
1: Στο Μεσαίωνα.
0: Στο Μεσαίωνα πάνω, και τον ακολούθησαν πάρα πολύ. Ακριβώς προέβαλε ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι η λογική. Βέβαια, το ότι βοηθήθηκε πάρα πολύ και από τον Ντεκάρτ, από τον Καρτέσιο, ο οποίος έκανε μερικές απλοποιήσεις, υπεραπλοποιήσεις της σκέψης, οι οποίες βοήθησαν βέβαια την επιστημονική εξέλιξη, όπως παραδείγματος χάρη ότι το εγώ μας είναι διαφορετικό από το Θεό και διαφορετικό από τον κόσμο. Αυτό ήταν μια υπεραπλοποίηση η οποία βοήθησε, διότι κάπου ήταν μπερδεμένα.
1: Και είναι, ξέρετε, ο διχασμός εγώ και Θεός, τον οποίο μετά ο Σπινόζα θα κοιτάξει να επανενώσει.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξει να επανενώσει.
0: Ακριβώς. Και βέβαια τελικά η κβαντομηχανική θα διαπιστώσει ότι όλα αυτά μπορεί να μην είναι τόσο ξεχωριστά.
1: Δεν υπάρχει απολυτότητα διαχωριστική σε αυτά τα πράγματα.
0: Επομένως, λοιπόν, αν προσπαθήσεις να μελετήσεις το Θεό ξέχωρα από τον εαυτό σου, υπάρχουν αυτές οι έννοιες μέσα, όπως και τον κόσμο ξέχωρα από τον εαυτό σου, τον επηρεάζεις, δεν είναι αντικειμενική η παρατήρησή σου. Όλα αυτά τα πράγματα βοήθησαν μεν από τον Καρτέσιο, αλλά ταυτόχρονα μπέρδεψαν τα πράγματα, τα οποία σε κάποια στιγμή η κβαντομηχανική τα ανακάλεσε πάλι πίσω.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω υπομορφή παρένθεσης κάτι το οποίο είναι βασικό για τον χριστιανό διανοητή της σύγχρονης εποχής, με την έμφαση που έχει δοθεί στο ανάποδο εκείνου που ο Σπινόζα θεωρούσε σαν πλάνη, στο θέμα του ότι ο άνθρωπος παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο και το παρατηρούμενο έχει μία σχέση με τον παρατηρητή, με αποκορύφωμα τη σύγχρονη ανθρωπική αρχή της αστροφυσικής, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά για το μεγάλο κόσμο κάτι ανάλογο που είναι η κβαντομηχανική, η
0: για
1: θεωρία
0: το
1: για το μικρό κόσμο. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις τον άνθρωπο παρατηρητή. Θέλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση η υπόθεση του ανθρώπου ως προσωπικότητος, η ανθρωποκεντρική θα λέγαμε η παλιά θεωρία, έχει πάλι ξαναέλθει εις την επιφάνεια και με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ότι σχετικοποιεί με στατιστικές έννοιες πιθανότητας πλέον τις κάποτε μηχανικές αντιλήψεις, τις ακλόνητες, τις διαχωριστικές, τις δογματικές των φυσικών επιστημών, ενώ ο χριστιανός λέω πάντα διανοητής παίρνει αυτά τα δεδομένα της σύγχρονης φυσικής επιστήμης που έρχεται να σχετικοποιήσει την μαθηματική, την λογική αντίληψη του σύμπαντος. Για τον χριστιανό διανοητή υφίσταται μια άλλη, ένα άλλο απόλυτο, το ηθικό απόλυτο. Υπάρχει λοιπόν η ηθική απολυτότητα για τον χριστιανό διανοητή, η οποία είναι θέμα πίστης, και η σχετικοποίηση της αντικειμενικής πραγματικότητας. Έτσι. Και επιμένουμε σε αυτό, διότι δυστυχώς μια τραγωδία του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι τις ημέρες μας, μέχρι να έρθουν στην επιφάνεια αυτές οι αρχές ανθρωπικές και άλλες, ήταν το ανάστροφο. Το απόλυτο της αντικειμενικής πραγματικότητας, της παρατήρησης, του πειράματος και η σχετικοποίηση της ηθικής. Αυτό απετέλεσε ένα τραγικό δεδομένο του οποίου τα αποτελέσματα τα θερίζουμε τώρα. Κράτησε αιώνες αυτή η ιστορία. Σήμερα έχουμε φτάσει πλέον στο αποκορύφωμα, θα έλεγα, της σχετικοποίησης της ηθικής. Υπήρχε αυτή η σχετικοποίηση με την άρνηση του απολύτου Θεού και είχαμε σαν απόλυτη τη φυσική, τα μαθηματικά κλπ. Έρχεται όμως σήμερα η επιστήμη και σου σχετικοποιεί αυτήν. Το θείο απόλυτο όμως υφίσταται, αναλύωτο παρά τις φοβερές προσπάθειες που γίνανε να απορριφθεί.
0: Επομένως λοιπόν, ένα από τα αρνητικά, θα λέγαμε, σημεία της φιλοσοφίας του Σπινόζα, μιλήσαμε για τα θετικά προηγουμένως, είναι ακριβώς αυτή η σχετικοποίηση της ηθικής.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Τι ακριβώς είπε για τη σχετικοποίηση της ηθικής ο Σπινόζα?
1: Η σχετικοποίηση...
0: Ο κατά τα άλλα ηθικός άνθρωπος.
1: Ναι, το περίεργο είναι ότι σε μια ζωή ενός ανθρώπου αλτρουιστή, παρόλα όμως αυτά, δεν επίστευε στις έννοιες του απολύτου καλού ή του απολύτου κακού. Επόμενο είναι τη στιγμή κατά την οποία αυτές οι έννοιες.
0: Πρόκειται από προσωπικό θέρω.
1: Είναι έννοιες που στοιχειοθετούν συμπεριφορές μεταξύ προσώπων, μεταξύ ανθρώπων και εξαρτώνται από τον απόλυτο προσωπικό Θεό. Όταν μιλάς για απόλυτο καλό, υποτίθεται ότι είσαι εξαρτημένος από αυτό το απόλυτο. Εάν σχετικοποιείς την ηθική και λες, το έλεγε ο Σπινόζα, ότι αυτό το οποίο είναι καλό για μένα μπορεί να μην είναι καλό για σένα. Ναι. Η σχετικοποίηση αυτή της ηθικής έχει και ορισμένα συμπαρελκόμενα και ορισμένα συνεπακόλουθα, θα έλεγα, τα οποία φυσικά συνεπακόλουθα δεν μπορεί να άρει σε παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμια βάση, το γεγονός ότι ο Σπινόζα σαν άτομο, κατά περίεργο τρόπο, έχει σε μια ζωή αλτρουισμού, δηλαδή εκινείτο σε κάποια πλαίσια μιας συμπεριφοράς προς συνανθρώπους του, εκπληκτική.
0: Ανθρώπινης και θα λέγαμε και με σχέση με το χριστιανικό σύστημα, ναι, με μια χριστιανική ηθική, αλλά όμως ταυτόχρονα πίστευε ότι δεν υπάρχει απόλυτο αγαθό, δεν υπάρχει απόλυτο ηθικό, υπάρχει η σχετικοποίηση.
1: Επίσης,
0: αυτό μας δίνει την ευκαιρία, κύριε Γιαννακάκο, με συγχωρείτε για τη διακοπή, μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι η ιδεολογία, έστω και όταν προέρχεται από ανθρώπους που είναι σωστή με την ανθρώπινη έννοια, πάντοτε θα βγει στην επιφάνεια. Παραδείγματος χάρη, παρατηρούμε ότι ο Σπινόζα ήταν ένας σωστός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, με την ουμανιστική άποψη.
1: Με την ουμανιστική, ναι. Με την ουμανιστική.
0: Σωστός άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, είχε όμως μια λανθασμένη ιδεολογία, της οποίας αυτός δεν έκανε χρήση. δεν έκανε χρήση όσον αφορά την ηθική. Αυτή όμως η ιδεολογία του προχώρησε ανάμεσα στους αιώνες, προστήθηκε και με κάποιες άλλες ιδεολογίες και σήμερα έχουμε αυτό ακριβώς το φαινόμενο της σχετικοποίησης της ηθικής, η οποία τονίζουμε εδώ ότι μπαίνει και μέσα στα χριστιανικά συστήματα. Λέει, η άποψή σου, η άποψή μου. Έτσι το νομίζεις. Ο καθένας θα σβαστήξει το δικό του. Ναι, αλλά εάν το αγαθό και το σωστό είναι ένα, τότε ένας από τους δύο έχει λάθος. Και μεταφέρουμε ένα καινούργιο σύστημα, ένα σύστημα New Age, μιας νέας εποχής, ότι και εσύ δίκιο έχεις, και εσύ δίκιο έχεις, και εσύ δίκιο έχεις. Και για να μην υπενθυμίσουμε εδώ πέρα τον Χότζα δικαστή, όπου ένας πήγε στον άλλο, του λέει δίκιο έχεις, τον άλλο λέει δίκιο έχεις, και ο τρίτος που διαμαρτυρήθηκε πώς έχουν και δύο δίκιο, λέει και εσύ δίκιο έχεις. Τρία δίκαια μαζί. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, αυτό το τόσο απλό ίσως και αστείο πράγμα, όταν μπει μέσα στην ηθική, τι κάνει? Ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και είναι δικαιούχος και έχει το δικό του σύστημα ηθικής. Αυτό προέρχεται από την ηθική σχετικοποίηση του Σπινόζα, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, και ένα ακόμη συνεπακόλουθο αυτής της, μάλλον συμπλέον στοιχείο της σκέψης του Σπινόζα μαζί με την σχετικότητα της ηθικής, είναι και το γεγονός ότι πίστευε ότι ο άνθρωπος εκινείτο κυρίως, για να μην πω μοναδικά, από κόσμο ενστικτόδη, υποσυνείδητο θα λέγαμε με σύγχρονους ψυχολογικούς όρους, και δεν έχει ελευθερία βούλησης. Υπάρχει ένα είδος, θα έλεγα, μιας μυρολατρίας,
0: προορισμού.
1: Ένα είδος προορισμού, ναι. Το γεγονός ότι δίνει ένα υπερτονισμό στον υποσυνείδητο ενστικτόδη κόσμο ο Σπινόζα, τον καθιστά φοβερά συμπαθή προς το Φρόιντ. Ο Φρόιντ υπήρξε ένα είδος, θα λέγαμε, μαθητού του Σπινόζα. Θέλω να επισημάνω εδώ, και μου κάνει εντύπωση, κύριε Περγιάλη, ότι και ο Φρόιντ και ο Σπινόζα είναι δύο Εβραίοι. Ξέρετε, και οι δύο αυτοί αρνούνται τον προσωπικό Θεό. Αρνούνται δηλαδή στο βάθος, διαχρονικά, αν θα δούμε τέτοιες προσωπικότητες εβραϊκές, αρνούνται τον πραγματικό τους εαυτό μέσα από την αγωνία της ύπαρξής τους και μέσα ίσως και από τους γιωγμούς που υφίστατο διαχρονικά αυτή η φυλή. Οι άνθρωποι κατέληξαν τραγικοί, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αρνήθηκαν τον προσωπικό Θεό, του οποίου προσωπικού Θεού φορείς υπήρξε μοναδικά, φορέας υπήρξε μοναδικά αυτός ο λαός, βέβαια, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπήρξε ο Θεός στην απόλυτη προσωπική εξωκόσμια μορφή, ο δημιουργικός Θεός.
0: Μόνος
1: αυτός αποκαλύφθηκε. Και εδώ βλέπει κανένας το ότι εάν ψάξει στο βάθος των κατεξοχήν φιλοσόφων αρνητών, περί του προσωπικού μιλάμε πάντα Θεού, των αρνητών του προσωπικού Θεού, οι περισσότεροι είναι εβραϊκής καταγωγής. Δεν έχω διαβάσει ακόμη, θα ήθελα πολύ, αν μπορούσε κάποιος να με ενημερώσει, αν υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο θα ανέλυε ψυχολογικά όλους αυτούς τους Εβραίους αρνητές. Και γιατί δεν είναι, είπαμε, μιλάμε τώρα για τον Σπινόζα, έναν, το Φρόιντ, ο οποίος υπήρξε μαθητής, έτσι.
0: Ο Μάρξ.
1: Έτσι. Είναι ολόκληρη σειρά που ο Μαϊμονίδης παλιά στον Μεσαίωνα, που ήταν και αυτός δάσκαλος του Σπινόζα. Είναι ολόκληρη σειρά. Είναι, θα έλεγα, ένα στοιχείο πραγματικά άξιο παρατηρήσιμο και άξιο ανάλυσης. Δεν έχω συναντήσει βιβλίο που να κάνει μια τέτοια ανάλυση αυτά τα δυνατά πνεύματα που κατεξοχήν προέρχονται από αυτή τη φυλή, που κατεξοχήν φέρανε την άρνηση του προσωπικού Θεού, ενώ μέσα από αυτή τη φυλή βγήκε η ιδέα του μόνου Θεού, του προσωπικού Θεού, του δημιουργικού Θεού.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Γιαννακάκο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμα ότι αυτή την ηθική ελευθερία με την οποία ο Θεός έχει πρικοδοτήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, άνθρωποι μέσα από γαλουχημένοι, μέσα σε ένα περιβάλλον Θεού, δύναται σε κάποια στιγμή να βγουν από αυτό το περιβάλλον και όχι μόνο από αυτό, να το αρνηθούν αυτό το περιβάλλον. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει κανέναν εγκλωβισμένο ηθικά ή δογματικά ή ιδεολογικά. Μπορείς σε κάποια στιγμή να σηκωθείς να φύγεις. Το αν σε συμφέρει ένα άλλο ζήτημα. Αλλά αυτές οι αποκλίσεις από τις σωστές έννοιες του Θεού φτάνουν στην τελευταία τους ανάλυση σε μια άρνηση, έστω και αν αυτή φέρει το όνομα του Θεού με την έννοια πανθεϊσμός. Επομένως λοιπόν, ο Σπινόζα, ένας άνθρωπος ηθικός στην προσωπική του ζωή, ένας άνθρωπος όμως ο οποίος σχετικοποίησε την ηθική, μια σχετικοποιημένη ηθική που αγγίζει όλους τους μετέπειτα αιώνες και ακόμα αγγίζει σήμερα και τη χριστιανική θρησκεία σε ορισμένες λανθασμένες περιπτώσεις. Τι άλλο ακόμα μπορούμε να πούμε για το Σπινόζα, κύριε Γιανακάκο? Ποια επίδραση είχε ο Σπινόζας και ποια αποτελέσματα είχαν τελικά όλες του αυτές οι απόψεις?
1: Κύριε Περιάλη, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήδη έχουμε θίξει την επίδραση αυτού του ανθρώπου μέσα διαχρονικά ή στην ιστορία και στην ιδεαλιστική σκέψη, όπως επηρεάζεται ο Αίγελος, και μετά όταν γίνεται η αναστροφή του ιδεαλισμού σε υλισμό, επηρεάζεται ο Φόιερμπαχ και ο Μάρξ. Επίσης και ο βιολόγος αυτός, ο φιλόσοφος της βιολογίας, ο βιταλιστής, ο Μπέρξον, ο οποίος βέβαια παρεξηγημένα θεωρείται χριστιανός, έτσι, απλούστατα επειδή ο άνθρωπος ήταν αρνητής του υλισμού και μίλησε για την ζωτική δύναμη, είναι ένα είδος, θα έλεγαμε, εκπροσώπου του βιταλιστικού πανθεϊσμού, ο Μπέρξον, ο οποίος επίσης έχει επηρεαστεί από το Σπινόζα. Βλέπει λοιπόν κανένας ότι έναν δυναμισμό διαχρονικό, ο οποίος μπορεί να εκφραστεί μέσα από την ιδέα ή τις ιδέες, και το περίεργο μάλιστα, από έναν χώρο που υποτίθεται, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, θα έπρεπε να εκφραστεί η αλφα ιδέα εν τούτης, από το χώρο αυτό, διότι ο Θεός σέβεται πάντα την ελευθερία και δεν εγκλωβίζει, σε αντίθεση με το τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι με δόγματα και συστήματα πολιτικά και θρησκευτικά που έχουμε την τάση να εγκλωβίσουμε. Ο Θεός δεν εγκλωβίζει. Από το χώρο λοιπόν αυτό, και μιλάω πάντα για τον πνευματικό χώρο του εβραϊσμού, ξεκίνησαν οι κατεξοχήν αρνητές του προσωπικού Θεού και τους οποίους είχαμε προαναφέρει προηγουμένως. Λοιπόν, οι επιδράσεις μιας ιδέας όπως του πανθεϊσμού είναι δυναμικά διαχρονικές και παράγουν και αναπαράγονται, και ενώ στο βάθος τους είναι αιώνια οι ίδιες, πάντοτε έχουν μια προσαρμοστικότητα σε κάθε εποχή και ειδικότερα στη σημερινή εποχή, ειδικότερα στη νέα εποχή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά θα έπρεπε κάποτε να αναλυθεί για να δούμε το τι μεγάλη επίδραση έχει δεχθεί από αυτές τις πανθεϊστικές θέσεις. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι ο χριστιανός διανοητής έχει να αντιπαραθέσει κάποια μηνύματα, διότι δεν πάβουν όλες οι ιδέες διαχρονικά να εκφράζουν ένα μήνυμα οπωσδήποτε σωτηριακό. Γιατί όταν μιλάμε για πανθεϊσμό και μιλάμε για τον άνθρωπο και πόσο ο άνθρωπος, ας πούμε, τοποθετείται μέσα στα πλαίσια ενός πανθεϊστικού τρόπου σκέψης, στο βάθος δεν λέμε τίποτα άλλο παρά το πώς ο άνθρωπος θα βρει την προσωπική του αυτοεπιβεβαίωση, την προσωπική του αυτοκαταξίωση, τελικά την προσωπική του σωτηρία. Λίγο πολύ όλες οι ιδέες, όλα τα συστήματα, όλες οι θρησκείες, όλοι οι ισμοί ενέχουν το σωτηριακό στοιχείο, είτε φανερά είτε αφανώς, είτε και στο ψυχολογικό, ας πούμε, υποσυνείδητο των φορέων και δημιουργών των διαφόρων ιδεών. Θα έπρεπε να συζητήσουμε και πάλι και να δούμε ότι τι εκφράζει σωτηριακά ο πανθεϊσμός, που είναι μια μονιστική άποψη, όπως είχαμε πει, της ζωής, και τι εκφράζει από την άλλη πλευρά η χριστιανική πίστη σαν αντιπαράθεση.
0: Κατά συνέπεια, κύριε Γιανακάκο, πρέπει να δει κάποιος ότι αυτές οι ιδέες που φαίνονται ίσως λογικές πολλές φορές και που ανήκουν στο παρελθόν, έχουν μπει σήμερα στη ζωή μας, και θα ήθελα να μιλήσουμε για το New Age λιγάκι, για τη νέα εποχή, η οποία βεβαίως ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι αυτός ακριβώς ο πανθεϊσμός. Είχα το εξής περιστατικό με μερικούς φίλους. Ερχόμασταν με το τρένο εκεί ασφιχτικά στην Ομόνοια, και καθώς κουβεντιάζαμε γύρω από ζητήματα τέτοια, μία κοπέλα μας παρατηρούσε και καθώς έφευγε λέει: «Η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά τα ζητήματα». Κάποιος φίλος μου της είπε: «Κοιτάξτε, το πρόσωπο του Χριστού είναι η λύση όλων των προβλημάτων και η προσέγγιση όλων των προβλημάτων». Και ανταπάντησε: «Καλός ο Χριστός, αλλά και ο Βούδας έχει την αξία του». Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γιανακάκο? Ότι κάπου έχει γίνει μια παραξήγηση. Νομίζουν ότι όπου υπάρχει η λέξη θεϊσμός, όποιος αγγίζει το υπερφυσικό, το μεταφυσικό, σε αντίθεση με το υλιστικό, ότι βρίσκεται σε ένα σωστό δρόμο. Αυτό νομίζω ότι είναι πλάνη. Αυτό είναι λάθος, διότι ο δρόμος είναι συγκεκριμένος και μοναδικός. Δεν μπορείς να ησυχάσεις τη συνείδησή σου με πανθεϊστικές αντιλήψεις και να πεις: «Εγώ δεν απορρίπτω το Θεό. Εγώ τον δέχομαι το Θεό. Βέβαια και στο λουλουδάκι είναι και εκεί είναι και αλλού είναι και οτιδήποτε είναι. Δεν μπορείς να ησυχάσεις τη συνείδησή σου, διότι ουσιαστικά είσαι έξω από το Θεό. Διότι ο Θεός είναι συγκεκριμένος, είναι πρόσωπο, έχει αρχές, έχει απόψεις, έχει αποδοχές, έχει απορρίψεις. Θεωρεί άλλο ότι είναι αμαρτία, αστοχία δηλαδή, και άλλο ότι δεν είναι αμαρτία. Έχει δικό του θέλημα συγκεκριμένο. Έχει νοητική βούληση συγκεκριμένη. Έχει λόγο αποκεκαλυμμένο. Δεν είναι ένας Θεός διάχυτος που μπορεί να τον βρεις παντού και που μπορείς να τον βρεις. Ούτε η ιδεολογία Θεός είναι χυλός που ταιριάζει στο κάθε κεσεδάκι. Αυτή ακριβώς η αντίληψη σήμερα, η πανθεϊστική, περνάει σε πάρα πολλούς τομείς. Και δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση ο Σπινόζα, κάτι που ανήκει στην
1: ιστορία της φιλοσοφίας, ναι.
0: Αλλά είναι κάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και είναι ακόμα και σήμερα ένας σαφής αποπροσανατολισμός από το πρόσωπο του Θεού.
1: Αυτή η βασική, η τραγική παρεξήγηση οφείλεται, κύριε Περιάλη, στο γεγονός ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οντολογικά την διάστασή μας. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς κανείς ξεκινά, μέσα σε ποιο πλαίσιο σκέψης θα λειτουργήσει. Είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο καθιστά τη λειτουργία της σκέψης. Δεν είναι η σκέψη εκείνη η οποία τη μια στιγμή δημιουργεί ένα πλαίσιο, την άλλη με ένα χαοτικό τρόπο. Το ζήτημα είναι ή κάνεις μια αποδοχή ότι υπάρχει υπερβατικό αίτιο προσωπικό από το οποίο είσαι χωρισμένος, έξω από σένα, ναι, ή ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το άγνωστο ενδεχόμενα, ότι είμαστε κι εμείς, συναποτελούμε ένα μέρος ενός όχι πλέον υπερβατικού εξωκόσμιου αιτίου, αλλά ενός, είμαστε ένα μέρος πάρα πολύ μικρό οπωσδήποτε, ενός σύμπαντος τεράστιου, το οποίο φυσικά δεν το γνωρίζουμε στην έκταση, αλλά θα το γνωρίζουμε και θα προχωρούμε να το γνωρίζουμε, και εμείς είμαστε μέρος αυτού του σύμπαντος, το οποίο, επαναλαμβάνω, όπως λέγαμε στην αρχή, αυτό δημιουργείται, αυτό αναπαράγεται, εξελίσσεται, υπάρχουν θεωρίες, θα έλεγα, πανθεϊστικές, όταν αποδίδουν οντολογικά πανθεϊστικές ιδιότητες θείες εις το σύμπαν, λόγω χάρη το αιωνίως αναπαλώμενον σύμπαν του Φρεντ Χόιλ, το οποίο ξεκινάει από την ανομαλία, κάνει τη μεγάλη έκρηξη, φτάνει στο κλειστό σύμπαν, μιλάμε, φτάνει μέχρι ένα οριακό σημείο και μετά ξαναγυρίζει πίσω στη μεγάλη σύνθλιψη για να ξαναγίνει ανομαλία, να ξανακάνει τη μεγάλη έκρηξη και ούτω καθεξής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πανθεϊστικό σύμπαν, είναι το ίδιο το σύμπαν Θεός, το οποίο ζει αιωνίως αναπαλώμενον. Έτσι. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σύμπαν, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι εμείς είμαστε προσωπικότητες και υπάρχουμε, όπως λέει, η ανθρωπική αρχή, για να το παρατηρούμε, γιατί ξέρετε, η ανθρωπική αρχή, κάνω μια παρένθεση, είναι μια παγίδα. Έχει θετικά στοιχεία για την πίστη τη χριστιανική, αλλά έχει και αυτή την παγίδα, ότι είμαστε ένα παράγωγο ακριβώς μέσα σε αυτό το πανθεϊστικό σύμπαν, για να το παρατηρούμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είμαστε εγκλωβισμένοι στην αντίληψη ότι υπάρχουμε με αυτό το σύμπαν αιωνίως, απρόσωπα βεβαίως, διότι όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν θα διαχυθούμε κι εμείς, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το ενιαίο όλο το πανθεϊστικό, θα διαχυθούμε, ξέρετε, είναι κάτι το ανάλογο με την Ιρβάνα, την βουδιστική,
0: των
1: ανατολικών θρησκειών, έτσι. Λοιπόν, θα διαχυθούμε, θα ξαναγυρίσουμε και ούτω καθεξής. Αυτά είναι προσωπικές επιλογές οι οποίες τοποθετούνται ή τούτο ή εκείνο. Δεν μπορούμε να παίζουμε σε δύο ταμπλό. Δεν μπορούμε να γινόμαστε χλιαροί. Ή ο Θεός υπάρχει και κινούμεθα με τη λογική της μεγαλύτερης διάνοιας που υπήρξε ποτέ στον κόσμο αυτό, του Πασκάλ. Ότι αν ο Θεός υπάρχει και είναι προσωπικός, μοιραία ενεφανίσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και έχει μια φοβερή αποδεικτική ικανότητα ο Πασκάλ στις σκέψεις του. Ή από εκεί και πέρα είναι ο άλλος ο κόσμος, το σύμπαν το αιωνίως αναπαλώμενο, η γη που αποτελεί ένα ελαχίστο μόριο του σύμπαντος αυτού, ο άνθρωπος πάλι, ο οποίος και αυτός βρίσκει την προσωπική του αυτοκαταξίωση σε όλη αυτή την πανθεϊστική διαδικασία, και τοποθετείται ο καθένας υπεύθυνα. Το, όπως είπατε πολύ σωστά, το να βάζουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δηλαδή να κάνουμε ένα είδος, με συγχωρείτε για τη φράση, διανοητικής σύμμιξης, προκειμένου να συμβιβάζουμε πράγματα τελείως διαστώτα και μη συμβιβάσιμα, δεν μπορούμε ποτέ να καταλήξουμε πουθενά. Συνεχίζουμε τη σχετικοποίηση της ηθικής, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μάλλον απόλυτη θική. Προσπαθούμε να δημιουργούμε απόλυτες αντικειμενικότητες στην επιστήμη, ενώ τον αντίον σήμερα η φυσική επιστήμη σχετικοποιείται, ενώ εμείς επιμένουμε στο αιωνίως απόλυτο της θηκής. Ενώ λοιπόν έχουμε σχετικοποίηση της επιστήμης, επαναλαμβάνω, και την απολυτότητα της θηκής, εμείς επιμένουμε στο να απολυτοποιούμε την επιστήμη, δηλαδή τον εαυτό μας και τα παράγωγα, τα νοητικά, και να σχετικοποιούμε την ηθική. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε.
0: Και μήπως, κύριε Γιαννακάκο, αυτό τελικά είναι το ζητούμενο,
1: αυτό είναι,
0: αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι κατά τα άλλα είναι αξιοσέβαστοι από την ανθρώπινη, από την ουμανιστική άποψη κτλ. Ότι τελικά πρέπει να φτάσουμε στη σχετικοποίηση της ηθικής. Διότι αυτό νομίζουμε ότι είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας πανθεϊστικής αντίληψης, που φαίνεται βέβαια απλοϊκή, την οποία ο καθένας μπορεί να κατανοήσει, ο καθένας μπορεί να αποδεχθεί, ο καθένας μπορεί να μπει ιδεολογικά μέσα σε ένα τέτοιο πανθεϊστικό σύστημα. Δεν έχει αρχές πολλές, δεν έχει δύσκολα πράγματα, δεν έχει δύσκολο νόημα. Είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το διάχυτο πράγμα που λέγεται.
1: Και είμαστε μικροί θεοί.
0: Είμαστε μικροί θεοί. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς όρους, χωρίς συνθήκες. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά σχετικοποίηση της ηθικής. Και αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Γιατί ο Θεός, επαναλαμβάνουμε, είναι ένας συγκεκριμένος, με συγκεκριμένες αρχές, με συγκεκριμένες ηθικές αντιλήψεις, που μόνο αυτές οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Κύριε Περιάλη, θα επισημάνω ακόμη και κάποια άλλα στοιχεία σύγχυσης, στα οποία θα πρέπει ένας άνθρωπος σκεπτόμενος και ιδιαίτερα χριστιανός να εντοπίζει την προσοχή του. Ένα στοιχείο σύγχυσης, ξέρετε, είναι ότι όλες αυτές οι μονιστικές, πανθεϊστικές απόψεις, οι περισσότερες τουλάχιστον, δεν απορρίπτουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο και το χαρακτηρίζουν, προσέξτε τώρα την παγίδα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η ψυχή του κόσμου. Βλέπετε το ενδοκόσμιο στοιχείο, η ψυχή του κόσμου. Κάποιες άλλες απόψεις του οντολογικού πανθεϊσμού που ταυτίζεται η φύση με το Θεό, μας φέρουν σε ένα σημείο να σεβόμεθα τη φύση, να λατρεύουμε τη φύση, να γινόμαστε νατουραλιστέ. Θυμηθείτε τον Ζαζάκ Ρουσό και θυμηθείτε ακόμη, μήπως θα έπρεπε να ψάξουμε τα ψυχολογικά υποσυνείδητα, ανεξαρτήτως των ωραίων προθέσεων και των αποτελεσμάτων που οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε, των οικολογικών κινημάτων.
0: Ακριβώς. Τι είναι,
1: κάπου σκεφτόμαστε, χωρίς φυσικά να σημαίνει προς Θεού ότι δεχόμαστε την καταστροφή της φύσης, για τον Θεό. Άλλο πράγμα είναι το ζητούμενο. Μήπως πίσω από όλη αυτήν την σύγχρονη και την παλαιά φυσιολατρία κρύβεται εν αγνία μας το σύνθημα: η φύση είναι ο Θεός, ο κόσμος είναι ο Θεός, η ψυχή του κόσμου ο Χριστός. Ποιος Χριστός? Ο Χριστός είναι ο εξωκόσμιος Θεός, ο οποίος μπήκε στον κόσμο, όχι ως ψυχή του κόσμου, μπήκε με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, έγινε άνθρωπος για να πεθάνει. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο Χριστός, η ψυχή του κόσμου, του κόσμου του ξεπεσμού, όχι. Η ψυχή του κόσμου, η νοοτροπία του κόσμου, το πνεύμα του κόσμου δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εξωκόσμιος. Ξέρετε, τέτοιου είδους, θα λέγαμε, θεωρητική. Αφορισμοί επιτείνουν τη σύγχυση περί της οποίας προηγουμένως είχαμε συζήτηση.
0: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας. Το συμπέρασμα είναι απλό. Ο Θεός είναι ένας και συγκεκριμένος. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι Θεός. Ο Πατέρας είναι Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Αποκαλύπτονται με συγκεκριμένο τρόπο μέσα από την Αγία Γραφή και αυτός ο δρόμος, ο μοναδικός, είναι ο δρόμος προς την καταξίωση και προς την ευτυχία και προς την ολοκλήρωση του ανθρώπου στην αναζήτηση και στην επιστροφή στο χαμένο παράδεισο, που είναι και το ζητούμενο της κάθε ανθρώπινης ψυχής. Όλα τα άλλα είναι παραπλανητικοί δρόμοι, είναι σοκάκια. Έχει μια πολύ ωραία φράση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη: «Η οδός μου είναι ευθεία, οι δρόμοι σας είναι διεστραμμένοι». Ο άνθρωπος παράτησε τον ευθύ δρόμο, το συγκεκριμένο δρόμο, το δρόμο του Θεού που είναι απλός, κατανοητός και τον οποίο δέχεται η λογική του ανθρώπου, μόνο και μόνο για ένα σκοπό, για να μην αποδεχθεί την ηθική ενός Άγιου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προτρέπουμε τον καθέναν από εμάς, όχι μέσα σε ένα διάχυτο νεφέλωμα πανθεϊστικών αντιλήψεων, αλλά συγκεκριμένα να στραφούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να βρούμε τον προσωπικό Θεό, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διαβάστε την Καινή Διαθήκη, απευθυνθείτε μέσω της προσευχής στο Θεό απλά και ζωντανά και είναι ένας Θεός που πραγματικά περιμένει αυτή την πρώτη μας κίνηση για να μας συναντήσει, να μας απαντήσει και να μας λύσει όλα μας τα προβλήματα της ζωής και να μας οδηγήσει τελικά στην ευτυχία. Κάντε το, φίλοι ακροατές, ο Θεός μπορεί να απαντήσει επειδή είναι ένας προσωπικός Θεός που προσωπικά ενδιαφέρεται για τον καθένα από εμάς και για σένα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, αιώνιοι κτιρμοί κυκλώνουν το θρόνο Σου και είναι προετοιμασμένοι και φυλαγμένοι για όλους εμάς. Πόσο Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Πόσο Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, για το ελαιό Σου επάνω στη ζωή μας. Οι κτιρμοί Σου είναι αιώνιοι πραγματικά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να Σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε στην παρουσία Σου για ολόκληρη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε διότι όλο τον χρόνο που πέρασε Ήσουν μαζί μας, με τις επεμβάσεις Σου, με την καλοσύνη Σου, μας εκύκλωσες, μας προστάτευσες, μας οδήγησες και φτάσαμε στην αρχή του καινούριου χρόνου. Ω Θεέ μας, αισθανόμεθα την ανάγκη να Σου πούμε το βαθύ ευχαριστώ της ψυχής για όλα όσα η αγάπη Σου έκαμε για μας, για όλα τα σχέδιά Σου που έχει σχεδιάσει για μας. Σε ευχαριστούμε διότι και το μέλλον μας είναι στα χέρια Σου. Είσαι Εσύ ο Κύριος, θα συναντήσουμε Εσένα. Είσαι Εσύ στο βάθος της ζωής και είσαι Εσύ που μας περιμένεις. Πολύ Σε ευχαριστούμε διότι έχουμε ένδοξο προορισμό, ευλογημένο και Άγιο. Πολύ Σε ευχαριστούμε για τη σύναξή μας την πρώτη τούτη ημέρα του χρόνου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών να ευλογήσεις όλους μας, να μας δώσεις ανάταση ψυχής, έξαρση ψυχής, θεώρηση της παρουσίας Σου, να δοξάσεις τον Υιό της αγάπης Σου ανάμεσά μας και να μας ευλογήσεις αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις προκοπή πνευματική, αύξηση πνευματική και να μας δώσεις να δούμε τους σκοπούς και τους πόθους μας να εκπληρώνονται εν Χριστώ Ιησού. Ολοκλήρωσε Σε παρακαλούμε και το έργο της Εκκλησίας Σου και τα κτίρια για να μπορέσουμε να Σε λατρέψουμε του χρόνου τέτοιο καιρό στην καινούρια αίθουσά μας. Παρακαλούμε, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Ελέησε το έθνος μας, φέρε το στα πόδια τα δικά Σου. Άρχοντες και αρχομένους, μίλησε στις καρδιές τους Εσύ. Κύριε, κάμε έλεος, παρακαλούμε την παγκόσμια Εκκλησία Σου να προετοιμάσεις σαν νύμφη για την συνάντηση μαζί Σου και ακόμα τον κόσμο. Κύριε, τα έθνη της γης και το λαό των Ισραήλ να τους φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και Εσύ να τους ελεήσεις και να δοξαστείς. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, υψώθητη στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο το μη έψιλον, από το εδάφιο 18, το 21 μετά, το 22 και λοιπά. Ισαΐας μη έψιλον. Διότι ούτω λέει ο Κύριος, ο ποιήσας στους ουρανούς. Αυτός ο Θεός, ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Απαγγείλατε και φέρετε από τους πλησίων, μάλιστα συμβουλευθώσει ο μου. Δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός, Θεός δίκαιος και σωτήρ. Δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Επίσης το εδάφιο 11. Ούτω λέει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με για τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου, προστάξετε με. Και επίσης στο κεφάλαιο του Ισαΐα, θήτα, σας διαβάζω μερικά εδάφια, δόθηκείτε, στο 19 εδάφιο και έως το 21, συγχωρείτε, έχω κάνει. Βεβαίως θέλουν συμπεί περί εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δόξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ. Είναι
μερικά εχωρία και αυτό δεν μπορώ, δεν το έχω σημειώσει καλά φαίνεται. Που είχα γράψει, ήταν εχωρίο, στο οποίο με ενδιαφέρε ένα εδάφιο να σας το διαβάσω. Ας είναι, να το πούμε απ' έξω. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Είμαστε στην αρχή του χρόνου. Η γη μας μία σκόνη στο σύμπαν. Μπορείτε να τη σκεφτείτε. Μία σκονούλα στο μεγάλο, το απέραντο, το ατελεύτητο σύμπαν. Και ήδη πριν μερικές ώρες άρχισε το καινούριο της ταξίδι. Μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο, την οποία θα κάνει μέσα σε ένα χρόνο και θα την ολοκληρώσει, και πολλές στροφές γύρω από τον εαυτό της. Επάνω της, το ανθρώπινο φορτίο, έμψυχο φορτίο, ταξιδεύει μαζί της. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Τάχα, πού πάμε? Και γιατί είμαι εδώ και περιφερόμεθα εδώ και ταξιδεύουμε μαζί με τη γη προς τα διαστήματα αυτά τα οποία γύρω μας μας κυκλώνουν. Και πάμε πού? Τούτες τις στιγμές, ακριβώς τούτες τις στιγμές στη μεταβολή του χρόνου και στο γύρισμα του χρόνου. τούτες τις στιγμές λοιπόν, στην αρχή του χρόνου, και περίμενα να το πει, κάτσε να το πει το πρωί. Στην αρχή λοιπόν του χρόνου, λέγω, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη και είναι μια ανάγκη όντως ψυχολογική, διότι αισθανόμεθα ότι μια δύναμη μας παίρνει και μας κινεί και μας μεταφέρει προς μια άγνωστη για τους πολλούς κατεύθυνση. Και λέω, νιώθει ο άνθρωπος την ανάγκη να ερευνήσει, να δει, να εξετάσει πού πάει, πού πηγαίνει, πού πορεύεται, τι είναι το μέλλον του. Και το βλέπουμε αυτό τούτες τις μέρες, πόσο οι άνθρωποι ανησυχούν γι' αυτό και θα ήθελα να το μάθουν και το ερευνούν να το μάθουν με κάθε τρόπο. Είναι μερικοί οι οποίοι θα το ψάξουν στα χαρτιά να το βρουν το μέλλον τους. Τάχα, ποιο είναι το μέλλον? Είναι μερικοί άλλοι οι οποίοι θα θελήσουν να κερδίσουν στα χαρτιά, διότι αν κερδίσουν σήμερα στα χαρτιά ή χτες στα χαρτιά, πιστεύουν ότι θα κερδίζουν ολόκληρο το χρόνο. Είναι μερικοί άλλοι οι οποίοι θέλουν ένα αγαθό συνάντημα, το πρώτο συνάντημα στη ζωή τους, στο καινούριο χρόνο. Διότι αν το καινούριο, το συνάντημα αυτό είναι κατά την επιθυμία τους, ο χρόνος θα πάει καλά. Αν το συνάντημα είναι ατυχές, ό, δυστυχία που τους βρήκε. Από την πρώτη ημέρα του χρόνου γίνονται κατσούφιδες, τους καταλαμβάνει κατσουφιά, διότι ολόκληρος ο χρόνος δεν θα πάει καλά. Είναι μερικοί που κοιτάνε με ποιο ποδάρι θα βγουν έξω. Να προσέξουν αν θα βγουν με το δεξί ποδάρι έξω, για να πάνε όλα δεξιά όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και ούτω καθεξής ο άνθρωπος, λέγω, ανησυχεί. Και θα έχουμε και τους άλλους, οι οποίοι θα ψάξουν το οροσκόπιο. Σε ποιο αστερισμό γεννήθηκες? Σε ποιο ζώδιο γεννήθηκες? Και ανάλογα με το ζώδιο που γεννήθηκες, το οροσκόπιο θα σου πει τι είναι το μέλλον σου και πού πορεύεσαι εις το μέλλον. Και είναι και άλλοι που θα πάνε, όπως είπαμε, στα χαρτιά ή στον καφέ, στις χαρτορίχτρες, στις καφερίχτρες, σε όλους τις καφεμαντίες, χαρτομαντίες. Άλλοι θα ρωτήσουν τα πνεύματα, τους νεκρούς, νεκρομαντίες, κρυσταλλομαντίες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς που επινοεί το ανθρώπινο πνεύμα για να εξιχνιάσει και να ερευνήσει το μέλλον. Όλα αυτά αναμφισβήτητα φανερώνουν ότι ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από το Θεό. Διότι αν ο άνθρωπος σκεπτότανε ότι είναι τόσο μικρός και αδύνατος και ότι περιβάλλεται από μια δημιουργία που την έφτιαξε όχι ο εαυτός του, αλλά την έφτιαξε ο υπέρτατος και αιώνιος Θεός, εάν σκεφτεί ότι από του αιώνος και έως του αιώνος σύ είσαι ο Θεός. Από του αιώνος και έως του αιώνος. Σε μια διάρκεια συνεχή, ατελείωτη, ατελεύτητη υπάρχει ο Θεός. Από του αιώνος και έως του αιώνος
Συ είσαι ο Θεός. Αν σκεφτεί αυτό το οποίο λέγει ο Ιώβ για το Θεό, ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν. Και αν σκεφτεί από την άλλη μεριά ο άνθρωπος για τον εαυτόν του πόσο αδύνατος και μικρός είναι, τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, γεγεννημένος εκ γυναικός, είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ως το άνθος και κόπτεται. Φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. Τι γίνεται να εξαγάγει καθαρόν από το καθάρτου. Ουδής, επειδή η ημέρα αυτού είναι προσδιορισμένη, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρά σύ. Και εσύ έθεσα στα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Διότι περί του δέντρου, εάν κοπεί, είναι ελπής ότι θέλει να βλαστήσει και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη και ο κορμός αυτού αποθάνει εν το χώμα τη, όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει να βλαστήσει και θέλει εκβάλει κλάδους ως νεόφυτον. Άλλο άνθρωπος αποθνίσκει και παρέρχεται. Και ο άνθρωπος εκπνέει και πού είναι. Καθώς τα ύδατα εκλείπουσε εκ της θαλάσσης και ο ποταμός στηρεύει και ξηραίνεται, ούτως ο άνθρωπος, αφού κοιμηθεί, δεν ανίσταται. Έως ου η ουρανή μη υπάρξωση δεν θέλουσε εξυπνήσει και δεν θέλουσε γερθεί εκ του ύπνου αυτών. Κοίταξε η περιγραφή, την οποία ο λόγος του Θεού δίνει, η αρχαία σοφία έδιδε δια τον άνθρωπο καθώς τον κοιτούσε μέσα στον κόσμο τούτον, απάνω στην γη, στην επιφάνεια της γης, να έρχεται και να παρέρχεται. Άλλη αποκάλυψη στην οποία έδωσε ο Θεός μετά τα αυτά και για την Ανάσταση και για την ύπαρξη της ψυχής και για όλα αυτά. Τον βλέπει επάνω στη γη και σκέφτεται και φιλοσοφεί. Λέγω, αν ο άνθρωπος σκεφτότανε λοιπόν πόσο μηδαμινός είναι και πόσο μικρός είναι, θα περίμενε την τύχη του, το μέλλον του, να το μάθει από το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να μας πει τι πραγματικά είμεθα και πού πηγαίνομαι και τι θα γίνομαι, παρά μονάχα ο Δημιουργός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, ο οποίος μας έπλασε και ο οποίος μας εδημιούργησε. Ο άνθρωπος έσβησε το Θεό από τη ζωή του και επειδή τον έσβησε από τη ζωή του, σπέβδει, τρέχει και ψάχνει από μια ανησυχία, αβεβαιότητα για το μέλλον, διότι θέλει να σιγουρευτεί και να έχει το μέλλον στα χέρια του. Σπέβδει, λέγω, σε πράγματα τέτοια. Τα χαρτιά, τα ζώδια, τα οροσκόπια, τους καθέδες και όλα αυτά, τους οποίους αναφέρει μέσα στη γραφή. Ελάτε, όλοι εσείς οι μάντης, οι ονοσκόποι, οι ανταποκριτές των δαιμονίων, όλοι οι μάγοι, να πείτε και να προσδιορίσετε το μέλλον. Όλοι εσείς δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Δεν μπορείτε να το βρείτε. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει τι θα είναι το μέλλον, εάν ο Θεός δεν του το πει, ο Δημιουργός του που τον έφερε στην ύπαρξη. Θυμάμαι μια φορά, ευαγγελιζόμουν κάπου μια γυναίκα. Ή μάλλον πηγαίνοντας βρήκα μια γυναίκα να της δίνει, να της λέει την τύχη, μια μάγισσα. Γύφτησα. Είχε απλώσει την παλάμη της αυτή και της έλεγε την τύχη της. Και πλησίασα χαμογελώντας και λέω, λάθος κάνετε. Θα σας πω εγώ την τύχη σας. Δώστε μου τις παλάμες σας, λέω. Και δυο. Και όπως απλώσαν τις παλάμες, λέω, πω, είσαστε και οι δυο για την κόλαση. Γεμάτες αμαρτία. Και πάτε για την κόλαση, είσαστε χαμένες. Αλλά για να δω, α, κάτι λέει εδώ πέρα στην παλάμη σας. Μπορείτε να σωθείτε. Μπορείτε να σωθείτε. Είναι κάποιος που εφρόντισε για σας. Κάποιος που εμερίμνησε για σας. Και τους είπα το μέλλον τους και γυρίζει γύφτησα και λέει, μωρέ, ήρθε και τούτος εδώ πέρα μου χαλάσει τη δουλειά. Λέγω λοιπόν, ο άνθρωπος κατατρέχει
προστρέχει σε πράγματα άλλα ποικίλα και διάφορα για να μπορέσει να βρει την τύχη του, διότι ανησυχεί για το μέλλον του. Και τούτες τις μέρες όλος ιδιαιτέρως έχει αυτή την ανησυχία, επειδή ακριβώς αισθάνεται ότι δυνάμεις τον σπρώχνουν προς τα εμπρός. Να ένας καινούριος χρόνος μπροστά μας. Τι άραγε επιφυλάσσει, ποιος θα μας το πει, τι είναι το μέλλον μας, ποιος θα μας το πει, ποιος θα είναι δυνατόν να διερευνήσει αυτό το ανεξιχνία στο μέλλον και να μας πει γιατί υπάρχουμε και τι θα μας βρει και τι θα συναντήσουμε. Στον κόσμο υπάρχει άγνοια, αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν επιτρέπεται. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πληροφορημένος απόλυτα για το μέλλον του. Και αντί να τρέξει σε καφέδες, σε ιονοσκόπους, σε ζώδια, σε οροσκόπια και σε όλα αυτά, έχουμε την πηγή των πληροφοριών μας, τον Λόγο του Θεού, μέσα στον οποίο ο Θεός μας δίνει αποκάλυψη για τον εαυτό μας, για το παρόν μας και για το μέλλον μας. Και έχουμε την πηγή των πληροφοριών μέσα στο Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε πληροφορημένοι απόλυτα, και όχι μονάχα να είμαστε πληροφορημένοι, αλλά να μπορούμε να λέμε και στους άλλους, τούτος είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η διέξοδος. Αυτή είναι η πορεία. Πρέπει να τη μάθετε από το Λόγο του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι Εκείνος ήρθε μέσα στην ιστορία και μας πληροφόρησε και μας φώτισε και μας έδειξε. Χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, να προχωρήσουμε.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε διότι το μέλλον μας, τις ημέρες μας τις κρατάς εσύ στα χέρια σου. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι δικός σου και γνωρίζουμε ότι σε κάθε πτυχή αυτού του χρόνου είσαι εσύ και μας περιμένεις για να μας ευλογήσεις. Ξέρουμε που περπατάμε, ξέρουμε που πορευόμεθα, ξέρουμε τι μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας, έφρανέ μας με το πρόσωπό σου και δώσε αποκάλυψη των αληθιών σου ακόμα για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Αμήν. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο Θεός έκανε ένα έργο και απεκάλυψε. Απεκάλυψε το μέλλον του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα έστειλε τον Υιόν του, το μονογενή, στον κόσμο τούτον για να τακτοποιήσει την αιώνια τύχη μας. Την αιώνια τύχη μας. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, μπήκαν τα θεμέλια μιας αιώνιας ευτυχίας για κάθε άνθρωπο και κάθε ψυχή. Ήταν ανάγκη να φύγει το εμπόδιο εκείνο που εμπόδιζε το Θεό να φανεί αγαθός, να δείξει την αγαθότητά του και να δείξει την καλοσύνη του προς τον άνθρωπο. Ήταν ανάγκη να φύγει πρώτα απ' όλα η αμαρτία. Και ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο τούτον επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για να τακτοποιήσει το έργο τούτο. Στα τέλη των αιώνων εφανερώθη, για να σηκώσει την αμαρτία, για να μην υπάρχει το εμπόδιο, για να μπορεί ο Θεός να μας ευεργετήσει και να μας χαρίσει την αιώνια ευτυχία. Αυτό το έργο του Σταυρού του Χριστού δείχνει ότι ο Θεός έχει αιώνια σχέδια για τον άνθρωπο. Εάν ήταν η ζωή μόνον τούτη, εάν ήταν μόνο τούτη η ζωή, δεν θα ήταν ανάγκη να στείλει τον Υιό του από τους ουρανούς και να θυσιαστεί και να πεθάνει. Δεν θα ερχότανε ο Χριστός. Δεν θα υπήρχε ανάγκη για τούτη εδώ τη ζωή μονάχα, για να καλυτερεύσει έστω για λίγο ο άνθρωπος σε τούτο τον κόσμο. Δεν θα ερχότανε ο Υιός του Θεού να πεθάνει στο Σταυρό. Αυτή η θυσία του Χριστού έρχεται να φανερώσει και να αποκαλύψει ότι ο Θεός έχει προοπτική μεγάλη και πολύ μακρινή σχέδια αιώνια για τον καθένα μας. Και βάλει στο Σταυρό εκεί τα θεμέλια μιας σωτηρίας αιωνίου διαρκούς παντοτινής σωτηρίας την οποία ο άνθρωπος καλείται να την δεχτεί, να την γευτεί και να την απολαύσει. Και εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, το έργο αυτό του Σταυρού δεν είναι στο παρελθόν της ιστορίας μόνο. Είναι στο παρόν μας. Είναι στο κάθε παρόν μας. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού να σου πει «Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας». Σου φέρνει το έργο της σωτηρίας στο παρόν σου, στην ζωή σου μέσα, τώρα στο εμφανίζει, σε καλεί τώρα να το δεχτείς. Και γίνεται αυτό ζωντανό, φρέσκο, το έργο της σωτηρίας για σένα τώρα. Εάν δεν το ξέρες χτες και προχτές, είναι σήμερα που το Πνεύμα του Θεού το ζωντανεύει μπροστά σου και το αποκαλύπτει. Θα σε καλέσει, πίστεψε στο Χριστό και θα σωθείς, σύ και ο οίκος σου. Και θα καλέσει ακόμα και θα πει, τώρα εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που παίρνει το έργο του Χριστού που γίνει και στο παρελθόν μέσα στην ιστορία, το φρεσκάρει, το ζωγονεί και το κάνει παρόν για τον καθένα μας. Αλλά σε αυτό το έργο υπάρχουν, όπως είπαμε, τα σπέρματα της αιωνιότητος. Γιατί ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό? Απέθανε για να κερδίσεις μίαν αιωνιότητα σωτηρίας, χαράς και ευτυχίας. Δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει το έργο τούτο και να φορά μονάχα τα ολίγα χρόνια στον κόσμο τούτον. Αν σε τούτο τον κόσμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ελπίζομαι μόνον, είμαι θα η χειρότερη των ανθρώπων. Τότε χάνουμε εκείνα τα οποία οι άλλοι απολαμβάνουν. Τότε χάνουμε εκείνες τις χαρές που νομίζουν οι άλλοι ότι επιτέλους έχουν κάποιες χαρές. Εάν ήταν μονάχα του τη ζωή. Αλλά εκεί εμπήκαν τα θεμέλια της αιωνιότητος. Και στην Ανάσταση του Χριστού έχουμε τον άλλο εαυτό μας. Έχουμε τον ένδοξο εαυτό μας. Έχουμε το μελλοντικό εαυτό μας. Να λοιπόν που ο Θεός έρχεται να μας πει για την τύχη μας. Έρχεται να μας πει για το μέλλον μας. Έρχεται να μας φωτίσει ποιοι θα είμαι τα αύριο και ποια εξέλιξη θα έχουμε.
Οτιδήποτε αν γίνει στη ζωή μας, μια μέρα θα μπούμε σε εκείνη τη μορφή της ζωής που λέγεται Ανάσταση και ζωή. Ο Ιησούς Χριστός είπε στη Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ανάσταση για εκείνους που πεθαίνουν, ζωή για εκείνους που θα ζουν όταν θα έρθει ο Χριστός. Συνεπώς, το μέλλον μας είναι χαραγμένο από το Θεό. Διέξοδοι της ζωής είναι κρίσης και Ανάστασης. Εμείς στην κρίση δεν θα περάσουμε, διότι όσοι είναι του Ιησού Χριστού μετέβησαν εκ του θανάτου εις τη ζωή, εις κρίση δεν έρχονται. Μας περιμένει συνεπώς η Ανάσταση και η ζωή. Και αυτή είναι η διέξοδος. Είναι, θα έλεγε κανείς, η θύρα προς την αιωνιότητα από την οποία θα περάσουμε για να μπούμε στην αιωνιότητα. Να λοιπόν που η ζωή μας και το μέλλον μας είναι προσδιορισμένο. Και είναι ο Θεός που έρχεται και μας το λέγει μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε ένα σίγουρο μέλλον, ένα βέβαιο μέλλον. Και εις το όρος της μεταμορφώσεως ο Κύριος μας έδειξε ποιος θα είναι ο εαυτός μας εις το μέλλον. Μπορεί να το φανταστείς μέσα σε εκείνη τη δόξα, μέσα σε εκείνη τη χαρά, μέσα σε εκείνη την ζωή την οποία δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει, να βρεθείς εκείνη την ημέρα. Τι να σου πει λοιπόν ο ιονοσκόπος, τι να σου πει το ζώδιο, τι να σου πει η χαρτορίχτρα και τι να σου πει η καφερίχτρα, τι να σου πουν όλοι αυτοί. Πώς να ερευνήσουν το μέλλον σου? Το μέλλον μας είναι σίγουρο και είναι μπροστά μας. Και όταν ανοίξεις το βιβλίο της Αποκάλυψης και δεις την πολιτεία με τους χρυσαφένιους δρόμους και όταν δεις εκείνα τα μεγαλεία τα οποία λέγει μέσα εκεί, την πύλη, την πόλη που έχει τους πυλώνες και κάθε πυλώνας μαργαριτάρι ολόκληρο. Κάποιο παιδάκι λέει, είπε στη μάνα του, «Ω μαμά, τι στρίδι πρέπει να ήταν αυτό που γέννησε ένα τόσο μεγάλο μαργαριτάρι». Ένα τόσο μεγάλο μαργαριτάρι, η κάθε πύλη είναι ένας ολόκληρος μαργαρίτης. Και να σκέφτεσαι τον εαυτόν σου να περιπατείς τους χρυσαφένιους εκείνους δρόμους, τους οποίους περιγράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αυτόν το μέλλον μας. Και αυτό είναι το σίγουρο μέλλον μας, το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε στην καρδιά μας και θα έπρεπε να μελετάμε το βιβλίο της Αποκάλυψης και να γυρίζουμε τις σελίδες εκείνες για να δούμε την μελλοντική μας πατρίδα, την πόλη στην οποία θα ζήσουμε και να γεμίζει την ύπαρξή σου και να δοξάζεις το Θεό για τα μεγαλεία τα οποία εκείνος αποκαλύπτει και σου φανερώνει. Ποιον το μέλλον μας είναι σαφές και μέσα από το Λόγο του Θεού βγαίνει απόλυτα. Δεν ήμεθα για το σκοτάδι, δεν ήμεθα για το νεκροταφείο, δεν ήμεθα για έναν κόσμο ανεξερεύνητον που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βεβαίως, στον κόσμο τούτον θα συμβούν πολλά και μας τα λέγει ο Λόγος του Θεού, αλλά αυτά αφορούν τους ασεβείς. Όχι τα παιδιά του Θεού. Μετέβεις εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και αν υπάρξουν θλίψεις μέσα στον κόσμο τούτον και περιπέτειες στον κόσμο τούτον και δεινά στον κόσμο τούτον, αυτά δεν μπορούν να...
μεγάλη υπόθεση σε αυτή. Αλλά εμείς οι πιστοί δεν τα κάνουμε ζωή και βίωμα. Δεν τα κάνουμε ζωή και βίωμα. Και νομίζετε πως είναι περίεργο το ότι πολλές φορές υπάρχουν πιστοί που θα πάνε να συμβουλευτούν τα οροσκόπια ή θα συμβουλευτούν κάποιον, μήπως μπορείς να μου πεις για το μέλλον. Να μου πεις για το μέλλον, τι να σου πει. Κοίταξε τι λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα. Και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας. Να, είναι όλοι αυτοί. Είναι όλος αυτός ο κόσμος. Οι προγνώστες του μέλλοντος. Εάν σας πούνε πάτε να ρωτήσετε αυτούς, να απαντήσετε ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεό αυτού. Θέλει προστρέψει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Πάει να ρωτήσει, λέει, πέτανε το παιδί και πάει να ρωτήσει ψυχή. Πάει να ρωτήσει τον τάδε να πούμε, θα έρθει το πνεύμα για να μάθει το μέλλον. Τι να μάθει. Θα ρωτήσει τους νεκρούς περί των ζώντων. Θα σου πούνε οι νεκροί για αυτούς που ζουν στον νόμο και στην μαρτυρία. Εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως. Αν μέσα σου δεν έχεις αυτό το πνεύμα της χαράς και της αισιοδοξίας, εάν δεν έχεις σαφή επικοινωνία με το Θεό σου και δεν ρωτάς το Θεό σου και κάθεσαι και σκέπτεσαι και λες πώς θα γίνει και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τι θα γίνει στο μέλλον και πώς ποιος μπορεί να μας πληροφορήσει. Και λέγω δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που από την εφημερίδα να δουν το οροσκόπιο, να δουν όλα αυτά. Και να ξυχνιάσει το μέλλον. Βεβαίως μέσα σε αυτούς λέει δεν υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν έχεις γνωρίσει τον Θεό, πρέπει να ερωτάς τον Θεό σου, να πληροφορείς από το Θεό σου, να εμπιστεύεσαι στο Θεό σου και να κατέχεσαι από ένα πνεύμα αισιοδοξίας και να αντικρίζεις το μέλλον με αισιοδοξία και με χαρά. Ακούμε ότι θα γίνουν πολλά πράγματα πάνω στον κόσμο και λέει ο λόγος του Θεού. Εσείς μη είπετε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός σου το στέλνει τη συνωμοσία. Αυτοί θα πούνε, ω κακό έρχεται, ω κακό έρχεται, τι συμβαίνει. Τι πάει να γίνει στον κόσμο. Και εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε, θα φοβηθούμε. Θα γίνει πείρα, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα γίνει κάτι άλλο, θα γίνει τι. Και ο λόγος του Θεού λέει, εσείς δεν θα πρέπει να πείτε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός σου το στέλνει τη συνωμοσία. Και των φόβων αυτών μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε. Τον Κύριον, τον δυνάμεων, αυτόν αγιάσετε, αγιάσατε. Και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Και θέλει είστε για αγιαστήριον σε εσάς. Τι πρέπει να κάνουμε αδελφοί. Ο φόβος του Θεού πρέπει να κατοικήσει μες στην καρδιά μας. Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να υπολογίζουμε είναι ο Θεός. Τίποτε άλλο. Μα αν συμβαίνουν τα χειρότερα πράγματα στον κόσμο, και θα συμβούν, διότι ο λόγος του Θεού μας λέει ότι έρχονται για τους ασεβείς, έρχονται μάστιγες, έρχονται θλίψεις, έρχονται γεγονότα. Αλλά ο πιστός δεν πρέπει να κοιτάει σε αυτά. Ο πιστός δεν πρέπει να βλέπει σε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς περπατάμε με το θέμα. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Υπολογίζεις το Θεό, σέβεσαι το Θεό. Είναι ο Θεός το αγιαστήριόν σου. Ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού κάθε μέρα. Έσω άδρομος. Μη φοβήσαι. Εσένα δεν θα σε βρουν. Το να συμβαίνουν θα βλέπεις με τους οφθαλμούς σου, θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Πλην σε σε, δεν θέλει πλησιάζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Να μάθουμε το μέλλον μας και να το μάθουμε το μέλλον μας από το βιβλίο του Θεού, από την πηγή των πληροφοριών του Θεού. Και να είμαστε σίγουροι για το μέλλον μας και να είμαστε αισιόδοξοι και να είμαστε γεμάτοι χαρά και να μπορούμε να αναγγέλουμε και στους άλλους. Να είμαστε ένα ζωντανό μήνυμα του Θεού προς τον κόσμο, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φως και είναι απελπισμένοι και δεν ξέρουν πού πηγαίνουν. Τη νύχτα θα το παίξανε για να κερδίσουν, για να πάει γούρι η χρονιά. Υπολογίσανε ποιον θα συναντήσουν στον δρόμο πρώτος. Ποιος με πήρε πρώτα στο τηλέφωνο και μου είπε
τα χρόνια πολλά ή ποιος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ελεύθερος από αυτά. Ελεύθερος από αυτά. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε. Και εμείς γνωρίζουμε σε ποιον στηριζόμεθα. Ξέρουμε το μέλλον μας, ξέρουμε που πάμε, δεν φοβούμεθα για ό,τι λέει ο κόσμος, φόβο και συνωμοσία. Προσέχουμε τον Θεό μας.

Σου σε ευχαριστούμε. Δοθήκαμε στα χέρια σου, γινήκαμε δική σου και ξέβρωμε ότι πλέον την ζωή μας την έχεις εσύ. Μας ελύτρωσες, μας έσωσες και μας οδηγείς. Μας υποσχέθηκες ότι κάθε μέρα, πάσα στα σημέρα στη ζωή μας θα είσαι μαζί μας. Κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε. Γι' αυτό περπατάμε αμέριμνοι. Γι' αυτό, Κύριε, σε έχουμε ρίξει όλη τη μέριμνα επάνω σε σε. Πάσαν τη μέριμνα επί σε των Θεών. Και ξέρουμε ότι εσύ βαστάζεις το φορτίο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις ακόμα μερίδα τροφής και να βεβαιώσεις

μας. Πώς θα πρέπει να είμεθα στη ζωή μας, ώστε να ευαρεστούμε στο Θεό και να μην μας μέλει τίποτε πιο πέρα. Τι θα γίνει? Το μέλλον είναι δικό του. Δεν μας έφερε στην ύπαρξη για να μας εκμηδενήσει. Μας έφερε στην ύπαρξη για να ζήσουμε αιωνίως. Εάν στα πράγματα μέσα στον κόσμο τίποτε δεν χάνεται, πολλό μάλλον η ύπαρξη στην οποία ο Θεός σε δημιούργησε, η ψυχή του ανθρώπου, δεν θα χαθεί. Ο άνθρωπος. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας θα είναι, πρέπει να είναι η πιστότης μας στη δική του, στο δικό του λόγο, στη δική του απέτηση, σε όσα μας δείχνει αυτός. Έρχεται στη σκέψη μου εκείνη η ιστορία του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί διαδέχτηκε το Μωυσή. Αλλά καινούριος ήταν. Ακόμα δεν τον είχε συστήσει ο Θεός. Δεν είχαν γίνει μεγάλα πράγματα να τον συστήσει. Μπροστά του ήταν η γη την οποία η αγαθή που έπρεπε να την κατακτήσει. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση αυτής της γης? Πώς θα την κατακτούσε? Στρατό, πολεμικά όπλα, δύναμης, τίποτα από αυτά. Ικανότης του, στρατηγική ικανότης δική του, τίποτα από αυτά. Δεν κατακτάται η ζωή κατά αυτόν τον τρόπο. Και του λέει ο Θεός, αφού πέθανε ο Μωυσής, του λέει ο Θεός, πρόσεξε, του λέει, δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμουνα μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, για να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξε εισέ Μωυσής ο θεράπων μου, μη εκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι μετά συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, για να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεσθε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου ανυπάγεις. Τι ωραία λόγια. Και αυτά τα λόγια ισχύουν και για μας, αγαπητοί. Τι θα κάνεις για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου? Επιχειρήσεις, αναπτύξεις επιχειρηματικό πνεύμα, να κάνεις πολλές δουλειές, να συγκεντρώσεις και να μαζέψεις κεφάλαια, να έχεις χρήματα για το μέλλον, να κάνεις σαν τον άφρονα τον πλούσιο, οι αποθήκες μου θα τις γκρεμίσω και θα γεμίσω, θα φτιάξω μεγαλύτερες και θα τις γεμίσω με τα αγαθά και θα πω στην ψυχή μου φάγε πει Εφραίνου, έχεις για χρόνια πολλά, ποια χρόνια? Είναι το μέλλον δικό σου? Μήπως η υγεία σου θα αποτελέσει εγγύηση για το μέλλον σου? Ή τα πολλά χρόνια? Και συνηθίσαμε να ευχόμεθα χρόνια πολλά και αν είναι δύστιχα, ο άλλος πάει και αυτοκτονεί για να μην τάχει. Τίποτε από όλα αυτά. Κύριον των Θεών σας θα φοβηθείτε. Αυτό θα είναι το αγιαστηριόν σας. Και όπως είπε εις τον Ιησού του Ναβί, ίσχυε και ανδρίζου, γιατί πράγμα? Να σε δυνατό σε τι? Δυνατό στο να τηρείς το θέλημα του Θεού σου. Δυνατό στο να τηρείς τον νόμον του. Και θα σκύψεις απάνω στο λόγο του Θεού και αυτό θα είναι στο στόμα σου και στην καρδιά σου κάθε μέρα. Και δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο τούτο του νόμου από τα χέρια σου. Ναι αγαπητοί, το μυστικό της ευτυχίας και της νίκης και της επιτυχίας είναι πιστότης εις τον Θεό. Πιστότης εις τον Θεό. Και αν ο άνθρωπος φανεί πιστός απέναντί του, τα από εκεί και πέρα τα αναλαμβάνει εκείνος. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον διάβολο να μας ρίχνει σκιές μες στην ψυχή μας και φόβους. Κι αν γίνει τούτο, κι αν γίνει εκείνο. Κι αν τα πρόσωπα τα δικά μου πάθουν κάτι, κι αν η κόρη μου, κι αν ο γιος μου, κι αν το παιδί μου, κι αν η γυναίκα μου, κι αν. Πόσα αν ο διάβολος δεν ρίχνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου.

τα οποία πρέπει να τα αποκρούμε και πρέπει να κρατηθούμε από το Λόγο του Θεού. Και εκείνο το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η πιστότης μας. Είσαι πιστός απέναντι του Θεού σου? Άστα τα άλλα, είναι του Θεού. Ούτε πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανέναν άλλον. Α, οι άλλοι είναι, προχωρούν, εκείνοι είναι έτσι, εγώ είμαι. Τι συγκρίνεις? Μην συγκρίνεις ποτέ τον εαυτό σου με άλλους. Κοίταξε εσύ τι είσαι απέναντι του Θεού σου. Και ο άλλος σας είναι και εκείνος ό,τι θέλει απέναντι του Θεού. Κι αν εσένα σου δώσε τόσο να κάνεις και στον άλλον του έδωσε πολύ μεγαλύτερο, φανού πιστός το τόσο το οποίο σου δώσε. Διότι θα πληρωθείς ανάλογα με εκείνο που σου δώσε. Εάν ο Θεός σε καλούσε να κάνεις ένα πολύ μεγαλύτερο έργο, έπρεπε να φανείς πιστός στο μεγαλύτερο έργο. Διότι θα σου δίνει δυνατότητες για το μεγαλύτερο έργο. Τώρα σου δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες για τούτο το έργο. Πρέπει λοιπόν να είσαι πιστός εκεί που σε βάνει ο Θεός και εκείνο που σου δίνει ο Θεός. Και να ψάλεις και να υμνείς και να δοξάζεις και να είσαι σίγουρος για το μέλλον σου και σίγουρος για την επιτυχία σου και σίγουρος για την ευτυχία σου. Πρώτο πράγμα λοιπόν, πιστότης απέναντι του Θεού, όπως είπε στον Ιησού του Λαβή. Ένα δεύτερο πράγμα, το βρίσκουμε εκεί στο Λουκά, στο Ιωταθήτα 13, που λέει την ιστορία ότι Κύριος, ένας άνθρωπος ευγενής, επορεύθη σε χώραν μακράν, για να λάβει εις εαυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει, να επιστρέψει. Πήγε να πάρει βασιλείαν και να επιστρέψει. Και αυτή η παραβολή του Κυρίου τόσο διάφανη, τόσο καθαρή, τόσο κρυστάλλινη που μπορείς να δεις το βάθος τι θέλει να πει. Μιλάει για τον εαυτόν του, είναι αυτός ο άνθρωπος ο ευγενής, με μια ευγένεια θεία και ουράνια, είχε μια θεία ζωή μέσα του, πορεύεται σε χώρα μακράν για να λάβει βασιλείαν και να επιστρέψει. Γιατί αναχώρησε ο Κύριος? Γιατί απουσιάζει ο Κύριος? Πού είναι? Έφυγε, χάθηκε? Όχι, θα ξανάρθει. Πήγε να πάρει βασιλεία και να ξανάρθει. Ο χρόνος τούτος είναι προσδιορισμένος και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πήγε να πάρει βασιλεία και να ξανάρθει. Συνεπώς ο Κύριος θα ξανάρθει. Και αυτό δεν πρέπει να φύγει από τη σκέψη μας. Ότι το μέλλον δεν είναι απεριόριστο και απέραντο. Είναι περιορισμένο και προσδιορισμένο, ώστε ο Κύριος πάρει τη βασιλεία και ξανάρθει. Και κατά συνέπεια, αφού ο χρόνος είναι προσδιορισμένος, τι πρέπει να κάνω? Πρώτον, να δείξω πιστότητα απέναντι του Θεού. Δεύτερον, πραγματευθείτε έως σου έλθω. Ωστού έρθω, πραγματευθείτε. Σου έδωσε μια πραμάτια η οποία είναι πολύτιμη. Αυτή την πραμάτια δεν την έχει ο κόσμος. Τι εμπορεύονται αυτοί? Το ψέμα, την απάτη, την αδικία. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε την αλήθεια, έχουμε την αληθινή ζωή. Αυτή την αληθινή ζωή που σου εμπιστεύτηκε ο Κύριός σου, πρέπει να την πραγματευθείς. Τι θα πει πραγματευθείς? Πώς έκανε και τι έκανε ο πραγματευτής τον παλιό καιρό? Έπαιρνε τις γειτονιές και φώναζε: πραγματευτής, πραγματευτής. Και βγαίνανε οι γυναικούλες για να πάρουν την πραγμάτια. Και ήτανε κουβαρίστρες, βελόνες, υφάσματα, ρουχαλάκια, ξέρω εγώ, ότι χρειαζόντουσαν ο πραγματευτής. Και εμείς είμαστε πραγματευτάδες στον κόσμο τούτον μιας αξίας πολύτιμης, που δεν θα πρέπει να την ξεχάσουμε, ούτε να την υποτιμήσουμε, να την υποβαθμίσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε την αξία της και πόση αξία έχει όχι μόνον για μας, αλλά και για εκείνους που θα αγοράσουν από την πραμάτια τη δική μας, θα θελήσουν να αποκτήσουν κι αυτοί. Αυτή την πραμάτια σου, την ζωή την καινούρια που σου δώσε ο Χριστός, τη σωτηρία, τη λύτρωση, τον αγιασμό, όλα αυτά που κλείνονται σε αυτή την πραμάτια, κράτησε τα ψηλά. Είναι πολύτιμο πράγμα. Πρέπει να έχουμε για την σωτηρία μας και για τη ζωή που μας δίνει ο Θεός υψηλή ιδέα. Υψηλή ιδέα. Διότι είναι πολύτιμο πράγμα και θείον πράγμα. Κατά συνέπεια, όταν θα πας να το εμφανίσεις σε κάποιον, πρέπει να του το δώσεις ωραίο. Να το κάνεις όμορφο. Να το κάνεις ελκυστικό όπως και είναι. Να το δείξεις με την καλύτερη όψη του. Τι κάνει ο πραγματευτής? Πώς θα κερδίσει τη γυναικούλα για να πάρει από την πραμάτια του?
θα τις δείξει από εδώ και θα τις δείξει από εκεί και θα το επενέσει το εμπόρευμά του και θα το πει και θα το εμφανίσει. Σας παρακαλώ, έκαναμε τα ανάλογα εμείς για αυτή την πραμάτια του ουρανού που μας έδωσε και εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Την δείξαμε με τον ομορφότερο τρόπο. Όλα αγωνάζεις απλώς. Αλλά να την κάνεις γλυκιά, να την κάνεις ελκυστική, να σε διακρίνει σοφία στο πώς θα εμφανίσεις το Ευαγγέλιο. Να γιατί φωνάζω σοφία πρέπει να μας διακρίνει. Διότι υπάρχουν δυστυχώς οι κηρύττοντες που είναι και άσοφοι, ασόφως κηρύττουν. Και δημιουργούν απώσεις και προβλήματα. Κάνε το Ευαγγέλιο ελκυστικό. Αν αρπάξεις τον άλλον και το αρχίσεις να πούμε από τα τυπικά του και του λες κάτω εκείνο και κάτω εκείνο και κάνεις μάχες, δεν είσαι σοφός. Δεν είσαι σοφός. Δεν ξέρεις να εμφανίσεις το Ευαγγέλιο. Όταν του κάνεις θεολογία και τον αρχίζεις από πράγματα που δεν καταλαβαίνει, από το εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και τη γη μέχρι το ναι έργου Κύριε Ιησού αμήν και του λες ολόκληρη και γίνεσαι όπως έλεγε ο Λασκαράτος ο Ευαγγελικός μπήχτης. Υπάρχει και λέει ο Ορθόδοξος μπήχτης που σε βάνει εκεί και σου δίνει και είναι και ο Ευαγγελικός μπήχτης, το λέει ο Λασκαράτος. Σε βάνει στη γωνιά και σου δίνει και σου δίνει και σου δίνει. Ορίστε. Τον λέει μπήχτη. Ο Ευαγγελικός μπήχτης σημαίνει ότι σε πάνε στη γωνιά και σου δίνει συνεχώς. Σταμάτα. Ο άλλος δεν μπορεί να τα κρατήσει. Πες του δύο λογάκια απλά. Ο Χριστός αγαπά και πέθανε για σένα. Κάντε το ελκυστικό να ανοίξει η ψυχή του. Δεν ξέρουμε να πραγματευτούμε αδελφοί. Και το ερώτημα είναι τόσοι που είμαι μέσα στον κόσμο και διαχειριζόμεθα αυτά τα άγια πράγματα, τα υπέροχα, τα υψηλά πράγματα, πώς τα διαχειριζόμεθα, πώς τα δίδουμε, ώστε να κερδίσεις τις ψυχές, να τις κάνεις να αγαπήσουν αυτό το οποίο έχεις. Εάν σε βλέπουν εσένα πάντως χάρη και ζεις μια ζωή που δεν είναι άξια της ζωής που έχεις μέσα σου, πώς θα ελκυστεί αυτός να σε ακολουθήσει. Πραγματευτείτε όταν λέει ο Κύριος, θέλει να πει καταβάλλετε κάθε προσοχή. Αυτό που έχετε να το εμφανίσετε και να το προσφέρετε και να το δείξετε. Διότι ο χρόνος μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου δεν είναι απεριόριστος, είναι περιορισμένος, αλλά μέχρι την έλευση του Κυρίου σε αυτό τον περιορισμένο χρόνο πρέπει να τον αξιοποιήσεις, πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του Κυρίου και τη δική σου δόξα μια μέρα. Θα χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα με προσοχή, με σοφία, γιατί έχεις να κάνεις με ψυχές πολύτιμες και αιώνιες και μια ψυχή να σκανδαλιστεί και να χαθεί, είσαι υπεύθυνος για αυτή. Πραγματευτείτε. Πιστότης να τηρείς το λόγο του Θεού και να μην φοβάσαι τίποτα. Έπειτα, σοφή διαχείρισης αυτού που ο Θεός έχει εμπιστευτεί σε μας. Ένα τρίτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε, να κοιτάμε τους καιρούς τι λένε. Τι λένε οι καιροί. Ο λόγος του Θεού λέει και τούτο ειδότες των καιρών. Ότι είναι ώρα να ηγερθείτε εκ του ύπνου. Διότι η μέρα επλησίασε. Λέγαμε στον δρόμο που ερχόμαστε με κάποιους αδελφούς. 1985. Και αν ο Κύριος πέθανε, γεννήθηκε όπως λένε 4 ή 5 χρόνια προ Χριστού. Τώρα έχουμε λοιπόν 1989. Έτσι. 88, 89, 90. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε. Εάν γύρω στο 2000 όπως φαίνεται τα γεγονότα πάει να έρθει ο Κύριος, τα πράγματα είναι πολύ κοντά. Περισσότερο κοντά από όσο το σκεπτόμεθα. Είναι του και του το ειδότες των καιρών. Πρέπει να ξέβρετε τους καιρούς. Ο πιστός είναι ο άνθρωπος που κάθεται στη σκοπιά του και παρατηρεί με το περισκόπιο τριγύρω τους καιρούς. Τι λένε οι καιροί. Και όπως αυτοί οι μετεωρολόγοι κοιτάνε τους καιρούς και λένε θα βρέξει, θα γίνει ηλιακάδα. Εμείς πρέπει να ξέρουμε τους πνευματικούς καιρούς. Και όλα μας δείχνουν, αδελφοί, ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν έχουμε περιθώρια. Είναι ανάγκη να πετάξουμε τα έργα του σκότους. Να ντυθούμε τα όπλα του φωτός, γιατί οι μέρες γίνονται πιο σκοτεινές. Και θα πρέπει ο πιστός να μάχεται και πρέπει να γρυπνούμε. Να ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Καθώς περπατάμε για το μέλλον. Και τέλος, όπως λέει στον Τιμόθεο, προσδεχόμενοι τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού.
τούτη η προσδοκία του Κυρίου πρέπει να είναι έντονη μέσα μας. Έντονη μέσα μας. Θυμάμαι έναν ξένο κάποτε είχα συναντήσει και όταν του είπα «Ο Κύριος έρχεται, το πιστεύεις?» Τον είδα που άλλαξε μέσα του. «I'm looking for», μου λέει. «Προσδοκώ, περιμένω». Ο άνθρωπος του Θεού πρόκεισε σε κεντρική θέση αυτό, την προσδοκία. Θα πρέπει να μας ηλεκτρίζει αυτό. Θα πρέπει να μας κάνει να αμέσως να διαγυρώμεθα η έλευση του Κυρίου. Μην τα συνηθίσω με τα πράγματα. Μην πέσουμε στη συνήθεια και «έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος» και για μας δεν λέει τίποτα. Εάν λέει για μας κάτι, πρέπει η ζωή μου. Γιατί το προσδεχόμενο την μακαρία ελπίδα της ελεύσεως του Κυρίου θα πει ότι ετοιμάζομαι για τη συνάντηση αυτή. Και αφού ετοιμάζομαι για τη συνάντηση, θα δω ότι στη ζωή μου δεν είναι καλό να το απορρίψω, να είμαι πάντα έτοιμος, να περιμένω πότε θα με πάρει. Μπορεί απόψε. Ο Μπούκης δεν το είχε γράψει στα χαρτιά του ότι θα έπρεπε απόψε στις Χρήσεις. Ασφαλώς. Ασφαλώς τον πήρε. Δεν είναι μόνο η αρπαγή, είναι και η αναχώρηση ξαφνική η δική σου. Συνεπώς αδελφοί. Το μέλλον μας. Εκείνοι που ανήκουν στο Θεό θα πάνε να ρωτήσουν τους νεκρούς περί των ζώντων, θα πάμε στους μορμυρίζοντας, θα πάμε στους νεκρομάντες, θα πάμε στους ιονοσκόπους, θα πάμε στους ρίχνοντας τα χαρτιά, θα κάνουμε αυτά τα οποία κάνει ο κόσμος, θα φοβηθούμε το φόβο τους, θα φοβηθούμε και θα φτιαχτούμε από ό,τι λένε αυτοί και ότι γίνεται και έρχεται στον κόσμο και θα έρθει πραγματικά. Τα μάτια μας πρέπει να είναι στον Χριστό. Το μέλλον μας είναι προδιαγεγραμμένο και προορισμένο. Ο Θεός το διέγραψε. Ο γνωρίζων το τέλος από την αρχή, διέγραψε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον του πιστού. Σωτηρία, αγιασμός, δόξα. Όμοι με αυτόν θα γίνουμε. Μια μέρα, και δεν θα αργήσει, θα περπατάμε στους χρυσαφένιους δρόμους του ουρανού. Θα περπατάμε και δεν θα το πιστεύουμε και θα λέμε είναι πραγματικότης, είναι αλήθεια, και όμως είναι πραγματικότης. Και όταν γίνει αυτό, ο Θεός θα μας δώσει χάρη να εκτιμούμε τον Θεό, να δείξουμε πιστότητα στο λόγο του, φόβον στο πρόσωπό του, αγιασμόν εσωτερικό, την πραμάτια μας, το πολύτιμο, την πολύτιμη ζωή μας χάρισε, αυτή να την διαχειριστούμε σωστά και όπως πρέπει και να είμαστε εξίσου προσμένοι με τον Κύριο. Αυτό πρέπει να είναι στον δικό μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, ο Κύριος να μας δώσει χάρη και η χρονιά τούτη να είναι χρονιά υπηρεσίας και δόξης του Κυρίου. Δεν θέλουμε πολλά χρόνια, θέλουμε τα χρόνια του Κυρίου, της υπηρεσίας του Κυρίου. Τάσα χρόνια να μας δώσει όσα θέλει αυτό.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Νομολογία μου, να την έχουνε. 60 σελίδες χειρόγραφες είναι γιατί οδηγήθηκα στην άρνηση. Και άλλες τόσες σελίδες πώς γνώρισα τον Κύριο. Τώρα τι να πω εδώ σε εσάς απόψε. Τρία μικρά περιστατικά μόνο, διότι είναι μερικοί που έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να πάρουν μια θέση έτσι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ήταν ο χαρακτήρας μου αυτός. Εκείνο το οποίο έκανα ήθελα να το πιστεύω, ήθελα να το θέλω, ένα δικό μου. Πιτσιρικάς ήμουνα περίπου στην τρίτη με τετάρτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Όταν ο πατέρας μου με μερικούς άλλους ακόμα είχαν αναλάβει να φτιάξουν. Να παρακολουθούν για την ώρα. Είχαν αναλάβει να μεγαλώσουν την εκκλησία του χωριού. Μια εκκλησία που την είχαν μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Εκεί έπαιρνε 15 ανθρώπους. Τη μεγαλώσανε με δικά τους έξοδα και με εθελοντική εργασία. Και ξαφνικά ήρθε ο κλήρος από το Ηράκλειο να τους πιάσει με τον εισαγγελέα μαζί, να τους βάλει φυλακή. Γιατί, βρε παιδιά, τι συμβαίνει? Δεν είχαν πάρει άδεια. Το μυστικό ήταν αλλού. Θέλανε προμήθεια για τη δουλειά που γίνεται. Και γι' αυτό βρεθήκανε στο δικαστήριο. Έλεγα λοιπόν τότε εγώ στη μητέρα μου, λέω, αυτοί οι άνθρωποι θα μας συγχωρούν τις αμαρτίες μας? Είναι ταγμένοι από το Θεό για να συγχωρούν τις αμαρτίες μου? Όταν έβλεπα αυτή την αγωνία στο πρόσωπο του πατέρα μου, τι είναι το έγκλημα που κάναμε? Τα λεφτά μας βάλαμε, ούτε έρανο δεν κάναμε. Προσωπική εργασία και θα πάμε στο εισαγγελέα? Ένα αυτό. Το δεύτερο, μόλις τελείωνα το γυμνάσιο, το δημοτικό σχολείο. Εμείς δεν είχαμε παπά στο χωριό μας. Και πηγαίναμε στα διπλανά χωριά. Ένα άλλο χωριό, περίπου 1,5 χιλιόμετρο δίπλα από το χωριό μου. Με είχε πείσει η μητέρα μου, την οποία αγαπούσα πολύ, να πάω να κοινωνήσω τη Μεγάλη Πέμπτη. Της λέω, θα πάω, υπό τον όρο, δεν θα με εξομολογήσει ο παπάς. Γιατί δεν το αναγνωρίζει το δικαίωμα να το κάνει. Θα πάω για το χατήρι σου. Αυτή δεν ξέρω πώς τάψε με τον παπά εκεί πέρα. Πήγα. Αλλά όταν πήγα, εγώ βρήκα κλειστή την εκκλησία. Πάω, σπρώχνω, τίποτε. Μου λένε, λέει, τελείωσε. Λέω, εγώ θέλω τον παπά να τον βρω. Πού είναι το σπίτι του, μου δείχνει το σπίτι, πάω στο σπίτι του παπά. Πού είναι ο παπάς, το θέλω. Ο παπάς δεν ήταν στο σπίτι. Πού είναι? Ένα κτήμα μακριά μου δείξανε, κάπου εκεί πέρα θα τον βρεις. Έφυγα και πήγα στο κτήμα. Το βρήκα τότε, ήταν Πάσχα βέβαια. Αγκινάρες, αυτό είχε μέσα αγκινάρες και έτρωγε τσάκαλα από αυτά τα φρέσκα, τα αμύγδαλα. Εγώ χαρά που βρήκα τον παπά τώρα εγώ για να κοινωνήσω. Του είπα το αίτημά μου, λέω, ήρθα για αυτή τη δουλειά. Και περίμενα εγώ τώρα με ικανοποίηση μέσα μου την απάντηση. Οι σάπτες των κριτική διάλεκτων, πήγαινε από εκεί πέρα που ήρθες. Πήγαινε να πας από εκεί που ήρθες. Αλλά με ένα ύφος και με ένα τρόπο, ούτε οι βάρβαροι στην πιο άγρια τους εκδήλωση, έτσι δεν θα φερόντουσαν. Επί χρόνια δεν σιγουρούσα στον εαυτό μου πως δεν πήρα πέτρες να τους πάσω το κεφάλι. Έφυγα. Είδα ότι δεν μπορούσε να γίνει καμιά συζήτηση με τον άνθρωπο αυτόν. Ναι. Σκόδια και έφυγα. Έτρεχα. Λογίστρα από τόσο σκεπτόμενα, τόσο κόπο, τόση αγωνία, τόση προσπάθεια. Ήθελα να ικανοποιήσω τη μητέρα μου. Και να αντιμετωπίσω την ντροπή εντωμεταξύ εγώ. Έτρεχα και νόμιζα πως με κυνηγούσε ο διάβολος πίσω. Για μια στιγμή κοίταξα να δώσει ποια απόσταση τον είχα. Πήγα στη μητέρα μου, τι να της πω. Πετάω τα ρούχα μου, σχεμένος από τον ιδρώτα ήμουνα, πετάω τα ρούχα μου σε μια καρέκλα. Μη μου ξαναπείς να πω με αυτούς τους ανθρώπους να έχω καμία σχέση. Καμία σχέση! Δεν μου είπε τίποτε. Είχε δρεωθεί μέσα μου όσα περνούσαν τα χρόνια ότι αυτή το μόνο πράγμα που δεν ήταν, δεν ήταν αντιπρόσωποι του Θεού και δεν είχαν το δικαίωμα να συγχωρούν αμαρτίες. Και τους έβλεπα και αηδίαζα τον εαυτό μου. Τίποτε! Καμία σχέση με αυτούς. Ενώ ήμουν στο γυμνάσιο, ξαφνικά ένα βράδυ έρθει ο πατέρας μου, άνω κάτω, μπαίνει μέσα. Όλη την ημέρα η μητέρα μου πάλευε με το θάνατο. Είχε πατήσει μια ανάρκη, της είχε κοπεί το πόδι της, είχε βγει το μάτι της, μαύρο το σώμα της από τα βλήματα. Δεν μπορούσα να πάω το βράδυ, απαγορεύονταν κυκλοφορία, κατοχή. Το πρωί πήγα και τη βρήκα, σε μια άθλια κατάσταση. Κάθισε 29 μέρες στο νοσοκομείο. Στις 29 του μηνός είχα ειδοποιήσει τον πατέρα μου να έρθει να την παραλάβει. Ήταν Παρασκευή και εγώ τη Δευτέρα θα έδινα εξετάσεις. Αρχίζαμε διαγωνισμούς. Να την πάρει, βρίσκω και εγώ την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω. Όταν τις μέρες που πήγαινα στο νοσοκομείο, πολλές αφλές ήταν εγκαταλελειμμένες μεν, αλλά είχαν μείνει τα λουλούδια από τους βομβαρδισμούς, χαλασμένα σπίτια, εκείνα σωρό. Μου άρεσαν τα λουλούδια και λέω: θα πάρω ένα μπουκέτο λουλούδια, τα πάω στη μητέρα μου την ημέρα που θα βγει από το νοσοκομείο. Πήγα στο πρακτορείο, περιμένω τον πατέρα μου να έρθει. Δεν ήρθε ο πατέρα μου. Στην προσπάθεια μου να μάθω γιατί, τι έγινε, με πλησιάζει ένας με ένα πεζό τρόπο. Μου λέει: τον πατέρα σου σκοτώσαν οι Γερμανοί και πρέπει σήμερα να πάω να κάνεις την κηδεία του. Πού να πάω να δώσω εξετάσεις? Στη μητέρα μου που περίμενε έξω. Πού να πρωτοπάω? Στο φέρετρο του πατέρα μου, για να μην σας κλέβω τον χρόνο σας. Αντί να πάρω τα λούδια για τη μητέρα μου, πήρα το φέρετρο και πήγα να θάψω τον πατέρα μου. Αφού προηγουμένως της είπα ένα σωρό ψέματα, όταν θα δώσω εξετάσεις, δεν μπορώ, διαβάζω, ξαφνικά από σήμερα αρχίζουν οι εξετάσεις. Με πίστεψε. Με πίστεψε. Ο Θεός ξέρει πώς. Θα σε βγάλω εγώ έξω, δεν θα έρθει ο πατέρας. Δεν ήθελα να της πω τίποτα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί μόλις μπήκε η μητέρα μου στο νοσοκομείο μέσα, δίπλα έφεραν ένα ονόματι Γιαγκούλας. Δεν ήταν το όνομά του αυτό, αλλά από τις πολλές ληστείες και σκοτωμούς, ο σύλλογος που είχε κάνει, τον έκανε Γιαγκούλα βγάλει. Είχε πάρει 5 ρηπές, του είχαν στήσει ενέδρα οι αντάρτες και πήρε 5 ρηπές πολυβόλου στο στήθος για στα χέρια. Αυτό βγήκε πιο μπροστά από τη μητέρα μου το νοσοκομείο. Και ο πατέρας μου πήρε μία σφαίρα στην κεντρική αρτηρία της καρδιάς και έμεινε στον τόπο αμέσως. Τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, έπατήρι νερό. Αυτό είπα στο Θεό. Λέω, αν υπάρχεις εσύ, Θεέ, δεν έπρεπε να με βοηθήσεις τουλάχιστον να έχω αυτή τη χαρά ότι έδωσα εγώ αυτό το ποτήρι το νερό στον πατέρα μου. Τώρα τι άκουσε ο Θεός από μένα, βεβαίως, αν υπάρχει, λέει ο Θεός, δεν περιγράφεται, ούτε τολμώ να τα επαναλάβω. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου ούτε τις σκέψεις που έκανα εναντίον του Θεού, που θεώρησε ότι με αδίκησε και με είχε βάλει στόχο για να με αφήσει ορφανό. Δεν ήθελα να ακούω τίποτε, ούτε να βλέπω αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ούτε να ακούω τίποτα, με έπιανα αλλεργία, τίποτε απολύτως. Και χαιρόμουν όταν μπορούσα να πείσω τους ανθρώπους ότι εγώ είχα δίκιο. Και ότι δεν μπορεί να υπάρχει Θεός και να έχει τέτοιους αντιπροσώπους. Διότι λέω, εφόσον αυτοί τέτοιοι είναι αντιπρόσωποι του αυτοί, ό,τι είναι αυτοί είναι και ο Θεός τους. Μέσα σε μια ναυτιλιακή σχολή που βρέθηκα με σκοπό να πάρουμε ένα πτυχίο για να κυβερνούμε πλοία μικρά περιπολικά. Είχαμε τελειώσει μαθήματα στα από κάπου στους μήνες και περιμέναμε τα φύλλα πορείας να φύγουμε. Εκεί καθώς πήγαινα μαζί με συναδέλφους μου να καθίσω, μιλούσα για τα θρησκευτικά πράγματα. Σηκώνω αμέσως και φεύγω, χωρίς να σου πω τίποτε. Μανώλη, πού πας, έλα εδώ, άντε βρε, φύγετε από εδώ πέρα, σαν να είναι αυτή η ώρα. Που πιστεύετε ότι Θεάς παπάς σας διαβάζει το κεφάλι σας, εάν βιβλία συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, ντρέπεστε, ολόκληροι άντρες. Και έφυγα. Βάρεσε κλίση, ήταν η ώρα βραδινού συζητήτου, βάρεσε κλίση. Περνάει ένας συνάδελφός μου δίπλα και μου λέει: Μανώλη, δεν είναι ανάγκη να πας στους ανθρώπους να συγχωρήσουν τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν το δικαίωμα. Αυτός που έχει το αίμα του για σένα, αυτός μπορεί. Εγώ, τι να σας πω, βόμβα μέσα μου. Όλο το βράδυ δεν ησύχασα. Το λέω το πρωί από εγωισμό, όμως δεν ήθελα να του δείξω πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Του λέω: μπορείς να μου πεις τίποτα άλλο από αυτά που μου είπες χθες το βράδυ, κάτι άλλο? Μου λέει: τι να σου πω, δεν μου είπε τίποτα άλλο, αλλά μου λέει: θα έρθεις όταν θα την Κυριακή βγούμε έξω να πάμε μαζί κάπου? Εγώ ύστερα από αυτό το καινούριο που μου έδωσε, τον θεώρησα ότι είναι άνθρωπος από τον οποίο μπορώ να πάρω και άλλα πράγματα παρόμοια σαν αυτό που μου έδωσε. Θα έρθω, του λέω. Με πήγε στην Αλκιβιάδου, στη Λυκούργου. Ο αδελφός ο Μεταλλινός τότε ήταν κάτω στα Χανιά, μου είπανε, και μίλησε ο αδελφός ο Καρτερούλης. Θυμάμαι και το κήρυγμα που το είχε πάρει μέσα από τον Λουκά. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω στον εαυτό μου, όπως οι όρνοι τα ορνίδια, και δεν ηθελήσατε. Και μου έκανε εντύπωση ότι εκεί αναφέρθηκε πολύ για την ελευθερία του ατόμου. και μια ανεξαρτησία στον άνθρωπο ή στο θέμα της επιλογής του. Αλλά δεν προχώρησα σε περισσότερα πράγματα. Μετά μου λέει, ξέρεις, ο ίδιος συνάδελφός μου, μου λέει, θα έρθεις σε ένα πάρτι να πάμε μαζί, πνευματικό πάρτι. Το πνευματικό μπήκε σε παρένθεση. Άκουσα πάρτι, αγιάλισα τα παπούτσα μου, λέω, θα αναγκαστώ να χορέψω, να πάω. Τα παιδιά βέβαια δεν χόρεψαν, αλλά έψαλαν ύμνους. Και έπαιζαν παιχνίδια με τη γραφή και με τόσα άλλα πράγματα. Εγώ στάθηκα ξένος, δεν μπορούσα να έχω συμμετοχή. Αλλά όμως έφυγα με μια άλλη εντύπωση, μια άλλη εικόνα. Λέω, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεν θρησκευόμενοι, αλλά δεν είναι σαν και αυτούς τους νερόβραστους που ξέρω. Έφυγα, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι μεσολάβησε στη Θεσσαλονίκη και δεν ήθελα να ακούσω ούτε την εκκλησία που μου είχε συστήσει να πάω. Τίποτε. Όταν μια ωραία φυσιογνωμία ήρθε στο δωμάτιό μου, ένας αδελφός πιστός άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας, στο πρόσωπο του είδα τον Χριστό. Δεν μου είπε τι με ήθελε. Μόνο που τον είδα όμως κατάλαβε. Μου λέει, με έστειλε ο κύριος Τάδε. Εγώ κατάλαβα τι με ήθελε. Και παρά το γεγονός ότι είχα σεβόμουν πολύ τις αποφάσεις που έπαιρνε στη ζωή μου, λέω, θα έρθω. Και πήγα. Και όταν άρχισα και ζεστανόμουν και μου άρεσαν αυτά τα πράγματα, πήγα μετάθεση. Και υπήρξε μια διακοπή η οποία με γύρισε πίσω πάλι χειρότερος από ό,τι ήμουν. Ένα άλλο γεγονός που μεσολάβησε, ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή τη φορά τη γυναίκα μου, τότε δεν την ήξερα, και πήγα στην εκκλησία. Γιατί λέω εγώ να μην μπορώ να έχω θέση, μόνο να είμαι μόνο ακροατής, και πήρα τότε τη γραφή στα χέρια μου και άρχισα να τη μελετάω. Ύστερα από λίγους μήνες ήμουν άρρωστος στο δωμάτιό μου, τελειώνω, φοβάστε. Στο δωμάτιό μου άρρωστος, από αμυγδαλές, αλλά είχα υψηλό πυρετό. Ερχόταν κάθε λίγο ένας σκοπός ναύτης και με ρωτούσε αν είχα κάτι, κάποια ανάγκη. Κάποια στιγμή του λέω, μην ξανάρθεις. Θέλω να μείνω μόνος. Και μελετούσα τη γραφή μου. Σηκώνομαι πάνω από το κρεβάτι. Κάθομαι, μελετάω τη γραφή μου. Δεν καταλάβαινα πώς περνούσαν οι ώρες. Φοβόμουν μήπως τελειώσει και δεν είχε άλλη γραφή να διαβάσω. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση και μέσα σε αυτή την έκσταση στην οποία είχα περιέλθει, αφήνω τη γραφή μου. Εν μεταξύ, ο διάβολος, η θέση σου, η αποφάση σου, η σκέψη σου που έκανες αυτό, που έκανες εκείνο, που είπες σε τούτο. Για μια στιγμή άρχισα μόνος μου και φώναζα. Όχι, όχι, όχι. Αν μ' άκουγε κανείς, θα λέει τρελάθια. Αλλά εγώ δεν τρελάθηκα. Έλεγα όχι στο διάβολο, στην προσπάθειά του που νόμιζα ότι με τραβούσε προς τα πίσω και μέσα έρθε πίσω. Και εγώ ανεβαίνω στο κρεβάτι μου επάνω και γονατίζω. Πετάω τα χέρια μου, νόμιζα ότι θα με εμπόδιζε κανείς να το κάνω. Πετάω τα χέρια μου πάνω. Κύριε, σε παρακαλώ να με σώσεις. Τι να σου πω, λέω, πρώτο και δεν σου πω τελευταίο. Όλα τα ξέρεις. Αλλά σε παρακαλώ, χάριν του αίματος του Ιησού Χριστού, Θεέ, να με συγχωρήσεις. Τα μάτια μου ήταν δύο βρύσες και τρέχαν δάκρυα. Δάκρυα. Δάκρυα. Επειδή είχα χάσει τον πατέρα μου, μίλησα στο Θεό και του παΐσω, ο πατέρας μου τώρα έπιασε αλυγμή. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Και φώναζα και μονολογούσα συνέχεια. Είσαι ο πατέρας μου. Είσαι ο πατέρας μου. Είσαι ο πατέρας μου. Όταν ξάπλωσα στο κρεβάτι μου, η καρδιά μου έπαιζε έτσι. Πάνω κάτω την έβλεπα και έπαιζε. Και έκλαιγα συνέχεια. Σηκωνόμουν, αγοράτησα και προσευχόμουν και ευχαριστώ τον Κύριο και ξαναξάπλωνα. Αυτή τη δουλειά έκανα συνέχεια. Είχα όμως περάσει μία αγωνία. Θα έπρεπε να έχω χρόνο για να σας μιλήσω, να σας πω. Τι προσπάθεια έκανε ο διάβολος. Τι δεν μου έφερε στη σκέψη μου. Μόνο μπροστά μου δεν τον έβλεπα. Στα αυτιά μου ήταν η φωνή του. Και με γέμιζε. Αλλά ευχαριστώ το Θεό μου. Γιατί πραγματικά ήταν εκείνη την ώρα που με χάρισε αιώνια λύτρωση. Την ανακούφιση που ένιωσα μέσα μου. Και την επομένη είχα εγώ πυρετό. Πού να καθίσω όμως μέσα. Βγήκα έξω. Έτρεξα. Ήθελα να μιλήσω. Να πω στους ανθρώπους τι είχε συμβεί στη ζωή μου. Νόμιζα ότι στα πόδια μου είχα φτερά. Δεν άλλαξε η σκέψη μου. Άλλαξε η καρδιά μου. Άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη. Άλλαξε. Θέλω να σας βεβαιώσω, παιδιά, ότι ο Θεός δεν μας χαρίζει ευτυχία, αλλά μας χαρίζει μακαριότητα. Μακαριότης είναι η δύναμη της παρουσίας Του στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή. Δεν είναι ένας Θεός θεωρητικός. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος ξέρεις, μπορούμε να το πετάξουμε με το ξεροκόμματο. Όχι. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος συμπορεύεται με την αδιαφορία. Όχι. Είναι ένας Θεός ο οποίος θέλει καρδιά για να ανταποκριθεί και να δείξει τη δύναμή Του. Προσφέρει σε όλους σας, είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή, πάρα πολλά. Και η ευθύνη σας είναι τρομακτική. Γιατί εσείς πρέπει να τα αξιοποιήσετε. Αυτά που σας προσφέρει ο Κύριος. Και έτσι υψηλότερα νοδόσα θα σου δείξω. Θα σου δώσω κι άλλα. Θα σε ανεβάσω. 25 χρόνια μέσα στην υπηρεσία μου. Δεν μου κάνει τίποτα άλλο ο Κύριος παρά μόνο να με ανεβάζει. Τις εμπιστευτικότερες αποστολές και τις πιο επικίνδυνες, αν θέλετε, μου είχαν αναθέσει εμένα παρά το βαθμό που είχα. Πάντοτε. Γιατί ήμουν αυτός που ήμουνα. Μάλιστα κάποτε ο διοικητής μου είπε, διαμαρτυρηθήκαν άλλοι, γιατί ο Τηλιανάκης και όχι ο Α, ο Β, γιατί. Και απαντάει, Ευαγγελικός γάρ. Ήταν η απάντησή του. Διότι είναι Ευαγγελικός. Δεν είπα σε κανένα πως είμαι Ευαγγελικός, ποτέ δεν το έχω πει. Γιατί δεν λέει τέτοια πράγματα η Γραφή ότι θα γίνομαι Ευαγγελική για να πάμε στον ουρανό. Κάποτε που με ρώτησαν συναδελφοί μου σε μια συγκέντρωση που είχαμε, ναι, ποια είναι η σχέση σου, πού ανήκεις. Ανήκω στον Χριστό και ο Χριστός μου ανήκει. Αυτές είναι οι σχέσεις μου. Αυτές τις σχέσεις θέλει ο Κύριος με τον καθένα από εσάς. Και ο Κύριος έχει σχέδια για τον καθένα. Η πρόσκληση του Κυρίου δεν είναι ομαδική, αλλά είναι προσωπική. Προσωπική. Βάλε παροπίδες, ξέχασε τι κάνει ο άλλος. Τι θέλει ο Κύριος από σένα. Θέλει να σύσει τον τόπο που βρίσκεσαι. Θέλει να κάνει θαυμάσια ο Κύριος στη ζωή σου. Θα μπορούσα να σας διηγηθώ τόσα πράγματα. Στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στην προσωπική μου εργασία. Θαύματα ο Κύριος. Είναι ο ακούων προσευχές. Και εκείνο που έχει μπροστά το οριστικό άρθρο, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ακούει προσευχές. Μόνο ο Θεός. Και σε περιμένει του εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Να κατακτήσει το είναι σου για να χαρείς, για να απολαμβάνεις τη μακαριότητα του ουρανού από εδώ κάτω. Δεν έχω χρόνο. Ήθελα να μοιραστώ και προσέξτε. Όταν γνώρισα τον Κύριο, δεν είχα κλείσει τα 25 μου χρόνια. Γι' αυτό έχω το δικαίωμα να σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακουμπήστε στον Κύριο. Άμα θα πάτε... Ένα λεπτό ακόμα. Άμα θα πάτε στις παραλίες, σε απρόκριμες παραλίες της αυτής της χώρας μας, θα δείτε σημεία τρομακτικά. Κάτι βράχια τεράστια επάνω. Και όσο ύψος έχουν, τόσο βάθος έχει κάτω η θάλασσα. Εκεί σε αυτό το σημείο που έρχονται τα κύματα, δεν θα δείτε ποτέ θήκια ή άλλα φυτά σε αυτά τα σημεία. Έξω. Γιατί? Έρχονται τα δυνατά κύματα, τα πελαγίσια χτυπούνε. Γυρνάει πίσω, βρίσκουν την αντίσταση, γυρνάει πίσω. Την ώρα που γυρνάει όμως το κύμα πίσω, έρχεται το άλλο. Και σχηματίζεται αυτό η λεγόμενη ρεστία, το αντιμάμαλο. Ισχυρότατες δυνάμεις. Υπάρχουν σημεία που γίνεται αυτό το αντιμάμαλο που λένε οι επιστήμονες ότι είναι πιο δυνατά και από την ατομική ενέργεια. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία, όσα φυτά αναφύονται εκεί πέρα μέσα, μεγαλώνουν, δεν ξεριζώνονται. Γιατί μεγάλωσαν μέσα στις θύελες. Εκεί ανατράφηκαν. Εκεί μεγάλωσαν. Δεν ξεριζώνονται. Μάθε να έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζεις. Όποια για τα προβλήματά σου. Η ειρήνη σου σημαίνει ότι έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ο Θεός εκείνους που τιμούν, αυτούς θα τιμήσει ο Θεός. Να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρη ότι ο Κύριος θέλει να κάνει θαυμάσια και θα τα κάνει στη ζωή σου. Άφησέ τον. Από σένα εξαρτάται. Δώσ' το αυτό το δικαίωμα. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ακούσατε, το όνομά μου είναι Ρέα και κατάγομαι από την Αγνάντη Αλεξανδρούπολης. Για όσους δεν ξέρουν γεωγραφία στην Ελλάδα, είναι κάπου εκεί κοντά στην Τουρκία. Τέρμα Ελλάς, αρχή Αλάχ. Η οικογένειά μου είναι αγροτική οικογένεια, 4 παιδιά στο σπίτι. Μεγάλωσα σε χριστιανικό περιβάλλον, όπως φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς. Δεν έχω τίποτα τρανταχτερό να σας διηγηθώ από τη ζωή μου όσον αφορά τις δυσκολίες. Ένα πράγμα να σας πω μονάχα, ότι όντως η οικογένειά μου ήταν Ορθόδοξη όταν εγώ γεννήθηκα και είχα βαφτιστεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα, η νονά μου ήταν η νεοκόρος της Εκκλησίας και από πολύ μικρό θυμάμαι που πήγαινε στον επιτάφιο, έκανε μετάνια στην Εκκλησία, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς βρέθηκα, όταν πάλι λοιπόν πολύ μικρό, μέσα σε Ευαγγελικό κύκλο στην Ευαγγελική Εκκλησία εκεί του χωριού. Και το μόνο που θα σας πω από αυτή την περίοδο της ζωής μου, παιδική, είναι ότι η Εκκλησία, δεν είχαμε κτίριο δικό μας και κάποιος αδελφός είχε παραχωρήσει μια αίθουσα δίπλα στο αγροτικό του σπίτι που ήταν μεγάλη. Και δίπλα στην αίθουσα αυτή ήταν μια χερώνα που βάζανε τα άχυρα. Αυτή η χερώνα δεν είχε παράθυρο παρά μόνο ένα πολύ μικρό φεγγίτι, πολύ ψηλά. Και κάποτε όταν ήμουν πολύ πολύ μικρό, θυμάμαι που έπιασε φωτιά. Και μας λέγανε, θυμάμαι στα ερωτηματικά μας, πώς έγινε η φωτιά, πώς πήρε φωτιά και γιατί κάει και η εκκλησία, ο χώρος αυτός που ήταν η Ευαγγελική του χωριού. Πάντοτε δεν μας απαντούσαν βέβαια, αλλά τώρα μπορώ να καταλάβω γιατί είχε πιάσει φωτιά σε εκείνη την αχαιρώνα, που ήταν αδύνατο να πέσει ούτε τσιγάρο ούτε τίποτα. Και παρόλα αυτά ο Θεός φύλαξε τους ανθρώπους εκεί που είχαν πιστέψει στον Χριστό, μεταξύ τους οποίους και τους γονείς μου, και μεγάλωσα μέσα σε ένα τέτοιο χριστιανικό περιβάλλον. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός, μπορώ να σας πω, φοβερά αυστηρός, ιδιαίτερα στην Εκκλησία, στα πράγματα της Εκκλησίας. Παρόλο που εμείς δεν καταλαβαίναμε από Χριστό τίποτα, ήθελε πάντοτε να είμαστε στην ώρα μας στην Εκκλησία, όχι μόνο την Κυριακή πρωί και βράδυ, αλλά και την Τετάρτη που ήταν η ώρα της

Κάποτε ένας ύμνος, μια προσευχή, πάντοτε κάτι προσέθεταν μέσα στην ψυχή μου. Αυτό όσον αφορά την παιδική μου ηλικία, σε ένα τέτοιο παρόμοιο συνέδριο πολύ μικρότερης ηλικίας, είχα γνωρίσει και εγώ τον Χριστό, αναγεννήθηκα όπως συμβαίνει στους περισσότερους από εσάς. Επέστρεψε πάλι πίσω στην Αλεξανδρούπολη, όπου πήγαινε και εγώ στο γυμνάσιο. Εκεί τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, γιατί μέσα στο γυμνάσιο και ξέρετε στην επαρχία, δεν ξέρω αν έχει κανείς αστίχη να έχει τέτοια εμπειρία, είχαμε ένα θεολόγο, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή ιδέα για μένα, γιατί εγώ ήξερα ότι είμαι ευαγγελική. Πάντοτε είχα δηλώσει ότι είμαι ευαγγελική στο σχολείο, στους συμμαθητές μου, στην αστυνομία, όλοι με ξέρανε. Και θυμόμουν να μου έχει μείνει από το παιδί που είχε πιάσει πυρκαγιά η εκκλησία μας και ξεχωρίζαμε. Μετά, όταν πήγα στο γυμνάσιο, ένας θεολόγος, αυτός που με αγαπούσε πολύ και είχα πάντοτε εικοσάριο, ό,τι είχε ερωτήσεις από τα θρησκευτικά, εμένα έβαζα και απαντούσα, γιατί εμείς τα ξέραμε το κυριακό σχολείο. Ήρθε ένας θεολόγος όμως στην πέμπτη τάξη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στα θρησκευτικά, όσον αφορά ήταν τη ζωή. Και ήταν πολύ αυστηρός ορθόδοξος. Και άρχισα μια μέρα να βρίζει τους Ευαγγελικούς, επειδή ήξερε ότι εγώ ήμουν Ευαγγελική. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, εγώ έκλαψα εκείνη την ημέρα μέσα στην τάξη. Θυμάμαι ότι όλοι οι συμμαθητριές μου με συμπαθούσαν πάρα πολύ. Και μετά από 2-3 μέρες άρχισαν να απομακρύνονται λιγάκι μερικές από μένα. Βέβαια, μετά αμέσως κατάλαβαν το λάθος του καθηγητή και όλοι είχαν την ευνοιά τους και τη συμπάθειά τους και πάλι. Και πάλι αυτό μου έμενε μέσα στη ζωή μου. Όταν τέλειωνα το εξατάξιο γυμνάσιο τότε, όπως και εσείς μερικοί που είσαστε σε αυτό το στάδιο, προβληματίζεστε τι θα γίνω στη ζωή μου, τι επάγγελμα θα ακολουθήσω, τι θα κάνω. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ φτωχός, αγρότης, δεν είχε τα μέσα πουθενά να με στείλει, πουθενά να με σπουδάσει. Φροντιστήριο δεν υπήρχε δραχμή για να πάω φροντιστήριο. Ό,τι προσπαθούσα μόνη μου. Ένα πράγμα μόνο θέλω να συμμεριστώ αυτό μαζί σας. Με εσάς που διαβάζετε, που μελετάτε, που πηγαίνετε στο λύκειο, που δίνετε εξετάσεις, που δίνετε στο πανεπιστήμιο. Ποτέ, ποτέ μα ποτέ, παρά μόνο μια φορά, έλειψα από την εκκλησία. Όταν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, όταν πήγαινα στο εξετάξιο γυμνάσιο. Γιατί αυτό που ο πατέρας μου είχε πει, ότι να είμαι στην εκκλησία και ας κοιμάμαι, το είχα πάρει αισθανόμουν ενοχή αν απουσίαζα. Και πάντοτε θυμάμαι πολλά πράγματα που έπαιρνα από τα μηνύματα, όπως σας είπα, από ύμνους, από ένα λόγο αδελφών που άκουγα και πολλές φορές έβλεπα και πολλά αρνητικά. Αλλά πάντοτε ο Θεός κάτι μου άφηνε θετικό μέσα στην ψυχή μου. Τότε που προβληματιζόμουν τι θα κάνω, τι επάγγελμα θα ακολουθήσω, που δεν ήξερα τίποτα. Είχα ακούσει από τον ποιμένα της εκκλησίας μας εκεί και το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού. Όταν το άκουσα, επειδή ο ίδιος ζούσε πάρα πολύ το Χριστό, σαν ποιμένας, από κοντά μας είχε όλους να μας βοηθήσει, στον άρρωστο κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και μου είπε, ξέρεις, το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι αυτό. Ότι είναι για να συμπαραστέκεσαι, να δίνεις. Α, είπα, αυτό θέλω να γίνω. Αλλά πώς θα γίνω? Εγώ στην Αλεξανδρούπολη, ο πατέρας μου στο χωριό. Η αδελφή μου στην Αγγλία τότε σπούδασε. Δηλαδή, ήταν κάτι αδιανόητο. Οπότε τότε είπα, λέω, Θεέ μου, τι να κάνω εγώ τώρα, δεν έχω δυνατότητες. Εσύ ξέρεις. Ήταν μετά που είχα πιστέψει στον Χριστό, είχα αναγεννηθεί και πραγματικά είχα πολύ, μια φλόγα μέσα μου έλεγε ότι μη φοβάσαι, μην απογοητεύεσαι στις ελπίδες σου, στα όνειρά σου. Εγώ είμαι εδώ. Όταν στο τέλος του γυμνασίου ήταν ένα γκρουπ από την Αμερική που ήρθε για να δουλέψει εκεί στην κατασκήνωση την Ευαγγελική που υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, με ρώτησε επιμένας αν ήθελα να δουλέψω μαζί τους. Και είπε βεβαίως. Πήγα και δούλεψα μαζί τους. Βέβαια, αγγλικά δεν ήξερα. Έμαθα ό,τι έμαθα σε ένα μήνα, ξέρετε. Σε ένα στροφή, λίγα πράγματα. Είχα διαβάσει εκεί λίγο μόνη μου. Μου λέει στο τέλος, ξέρεις, λέει, το γκρουπ αυτό θα κατέβει περιοδεί όλη την Ελλάδα. Δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μας? Λέω, πολύ καλά. Και μετά σκεφτόμουν, μικρή πήγα, λέω, στο σχολείο, 5,5 χρονών, έχω ακόμη ένα χρόνο, θα κάτω στο σπίτι μου, κάτι θα γίνει. Μπορεί κάτι να βρεθεί, κάτι να κάνω. Όπως κατέβηκα με τον γκρουπ αυτό των Αμερικάνων, φτάσαμε και στην Αθήνα, είδαμε τα αρχαία κλπ. Εμένα μέτρο για αυτό το πράγμα, πού να βρω να γίνω κοινωνικό συντουργός. Είχα ακούσει για το Αμερικάνικο κολέγιο. Βέβαια, ήξερα ότι αυτό ήταν αδύνατο για μένα, γιατί εγώ ήμουν από φτωχή οικογένεια, έπρεπε να έχεις χρήματα, έπρεπε να έχεις γνώσεις, έπρεπε να έχεις αγγλικά κλπ. Όπως ήμουν εδώ στην Αθήνα για αυτή τη δουλειά που σας είπα, αναζήτησα πού είναι αυτό το κολέγιο, να πάω να δω κάποιον. Πήγα, όντως βρήκα τη διευθύντρια εκεί της σχολής. Της λέω, ξέρετε κάτι, εγώ λέω, θέλω να γίνω κοινωνική λειτουργός, αλλά δεν έχω τους τρόπους για να γίνω. Αυτή απόρρισε. Της εξήγησα 5 πράγματα εκεί. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, περίμενε, είναι Αύγουστος μήνας.

το κολέγιο άρχισε από μέσα Σεπτέμβρη. Αυτή μου λέει, ξέρεις κάτι, λέει, κάνε μια αίτηση. Και αύριο λέει, έχουμε συμβούλιο, έλα και εσύ, δεν θυμάμαι, μου όρισε κάποια ώρα, να περάσει από μια πενταμελή επιτροπή, εξετάσεων κλπ. Εντάξει. Πάω την άλλη μέρα, όντως πέρασα από επιτροπή, όλοι ήταν Αμερικάνοι καθηγητές, εκτός από αυτήν που ήταν Ελληνίδα. Ξέρετε, τεστ νοημοσύνης και τα υπόλοιπα. Τους λέω, ξέρετε κάτι, λέει, θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσουμε. Λέω, κοιτάξτε, πρέπει να μου απαντήσετε γρήγορα, γιατί εγώ δεν έχω ούτε εισιτήρια να ανέβω στην Αλεξανδρούπολη. Πρέπει να μου απαντήσετε, διότι εγώ πρέπει να φύγω. Μου λέει, εντάξει, θα σας απαντήσουμε γρήγορα. Ξαναπέρασα σε δύο μέρες, μου λέει, ξέρεις κάτι, θα σε πάρουμε στο κολέγιο για να παρακολουθήσεις σχολή. Αλλά μου λέει, αγγλικά ξέρεις? Λέω, όχι. Λέει, πώς θα παρακολουθήσεις? Λέω, θα μάθω. Λέω, ξέρετε για κάτι άλλο? Εγώ λέω, δεν έχω χρήματα να πληρώνω. Ναι. Και τότε τα δίδακτα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Να φανταστείτε ότι τα δίδακτα και τα έξοδα κλπ. Μου λέει, λέω, αν μου δώσετε κάτι βοήθεια από τη σχολή εδώ να, για τα έξοδά μου, τα δίδακτρα κλπ. Να παρακολουθήσω, έχει καλώς. Αλλιώς δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Μου λένε, θα το σκεφτούμε, θα συνεδριάσουμε. Πράγμα που έγινε. Η απάντηση ήταν θετική. Μου λένε, ξέρεις κάτι, θα δοκιμάσουμε, θα σε δοκιμάσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Και θα σε αξιολογήσουμε τότε. Θα δούμε τι δυνατότητες έχεις, τι μπορείς να καταφέρεις, γιατί εκείνη τη χρονιά ήταν που το κολέγιο είχε πάρει αναγνώριση, πρώτη χρονιά, αυτή που μπαίνανε, τη χρονιά που θα έμπαινα κι εγώ, bachelor αναγνωρισμένα από Πανεπιστήμια της Αμερικής. Και είχαν πάρα πολλές αιτήσεις, πολύ πλούσιων. Φανταστείτε, συμμαθήτριές μου ήταν η κόρη Λουμίδη, Τσιτσόπουλου, και όσους είστε από την Αθήνα, Καλογύρου, και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, εφοπλιστές, πάμπλουτοι άνθρωποι. Πού να σκεφτώ εγώ, θα βρισκόμουν εκεί μέσα. Όντως κάνουν συνεδρίαση, μου απαντούν ότι η υποτροφία σου θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα και το βλέπουμε. Πραγματικά τότε ήταν που ένιωσε πραγματικά την παρέμβαση του Θεού μέσα στη ζωή μου. Και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Βέβαια, μου βάλανε σε ένα εντατικό μάθημα παράλληλα και αγγλικά. Πήγαινα, παρακολουθούσε μαθήματα ψυχολογίας, κοινωνιολογίας. Έπαιρνα τα βιβλία μου. Να φανταστείτε, παιδιά, ότι επί 2,5-3 μήνες πήγαινα με ένα τετράδιο μέσα στο σπίτι, στο κολέγιο, άκουγα ήχους. Και πήγαινα το βράδυ με το λεξικό και διάβαζα τους ήχους αυτούς και προσπαθούσα να τους προσαρμόσω μέσα σε αυτά τα μεγάλα, τα ογκώδη βιβλία κοινωνιολογίας, ψυχολογίας κλπ. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μπορείτε να καταλάβετε, αλλά με τη βοήθεια του Θεού πραγματικά αυτό έγινε μια πραγματικότητα. Και μάλιστα χάρης Θεού και με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό ήταν κάτι που πάρα πολύ με προβλημάτισε, ότι πραγματικά έχουμε ζωντανό Θεό και Κύριο αληθινό, που τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε με τη δύναμη του Εκείνου μονάχα. Στο τέλος, όταν σας είπα για να αξιολογηθεί η πορεία μου όλη στο κολέγιο, ένα πράγμα να σας πω. Θυμάμαι που μου έκανε εντύπωση ο καθηγητής ο Γιώργος, που είναι στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής ψυχολογίας, αυτό τον είχα καθηγητή στο κολέγιο. Και θυμάμαι μας έκανε εξελικτική προς ψυχολογία και ανθρωπολογία. Και μου έκανε εντύπωση όταν μας μιλούσε την εξέλιξη του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος προήλθε από έναν πίθηκα. Και ξέρετε όλα αυτά, δαρβινισμός και λοιπά, όλες τις θεωρίες. Και θυμάμαι την έκφρασή του που τα πίστευε αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγα, αν είναι δυνατόν αυτός ολόκληρος επιστήμονας με διδακτορικό να πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και άρχισα πιο πολύ να μελετώ τη γραφή και πραγματικά να μου δίνεται η πεποίθηση μέσα μου ότι όλα αυτά που διαβάζεις, όλα αυτά που μαθαίνεις, μάθετα, αλλά δεν είναι για σένα. Στη συνέχεια, τέλειωσε πραγματικά η δοκιμαστική περίοδος, έγινε αξιολόγηση και εγώ περίμενα με αγωνία και πάντοτε είχα μια εμπιστοσύνη στο Θεό. Ότι ο Θεός ήταν μαζί μου, ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο που συνέβη στη ζωή μου. Ήταν ένα πραγματικά θαύμα ζωντανό. Έγινε αξιολόγηση και έρχεται η διευθύντρια μετά από λίγες μέρες, πριν τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί, και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχουμε δει την προσπάθειά σου, αυτό που μου άρεσε στους Αμερικάνους, αξιολογούν την προσπάθεια που κάνεις, τις δυνατότητες που έχεις και την προσπάθεια που κάνεις. Έγινε αξιολόγηση και μου είπε, ξέρεις κάτι, έχουμε αποφασίσει να σου δώσουμε υποτροφία για όσα χρόνια είσαι μέσα στο κολέγιο και έλα να υπογράψεις το κοντράκτο. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι που δεν περίμενα. Ποτέ. Ήξερα ότι αυτό δεν ήταν δικό μου. Είναι αυτό που ψάλαμε στον ύμνο, δύναμής μου στην αδυναμία μου. Τέλειωσε το κολέγιο.
Στη συνέχεια, με ένα περιβάλλον, όπως σας είπα, πάρα πολύ πλούσιες οι μαθητριές μου. Προχώντουσαν οι γονείς τους, οι φίλοι τους και τους παίρνανε τις λιμουζίνες τότε, με τα αυτοκίνητα, με τα πολλά τα χρήματα. Αλλά εκείνο που με κράτησε ήταν αυτό, το ότι πρέπει να μείνω στο Θεό, γιατί τον είδα ότι ήταν πολύ αληθινός και πολύ ζωντανός. Τέλειωσα το κολέγιο, την επόμενη μέρα έπιασα δουλειά. Δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη από το περιβάλλον. Κάπου που είχα συνηθίσει εκεί στον αμερικάνικο τρόπο αξιολόγησης και ζωής, που σε εκτιμούνε, δέχονται τη γνώμη σου, έπαιρνα πάντοτε θέση. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον, στο ελληνικό περιβάλλον. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, σαν κοινωνική λειτουργός. Και εκεί πραγματικά είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Ενώ μου άρεσε το αντικείμενο της δουλειάς μου, απογοητεύτηκα από πλευράς ανθρώπων, δεν μου επέτρεπαν να πω τη γνώμη μου, να πάρω θέση. Οπότε κάποια στιγμή απογοητεύτηκα και είπα: θα φύγω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θέλω κάτι άλλο να κάνω, να αλλάξει η ζωή μου. Εν τω μεταξύ, στην εκκλησία που πήγαινα, ήμουν απογοητευμένη από τους αδελφούς. Πολύ κακή μου αυτή η αξιολόγηση, διότι έβλεπα και έκρινα το ότι είναι ο χριστιανός από τη ζωή των αδελφών. Μην το κάνετε εσείς, παιδιά. Το έκανα εγώ και ζημιώθηκα. Πρότυπό μου έπρεπε να είναι ο Χριστός. Στη συνέχεια, έγιναν κάτι προκηρύξεις για διαγωνισμοί, για εξετάσεις, για να πάρουν δύο κοινωνικούς λειτουργούς στο κέντρο Βρεφών Ημιτέρωσης. Είστε από την Αθήνα, θα ξέρετε ότι σε αυτό περιθάλπτονται εξόγαμα παιδιά, ανήπαντρες μητέρες, και γίνονται υιοθεσίες. Ήταν μια πολύ σημαντικές θέσεις για να πάρεις την εποχή εκείνη τότε μια θέση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όπως και τώρα, αλλά ιδιαίτερα τότε, γιατί έπρεπε να έχεις πολύ μέσον. Παράλληλα, είχα δει σε μια ανακοίνωση που είχε γίνει ότι για μια υποτροφία στο εξωτερικό, παγκόσμια, ζητούσαν έναν αριθμό, μικρό αριθμό, για 3 μήνες σε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, και οι άλλοι ήταν για 14 μήνες στην Αμερική. Λέω: δεν κάνω τα χαρτιά μου και για τα δύο, και στον ένα διαγωνισμό και στον άλλον. Θυμάμαι μια φίλη μου από το κολέγιο που με κορόιδευε και μου έλεγε: πολύ αγαθή σε, μου λέει, Ρέα, να υποβάλεις τα χαρτιά σου στο μητέρα. Εκεί, μου λέει, πρέπει να έχεις μέσον πάνω από υπουργό. Τα υπέβαλα και στις δύο περιπτώσεις. Ήρθαν οι απαντήσεις και την ίδια εποχή, τον ίδιο χρόνο. Στο μεν μητέρα με πήραν πρώτη. Τα χάσαν όλοι. Εγώ πήγαινα πραγματικά τόσο απλά και ταπεινά που έλεγα: Θεέ μου, εάν εσύ μου ανοίξεις την πόρτα, θα καθίσω. Έλα όμως που ήρθε και η απάντηση από τη Fulbright υποτροφία, και στον ίδιο χρόνο, και είχα, όχι είχα, εγώ δεν ήμουνα τίποτα. Ο Θεός με βοήθησε, κέρδισα την πρώτη θέση στον κόσμο. Από τους 180 που είχαν επιλέξει εκείνη τη χρονιά, ήμουν η πρώτη. Από 75-80 χώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Είπα: Θεέ μου, αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Θυμάμαι που όταν απέρριψα τη θέση στο μητέρα, τότε εκείνη την εποχή, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ήταν και στην υπατερμοστία του ΟΗΕ, με κάλεσε στο γραφείο της, δεν την ήξερα, μια κυρία, και μου λέει: παιδί μου, μου λέει, δεν θα πάρεις αυτή τη θέση. Της λέω: όχι, λυπάμαι, γιατί κέρδισα να φύγω στο εξωτερικό και ήθελα να φύγω έξω. Μου λέει: ξέρεις κάτι, έχω, μου λέει, γίνει κακιά με υπουργούς, υφυπουργούς. Τι να σου πω, μου λέει, τόσα μέσα που πέσανε. Και εγώ, λέει, ήθελα να πάρω εσένα από αυτά που είχα δει από τις εξετάσεις, από αυτά που είχα ακούσει για σένα και αυτά που είχα από το κολέγιο. Τι θα κάνω τώρα? Λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λυπάμαι, αλλά εγώ θα φύγω. Μου λέει: θα το μετανιώσεις, γιατί αυτή τη θέση δεν μπορείς να τη βρεις εύκολα. Λέω: ίσως. Θυμάμαι μάλιστα άλλοι συνάδελφοι μου λέγανε: ξέρεις κάτι, πάρε τη θέση στο μητέρα, φύγε εξωτερικό και αν δεν σ' αρέσει, έλα μετά και ξαναγύρισε. Δεν μπορούσα όμως αυτό εγώ να το κάνω. Έφυγα. Έφυγα καθώς πήρα το αεροπλάνο, σε πολύ μικρή ηλικία, γιατί είχα τελειώσει πολύ τις σπουδές μου, και έφυγα αμέσως. Δεν δούλεψα στην Ελλάδα, δεν μου άρεσε, σας είπα, το κλίμα, αλλά δεν μου άρεσε και πλευράς χριστιανικό. Ονειρευόμουν ιεραποστόλησα να γίνω κάτι τέτοιο. Έβλεπα το χριστιανό σαν κάτι πολύ σημαντικό μέσα στην κοινωνία που ήταν τόσο, τόσο βρώμικη και δύσκολη. Το αεροπλάνο, όπως με πήγαινε από Λονδίνο και μετά στη Νέα Υόρκη, που ήταν η πρώτη μου συνάντηση, θυμάμαι καθώς πετούσα πάνω από τις Άλπες, μέσα στα σύννεφα για πολλή ώρα, κάποια στιγμή μια φωνή μου λέει: τι θα κάνεις εσύ τώρα, μικρό κοριτσάκι, θα πας στην Αμερική, δεν ξέρεις κανέναν, τίποτα. Και άρχισα έτσι να στεναχωριέμαι. Κάποια στιγμή όμως θυμήθηκα τον ύμνο και τα βουνά χαμηλώνουν των θλίψεών μου μεσέ. Σύννεφα σαν μου κυκλώνω, ο ήλιος, εσύ είσαι για μέ. Πω από μια προσευχή μέσα μου με αυτόν τον ύμνο: Θεέ μου, σε ευχαριστώ.
Έμεινα στο Λονδίνο, πήγα στη Νέα Υόρκη, να μην σας το πολυλογώ. Εκεί μπορείτε να φανταστείτε τι είχε συμβεί. Είχαν μαζευτεί όλοι που είχαμε πάρει την υποτροφία. Ξέρετε, οι Αμερικάνοι είναι και πολύ Αμερικανάκια. Ξέρετε, φωτογραφίες, τηλεοράσεις το ένα το άλλο, οι πρώτοι στον κόσμο. Ξέρετε όλα αυτά. Για μένα δεν μιλούσαν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Πήρα το αεροπλάνο μετά από μερικές μέρες που ήμασταν Νέα Υόρκη, εκεί και μετά Washington DC, για να πάω στο Ohio State University, εκεί που έπρεπε να πάω για τις σπουδές μου. Μαζί μου ήταν και δύο άλλοι φοιτητές που ήταν από άλλες χώρες, μια εκ των οποίων Ιταλίδα. Στο αεροπλάνο επάνω άρχισα εγώ να ψάλω έναν ύμνο στη μουσική, δεν θυμάμαι όμως ποιον ύμνο έψαλα. Και μάλιστα, όχι, ήταν ο ύμνος. Γνωρίζω ότι ο Θεός στα σχήρας του την κλίδα της εμείς ζωής κρατεί και είμαι ασφαλής στα σχήρας του. Αυτή μου λέει, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Λέω, εγώ πηγαίνω, εγώ λέω και την Ελληνίδα, δεν είμαι Ορθόδοξη, πηγαίνω στην Ευαγγελική Εκκλησία. Α, μου λέει, και εγώ λέει Ιταλίδα, δεν είμαι Καθολική, αλλά πηγαίνω στην Ευαγγελική Εκκλησία. Και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ήδη από τώρα άρχισα να έχω παρέα και συντροφιά. Πέρασε πολύ γρήγορο χρόνο στην Αμερική. Δεν θέλω να σας μακρογορήσω, γιατί είναι πάρα πολλά το τι συνέβησαν. Ένα πράγμα θα σας πω μονάχα, ότι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολλές οικογένειες πλούσιες που με καλούσαν συνεχώς με τα κότερά τους για κρουαζιέρες στα 1000 Islands και πού δεν είχα πάει. Είδα όμως τη μιζέρια μέσα στα σπίτια τους χωρίς τον Χριστό. Πάντοτε αναζητούσα όπου και να ήμουν να είχα μια εκκλησία που να είναι βιβλικά τοποθετημένη. Και δυστυχώς στην πόλη που πήγα ήμουν πολύ άτυχη από πλευράς εκκλησίας και με έκανε πάρα πολύ να τονίσω πνευματικά κι εγώ. Αναζήτησα, πήγαινα σε μια εκκλησία, έλεγα θέλω σε Ευαγγελική Εκκλησία. Μου λέει μια οικογένεια, δεν θα σε πάω. Και μου πήγαινε το απόγευμα και είχαν θέατρο. Στην άλλη φορά πήγα σε μια άλλη εκκλησία, λέω θέλω σε μια βιβλική εκκλησία, θέλω το λόγο του Θεού να ακούσω. Και μου πήγαινε σε μια άλλη εκκλησία, ήταν δύο πάστορες και ήταν και μια παστόρισα. Αυτή ήταν που ήταν δυνατά, εκεί που απογοητεύτηκα. Τέλος πάντων, κόντευε ο χρόνος μου να τελειώσει στην Αμερική των σπουδών μου. Και έπρεπε να φύγω. Το συμβόλαιό μου με αυτή την υποτροφία ήταν το εξής. Κουραστήκατε? Όχι. Το συμβόλαιό μου με αυτή την υποτροφία ήταν ότι έπρεπε, τελειώνοντας, δύο χρόνια δεν έπρεπε να μείνω στην Αμερική. Εγώ δεν ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, αλλά δεν ήξερα και τι να κάνω. Τότε ήταν που οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο μου λένε, ξέρεις κάτι, κάνε αιτήσεις στα πανεπιστήμια και βλέπουμε. Έκανα πραγματικά στην Αμερική και το ένα μου δέχτηκε και το άλλο μου δέχτηκε και μου λέει, α, με τον όρο αυτό όμως της υποτροφίας που είχες, δεν μπορούσε. Πρέπει να φύγεις από την Αμερική και να έρθεις μετά από δύο χρόνια. Πού να έρθω εγώ μετά από δύο χρόνια, αδύνατον. Λέω, εντάξει. Είπα, Θεέ μου, σε σένα, εγώ ξέρεις ότι θέλω να μείνω εδώ, θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου. Θέλω κάτι θέλω, δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω κάτι από σένα να μου δείξει φανερό. Ήταν Απρίλης μήνας και τον Μάιο, 20 Μαΐου, έπρεπε να φύγω από την Αμερική. Έστειλα τα μπαγάζια μου, τα πράγματά μου στην Ελλάδα. Και τέλος Απριλίου, θυμάμαι, ήταν που μου λέει ένας καθηγητής μου, Ρέα, δεν πρέπει να φύγεις. Θα κάνεις αίτηση στο Μαγκίλ, το Πανεπιστήμιο και στο Τορόντο, στον Καναδά. Να πας στον Καναδά. Δεν πρέπει εσύ να συνεχίσεις στην Ελλάδα, γιατί δεν θα ξανάρθεις. Βέβαια, ξέρω ότι τα πανεπιστήμια, όπως ξέρετε και εσείς, στο εξωτερικό από τον Μάρτιο μήνα έχουν κλείσει. Ποιους θα πάρουν τον επόμενο χρόνο? Ήμουν εκπρόθεσμη για όλα. Στέλνω μια αίτηση στο πανεπιστήμιο, το Μαγκίλ και στο Τορόντο. Μου απαντάει μέσα στο Μαγκίλ και μου λέει: μας ενδιαφέρει η περίπτωσή σου. Έλα να το δούμε το θέμα, να συζητήσουμε. Παίρνω το λεωφορείο την άλλη μέρα. Βέβαια, εγώ, όπως ξέρετε, δεν ήξερα από διαδικασίες νομικές κλπ. Όταν είχα φύγει έξω, όλα τα είχε ετοιμάσει η Αμερικάνικη πρεσβεία. Στις καταράκτες μια φτάρα λίγο προπήρχεται το Τελωνείο, Αμερικής Καναδά. Θυμάμαι ήταν νύχτα, μετά τις 12, κατά τις 12.30 μας σταματάει εκεί το λεωφορείο για έλεγχο διαβατηρίων και βίζα. Εγώ δεν είχα βίζα. Προχωράει μπροστά ο υπάλληλος με μερικούς άλλους, κατεβάζει 5-6, δεν είχαν βίζα. Εγώ περίμενα. Έρχεται κάποια στιγμή, τα χαρτιά σου, μου λέει. Δείχνω τα χαρτιά μου, βέβαια βίζα δεν είχα. Μου λέει, η βίζα δεν έχετε. Λέω, το ξέρω, δεν έχω, δεν ήξερα ότι έπρεπε να έχω. Μου λέει, ξέρεις, εκεί την ώρα, δεν μου είπε τίποτα. Γράφει το χαρτί και εκείνη εδώ μου δίνει τουριστική βίζα για ένα μήνα. Κάθισα στο κάθεσμα και από μέσα μου είπε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Άλλη μια φορά το χέρι το δικό σου τόσο δυνατό και τόσο ζωντανό που είσαι.
προχωρούσα και έλεγα, τώρα εγώ πού πηγαίνω, πηγαίνω στο Μοντρεάλ. Δεν ήξερα κανέναν τίποτα. Πού θα μείνω? Το λεωφορείο έφτανε γύρω στα ξημερώματα, γύρω στις 4.30 ώρα. Στο Τορόντο ανεβαίνει μια Κινέζα, μια κοπέλα και κάθεται δίπλα μου. Και συζητούσαμε εκεί και μου λέει, πού πηγαίνεις? Θα σπάνω, της είπα πού πηγαίνω. Μου λέει, ξέρεις κάτι, πού θα μείνεις? Δεν ξέρω. Λέει, ο αδελφός μου είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο που πας να δεις και μένει εκεί κοντά μαζί με τη μητέρα μου. Εγώ πηγαίνω να τους επισκεφτώ. Θέλεις να μείνεις μαζί μου? Η πρόνοια του Θεού και το χέρι του Θεού, παιδιά μου. Πράγμα που έγινε. Πήγα στο πανεπιστήμιο, μου εξήγησαν ότι ήμουν εκπρόθεσμη, αλλά επειδή η κοινότητα του ελληνική του Μοντρεάλ είχε πάνω από 60.000 Έλληνες, θέλανε πραγματικά κοινωνική λειτουργό που να μιλάει καλά ελληνικά και να ήταν μορφωμένη, να ήταν πανεπιστήμιο και τους σπουδές όπως εγώ είχα ξεκινήσει ήδη μεταπτυχιακές. Τους είπα ότι εγώ θα ήταν δύσκολο να σπουδάσω γιατί οικονομικά δεν είχα την ευχέρεια και τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό και μου είπαν ότι θα μπορούσαν να μου βοηθήσουν σε δουλειά, πράγμα που πραγματικά αμέσως βρήκα δουλειά πριν ακόμη με δεχτεί το πανεπιστήμιο. Τα μάζεψα από την Αμερική, έφυγα, πήγα στο Μοντρεάλ. Εκεί τέλειωσα τις σπουδές μου. Από τη μια σπουδή στην άλλη, από κοινωνική λειτουργός που μου άρεσε πάρα πολύ και τέλειωσα με τα πτυχιακά, πήγα στην κοινωνιολογία. Την κοινωνιολογία άρχισαν οι πόρτες να ανοίγονται, μεγάλος πειρασμός επαγγελματικός, γιατί ήμουνα θα έλεγα, η μοναδική κοινωνική λειτουργός τότε, μορφωμένη, που με είχαν παντού στην ελληνική κοινότητα και παντού. Είχα κουραστεί από το να μου λένε να πηγαίνω σε θέσεις, σε συμβούλια γερουσιαστών, στα νοσοκομεία, ιδρύματα κοφαλάλων κλπ. Είχα κουραστεί. Δεν μου άγγιζαν όλα αυτά. Αναζητούσα μια χριστιανική συντροφιά και μια εκκλησία που να μπορέσω να κοινωνώ με χριστιανούς πραγματικά. Καταλάβαινα ότι έπρεπε στην πνευματική μου ζωή κάτι να αλλάξει. Γιατί όταν κοινωνικά ανεβαίνουμε στον κόσμο, κάπου η υπερηφάνεια μας θυμάται πιο έντονα. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε υπήρξα πάρα πολύ ταπεινή. Ποτέ δεν ήμουν σχεδόν ασήμαντη σε όλους τους χώρους που έμπαινα μέσα. Και όταν λέγανε ποια είμαι, πραγματικά τότε εξεπλήττοντο. Αλλά δεν ξέρανε ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού. Θυμάμαι στο ψάξιμό μου πάλι για εκκλησία. Γιατί έλεγα τώρα, σπουδές τέλειωσα, δουλειά βρήκα, αλλά τώρα τι θα γίνει από πνευματικής πλευράς. Κάποιο για κάποιο σκοπό έχω έρθει εδώ. Και ο Θεός με βοήθησε και πήγα σε μια εκκλησία που ήθελα να είναι πάντα κοντά στο σπίτι μου για να πηγαίνω να μην χάνω ποτέ. Πράγμα που ο Θεός μου άνοιξε μια πόρτα τέτοια και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μέσα σε μια τέτοια κοινωνία αδελφών που βρέθηκα, πραγματικά πνευματικά σταθεροποιήθηκα. Και ότι είχα τόσο πολύ ανάγκη. Κατάλαβα τι σημαίνει να αναθέτεις τα πάντα στον Κύριο. Κατάλαβα αυτό που ο Λόγος του Θεού λέγει στη ζωή μου. Ανάθεση στον Κύριο την οδόν σου. Έλπιζε από Αυτόν και Αυτός θέλει να ενεργήσει. Πραγματικά το έζησε τόσο πολύ έντονα το χέρι του Θεού στη ζωή μου. Και είμαι σίγουρη ότι ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, αν κοιτάξει πίσω ή αν κοιτάξει τώρα τον εαυτό του, το χέρι του Θεού είναι από πάνω. Και είμαι σίγουρη ότι ο Θεός, εάν εμείς δώσουμε, όπως είπε ο αδελφός Φιλίμωνας σήμερα, την προτεραιότητα τη σωστή στα πράγματα του Κυρίου, ο Θεός όλα τα άλλα θα μας τα δώσει. Πάντοτε ζητούσα εκκλησία, αδελφούς, πάντοτε ζητούσα από το Θεό τι να κάνω. Είπτε πάντοτε χαμένη, αλλά είχα πάντοτε μια ελπίδα μέσα μου ότι ο Θεός δεν θα μ' άφηνε. Ο Θεός δεν μ' άφησε ούτε από σπουδές, ούτε από επάγγελμα, ούτε από τίποτα. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε και να ελπίσουμε σε αυτό και πραγματικά αυτός θα ενεργήσει. Είμαι σίγουρος ότι έχει ενεργήσει και θα ενεργήσει και στη δική σου τη ζωή. Πιστεύομαι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δίνει και απόψε την ευκαιρία να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να τον λατρεύσουμε, να τον υμνήσουμε από τις καρδιές μας, να τον δοξολογήσουμε για αυτά που έχει κάνει, για αυτά που είναι για μας, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αρχίζοντας την ώρα μας, θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμό 215. «Υμνηθείτο η αγάπη του εδόξου λυτρωτού, που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού. Υμνηθείτο ο σωτήρ μου, που με αίμα του αυτό μέσωσε εκ του θανάτου και έφερε παραθεώ».

Όρθιοι παρακαλώ να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Πατέρα μας ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάρη του Όσου και του Ελέγου Σου και αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε Σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που Σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιο, γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έδωσες τον Υιό Σου τον μονογενή να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές. Ετάφη και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και είναι τώρα στα δεξιά Σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιο, γιατί μας άνοιξε το δρόμο στα Άγια των Αγίων, στην εδότερη παρουσία Σου, δια του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια της νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιο, γιατί μας δίνεις την παρησία να ερχόμαστε σε Σένα σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για τις ευεργεσίες Σου, τις φανερές και τις αφανείς, για τα ελέη Σου τα καθημερινά στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε ακόμα για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεις και απόψε να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, να σε υμνήσουμε από τις καρδιές μας, να σε δοξολογήσουμε. Γιατί είσαι αγαθός, γιατί το έλεος Σου μένει στον αιώνα. Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε, ετοίμασε τις καρδιές μας και μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσε κάποιο μήνυμα πνευματικό μέσα από το λόγο Σου. Εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός μας, τι χρειαζόμαστε για την αύξησή μας την πνευματική εν Χριστώ Ιησού, για την οικοδομή μας, για την προκοπή μας. Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε, μίλησε εσύ στον καθένα μας ξεχωριστά. Τα ιδιαίτερα βάρη του καθενός μας, τα ξέρεις, Πατέρα μας ουράνιε, τα προβλήματα που σηκώνει, που έχει να αντιμετωπίσει. Σε παρακαλούμε εσύ να αναλάβεις με τη χάρη τη δική σου και με το έλεος το δικό σου και να δώσεις τις λύσεις στις θαυμαστές. Και το θέλημα το δικό σου είναι οπωσδήποτε το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Σε σένα πιστευόμαστε, Πατέρα μας ουράνιε, τα πάντα. Δώσ' μας τη χάρη να στηριζόμαστε σε σένα πάντοτε. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε να σκεπάσεις τα αδέρφια μας οπουδήποτε βρίσκονται. Δεις τις ανάγκες τους και τα προβλήματά τους, σε παρακαλούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε εσύ να μας ευλογείς πλούσια με άφθονες ουράνιες ευλογίες. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το ζητούμε, για τη δόξα του ονόματός σου, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

Έστω και τα μέλη της χοροδίας που τόσο πρόθυμα και σταθερά υπηρετούν την Εκκλησία. Επίσης και την αδελφή Λιλίκα Σωτηροπούλου, που είναι σταθερή στη διακονία της. Ο Θεός να τους ευλογεί. Αδελφοί, είναι η μεγάλη πρόκληση. Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Η μελέτη μας θα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο, για τα γάμα κεφάλαιο, στη σελίδα 950, στις γραφές με παραπομπές. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13ο, για τα γάμα, σελίδα 950. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπονγίζει με το προσώψιον με το οποίο είναι ο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν. Εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί αλλοχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δι' να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον δεύτερο ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Σε ανοιχτές τις γραφές σας στο ΙΓ κεφάλαιο το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, γιατί συχνά θα αναφερόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτα της εορτής του Πάσχα, στο πρώτο εδάφιο, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Ο Ιησούς αγάπησε τους δικούς του στο μέγιστο βαθμό. Ο Ιησούς αγαπά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Είμαστε δικοί του, είμαστε ο λαός του. Η μόνη εξήγηση για τα πλούσια δώρα του Θεού, για τις ευεργεσίες του σε εμάς, είναι η άπειρη αγάπη του. Όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η αγάπη του Θεού σε εμάς είναι κάτι το ανεξήγητο. Γιατί μας αγάπησε ο Θεός? Γιατί μας αγαπάει ο Χριστός? Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Ασφαλώς δεν βρήκε τίποτε το καλό επάνω μας. Ορισμένοι άνθρωποι βέβαια είναι πιο αξιαγάπητοι από κάποιους άλλους, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τα ανθρώπινα μάτια, για τα ανθρώπινα κριτήρια. Από την πλευρά του ο Θεός δεν μπορούσε να δει τίποτα επιθυμητό επάνω μας. Ο Θεός είναι Άγιος, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Ο Θεός είναι δίκαιος, εμείς άδικοι. Ο Θεός είναι αγάπη, ενώ εμείς είμαστε γεμάτοι φθόνο, μίσος και κάθε μορφής κακία. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αποστατήσαμε από τον Θεό και επαναστατήσαμε εναντίον Του. Και το παράδοξο και ανεξήγητο είναι ότι ο Θεός μας αγαπά. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο θαύμα της αγάπης του Θεού για μας. Ο Απόστολος Παύλος το διατυπώνει πολύ καθαρά στο 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Επειδή ο Χριστός, όταν ήμεθα έτη ασθενής, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την αυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Ο Θεός, ξεπερνώντας τα όρια, έδειξε την αγάπη Του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα μέσα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Ο Θεός δεν μας αγάπησε γιατί πρώτα εμείς Τον αγαπήσαμε. Όχι, δεν είχαμε δείξει καμιά τέτοια διάθεση. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, δηλώνει: «Εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν Αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών». Ο Κύριος δεν μας αγάπησε γιατί κάτι μπορούσαμε να Του προσφέρουμε. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Είναι ο ίδιος ο παντοδύναμος Δημιουργός. Και οι άγγελοι Του τον λατρεύουν αδιάκοπα. Δεν έχει τη δική μας ανάγκη. Αν ήθελε πνευματικά παιδιά, όπως κήρυτε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ο Μωυσής, ο θεράπων του Κυρίου, αδυνατώντας να εξηγήσει την ευδοκία του Θεού και την αγάπη Του στο λαό Του διακηρύττει: «Επειδή εσύ είσαι λαός Άγιος εις τον Κύριον των Θεών σου, σε έκλεξε Κύριος ο Θεός σου δια να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα στους λαούς τους επί του προσώπου της γης. Δεν προετοίμησεν εσάς Κύριος, ουδέ έκλεξεν εσάς, διότι είστε πολυπληθέστεροι παραπάντα τα έθνη. Αλλά επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε». Η αγάπη του Θεού για μας είναι ανεξήγητη, είναι θαυμαστή. Μας αγάπησε γιατί αυτή είναι η ίδια η ιδιότητα, η ουσία του Θεού. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Θεό για το δώρο της αγάπης Του.
πρώτε της εορτής του Πάσχα. Εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Αγάπη στο μέγιστο βαθμό. Αγάπη αναλύωτη και αμετάβλητη. Μια αγάπη που δεν εξαρτάται από τις συνθήκες και τις περιστάσεις. Αγάπη χωρίς χρονικά όρια. Η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε στο παρελθόν με θαυμαστό τρόπο. Φανερώνεται στο παρόν και έχει προεκτάσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Απόστολος Ιάκωβος βεβαιώνει «Πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν. Καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς δια του λόγου της αληθείας». Ο Θεός έδωσε πολλές αποδείξεις της αγάπης Του. Μας δημιούργησε με θαυμαστό τρόπο και με υψηλό προορισμό. Σκοπός Του ήταν και είναι να Τον γνωρίσουμε προσωπικά και να ζήσουμε στη δόξα του ουρανού στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Με το Πνεύμα Του εργάστηκε στις καρδιές μας και μας έλεγξε περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και μας οδήγησε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού για μας εκδηλώθηκε στη Σταυρική Θυσία. Στη Θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη θέση τη δική μας. Τι περισσότερο μπορούσε να προσφέρει, έδωσε τη ζωή Του για χάρη μας. Έγινε ο Χριστός αμαρτία και κατάρα για να γίνουμε εμείς οι εκλεκτοί Του και να απολαύσουμε μαζί Του την μακαριότητα του ουρανού. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την αγάπη. Ο Ιησούς, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Αγάπη τέλεια, αγάπη ασύγκριτη, αγάπη στο μέγιστο βαθμό. Ο Ιησούς βρίσκεται στο ανώγειο, μακριά από το θόρυβο του πλήθους. Είναι η τελευταία ολόκληρη νύχτα που έχει στη διάθεσή Του πριν από τη Σταύρωση και την αφιερώνει στους 12. Είναι η δική Του. Έχει πολλά να τους πει, όμως δεν είναι σε θέση να Τον παρακολουθήσουν. Οι καρδιές των μαθητών είναι γεμάτες από άλλα πράγματα. Γεμάτοι οι μαθητές από τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να αντιληφθούν το δράμα του Χριστού. Ο Χριστός βρίσκεται αντιμέτωπος με το Σταυρό και οι μαθητές φιλονικούν για το ποιος από ανάμεσά τους είναι μεγαλύτερος. Σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά, έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών. Περί του τις εξ αυτών νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος. Κάτω από τη σκιά του Σταυρού οι μαθητές φιλονικούν για θέσεις και προτεραιότητες. Ο κόσμος γύρω μας χάνεται χωρίς Χριστό και χωρίς ελπίδα. Και εμείς τρογόμαστε μεταξύ μας για θεωρίες, για θεολογούμενα που δεν έχουν καμιά απολύτως αξία. Η ευθύνη μας είναι βαριά μπροστά στον Θεό. Όπως εκείνο το βράδυ η ευθύνη των μαθητών. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας πολύ καλά τις καρδιές τους, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι δεν μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια Του και τις προτροπές Του, προβαίνει σε δύο πράξεις σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό είναι βέβαιος ότι θα τραβήξει την προσοχή τους. Η πρώτη είναι το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών και η δεύτερη η καθιέρωση του δείπνου του Κυρίου. Την κάθε πράξη ακολουθεί και ανάλογη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό αποσπά την προσοχή των μαθητών και τους δίνει τα απαραίτητα διδάγματα.
Ο Ιησούς ο τέλειος διδάσκαλος συχνά μεταχειρίζεται ανάλογες μεθόδους και για τη δική μας αφύπνιση. Όταν τα αυτιά μας γίνονται βαριά, όταν η όρασή μας τα πνευματικά θολώνει, έρχεται με το δικό του τρόπο να μας αφυπνίσει για να μας φέρει αντιμέτωπους με την πραγματικότητα. Η πρώτη ενέργεια του Ιησού είναι το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών. Με αυτή του την πράξη θα ασχοληθούμε απόψε. Ενώ βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του, ο Ιησούς σηκώνεται από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Ο Ιωάννης που αφηγείται το περιστατικό αυτό τραβάει την προσοχή μας πριν απ' όλα στην αντίθεση. Στην αντίθεση ανάμεσα στον Ιούδα που κινούνταν από το σατανά και τον Ιησού που το μοναδικό του κίνητρο ήταν η αγάπη του και η μοναδική σχέση του με τον Πατέρα, με τον Πατέρα Θεό. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα, σίμωνος του Ισκαριώτου, να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς. Καθώς μελετούμε τα εδάφια, στο σημείο αυτό παρατηρούμε την αντίθεση ανάμεσα στην πράξη του Ιησού και σε εκείνη του Ιούδα. Ο Ιησούς δίνει τη ζωή του για τους μαθητές του, ενώ ο Ιούδας, ένας από τους 12, επιβουλεύεται τη ζωή του Χριστού. Απ' τη μια μεριά η ταπείνωση του Ιησού που πλένει τα πόδια των μαθητών του και από την άλλη η υπερηφάνεια του Ιούδα. Απ' τη μια η πιστότητα και η αγάπη του Ιησού μέχρι τέλους και από την άλλη η συνωμοσία και η προδοσία του Ιούδα. Και για να μην μας διαφύγει, ο Ιωάννης στην αφήγησή του αναφέρει την ενέργεια του σατανά. Έτσι ουσιαστικά η αντιπαράθεση είναι μεταξύ του σατανά και του Θεού. Ο τρόπος του σατανά είναι ο δρόμος της υπερηφάνειας, όπως περιγράφεται ζωντανά στο βιβλίο του Ισαΐας, στο 14ο κεφάλαιο. Και είναι απλά η προσωπική του προβολή σε βάρος των άλλων και στην περίπτωση που μελετούμε εναντίον του Θεού. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής, συνετρίφθης κατά γη σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε, έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβείς των ουρανών, θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Η συνέπεια της σατανικής επιθυμίας είναι η πτώση και η καταστροφή. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Ο τρόπος του Θεού αντίθετα είναι ο δρόμος της ταπείνωσης, όπως περιγράφεται για τον Κύριο Ιησού στην επιστολή προς Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο, 5 έως 8 εδάφια. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν αυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Το αποτέλεσμα της πράξης του Χριστού και της πορείας του είναι τιμή και δόξα για το πρόσωπό του και ευλογία για όλους εκείνους που είναι δικοί του. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπαν όνομα. Δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι, επί ουρανίων και επί γίων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο δρόμος της υπερηφάνειας, ο δρόμος και ο τρόπος του σατανά οδηγεί σίγουρα στην πτώση, στον όλεθρο, στην καταστροφή.
Ο δρόμος της ταπείνωσης, ο δρόμος και ο τρόπος του Κυρίου μας οδηγεί στην ύψωση, στη νίκη και στο θρίαμβο. Ο δρόμος της υπερηφάνειας φαντάζει λαμπρός. Είναι ο εύκολος και φαρδής δρόμος που ακολουθούν οι πολλοί. Αρχίζει από την πλατιά πύλη με τις πολλές υποσχέσεις. Όμως είναι η οδός η φέρουσα εις την απώλεια. Και δυστυχώς πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Μήπως ακολουθείς αυτό το δρόμο? Άλλαξε πορεία πριν είναι πολύ αργά. Ο Χριστός μας καλεί και μας παρακαλεί. Εισέλθετε δια της στενής πύλης. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν. Και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, καθώς βρίσκεται στο τέλος της πορείας του σε αυτή τη γη, φέρνει το λαό μπροστά στις ευθύνες του. Θέλει μπροστά του το μεγάλο δίλημα να διαλέξουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Και η έκκλησή του είναι συγκλονιστική. Ιδού εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν και τον θάνατον και το κακόν. Έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν. Δια τούτο εκλέξατε την ζωήν, δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου. Ο Ιούδας δέχτηκε την εισήγηση του Σατανά. Διάλεξε το δρόμο της υπερηφάνειας και της ανταρσίας. Πρόδωσε, πούλησε και παράδωσε τον ίδιο τον διδάσκαλό του στους εχθρούς του. Για 30 αργύρια γύρισε την πλάτη του στη ζωή και στο φως. Αρνήθηκε τη ζωή που είναι ο Χριστός και ήταν φυσικό επακόλουθο να καταλήξει στο θάνατο και στην αιώνια απώλεια. Ποια είναι η δική μας τοποθέτηση? Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάλαμε στην πνευματική μας ζωή? Μήπως προδίδουμε τον Κύριο για κάποια εφήμερα πράγματα? Ο Κύριος βλέπει τις καρδιές μας και διακρίνει τα κίνητρά μας. Ο Ιούδας ξεκίνησε πολύ καλά. Τον διάλεξε ο Ιησούς, ήταν ένας από τους 12 μαθητές του. Και για κάποιο διάστημα φαίνεται να περπάτησε σωστά. Όμως, από κάποιο σημείο και πέρα άρχισε η συνείδησή του να γίνεται χαλαρή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο αναφέρει ότι ήταν κλέφτης. Και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε κάτι για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Η αγάπη για το χρήμα τον έκανε κατάλληλο δέκτη της σατανικής εισήγησης. Έκτοτε παραμένει μια σκοτεινή μορφή. Ένα παράδειγμα προς αποφυγήν. Ο Ιησούς αντίθετα διάλεξε το δρόμο της ταπείνωσης. Ακολούθησε σταθερά το δρόμο της πλήρους υπακοής στο θέλημα του Πατέρα. Έμεινε πιστός στην προαιώνια υπόσχεση που έδωσε. Ιδού έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ζωσμένος στην πετσέτα, το έμβλημα του δούλου της έσχατης βαθμίδας, πλύνει τα πόδια των μαθητών και μαζί του Ιούδα, του προδότη. Είναι ασύλληπτο το μεγαλείο της ταπείνωσης του Κυρίου Ιησού. Είναι η μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Μπροστά σε αυτή τη σκηνή είναι απόλυτα φυσιολογική η αντίδραση του αυθόρμητου Σίμωνα Πέτρου. «Κύριε, εσύ μου νύπτεις τους πόδας. Είναι δυνατόν, Κύριε, να κατέβεις τόσο χαμηλά? Εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος να παίρνεις τη θέση του δούλου?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σι δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Όπως είναι μεγάλο το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θείου Λόγου, άλλο τόσο μυστήριο ανεξήγητο είναι και η ταπείνωσή του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μένω εκστατικός μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Χριστού για μένα και τον ευγνωμονώ από την καρδιά μου για τη θυσία του που μου χάρισε την αιώνια λύτρωση. Μαζί με τον ψαλμοδό αναφωνώ: «Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτού τας προς εμέ?
Θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Ο Πέτρος ήταν αρκετά ταπεινός να αισθάνεται ότι δεν ταιριάζει ο Ιησούς να του πλένει τα πόδια. Όμως δεν είχε αρκετή σοφία και ταπείνωση να μείνει σιωπηλός και να αποφύγει να πει στον Κύριό του τι δεν έπρεπε να κάνει. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Στην απάντηση του Ιησού ο Πέτρος τρομάζει με τη σκέψη του αποκλεισμού του από τον κύκλο των μαθητών. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Ο Πέτρος δεν μπόρεσε να καταλάβει το νόημα της πράξης του Κυρίου. Και ο Ιησούς επεξηγεί, «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν, η μη τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως εισέμερε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί». Είναι φανερό ότι σε αυτό το διάλογο ο Ιησούς δεν μιλάει για τη φυσική βρωμιά, αλλά για την αμαρτία και την ανάγκη καθημερινού καθαρισμού. Εξηγεί στον Πέτρο, όπως θα πει και στους άλλους μαθητές λίγο αργότερα, «Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν». Ο δικαιωμένος και αναγεννημένος είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μονάχα τα πόδια του. Καθώς κινούμαστε στους μολυσμένους δρόμους αυτού του κόσμου, την ανάγκη να περπατούμε στο φως. Και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Καθώς μελετούμε αυτό το κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είδαμε την έντονη αντίθεση ανάμεσα στην πράξη του Ιησού να πλένει ταπεινά τα πόδια των μαθητών του και σε εκείνη του Ιούδα να προδίδει ανέτεια τον διδάσκαλό του. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σημείο στην ταπεινωτική αυτή πράξη του Ιησού, είναι το κίνητρό του. Στο τρίτο εδάφιο η Ευαγγελική αφήγηση μας λέει, «Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει». Σηκώνεται από το τραπέζι που διπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Εδώ αποκαλύπτονται τρία σημαντικά πράγματα σχετικά με την κατάσταση του Ιησού καθώς προβαίνει στην συγκεκριμένη αυτή πράξη. Πριν απ' όλα, έχει πλήρη συνείδηση της εξουσίας που του δόθηκε ήδη από τον Πατέρα. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας. Έπειτα ήξερε πολύ καλά τη θεϊκή του προέλευση ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ότι από του Θεού εξήλθε. Και τέλος ήταν απόλυτα βέβαιος για τη μελλοντική του δόξα, προς τον Θεόν υπάγει. Βρισκόταν στο κατόφλι του ουρανού. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ο Ιησούς έχοντας πλήρη συνείδηση της θέσης και της εξουσίας που του δόθηκαν από τον Πατέρα, γνωρίζοντας ποιος είναι και έχοντας μπροστά του τη δόξα του ουρανού να τον περιμένει, προβαίνει στο πλήσιμο των ποδιών των μαθητών. Ο Υιός του Θεού ντυμένος στη μορφή του δούλου υπηρετεί τους δικούς του. Εδώ βρίσκεται μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Το μεγάλο παράδειγμα, το πρότυπο. Όσοι ομολογούμε το όνομα του Χριστού, κάποτε συναντήσαμε το Σταυρό. Μετανοήσαμε για την αμαρτία και την αποστασία μας από τον ζωντανό Θεό. Ζητήσαμε το έλεος Του. Δεχτήκαμε με πίστη τη χάρη Του. Μας έπλυνε με το αίμα Του και μας δικαίωσε. Μας έβαλε στη μεγάλη οικογένεια των δικών Του, στην Εκκλησία Του. Είμαστε τώρα καθαροί δια του Λόγου Του. Είμαστε δικαιωμένοι. Και από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Ποιος είναι ο ρόλος μας? Ποια είναι η αποστολή μας σε αυτόν τον κόσμο? Όλοι θέλουμε και επιδιώκουμε να είμαστε κήρυκες, δάσκαλοι και πρεσβύτεροι.
αλλά με κανένα τρόπο δεν είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε τη θέση του υπηρέτη. Και είναι χωρίς αμφιβολία η τάση αυτή, η μεγαλύτερη μάστιγα της ευαγγελικής κοινότητας. Χάσαμε το στόχο μας, αποτύχαμε στην αποστολή μας. Γι' αυτό και τα έργα της Σαρκός κάνουν έντονη την εμφάνισή τους. Έχθρες, φιλονικίες, ζήλιες, θυμοί, διαπληκτισμοί, διχόνοιες, σχίσματα, φθόνοι και τα παρόμοια, όπως τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας. Δεν υπήρχαν άμβανες στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όμως υπήρχαν πολλοί μιμητές του Χριστού. Οι αδελφοί μας τότε δεν είχαν αίθουσες διδασκαλίας, όμως ζούσαν καθημερινά τη ζωή του Χριστού. Δεν διέθεταν χρυσάφι και ασήμι, ούτε καταθέσεις στις τράπεζες, όμως ήταν γεμάτη με την αγάπη του Χριστού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αντιπροσωπευτική η κραυγή του Αποστόλου Παύλου. Τι σας ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του. Αδελφοί μου, είναι ανάγκη να σταθούμε ταπεινά μπροστά στον Θεό και να ομολογήσουμε την αδιαφορία μας για τους αδελφούς και για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πονέσαμε για το πάθημα του αδελφού μας? Πότε δείξαμε συμπάθεια και τον στηρίξαμε στο αδύνατο περπάτημά του? Πότε σκύψαμε να περπατήσουμε, να περιποιηθούμε τα τραύματα και τις πληγές του αδερφού μας? Είναι ώρα να αφήσουμε τα ρητορικά σχήματα και να ταπεινωθούμε, να ζητήσουμε ως άτομα και ως εκκλησία συγχώρηση από τον Θεό. Αυτό χρειαζόμαστε. Το έλεος του Θεού. Μαζί με τον Δανιήλ να ομολογήσουμε μπροστά στον Θεό. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το έλεος, τη συγχώρηση και την χάρη του Θεού. Διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον. Εξεύρετε τι έκαμονεις εσάς. Εσείς με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας, αλλήλων. Χρεωστείτε. Έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε ένας τον άλλον. Εάν ο Κύριος μας πήρε τη θέση του υπηρέτη, γιατί όχι εμείς? Υπάρχουν πολλές και ποικίλες ανάγκες γύρω μας. Αδελφοί και συνάνθρωποι μας που πάσχουν και υποφέρουν, είναι απαραίτητο να σταθούμε δίπλα τους με ταπείνωση, με αγάπη, με συμπάθεια. Να απαλύνουμε τον πόνο τους όσο είναι δυνατόν. Να βοηθήσουμε στο πρόβλημά τους. Να σηκώσουμε με όση δύναμη διαθέτουμε το βάρος τους, ένα μέρος έστω από το βάρος τους. Διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Στη φυσιολογική εκκλησία του Χριστού, είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε τιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι. Αδελφοί, είμαστε ξένοι και περαστικοί πάνω σε αυτή τη γη. Ο καιρός είναι τόσο σύντομος. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Γαλάτες και σε εμάς σήμερα είναι: ας μη αποκάμνομεν πράττοντες το καλόν. Διότι αν δεν αποκάμνουμε, περίσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως, προς τους αδελφούς μας, πρώτιστα. Είδαμε την αντίθεση ανάμεσα στην πράξη του Ιησού και σε εκείνη του Ιούδα. Ο Ιησούς προσφέρει τη ζωή του για τους μαθητές του, ενώ ο Ιούδας προδίδει και παραδίδει το διδάσκαλό του. Είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Σατανά και τα όργανά του από τη μια μεριά και στον Κύριο Ιησού από την άλλη. Ο Ιούδας διάλεξε και ακολούθησε το δρόμο της υπερηφάνειας και της προδοσίας. Ο Ιησούς προτίμησε το δρόμο της ταπείνωσης, της υπακοής, της θυσίας. Ο δρόμος του Ιούδα τον οδήγησε στην τραγωδία και στον όλεθρο. Ο δρόμος του Χριστού οδηγεί στο θρίαμβο, στη νίκη, στη δόξα του ουρανού.
Ποιο δρόμο ακολουθούμε? Ποιες είναι οι επιλογές μας? Είδαμε ακόμα και θαυμάσαμε το κίνητρο του Ιησού. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας πολύ καλά ποιος είναι, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρης τας χείρας, και ενώ ήταν απόλυτα βέβαιος για τη μελλοντική του δόξα, προβαίνει στο πλήσιμο των ποδιών των μαθητών. Ο Υιός του Θεού, ντυμένος στη μορφή του δούλου, υπηρετεί τους δικούς του. Η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο παράδειγμα. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς, σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Ο Κύριος να μας δίνει χάρη και προθυμία να ακολουθούμε σταθερά και πιστά το παράδειγμά του. Είναι μεγάλη πρόκληση για όλους μας να μείνουμε πιστοί στην κλίση και στην αποστολή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία παρακαλώ.

Παρακαλώ, όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη σου μας ένωσε με τον Θόνο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, γιατί μας άνοιξες τον δρόμο. Μας έκανες δικά σου παιδιά, μας έβαλες την οικογένεια τη δική σου, την εκκλησία σου. Πατέρα μας ουράνια, δώσ' μας τη χάρη να βαδίζουμε στον δρόμο το δικό σου. Να ακολουθούμε τα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να κατέβουμε στο επίπεδο που θέλει ο Κύριος μας, να νύπτουμε τους πόδας αλλήλων, να σταθούμε χρήσιμοι στις ανάγκες των αδελφών, των συνανθρώπων μας, εκεί που μας τοποθέτησε, στον καθένα μας ξεχωριστά, Πατέρα μας ουράνια, δώσε να λάμπουμε σαν φώτα δικά σου, σαν φωστήρες δική σου, να λάμπει το φως του Ιησού Χριστού στο περιβάλλον μας. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα συζητούμε ή νοούμε για τη δόξα του δικού σου ονόματος. Τώρα σε παρακαλούμε, Πατέρα μας ουράνια, απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Άμην. Ο Κύριος είναι μαζί με όλους μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, το πρωινό τούτο ερχόμεθα με γεμάτη την καρδιά από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία όπως πάντα, να σε ευχαριστήσω για τα θαυμαστά σου σχέδια για μας, για τη θαυμαστή σου αγάπη. Εσένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμεν γιατί δεν επλάστημεν ματέως, αλλά για να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, για να ζήσουμε στην παρουσία σου σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Όσο σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, η οποία ξεχύνεται τώρα στις καρδιές μας για το Αγίου σου Πνεύματος που μας εδόθη, από τη στιγμή που ειλικρινά στραφήκαμε στον Υιόν της αγάπης σου και τον δεχτήκαμε προσωπικό σωτήρα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τον Ιησού Χριστόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για εκείνον ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά τα αιώνια σχέδιά σου τον προώρησες απ' αρχής να γίνει το μοναδικό λύτρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί επενέβης στη ζωή μας, εργάστηκε στη ζωή μας και μας απεκάλυψε στον Υιόν. Τώρα είμαι θαλατρευτές σου πνευματικοί. Μια μέρα θα έχουμε την δόξα του Χριστού. Είμαι θα Υιή Θεού. Και ακόμα δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας το πρωινό τούτο. Γεμισέ μας με την παρουσία σου. Γεμισέ μας με τη χαρά του προσώπου σου. Μίλησέ μας για την αγάπη σου. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το έθνος μας και κάθε συναναστροφή Αγίαν που γίνεται ένα πλότητη και ένα λυθία ενώπιόν σου μέσα σε τούτο το έθνος και πέραν του έθνους μας όλο το πρόσωπο της γης, όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ένα καμισέλεος να δώσει επιστροφή ψυχών, πολλών ψυχών, να δοξαστεί το όνομά σου και τάχυνε την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, έφρανέ μας με την παρουσία σου Κύριε. Ας είναι η μέρα τούτη, η μέρα δοξολογίας, η μέρα ύμνου και χαράς ενώπιον σου του Θεού μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε, Θεέ των εκδικήσεων, εμφάνηθη φανερώσου. Υψώθητη Θεέ κριτά της γης, απόδοσε ανταπόδοση στους υπερηφάνους, έως πότε οι ασεβείς, Κύριε, έως πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν, έως πότε θα προφέρουν και θα λαλούν σκληρά, θα καυχόνται πάντες οι εργάτες της ανομίας, των λαών σου, Κύριε, καταθλίβουν, και την κληρονομία σου κακοποιούν, την χείρα και τον ξένο φωνεύουν και θανατώνουν τους ορφανούς και λέγουν «Δεν θέλει ιδί ο Κύριος, ουδέ θέλει νοήσει ο Θεός του Ιακώβ». Εννοήσατε οι άφρονες μεταξύ του λαού και οι μωροί πότε θέλετε φρονιμεύσει. Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει, ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ιδί, ο σοφρονίζων τα έθνη δεν θέλει ελέγξει. Ο διδάσκων των άνθρωπων γνώση, ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε. Και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν, για να αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως σου σκαφτεί λάκος εις τον ασεβή. Διότι δεν θέλει απορρίψει ο Κύριος το λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού δεν θέλει εγκαταλείψει, επειδή η κρίση θέλει επιστρέψει εις την δικαιοσύνη και θέλουσι ακολουθήσει αυτήν πάντες η ευθύ στην καρδία. Τι θέλει σηκωθεί υπερ εμού κατά των πονηρευωμένων, τι θέλει παρασταθεί υπερ εμού κατά των εργατών της ανομίας, εάν ο Κύριος δεν με βοήθει, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον, ολίσθησε νοπούς μου, το έλεο σου Κύριε με βοήθη. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Μήπως έχει μετά σου συγκοινωνίαν ο θρόνος της ανομίας, ως της μηχανάται αδικίαν αντινόμου, αυτή εφορμόσει κατά της ψυχής του δικαίου και αίμα αθώων καταδικάζουσι. Αλλά ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδος μου και θέλει επιστρέψει επ' αυτούς την ανομίαν αυτών και εν την πονηρία αυτών θέλει αφανίσει αυτούς. Κύριος ο Θεός ημών θέλει αφανίσει αυτούς. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου.
Τούτο τον ύμνο, τούτο τον ψαλμό ο Δαβίδ τον αφιερώνει στον Θεόν της δικαιοσύνης. Ψάλλει τον Θεόν και την δικαιοσύνη του, το γεγονός ότι ο Θεός δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία, την αδικία, δεν μπορεί να ανεχθεί την αδικία να πράτεται στον κόσμο τούτον, και επεμβαίνει ο Θεός υπέρ των αδικουμένων, υπέρ των ειδικών του, εκείνων οι οποίοι ελπίζουν σε Αυτόν. Παράλληλα, και μας λέει μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάει ο άνθρωπος, να ξεχνάει ο άνθρωπος ότι ο Θεός έχει αυτιά, αφού Αυτός έφτιαξε τα αυτιά. Ο φυτεύσας το οτίον δεν θα ακούσει, ο πλάσας των οφθαλμών δεν θα δει. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην βλέπει, αν γίνεται αδικία, αν γίνεται κακό, και να μην ακούει την φωνή, την έκκληση των Αγίων Του, όταν υψώνουν φωνήν προσευχής και δέονται προς Αυτόν? Από την άλλη μεριά, ψάλλει την πιστότητα του Θεού. Πόσο πιστός είναι ο Θεός? Όταν έλεγα ότι ολίσθησε ο πούς μου, το έλεος με πρόφτενε. Και μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας, επαρηγορίες σου, Θεέ, με έφραναν. Πάντοτε ήταν πιστός να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για να σώζει τον άνθρωπο το δικό του. Και αυτά τα δύο πράγματα, δικαιοσύνη και πίστης, πιστότης δηλαδή του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός είναι φίλος, αγαπημένος φίλος, και στέκει πάντοτε κοντά μας, η δικαιοσύνη του, λέω, και η πιστότητά του υμνήθηκαν απ' αρχής από όλους τους ανθρώπους του Θεού που είχαν συναλλαγές με το Θεό και είχαν σχέσεις με το Θεό. Πρόσεξαν ιδιαίτερα αυτά τα δύο πράγματα, πρώτη την δικαιοσύνη του και την πιστότητά του. Βέβαια, η δικαιοσύνη του είναι σπουδαίο πράγμα, αλλά μόνη της τι θα μπορούσε να κάνει αν ο Θεός δεν ήταν πιστός να επεμβαίνει, να τηρεί το λόγο του, να τηρεί τη φιλία του, να τηρεί τη σχέση του μαζί μας, να μην μας ξεχνά και στην ορισμένη στιγμή που έχει ανάγκη πάρα αυτά να παρεμβαίνει ο Θεός. Ήδη ο Μωυσής από τα αρχαία χρόνια, σε έναν ωραίο θαυμάσιο ύμνο, τον οποίο έχει ο ίδιος γράψει και ο οποίος περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή, και αρχίζει με τούτα τα έξοχα λόγια, τα λαμπρά λόγια: «Πρόσεχε ουρανέ, και θέλω λαλήσει, και ας ακούσει η γη τους λόγους του στόματός μου». Και λέει σε συνέχεια: «Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου, απόδοτε μεγαλοσύρινη στον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης, Θεός πιστός, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό, δίκαιος και ευθύς είναι αυτός». Κοιτάξτε, Θεός πιστός, η πιστότης του Θεού, και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό, δίκαιος, ταυτόχρονα και η δικαιοσύνη του, και ευθύς είναι αυτός. Λέγω λοιπόν ότι από τα αρχαιότατα χρόνια ο άνθρωπος έψαλε τη δικαιοσύνη του Θεού και την πιστότητα του Θεού, την συνέπεια του Θεού στις σχέσεις του με τον άνθρωπο, επειδή ακριβώς δημιούργησε τον άνθρωπο και τον αγαπά και θέλει να είναι κοντά του. Και λέει ο ψαλμωδός, μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας, επαρηγορίες σου με έφραναν, επεμβάσεις σου με έφραναν, όταν βρισκόμουν μέσα σε αμηχανία. Πλήθος αμηχανιών της καρδίας. Γιατί απλούστατα το πλάσμα είναι τόσο αδύνατο και τόσο φτωχό. Είναι η μοίρα που συνοδεύει το πλάσμα τούτο από τη στιγμή της δημιουργίας του, ή μάλλον από τη στιγμή της πτώσεώς του. Πριν πέσουμε, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός είχε πρικίσει τον άνθρωπο με δυνατότητες μιας εξελίξεως, την οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε, δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Μόνο αν κοιτάξουμε το τι συνέβη στο όρος της μεταμορφώσεως, που βλέπεις τον Ιησού Χριστό να μπαίνει στη δόξα, καταλαβαίνεις τι ο Θεός είχε κάνει, τι σπέρματα εξελίξεως, δυνάμεως και πνευματικότητος είχε βάλει μέσα στον άνθρωπο για να εξελιχθεί και να φτάσει κάποτε στη δόξα, εάν η αμαρτία δεν παρενέβαινε. Αλλά η αμαρτία παρεμβήκε, και όλες αυτές οι δυνατότητες που ο Θεός είχε βάλει σπερματικά μέσα μας πήγαν κάτω και ήρθαν στην επιφάνεια αδυναμίες απρόβλεπτες, και ακόμα οι ικανότητές μας που μεταβλήθηκαν σε αδυναμίες, σε εχθρούς μας εξαιτίας της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή είναι μέσα σε αμηχανίες. Τι θα πει αμηχανία? Να μην ξέρεις τι να σκεφτείς και τι να πράξεις.
αδιέξοδα. Και είναι τόσα πολλά προβλήματα εδώ, προβλήματα εκεί. Προβλήματα στην ύπαρξή σου, προβλήματα στο περπατημά σου, προβλήματα τι δρόμο να διαλέξεις, προβλήματα τι να σκεφτείς, προβλήματα τι να απαντήσεις, προβλήματα πώς να αντιμετωπίσεις τις συνθήκες οι οποίες σε κυκλώνουν και οι οποίες είναι τόσες πολλές. Αγριεμένη θάλασσα η ζωή. Πώς να πατήσεις απάνω στα κύματά της. Σταυροδρόμια η ζωή γεμάτη. Και ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε δυσκολίες. Δεν ξέρει τι δρόμο να τραβήξει. Αμηχανίες. Όχι μια, όχι δυο, όχι δυο. Λίθος αμηχανιών συνοδεύουν τον άνθρωπο στο διάβα, στην πορεία της ζωής. Όμως, από την άλλη μεριά, είναι η πιστότητα του Θεού. Ο οποίος παρεμβαίνει. Και ο οποίος επεμβαίνει τη στιγμή που ο άνθρωπος πραγματικά τα έχει χαμένα και δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει στη ζωή του. Τότε που βρίσκεται μέσα σαν μηχανίες, έρχονται οι επεμβάσεις του Θεού σαν παρηγοριές, να τον παρηγορήσουν, να τον ενισχύσουν, να τον εφράνουν. Παρηγορίες σου με έφραναν. Τη στιγμή που έλεγα, αγλίστρισε το πόδι μου, να το έλεό σου κοντά, και με πρόφτενε το έλεό σου και με κρατούσε. Τι όμορφη εμπειρία του Δαβίδ και τι όμορφη εμπειρία και δική μας, που μπορούμε να την διηγηθούμε, να την θυμηθούμε, να πούμε ότι συνέβησαν τα ανάλογα και στη δική μας τη ζωή κατ' επανάληψη. Οι αρχαίοι το είχαν αντιληφθεί αυτό. Είχαν εφεύρει έναν όρο, τον οποίο λέγανε ο απομηχανής Θεός. Στη δική μας αδυναμία, νάτος και εμφανιζόταν. Αλλά βέβαια οι αρχαίοι καημένοι δεν είχαν την επίγνωση, τη γνώση την οποία έχουμε εμείς, ή μάλλον την αποκάλυψη την οποία έχουμε εμείς. Ποια αποκάλυψη? Την αποκάλυψη ότι δεν είναι απομηχανής Θεός. Είναι ο Θεός της αγάπης. Με το να σε δημιουργήσει εσένα τον άνθρωπο, το θαύμα, όπως γράφει κάποιος, ο άνθρωπος, το θαύμα της παντοδυναμίας του Θεού. Και είναι το θαύμα της παντοδυναμίας, όχι μονάχα γιατί έχεις τέτοιες λεπτομέρειες και σε έχει φτιάξει με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που είσαι ένα αριστούργημα στο κατασκεύασμά σου, αλλά και διότι ο Θεός, σαν απόλυτη ύπαρξη, εδέχτηκε να περιορίσει τον εαυτόν του, για να υπάρχεις και εσύ πλάι στο χώρο το δικό του, να υπάρχεις και εσύ σαν μία προσωπικότητα ελεύθερη, η οποία μπορεί να κάνει την εκλογή της, μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να διαλέξει τον δρόμο της, μια προσωπικότητα που μπορεί να τον αγαπήσει, αλλά όμως μια προσωπικότητα που μπορεί και να τον μισήσει τον Θεό, που μπορεί να τον φθονήσεις, που μπορεί να διαφορήσεις, που μπορεί να πάρεις καρφιά να τον καρφώσεις, που μπορεί να πάρεις λόγχη να τον κεντήσεις στην πλευρά, που μπορείς να τον πετάξεις και να τον καρφώσεις απάνω σε ένα σταυρό. Όλα τούτα είσαι δυνατά. Όλα είσαι δεχόμενα. Και το γεγονός ότι σε φτιάχνει και σε δημιουργεί τέτοιον, σε μια προσωπική ελευθερία, και σε βάνει στο χώρο το δικό του και περιορίζει αυτό τον εαυτό του για να υπάρχεις και εσύ. Αυτή είναι η αγάπη. Με όλα τα ενδεχόμενα, και να τον αρνηθείς ακόμα και να τον απορρίψεις ακόμα. Και τοποθετώντας σε έτσι απέναντί του, ανέλαβε την υποχρέωση να σε βοηθάει. Να σου παρίσταται, να συμπαρίσταται στις ανάγκες σου, στις αδυναμίες σου. Και όταν μάλιστα αυτές οι αδυναμίες μεγάλωσαν και αυξήθηκαν εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε μέσα, αυτός δεν τράβηξε πίσω την πιστότητά του. Είναι πιστός Θεός και δίκαιος. Δεν θα ανεχτεί την αδικία, αλλά και τη φιλία του δεν τη σπάει. Και θυμάται πάντα, κι αν εσύ του γίνεις φίλος, αυτός θέλει γίνει φίλος σου. Κι αν εσύ το τιμήσεις, αυτός θα σε υψώσει. Και κάθε μέρα θα επεμβαίνει στη ζωή σου. Για κοιτάξτε πόσες επεμβάσεις που τις θεωρούμε πολλές φορές τυχαίες, περιστασιακές. Συνέβη. Κάποιος σε βοήθησε, κάποιος σου είπε ένα λόγο, κάποιος σου δείξε ένα δρόμο. Να βρέθηκε ένα ποτήρι νερό να πιεις κάπου που διψούσες, να κάτι άλλο. Και όλα αυτά τα θεωρείς σαν τυχαία γεγονότα και συμβάντα. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Είναι εκείνος που είναι κοντά σου σαν να παραμονεύει, να σου παρασταθεί και να σε βοηθήσει μέσα στις αμηχανίες της καρδιάς σου τις πολλές. Τη στιγμή που ρωτάς τι να κάνω, τη στιγμή που ρωτάς τα έχω χαμένα, τη στιγμή που λες
σταυροδρόμια μπροστά μου, προβλήματα μπροστά μου. Και η ζωή του τίδω είναι γεμάτη από προβλήματα που συνοδεύουν τον άνθρωπο με την ταπεινή του τη φύση την οποία διαθέτει σήμερα εξαιτίας της πτώσεως και εξαιτίας της αμαρτίας. Την αδυναμία, τη φτώχεια, τη μιζέρια που μας παρακολουθεί. Να ο Θεός που είναι κοντά και δεν είναι απομηχανής Θεός που επεμβαίνει χωρίς να το ξέρεις. Ο απομηχανής Θεός είναι ο Θεός της αγάπης, ο οποίος είναι κοντά σου για να σου δημιουργεί τις ευκαιρίες να σε σώσει. Και δεν τον έχεις γνωρίσει όσο το ανοίξουν τα μάτια σου και καταλάβεις ότι είναι ο Θεός της αγάπης και δεις τη χειρονομία του στο σταυρό και στραφείς και γίνεις δικός του, για πάντα δικός του, για να δοκιμάσεις τη φιλία του, να δοκιμάσεις την αγάπη του σε τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα. Ω, πόσο θαυμάσιο πράγμα! Τι θαυμάσιο Θεό έχουμε! Πόσο ωραίον Θεό έχουμε! Μιλάμε για αυτόν με ενθουσιασμό. Δεν είναι κηρύγματα που καθόμαστε και τα γράφουμε. Δεν είναι κηρύγματα που καθόμαστε σαν τους θεολόγους. Θα γράψει, θα πεις και τούτη τη γραμμή, να πεις και εκείνη τη γραμμή. Θα βγαίνουν από μέσα από την ψυχή μας. Τον αγαπάμε τον Θεό. Πώς το λένε. Μας έκανε να τον αγαπάμε. Τον βρήκαμε ότι είναι αληθινός. Και οι σχέσεις μας μαζί του είναι ευφροσύνη. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου. Ευεργεσίες σου με έφραναν. Παρεμβάσεις σου κάθε φορά. Τα θαύματά σου τριγύρω μου με φρένουν και σε βλέπω και σε αναγνωρίζω και σε συλλαμβάνω, Θεέ, σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περιστατικό. Κάθε στιγμή είναι από πίσω ο Θεός. Πανταχού παρών και κοντά σου όπως και κοντά μου. Κανένας δεν νιώθει την έλλειψη. Φτάνει να θελήσεις να τον δεις. Κανένας δεν θα στερηθεί. Κανένας δεν θα πει μα σε μένα δεν ήρθε και σε σένα ήταν. Και τότε που νομίζεις ότι είναι οι πιο δύστυχες στιγμές στη ζωή σου, παρηγορία του σε φρένουν. Εκείνος έρχεται κοντά, σε ενισχύει. Φτάνει να θέλεις να τον δεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ίσως πληροφορήθηκε η συνάθρηση ότι πέθανε ο αδελφός μας ο Παναγιώτης ο Φασέας. Αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα θα έχουμε την κηδεία του εδώ. Καλείστε να έλθετε. Και μου έλεγε σήμερα η Λίτσα, όταν τον πήγαν στο νοσοκομείο, μετά έπεσε ο άνθρωπος σε κατάσταση που δεν καταλάβαινε. Και βέβαια σε εκείνη την κατάσταση ο διάβολος την εκμεταλλεύεται για να φεύγουν λόγια τα οποία πολλές φορές δεν είναι τα σωστά, αλλά δεν μπορούν να καταλογιστούν στον άνθρωπο όταν δεν έχει συνέστηση. Και ναι, έχει γίνει πέρασμα των διαφόρων ρευμάτων που ο διάβολος θέλει. Αλλά όταν είχε τη συνείδηση του εαυτού του, άπλωνε τα χέρια του, λέει, στο νοσοκομείο και φώναζε: «Ω Θεέ, θαυμάσιε Θεέ, υπέροχε Θεέ, ανεπανάληπτε Κύριε!» Δεν τα λέει έτσι κανείς. Και τον άκουγε που είχε το νοσοκομείο. Ένας γιατρός. Μεγάλη υπόθεση. Ο Φασέας ήταν μια μεγάλη υπόθεση. Άφησε ιστορία στο έργο. Και είναι συνδεδεμένο το όνομά του με το έργο του Κυρίου. Κάτω στην Καλαμάτα δουλέψαμε και παλέψαμε μαζί. Εγώ έσκαβα και εκείνος προετοίμαζε τις ψυχές μέσα εκεί στο ιατρείο του, φυματιολόγος όταν ήταν. Και άπλωνε μια όμορφη φήμη μέσα στην Καλαμάτα ο χριστιανός γιατρός. Και εμείς με το θάρρος αυτό, ακουμπώντας σε αυτό το γεγονός, μιλάγαμε με παρησία και με θάρρος και ευαγγελιζόμαστε στις ψυχές. Έτσι γίνει και το έργο στην Καλαμάτα και η εκκλησία στην Καλαμάτα, που ήταν ένας δύσκολος αγρός. Ο αδελφός Βάγγης, ο αδελφός Φασέας και εγώ, οι τρεις μας δουλέψαμε από αρχής. Έλεγε στον αρρωστό του: «Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για να του κάνει πνευμοθώρακα. Θα κάνω προσευχή στον Θεό. Και αν θέλεις, κάνε και εσύ προσευχή για τον εαυτό σου. Θα κάνω προσευχή να μας βοηθήσει ο Θεός». Και βγήκε η φήμη, ο χριστιανός γιατρός, στην Καλαμάτα. Τον έβλεπε. Είναι ο Θεός των επεμβάσεων. Ψυχή εφραίνεται στις παρηγοριές που δίνει εκείνος, στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου. Παρηγορίες σου με έφραναν. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τέτοιο θαυμάσιο Θεό που έχουμε. Να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα.

Θεέ Πατέρα της αγάπης, ευχαριστούμεν πραγματικά κάθε δισταγμός να φύγει από την ανθρώπινη ψυχή. Εσύ έκανες έργο θαυμαστό στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας. Επαρηγορίες σου μας έφραναν και μας εφραίνουν. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν που έστειλες από τους ουρανούς. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Δώσ' μας μέρηδα τροφής και χορτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Μείνε μαζί μας, η ώρα τούτη να είναι δική σου, ώρα ουρανού για τη δόξα σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Οι πιο πολλές αμηχανίες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μπήκαν από τη στιγμή που ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό. Όχι μόνο στην αντιμετώπιση της ζωής, η οποία όπως μαθαίνουμε γέμισε από αγκάθια, τριβόλους, η ζωή. Και πώς να τα βγάλει ο άνθρωπος πέρα. Πώς να τα βγάλεις πέρα με τούτο τον κόσμο που ήταν γεμάτος κακά. Θα έχετε ακούσει, θα μάθατε και θα πειραματιστήκατε και οι ίδιοι πως οι θάλασσές μας έχουν γεμίσει τσούχτρες. Τις φέρανε λέει από τις Ινδίες εκείνα τα πλοία, τα ποντοπόρα που πηγαίνουν κάτω, όταν γυρίζουν άδεια, γεμίζουν με νερά από εκεί και μας φέρανε και αυτές καλλιεργήθηκαν, βρήκανε και τη ρύπανση των υδάτων εδώ και έχουν γίνει. Διάβαζα, είναι ομάδες και οδηγούνται από μία μαυιά επικεφαλής και το δηλητήριό τους είναι δηλητήριο κόμπρας. Δηλητήριο κόμπρας το δηλητήριό τους. Εάν δηλαδή πέσει σε τσούχτρες και σε χτυπήσουν όλοι μαζί, μπορεί να σε θανατώσουν. Πριν 2 χρόνια ενώ κολυμπούσα στη θάλασσα, του κόλλησε μία εδώ και μου παραμόρφωσε όλο το πρόσωπο. Όλο το πρόσωπο. Και μου είπε ο γιατρός, καλά που πρόφτασε και έκλεισε στο μάτι σου. Αν σε χτύπαγε στον κερατοειδή χιτώνα, θα τη σε τύπλωνε. Λοιπόν, είναι τρομερές. Όταν πρώτο πήγα στο Σούνιο, είχε τσούχτρες. Πού να πέσει, πουθενά δεν είχε πού να. Ίσα που έπειτα τα πόδια μου και έπειτα το προσωπό μου και σηκώθηκα και έφυγα. Τι να κάνει, πού να μπει. Τρόμο και φόβο. Αλλά λέω, ο Θεός. Παρηγοριές του Θεού. Φυσάει λοιπόν βορειοανατολικό άνεμο σαν τον φέρνει, τις μαζεύει όλες και τις πάει μέσα στο βυθό της θαλάσσης μακριά και γίνεται μια θάλασσα πεντακάθαρη που μπορείς να κολυμπάς και να την απολαμβάνεις. Για πάει στο άλλο λιμανάκι μια φορά, μου λέει μία πάνω από 1000 μαζέψαμε. Είχανε βάρκα σαν ποδήλατο. Πάνω από 1000, λέω τι 1000 τι να μαζέψετε εδώ πέρα, είναι ακένωτη πηγή. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Από το σύννεφο, μόνο ο Θεός, οι παρεμβάσεις του Θεού, επαρηγορίες σου με φρένουν. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να συσταθεί με στη ζωή. Και λέγω, όχι μονάχα την αντιμετώπιση της ζωής, που είναι τόσο δύσκολη, γεμάτη τσούχτρες η ζωή, όχι τέτοιες. Όχι μόνο στη θάλασσα. Και στην ξηρά υπάρχουν τσούχτρες. Παντού υπάρχουν τσούχτρες, γύρω μας. Σε κυκλώνουν από όλες τις μεριές. Λοιπόν, και δεν μπορείς να τη ζήσεις τη ζωή. Αλλά ιδιαίτερα καθώς εκόπηκε ο άνθρωπος από το Θεό και απομακρύνθηκε. Οι αμηχανίες πολλαπλασιάστηκαν μέσα του για ό,τι αφορούσε τη σχέση του με το Θεό. Το Θεό το φοβόταν. Αισθανότανε ότι ένα μάτι από πάνω από τον ουρανό τον παρακολουθούσε σε όλη τη ζωή, σε όλο τον διάβα του. Ένα μάτι δικαιοσύνης που μπορούσε ανα πάσα στιγμή να τον ελέγξει, τον πιάσει από τα αυτή. Δεν μπορεί να αρνηθείς. Ο Θεός είναι Θεός κρίσεως. Αμαρτάνεις, το μάτι του Θεού σε βλέπει, η κρίση του Θεού θα έρθει, είναι συνέπεια της δικαιοσύνης. Αλλά πιο πολύ οι αμηχανίες ήσαν πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να τακτοποιηθεί με το Θεό. Πώς θα μπορέσει να ξανατακτοποιήσει τις σχέσεις του με το Θεό. Δεδομένου ότι ο Θεός ήταν η πηγή και είναι η πηγή της ζωής και χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Νιώθει την ανάγκη όχι μόνο από φόβο, διότι η δικαιοσύνη του Θεού τον κυνηγάει, αλλά και διότι τον έχεις ανάγκη το Θεό, επειδή είναι πηγή της ζωής. Χωρίς αυτόν δεν μπορείς να ζήσεις. Και ψάχνει ο άνθρωπος να βρει έναν τρόπο να συμφιλειωθεί με το Θεό. Και το βρίσκει τόσο δύσκολο και είναι τόσο δύσκολο. Πώς να γεφυρώσεις το χάσμα. Έκανες αμαρτία. Η αμαρτία σε χώρισε. Είναι άδυσος μεταξύ σου και του Θεού. Ποιος θα καλύψει αυτό το χάσμα.

Η παγκόσμια ιστορία είναι γεμάτη. Πας στην Ινδία, βλέπεις ασκητές, φεύγουν, ασκητεύουν. Ζουν μακριά από την κοινωνία, κάνουν πάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί? Για να τακτοποιηθούν με τον Θεό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς ο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Τι ακάνεις? Εάν θελήσει να διαδικαστεί μετ' αυτού, δεν δύναται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκ χιλίων. Και του πεις του Θεού. Του πεις εντάξει, του παρουσιάσεις τα έργα σου. Δεν του παρουσιάσεις αυτά που σκέφτεσαι και κάνεις. Μα αυτά είναι γελιογραφίες. Θα σου τα απορρίψει. Δεν μπορεί να σταθεί. Είναι σοφός την καρδία, κρατεώς τη δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε. Αυτός μετακινεί όρη και δεν γνωρίζουσι ποιος έστρεψε αυτά εν διοργή αυτού. Αυτός ή την γη από του τόπου αυτής, οι στήλοι αυτοί σαλεύονται, αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει, κρύπτει πως φραγίδα τα άστρα, αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς, πατάει απάνω στα κύματα της θαλάσσης. Αυτός κάνει τον Αρκτούρο, τον Ορίωνα, την Πλειάδα, τα ταμεία του Νότου, κάνει μεγάλη ανεξιχνίαστα, θαυμάσια αναρρύθμιτα, να διαβαίνει κοντά μου και δεν τον βλέπω, διέρχεται και δεν τον εννοώ. Αφαιρεί, ποιος θα εμποδίσει αυτόν, ποιος θα πει σε αυτόν τι κάνεις. Και λέει και συνεχίζει, προς τον οποίον λέει στο 15 Θεόν, και αν ήμουν δίκαιος, και ακόμα αν ήμουν αδίκαιος, δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά ήθελα να ζητήσει έλεος παρά του Κυρίου, και αν ήμουν αδίκαιος, παρά του κριτού μου, εάν κράξω και μη αποκριθεί, δεν ήθελα να πιστέψει ότι σήκουσε τη φωνή μου. Και λέει παρακάτω, εάν ήθελα να πει στο 20, είμαι άμεμπτος, αυτός θα με αποδείξει διεφθαρμένο. Θα μου αποκαλύψει και θα μου δείξει ότι αυτό που λέω εγώ ότι είμαι άμεμπτος, δεν βλέπω στην πραγματικότητα. Θα μου δείξει ότι... εδώ στο 30, εάν λουστώ εν είδα τυχιώνος και επιμελώς αποκαθαρίσω τα σχήρας μου, σύ όμως θέλεις με βυθίσεις στον βάρβαρο, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θέλουν με δελείτεστε. Θα μου δείξει ότι είμαι τόσο βρωμερός, ακόμα κι αν πληθώ με νερό χιονιού, για να λευκαθώ σαν το χιόνι. Θα μου δείξει ότι είμαι βρωμερός, ακόμα και τα ρούχα μου θα με σχήνονται, θα με δελείτονται. Δεν θα με υποφέρουν και τα ρούχα μου ακόμα. Και λέει, καταλήγει στο 32, μια ωραία φράση, ακούστε τη. Στο 33, δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ μων, για να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Αχ, να βρισκότανε κάποιος μεσίτης. Αυτό το χάσμα, αυτή την άβυσο που δημιούργησε η αμαρτία, η αποστασία, να μπορούσε να τη γεφυρώσει. Κάποιος μεσίτης να πλώσει το χέρι του και να πιάσει το χέρι του Θεού και το χέρι το δικό μου και να μας ενώσει. Με ποιο άλλο τρόπο? Οτιδήποτε να είμαι θα μου αποδείξει ότι είμαι βρωμερός, ότι είμαι ακάθαρτος, ότι είμαι χαλασμένος, ότι είμαι ατελής. Και ρωτάει εδώ πέρα ή μάλλον εκφράζει με απελπισία την κραυγή αυτή. Δεν υπάρχει μεσίτης να σταθεί μεταξύ αυτού και μου, να πιάσει τα χέρια του και τα χέρια μου, να βάλει τη χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Και μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς, που σκεφτόταν με ποιο τρόπο θα τακτοποιηθεί με το Θεό, ο Θεός ευρήκε τη λύση. Έστειλε το μεσίτη. Αυτό το μεσίτη που έφτασε ο Ιώβ να τον διακρίνει και να τον ζητάει και με απελπισία να λέει ποιος μπορεί να είναι, πού είναι αυτός ο μεσίτης, που θα βάλει το χέρι του, θα σταθεί μεταξύ του Θεού και μου και θα βάλει το χέρι του απάνω στους δυο μας να μας συμφιλιώσει και να μας ενώσει. Είδατε τι όμορφο. Από την Παλαιά Διαθήκη, πόσο ζωντανό, πόσο ωραίο. Έρχονται και λένε, μπα, λέει, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης τακτοποιήθηκαν, λέει, με τον νόμο και με την τήρηση του νόμου. Μόρτι λες, με την τήρηση του νόμου. Και ποιος τακτοποιήθηκε με την τήρηση του νόμου? Εδώ ο Ιώβ ο ίδιος ομολογεί, τήρηση νόμου. Μα αν του πω ότι είμαι άμεμπτος, θα μου αποδείξει ότι είμαι αμαρτωλός. Αν πληθώ με το νερό του χιονιού, πάλι θα μου δείξει ότι είμαι βρωμερός. Θα με κυλήσει στον βόρδο. Τι να κάνω, δεν υπάρχει, ο μόνος τρόπος. Μεσίτης. Και ζητάει το μεσίτη ήδη από την παλιά εκείνη εποχή. Εκείνος που θα μεσολαβήσει. Και βλέπετε οι άνθρωποι απ' έξω έχουν την αφελή σκέψη και πίστη να νομίζουν ότι αν ανάψουν μερικά κεράκια, αν κάνουν μερικές μετάνοιες, μερικά προσκυνήματα, μερικά πρόσφορα, αν κάνουν τούτο ή το

κάποια έργα, κάποια... θα τακτοποιηθούν με το Θεό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι μεσίτης κάποιος μεσίτης να μπει ανάμεσά μας και να βάλει το χέρι του σε αυτόν και σε μένα. Και η αγάπη του Θεού στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας. Οι παρηγορίες του ήρθαν και μας έφραναν. Και όχι μόνο παρουσίασε το μεσίτη, ο οποίος μπήκε στη μέση των ιών της αγάπης του, τον οποίον έστειλε από τους ουρανούς, αλλά μαζί με την παρουσία αυτού του μεσίτη έλυθηκαν όλα τα προβλήματα. Πλήθος προβλημάτων αλήτων που καμία ανθρώπινη σκέψη δεν ήταν δυνατό να τα λύσει και δεν ήταν δυνατό να δώσει εξήγηση. Πόσα συμβίβαζε στη δικαιοσύνη με την αγάπη. Η δικαιοσύνη που θέλει να σε κρίνει, η αγάπη που θέλει να σε σώσει και να σε διαφυλάξει. Ποιος θα τα συνδύαζε αυτά? Δούλεψε απ' αρχής ο Θεός. Λέμε και τις Παρασκευές που μιλάμε στα θέματά μας για την προετοιμασία της σωτηρίας και τόσο λίγοι την παρακολουθούν, αλλά εκείνοι που την παρακολουθούν λένε τι θαυμάσια μαθήματα. Λέμε τις Παρασκευές, η αμαρτία μπήκε σε στιγμή χρόνου. Μέσα σε μια στιγμούλα, τσακ, μπήκε η αμαρτία. Σε στιγμή χρόνου. Αλλά για να βγει η αμαρτία, να καταργηθεί η αμαρτία, να εξαφανιστούν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, να σωθεί ο άνθρωπος και η κτήση ολόκληρη που τον περιβάλλει, τι έργο εγίνηκε και τι αγώνας. Η αμαρτία μπήκε σε μια στιγμή. Το έργο της σωτηρίας δουλεύτηκε αιώνες και αιώνες. Ήδη από την αρχή, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, μέσα σε εκείνο τον κύκλο της Τριάδος, συζητήθηκε το πρόβλημα και ο Θεός πρότεινε τη λύση. Ο Υιός πρέπει να πάει κάπου. Και ο Υιός είπε, ναι πατέρα θα πάω. Σε περίπτωση που ο άνθρωπος θα πέσει, θα πάω κάπου. Και μεταδούλεψε μέσα από τους αιώνες το έργο της προετοιμασίας της σωτηρίας. Η Θεία Σοφία ποιους δρόμους ακολούθησε για να μπορέσει να σου παρουσιάσει το Γολγοθά και να σου προσφέρει το Γολγοθά έτοιμον. Και τον παίρνεις εσύ με το λόγο σου και λες δύο κουβέντες στον άλλον, πίστεψε στον Χριστό για να σωθείς. Και του λες δύο λόγια, ο Ιησούς απέθανε για σένα. Αλλά τι πάει να πει αυτό, το Ιησούς απέθανε για σένα? Τι εκόστησε στο Θεό, τι στήχησε στο Θεό, ποιοι αιώνες σε δούλεψαν. Και να παλέψει ο Θεός με την διαστροφή του κόσμου, με τις αντιλήψεις του. Δημιούργησε θεσμούς, ο θεσμός της οικογένειας, ο θεσμός του κράτους, ο θεσμός της θεοκρατίας στο Ισραήλ, με τόσες διατάξεις μέσα, θυσίες, το αίμα της Διαθήκης, τόσα και τόσα πράγματα. Να δουλέψει ο Θεός για να φτάσει η στιγμή να δεις τον Υιόν στο Σταυρό. Να ο Μεσίτης που βάνει το χέρι του, απλώνει τα χέρια του μεταξύ του Θεού και σένα για να σε συμφιλιώσει και να σε ενώσει με τον Θεό. Τι ωραίο πράγμα! Επαρηγορίες σου με έφραναν. Λύθηκε το πρόβλημα της δικαιώσεώς σου, είσαι δίκαιος τώρα, χάρη στη θυσία του Υιού. Το πρόβλημα της αγιοσύνης σου, είσαι άγιος χάρη στην αγιότητα που απέκτησε ο Χριστός. Το πρόβλημα της πορείας σου, της εξελίξεώς σου προς τα πάνω, δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο να ενάωσει μέρα και νύχτα, δεν θα ησυχάσει όσο του εμπάσει στη δόξα. Το πρόβλημα της αιωνιότητος να ντυθεί στη δόξα του Υιού του Θεού, να ζήσεις στην παρουσία του για όλη την αιωνιότητα ένδοξος. Το πρόβλημα του μέλλοντος να είσαι κυρίαρχος, πρίγκιπας του ουρανού, θα κυβερνήσεις εκείνη την ημέρα. Όλα λύθηκαν. Όλα λύθηκαν. Χάρης στην αγάπη του, επαρηγορία του μας έφρανα. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς. Και βλέπετε, ένας άνθρωπος που δεν έχει πληροφορηθεί ακόμα αυτό, βρίσκεται μέσα σε αγωνίες, ανησυχίες, ζητάει, ψάχνει, κάνει, προσπαθεί. Και αν σε μια στιγμή του το πεις, σε μια στιγμή του αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός προμήθευσε αυτή τη σωτηρία. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν του, μεσίτη, μεταξύ σου και αυτού. Και το πράγμα είναι τακτοποιημένο, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε. Ψυχή του ανθρώπου αναπαύεται. Αχ, λέει, πώς δεν το ήξερα, πώς δεν το είχα δει. Αναπαύεται η ψυχή του, επαρηγορίες σου με έφρανα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας. Οξασμένο το όνομά του. Δεν είναι θαυμάσιος Θεός. Δεν είναι υπέροχος Θεός. Δεν είναι Θεός που αξίζει να τον αγαπάμε.
και αξίζει να ζούμε στο θέλημά Του, να περπατάμε στην παρουσία Του μπροστά για να ζήσουμε μαζί Του στην αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο υπέροχο, πόσο υπέροχο. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί, ακόμα.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, ο Υιός του Θεού. Εσύ η παρηγορία του Θεού στις αμηχανίες της καρδιάς μας, η προσφορά του Θεού σε μας. Μας εφραίνεις, μας γεμίζεις, η καρδιά μας πλημμυρίζει από την παρουσία σου. Χαιρόμεθα μπροστά σου, αγαλόμεθα, έκανες έργο σωτηρίας για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε, ευλόγησέ μας ακόμα, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Ολοκλήρωσε το θέμα μέσα μας. Σε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πραγματικά στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς του ανθρώπου οι δικές σου παρηγοριές παρεμβαίνουν και εφραίνουν την ψυχή. Δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ακόμα. Στο όνομα του Χριστού παρακαλούμε. Αμήν. Στις αμηχανίες της καρδιάς μας στην καθημερινή ζωή. Ευεργεσίες σου, επαρηγορίες σου με έφραναν. Τόσα σταυροδρόμια, τόσες αμηχανίες. Πόσες φορές δεν βρισκόμεθα σε δύσκολους δρόμους και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Φέρνω δυο περιστατικά από την Καινή Διαθήκη. Ένα. Πρώτον, ο Κύριος με τους μαθητάς πήγε στην αντίπερα όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας. Και εκεί τους πήρε μυρουδιά το πλήθος του κόσμου, ότι πήγε ο Κύριος εκεί και συνέρευσαν πλήθη. Μόνο οι άνδρες ήσαντε 5.000. Σημειώστε το. Μόνο οι άνδρες 5.000. Αφήστε τα γυναικόπαιδα που είναι πιο πολλά συνήθως. Και ολόκληρη την ημέρα ακολούθησαν τον Κύριο. Κουράστηκαν οι άνθρωποι. Λέει ο Κύριος, τι θα γίνει με αυτό το πλήθος. Τους πλαχνίστηκε. Τι θα πάμε. Μα δεν του λένε, δεν τους απολύεις να πάνε να βρούνε τροφές να φάνε. Και ο Κύριος τους λέει, δώστε εσείς. Εμείς να δώσουμε 5.000 άνδρες μονάχα. Και τα γυναικόπαιδα πάνω από 10.000 θα ήσαντε όλοι μαζί. 10.000 ανθρώπους να θρέψουμε, εμείς. Κοιτάχτηκαν οι μαθητές, ο ένας κοίταξε τον άλλον. Σε μεγάλη απορία, σε πλήθος αμηχανίας. Σε εμάς το λες να τους θρέψουμε. Μα φούρνους να είχαμε εδώ πέρα και να δουλεύανε μέρα νύχτα, δεν μπορούσαμε να θρέψουμε τόσο κόσμο. Και ο Κύριος λέει, καθίστε τους. Πρασιές, πρασιές. Ένα παιδάκι είχε 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψαράκια. Τα πήρε στα χέρια του και τα ευλόγησε. Και άγγιξε τις πηγές της δημιουργίας. Μπορείς να μου πεις πως τούτη η ύλη ήρθε στην ύπαρξη ενώ δεν υπήρχε τίποτα? Δεν είναι μυστήριο? Μπορείς να μου πεις εκείνα τα κρίθινα ψωμάκια πως αυξήθηκαν να φάνε 10.000 και πλέον άνθρωποι και να περισσέψουν 12 κοφίνια? Αν μπορείς να το λύσεις, λύστο. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που είναι εκεί στο βιβλιοπωλείο, Τα θαύματα της βίβλου για επιστήμη. Πάρτε το να το διαβάσετε. Το γράφει ένας μαθηματικός, ένας σπουδαίος εγκέφαλος, ξένος. Έχω κάνει μια εισαγωγή, πρόλογο, αρκετά μάλιστα αναλυτικό. Διαβάστε το. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Απλούστατα. Δουλεύει μέσα στο βάθος των πραγμάτων, στο βάθος της ύλης. Και δίνει διάταξη των στοιχείων τέτοια και κάνει να ισχύσουν τέτοιοι νόμοι που ενώ κανονικά θα έβγαινε ένα αποτέλεσμα όπως το ξέρουμε, το ένα ψάρι να είναι ένα ψάρι, το ένα ψάρι να γίνονται 1.000 ψάρια. Τι είναι στο Θεό? Και μέσα στο πλήθος των αμηχανιών η παρηγορία του Κυρίου έφραναν τόσο κόσμο, πάνω από 10.000 ψυχές. Θα μου πεις το καιρό εκείνο. Δεν είναι το καιρό εκείνο. Αλλά απλούστατα δείχνει ένα θαύμα το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνεται στη ζωή μας. Μυστηριωδός ο Θεός μεγαλώνει και αυξάνει τα πράγματα. Υπάρχουν οικογένειες που λένε, δεν κάνω άλλο παιδί, πώς θα το ζήσεις με τέτοια συμφορά, με τέτοιο κόσμο, με τέτοια ψέμα, με τέτοια κατάσταση γύρω, τέτοια στέρηση. Τα οικονομικά πάνε άσχημα. Ρε, έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Ας το παιδάκι να έρθει, μπάκι να κάνεις Δαβίδ. 7ος ήταν ο Δαβίδ. 7ος. Αν ο πατέρας του σκεφτόταν σαν και σένα, δεν θα είχαμε έναν Δαβίδ. Ας το παιδάκι να έρθει στην ύπαρξη. Μα πώς θα το ζήσω? Εσύ το ζήσει. Ο Θεός έχει προβλέψει εκ των προτέρων και έχει όλα ετοιμάσει. Το έχει πρικοδοτήσει, το έχει ετοιμάσει τις συνθήκες που θα το θρέψουν. Οι συνθήκες θα δουλέψουν. Οι καιροί θα δουλέψουν και θα το θρέψουν.
Γιατί βάζεις το χέρι σου και εμποδίζεις το Θεό? Άσε το Θεό να δουλέψει, δεν ξέρεις πώς δουλεύει μυστηριωδός ο Θεός. Και καμιά φορά βλέπουμε, λέμε πώς θα τα βγάλουμε τώρα πέρα. Μα δεν θυμόσαστε πώς ζήσαμε στα χρόνια της κατοχής. Ξέρουμε πώς ερχόντουσαν τα πράγματα. Πώς ζήσαμε σε άλλες στερημένες εποχές. Και λέμε μόνο μας έζησε ο Θεός. Πόσο θαυμαστά μας έζησε. Εφύτρωναν τα πράγματα εκεί που δεν το περίμενες. Οι ρίζες, οι πηγές της δημιουργίας. Ο Θεός εισχωρεί μέσα. Και ο Θεός επαναλαμβάνει το θαύμα που επανέλαβε όταν έφτιαξε τον κόσμο και τον έφερε στην ύπαρξη. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας, επαρηγορία του μας εφέρει. Θαύμα δεύτερο. Λέει στους μαθητάς, μπείτε στα πλοία και φύγετε. Πάτε απέναντι στην Καπερναού. Εγώ θα μείνω να διαλύσω τα πλήθη. Ανέβηκε μετά στο βουνό, έκανε την προσευχή του μόνος, αυτός μόνος. Και το βράδυ ήρθε το σούρουπο σκοτεινό και φοβερό. Σκοτίνιασε ο ουρανός. Άνεμος αντίθετος. Κύματα τεράστια. Πελώρια. Εκείνοι αγωνιζόντουσαν στη βάρκα με τα κουπιά και δώσε πάρε και που να βγουν πέρα στο μέσο της λίμνης. Αγώνα να βγουν και να μην βγαίνουν. Απελπισία τα κύματα να τους πνίξουν. Μέσα στο πλήθος των αμηχανιών της καρδίας. Νάτος και φάνηκε να περπατάει απάνω στα νερά. Μην μου πεις πώς. Όπως πολλαπλασιάστηκαν τα ψάρια, περπάτησε απάνω στα νερά. Οι νόμοι τούτοι που ισχύουν στην ύλη πάνε περίπατο μπροστά στην πνευματικότητα. Το κάνανε και προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη πολλά θαύματα τέτοια, ανάλογα. Και θα τα κάνουμε και εμείς εκείνη την ημέρα όταν ντυθούμε τη δική του την πνευματικότητα. Δεν θα ισχύουν τούτοι νόμοι, οι χαμηλοί νόμοι της ύλης, ο νόμος της βαρύτητος πάνω σχάρι να βουλιάξεις, να πέσεις μέσα. Γιατί να ισχύσει? Η πνευματικότητα σου ακυρώνει τον νόμο της βαρύτητος. Μπορεί να τον ακυρώσει όταν θα ντυθείς την πνευματικότητα του Κυρίου. Και για λίγο μάλιστα το έκανε και ο Πέτρος. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, να έρθω. Έλα, Πέτρο. Και βλέπεις τον Πέτρο και περπάτησε απάνω στα κύματα, στο νερό. Ο Πέτρος περπάτησε. Οι νόμοι πήγαν περίπατο. Ετούτοι. Άλλοι νόμοι ισχύσανε, πιο δυνατοί και πιο ισχυροί. Με έναν όρο μόνον, ότι έπρεπε ο Πέτρος να κοιτάει τον Κύριο. Χωρίς εκείνον δεν μπορείς, διότι η σημερινή σου ζωή είναι πουλημένη κάτω από τούτους τους νόμους και είσαι σκλάβος σε τούτους τους νόμους, δεν μπορεί να ξεφύγεις. Θα ξεφύγεις μόνο κάτω από την επίδραση του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να ματαιώσει αυτούς τους νόμους και να σε κάνει να περπατάς απάνω στα κύματα και μέσα στα κύματα της ζωής. Σε αυτά τα κύματα της ζωής δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα για να περπατήσεις αν δεν είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Σαν και εκείνους τους διαστημανθρώπους που βγαίνουν από το πλοιαριό τους στο διαστημόπλιο και περπατάνε, λέει, στο διάστημα. Δεμένοι όμως από το πλοιάριο. Όχι μη δεμένοι, περπατάνε στο διάστημα. Και εμείς περπατάμε απάνω σε τούτους τους νόμους και απάνω στα σταυροδρόμια και στις δυσκολίες αν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και αυτά τα δύο θαύματα, κοιτάξτε, είναι μία, θα έλεγε κανείς, εκ των πραγμάτων προφητική εξαγγελία εκείνου που θα γινότανε αργότερα. Κόβοντας το ψωμί και δίνοντας τον κόσμο, λύνοντας το πρόβλημα στις αμηχανίες της καρδιάς του, ήταν σαν να άκουβε τον ίδιο τον εαυτόν του και τον έδινε. Ήταν το ψωμί του κόσμου αυτός. Ήταν σαν να έλεγε, με μένα θα ζήσετε. Στις αμηχανίες της καρδιάς μας είναι το πρόσωπό του η ευφροσύνη μας. Θα τραφείς με τον Χριστό, θα φας Χριστό, θα ζήσεις με τον Χριστό. Και στο δεύτερο θαύμα, περπατώντας απάνω στα κύματα, ήταν μια προαγγελία της Αναστάσεώς του. Η πλήρης πνευματικότης του ματαιώνει και ακυρώνει τους νόμους τούτους, τους κάτω, που ισχύουν εδώ. Και μέσα στη δική του την Ανάσταση θα βρεούμε κι εμείς την νίκη, την νίκη, την υπεροχή απάνω στους νόμους που ισχύουν στον κόσμο τούτο. Μια μέρα θα έρθουν στην επιφάνεια όλα εκείνα τα στοιχεία που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας και τα οποία θα ξελαμπικαριστούν, θα πνευματικοποιηθούν και θα κυριαρχήσουμε απάνω στους νόμους τους φυσικούς. Δεν θα έχεις ανάγκη να φας. Αν θέλεις θα τρως, θα τρως. Δεν θα έχεις ανάγκη να περπατάς έτσι.
Αν θέλεις περπατάς, αν θέλεις δεν περπατάς. Μπαίνεις και κλεισμένον των θυρών, εμφανίζεσαι και εξαφανίζεσαι, θα ανεβείς τη δόξα, θα τρέχεις με ταχύτητα, καταργούνται οι νόμοι τούτοι. Η πνευματικότητα του νέου κόσμου που έρχεται, που είναι ο κόσμος του Χριστού της Αναστάσεως, θα απορροφήσει, θα καταπιεί τούτους τους νόμους και θα ισχύουν άλλοι νόμοι μέσα στους οποίους θα μπεις, θα ζήσεις, θα χαρείς. Ήδη από τώρα απολαμβάνεις μέσα στις αμηχανίες της καρδιάς. Εκείνος έρχεται. Έρχεται στις δυσκολίες. Εκείνος επεμβαίνει. Εκείνος δίνει λύσεις στις αμηχανίες της καρδιάς. Επαρηγορίες σου. Με έφρανα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πέτε το μες στην καρδιά σας. Και περιμένετε να δείτε τις παρηγοριές του καθώς μπαίνετε σε αμηχανίες καθημερινές. Εκείνος δίνει λύσεις. Τις δίνει. Περιμένετε τες. Έρχονται από αυτόν οι λύσεις. Δόξα στο όνομά του. Τέτοιο θαυμάσιο Κύριο έχουμε. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του μέσα μας. Αμήν. Θα ψάλουμε τον ύμνο μας τον τελευταίο.

Σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή. Είσαι Θεός επεμβάσεων, Θεός που κάνεις μεγαλεία στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μας. Επαρηγορίες σου μας εφραίνουν. Ω Θεέ, μας ευχαριστούμε. Η ζωή μας είναι γεμάτη από τις επεμβάσεις σου. Δοξασμένο το όνομά σου. Ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη και με χαρά, με αγγελία στα χείλη μας για κάθε ψυχή, να είμαι θαφορής της δόξης σου και της αγάπης σου και του μεγαλείου σου στον κόσμο. Επάκουσέ μας, ευλόγησε τη συνάθρηση τούτη, ευλόγησε το σούνιό μας επάνω και όλους όσοι βρίσκονται πάνω, τα παιδάκια, προσωπικό, στον ξενώνα επάνω και όλους όσοι ζουν εκεί, και προστάτεψε και φύλαξε από κάθε κακό. Στο όνομα του Χριστού, ελέησε πολλές ψυχές τριγύρω. Σε παρακαλούμε πολύ. Στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου του Θεού, του Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που οδηγούμεθα προαδιεξόδου. Απορούμενοι. Αυτό σημαίνει άπορος. Ο άνθρωπος που δεν έχει πόρον. Πόρος ελληνικά λέγεται και διέξοδος. Είναι κάτι στενά όπου είναι σαν κεφαλαίο πι. Δεν έχουν διέξοδο. Τυφλά τα λένε αυτά τα στενά. Άπορα. Κάνα φορά σε κυνηγάνε, μπαίνεις εκεί, παραδίνεσαι, δεν είναι να φύγεις πουθενά. Πολλές φορές δεν φτάσαμε και είπαμε, τώρα, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν είχε διέξοδο, απορούμενοι, πολλές φορές. Αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ποτέ δεν απελπιστήκαμε. Από πού θα βρει ο Θεός, ξέρω. Μία φορά πήγανε έναν άρρωστο να τον πάσουν από το δρόμο, φρακαρισμένος. Να τον πάσουν από το μονοπάτι, είχε πιαστεί. Να τον πιάσουν, να τον πάσουν από την πόρτα, δεν γινότανε. Να τον πάσουν από κάποιο παράθυρο, από την κουζίνα, από την πίσω μπάντα, ήταν πιασμένο. Και θα είπε ο άρρωστος και θα σκέφτηκε ο παραλυτικός. Τώρα δεν γίνεται, από πού να με πάσουνε τώρα. Βάστα. Θα σε πάσουμε από τα κεραμίδια. Αυτό δεν το είχε πιάσει ποτέ. Έρχονται περιπτώσεις, λέει ο Παύλος, που δεν λέμε από εδώ, από εδώ, από εδώ και πέρα, πού να βγεις, λέει. Από το τείχος. Πού θα πας. Μην απελπιστείς. Από τα κεραμίδια θα έρθει η σωτηρία. Για να μάθουμε να περιμένουμε, όχι από το

και γύριζε τα μάτια του ο νικητής προς την πλευρά του αυτοκράτορα. Εάν ο αυτοκράτορα έκανε έτσι, το δάχτυλό του, το μεγάλο αυτό, τον αντίχειρα προς τα κάτω, κάρφωσε τον. Αν τον έκανε, λέει, κατά πάνω, άφησε τον να ζήσει. Και λέει ο Τάκητος ότι επί αιώνες δεν είδανε το δάχτυλο του αυτοκράτορα ποτέ προς τα πάνω. Επί αιώνες. Πολλές φορές, λέει, μας πιάνει ο εχθρός, μας ρίχνει, μας βάζει κάτω, μας βάζει το σπαθί. Ρωτάει τον άρχοντα του κόσμου, κάρφωσέ τον. Τι να κάνεις, που σε κάτω με το σπαθί, μισό πόντο θέλει, σε κάρφωσε. Ποτέ όμως δεν απολύμεσα, απώλεια, ποτέ δεν έρχεται. Ποτέ. Καταβαλόμενοι, αλλά ουχή απολύμενοι. Ποτέ. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντας, μέσα στο σώμα. Έχουμε λοιπόν στο 13 το ίδιο πνεύμα της πίστεως, όπως είναι διαγραμμένο επίστεψα, γι' αυτό και μίλησα και λάλησα, και εμείς πιστεύουμε και μιλάμε. Ξέρουμε πως εκείνος που ανέστησε τον Κύριον Ιησούν θα μας αναστήσει δια του Ιησού και εμάς. Μαζί σας θα παραστήσει και εμάς. Σας μαζί με τον Κύριο. Μαζί σας και εμάς. Όλοι μαζί. Διότι τα πάντα είναι για σας. Έτσι ώστε η χάρις που πλεώνασε δια την ευχαριστία των πληρωτέων να περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμενομεν. Δια τούτο δεν αποκάμενομεν. Τι σημαίνει αποκάμενο? Να παλεύεις, να παλεύεις, να μονομαχείς, να μονομαχείς, να μονομαχείς, να μην νικάς, να μην σε νικάει. Να μην νικάς, να μην σε νικάει. Να στέκεσαι, σε πάλξεις με το σπαθί αυτό. Αχ, πώς κάνουν τα αγοράκια που θέλουν. Αλλά στο τέλος να είναι τόση η κούραση, τόση η κόπωση, ώστε το χέρι σου να μην βαστίξει. Και να νικηθείς, όχι διότι σε νίκησε ο άλλος, ήταν πιο τεχνίτης στο σπαθί. Όχι διότι ήταν πιο δυνατός, πιο ικανός. Να νικηθείς, διότι απέκαμες. Αποκάμνω. Αποκάμνω. Δεν μπόρεσες. Έπεσες. Σε έπιασε ο ύπνος. 1-24 ώρα, 2-24 ώρα, 3-24 ώρα, 4-24 ώρα χωρίς ύπνο. Έστω τέλος. Αποκοιμιέσαι κάπου εκεί και σε καρφώνει. Και τρέξε, αγαπητέ μου, εμένα ναι, δεν με νίκησες εσύ. Να με νίκησε ο ύπνος. Απέκαμα. Αλλά, δεν αποκάμενο με. Γι' αυτό το λόγο. Βλέπετε όλα αυτά. Γι' αυτό δεν αποκάμενο. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός έλεγε: ο πιστός άνθρωπος στηρίζεται, ακουμπάει απάνω σε δύο βασικές αλήθειες. Πρώτη, έχει μέσα του το φρόνημα του θανάτου. Και δεύτερον, το φρόνημα της νίκης και του θριάμβου. Της νίκης και του θριάμβου. Δεν αποκάλυψε. Ίσως. Στις μέρες μας, στις ώρες μας, όπου τα πάντα τρίζουνε, όπως μετά το σεισμό που ακολουθούν οι μετασεισμικές δονήσεις, να μην υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και να μην είναι δυνατόν κανείς να προσφέρει μεγαλύτερη και καλύτερη προσφορά βοήθειας σε έναν άλλον. Από του να τον πάρει στο τηλέφωνο. Από του να σταθεί δίπλα του. Να τον δει με δύο τσάντες Σάββατο απόγευμα κουρασμένο να πηγαίνει σπίτι. Και χωρίς πολλά να του πει, αδελφέ, κουράγιο.

κουράγιο. Τίποτε άλλο. Κουράγιο. Στις τελευταίες μέρες παρακολουθώ κάπως πιο κοντά αλήκη την ασθένεια ενός αγαπητού. Έκανε μια εγχείρηση τρομερή από μια ασθένεια τρομερή. Φαίνεται τον κουράζει και κάπου 2-3 φορές την ημέρα για λίγη ώρα βάζει οξυγόνο. Του δημιουργεί μια διευκόλυνση στην αναπνοή το οξυγόνο. Έχουμε ανάγκη από αυτό το κουράζει. Ξέρω, πάρα πολλές φορές πρέπει να εξομολογηθώ ενώπιον του Θεού και ενώπιον σας. Είναι τούτο το κουράγιο που το νιώθω σαν αιμορραγία από πάνω. Ιδιαίτερα στον πνευματικό χώρο. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτός ο κάποιος χώρος είναι ο χώρος που αργά και σταθερά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα. Αν η ζωή μας μοιάζει με το στυπόχαρτο της παλιάς εποχής, τα παιδιά δεν το ξέρουν ούτε το στυπόχαρτο. Αργά και σταθερά γιομίζει από μελάνι. Είναι ο χώρος, είναι το κύκλωμα αυτό το, στο οποίο ζούμε το πνευματικά θα έλεγα. Αναγκαίο που πολλές φορές μας δημιουργεί προϋποθέσεις και συνθήκες απογοητεύσεις. Είναι ο Παύλος που θα γράψει στους Κορινθίους το ανεπανάληπτο. Ούτε στον κόσμο δεν είναι τότε. Που ο διάβολος θα έλθει και θα πειράξει τον άνθρωπο του Θεού. Είναι τότε που ο διάβολος θα έρθει και θα ψιθυρίσει. Προς τι. Ακούνε, τους λες. Κοίτα. Άκουσες. Είδες. Κι ίσως να μην υπάρχει μεγαλύτερη και πιο πολύ ανάγκη να ακουστεί τούτη η λέξη. Κουράγιο, αδελφέ μου. Παρά σ' ανθρώπους οι οποίοι έταξαν εαυτούς να δίνουνε κουράγιο στους άλλους. Αδέρφια, ας κάνουμε λίγο ακόμα κουράγιο. Ας μη αποκάμω. Είχα ακούσει μια ιστορία που συνέβη σε ένα πόλεμο. Τα οροθέσια και τα γεγονότα πέφτουνε σε δευτέρα μορφή. Μια μικρή ομάδα στρατιωτών τσακισμένη, ποιος ξέρει πόσες μέρες οδηπορία σε συνθήκες υποχωρήσεως σε ένα φρικτό μέτωπο. Απεφάσισαν να παραδοθούν στον εχθρό. Τον επικεφαλής, ο οποίος είναι ο υπαξιωματικός, κάτι τέτοιο, να φανταστείτε, είπανε ότι θα παραδοθούν. Αυτός τους είπε όχι, να μην παραδοθείτε, δεν πρέπει, και τους μίλησε όπως πρέπει να μιλήσει. Αλλά ήταν τόσο πολύ απογοητευμένοι. Και η απογοήτευση, σας είναι γνωστό, φέρνει καταστάσεις εκρηκτικές πολλές φορές. Φοβήθηκε ότι τουλάχιστον τον σκότωναν τον άνθρωπο. Είχε μία έμπνευση όμως. Του λέει, θέλετε να παραδοθείτε. Δεν είναι. Μην παραδοθούμε τώρα, θα παραδοθώ όλοι μαζί σας. Μην παραδοθούμε τώρα, μια μικρή ομάδα ήταν με τα όπλα τους ακόμα. Γιατί τώρα που ερχόμουν προς τα πάνω, συνήντησα μία σκηνή. Να σας δείξω τι θέλω να σας πω. Δεχτήκανε, προχωρήσανε δεν ξέρω πόση ώρα, πόσα χιλιόμετρα, 3-4, και όντως πήγε και τους έδειξε μία σκηνή. Ήτανε φρικτά ακροτηριασμένα πτώματα στρατιωτών, συναδέλφων τους, οι οποίοι είχαν την έμπνευση να παραδοθούνε.
τους είχαν ανασκολοπήσει, τους είχαν ξεφτελήσει, τους είχαν καταντροπιάσει, αφού προηγουμένως τους είχαν υποβάλει, φαίνεται από την έκφραση των προσώπων τους, σε φρικτά βασανιστήρια. Κοίταξε ο ένας τον άλλονε, και ύστερα τους είπε, τι λέτε, να παραδοθούμε. Δεν παραδόθηκε κανείς. Ένας από τους στρατιώτες μου τότε. Αδελφοί, φαντάζεσαι τι εννοούσε, μπορούμε πλήρως να συλλάβουμε τι θέλει να πει εκείνο το εδάφιο, πως όπου ο διάβολος βρει καθαρή καρδιά, επιστρέφει, ξαναγυρίζει, παραλαμβάνει άλλα 7 δαιμόνια πιο δυνατά, χειρότερα από αυτό, και κάνουν μια ολοκληρωτική κατοχή σε αυτή τη ζωή. Μπορείτε να φανταστείτε την υποδοχή του διαβόλου όταν πέσουμε στα χέρια του τώρα, ύστερα από όσα του κάναμε. Τον φαντάζεστε. Κουράγιο, αδέλφια. Σκέφτηκες την ώρα του θριάμβου και της νίκης. Μη μου πεις, είναι μακριά ακόμα το χωριό και η κορυφή. Εσύ το νομίζεις, διότι όντως το χωριό στην κορυφή δεν φαίνεται από τις τροφές. Σου μένει πάντα κλεισμένο και κρυμμένο. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα χωριά που είναι στην κορυφή ενός βουνού. Τα βλέπεις τότε μόνον όταν τα πλησιάσεις. Πιστεύεις πως είναι πολύ μακριά. Είναι πολλές φορές που κοιτάς προς τα πάνω και βλέπεις τις στροφές του βουνού και λες, δεν θα το βγάλω. Και είναι τότε που θα χρειαστεί κάτι. Όχι να κοιτάξεις μόνον προς τα πάνω τις υπόλοιπες στροφές που όντως είναι πολλές, αλλά να κοιτάξεις πίσω τις στροφές που πέρασες. Τη διαδρομή που κύλησε. Το δρόμο που κέρδισες. Και τότε θα πάρεις θάρρος. Και τότε ο Κύριος θα σου δώσει κουράγιο. Και τότε θα πεις, ο λίγον τομέας δεύτερος. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, με την προσευχή μου, να σας βοηθήσω, στην προσευχή σας να με βοηθήσετε. Ο ένας να μην σταθεί πηγή απογοητεύσεως για τον άλλον. Διότι ξέρετε, εάν στο δρόμο την ώρα που βαδίζεις δεις τον άλλον πεσμένο, γκρεμισμένο, κυλισμένο στην τροπή, στο δάκρυ, στην αμαρτία, στην ανομία, στην αθλειότητα, τότε ο διάβολος έχει να πανηγυρίσει δύο νίκες. Μία νίκη της ψυχής που έπεσε και μία δεύτερη νίκη της ψυχής που σε λίγο θα πέσει, απογοητευμένη. Αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε και ας προσέξουμε να μην σταθεί ο ένας πηγή απογοητεύσεως για τον άλλον. Δίπλα ο ένας στον άλλον. Κοντά ο ένας στον άλλον. Μαζί ο ένας με τον άλλον. Του λείπουν εσένα τα πόδια. Εμένα μου λείπουν τα μάτια. Και θυμάμαι είχα διαβάσει σε ένα παλιό του δημοτικού σχολείου βιβλίο πως ήταν, λέει, ένας κουτσός κάπου ζητιάνευε και ένας τυφλός κι αυτός κάπου ζητιάνευε. Στο μέρος που πηγαίνανε φαίνεται δεν περνούσαν πολλοί διαβάτες και αποφάσισαν να αλλάξουν πόστο. Αλλά πώς να αλλάξουν, λέει, πόστο. Ο χολός δεν μπορούσε να περπατήσει και ο τυφλός δεν ήταν δυνατόν να πάει μόνος του. Και τότε, λέει, έκαναν κάτι. Ο τυφλός που ήταν χειροδύναμος έσκυψε, επήρε τον κουτσό επάνω στις πλάτες του που έβλεπε και αυτός που έβλεπε οδηγούσε τον άλλον και βρήκαν μια άλλη γωνιά και στάθηκαν να ζητιανέψουνε. Πόσα χρόνια πρέπει να πάρασαν
Είχε, θυμάμαι, και ένα σκίτσο της εποχής εκείνης με κάτι γραβούρες το δημοτικό. Δευτέρα δημοτικού θα ήταν. Θα αντιλαμβάνεστε, μεσαιωνικές ιστορίες. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Ας σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο. Ας προσευχηθούμε και ας φροντίσουμε να μην απογοητεύσει ο ένας τον άλλο. Τομέας τρίτος. Είπαμε κάτι να το απλώσουμε στη σωστή διάστασή του. Καθώς, αδελφοί μου, δεν φαίνεται σοβαρά να έχουμε πάρει, όποιοι δεν το έχουν πάρει, το θέμα του αγιασμού και του ουρανού. Ξέρετε, δημιουργούν μια τρομακτική μορφή απαγοητεύσεως στο ακροατήριο. Το ακροατήριο μεταδίδει αυτή την απογοήτευση στον άμβονα. Και ο άμβονας, πολλαπλασιασμένο, το μεταδίδει ξανά στο ακροατήριο αυτό το πνεύμα της απογοήτευσης. Είναι ακριβώς εκείνο που λένε η αρχή με τα γρανάζια. Αν έχεις μια ρόδα με γόλι, ένα τροχό με γρανάζια, ναι. Και από κάτω ένα μικρό γραναζάκι, ξέρεις πόσες τροφές γυρίζει η μικρή ροδίτσα με τα γρανάζια. Όσα γρανάζια έχει η πρώτη η μεγάλη. Μία φορά γυρίζει. Γι' αυτό βλέπετε, η πρώτη η μεγάλη η ρόδα πάει έτσι και η από κάτω τρέχει σαν τρελή. Ο ένας μεταδίδει στον άλλον. Όλοι μαζί στον άμβονα. Ο άμβονα το ξαναδίδει το πνεύμα αυτό της απογοητεύσεως προς τα κάτω. Όχι, αδελφιά. Βοηθήστε τον άμβονα να μην μάθει να λέει ωραία λόγια που να ενθουσιάζουν τα ακροατήρια. Ο Θεός να μας φυλάξει από κηρύγματα τον τελευταίο καιρό, τα οποία θα είναι χειροκροτήματα για το ακροατήριο. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει μία αλληλουχία. Ο φόβος υπάρχει το ακροατήριο να χειροκροτεί τον άμβονα. Λέει, πάρα πολύ ωραία τα είπατε, λέει, ευαισθημότατε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει όμως, ξέρετε, και ένας άλλος τρομερός φόβος. Ο άμβον να χειροκροτεί το ακροατήριο. Ποιος από τους δύο φόβους είναι πιο τρομερός? Να το κρίνεις μόνος. Όταν για το ακροατήριο, όταν όλα πάνε καλά. Όταν αρχίσει πια και ο άμβον να πει, τι να κάνουμε, λέει, τώρα δεν πειράζει. Και καθώς ξέρεις δεν πειράζει το ένα, και καθώς δεν πειράζει το δεύτερο, και καθώς δεν πειράζει το τρίτο, δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι μπορεί να κρατηθεί. Λένε οι αραπάδες, εκείνη την ιστοριούλα που σας έχω ξαναπεί με την Καμίλα, και είπε ο Βεδουίνος το βράδυ που έβρεχε μέσα στο μικρό του το αντίσκηνο εκείνες τις τρομακτικές τις θύελες με τη βροχή στην έρημο και του είπε η Καμίλα του, χρόνια λέει, απάνω στην πλάτη μου σε κουβαλάω. Οι Καμίλες έχουν μια ευαισθησία στο ράμφος τους, στη μητίτσα τους, πώς το λένε, στο ματάκι τους. Ίσα ίσα του λέει, να βάλω μέσα στο αντίσκηνο τη μουσούδα μου, το υπόλοιπο δεν με ενδιαφέρει. Και ο Βεδουίνος της είπε, τέλος πάντων. Και ύστερα του είπε, πολύ βροχή και χαλάζει. Και θα τυφλωθώ. Να βάλω μέσα μόνο τα μάτια μου. Πώς να σε οδηγώ και πού να με οδηγείς τυφλωζό. Και έβαλε, λέει, η Καμίλα και τα ματάκια της. Και έβαλε και το κεφάλι της η Καμίλα. Αλλά δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Σε λίγο το μικρό του αντίσκηνο ήταν ψηλά. Και ο Βεδουίνος πνίγει. Ποιος σου είπε πως θα έρθει η αμαρτία στη ζωή μου να μου πει να πάσω μια καμήλα? Ποιος σου είπε πως θα έρθει κάποιος και θα σου πει, λέει, κάνουμε μια επιχείρηση? Λέει, τι επιχείρηση? Να σκοτώσουμε, λέει, 800 εκατομμύρια ανθρώπους, να τους πάρουμε την πλατίνα τους. Πού να σκοτώσουμε 800 εκατομμύρια ανθρώπους, πού να σκοτώσουμε? Τέτοια πράγματα δεν φοβάσαι, δεν σου κάνει. Θα τον απορρίψεις. Τουλάχιστον γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Θα σου πει κάτι πολύ μικρό και θα μου ψιθυρίσει κάτι ελάχιστο. Να βάλω μέσα στη ζωή μου
κάτω από τη σκηνή μου απλά τη μουσούδα της καμήλας. Αφήστε τον άμβονα ξεκάθαρο. Προσευχηθείτε για τον άμβονα και τους ανθρώπους που υπηρετούν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μας υπηρετούν. Να μας πούνε την αλήθεια. Είναι τσουχτεροί. Βγάζεις τα αγίδια εσύ. Κράτα το υπόλοιπο. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι αγκινάρες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά έχουν και αγκάθια. Τι πρέπει να κάνουμε. Ή να μην τρώμε αγκινάρες, ή να τρώμε αγκινάρες, ή να πετάμε τα αγκάθια. Ό,τι δεν σου αρέσει. Πέταξέ το. Μην πετάξεις ολόκληρο τον καρπό. Γιατί πάντα να θυμάσαι. Γιατί πάντα να σκέπτεσαι. Ότι αυτή τη στιγμή ο άμβων πάψει να είναι εκείνος που πρέπει να είναι, είναι λάθος να πιστεύεις πως δεν προσφέρει πια τίποτα. Τούτο είναι. Από εδώ και πέρα κάνει σημεία. Και στις στέρνες τις μέρες, χιλιοϊπωμένο, πρέπει να υπογραμμιστεί στην ώρα τούτη, θα έρθει ένα πνευματικό καθεστώς μέσα στις εκκλησίες, που οι άνθρωποι θα μαζέψουν για τους εαυτούς των δασκάλους που θα τους γαργαλάνε την ακοή. Ας δώσει ο ένας κουράγιο στον άλλο λοιπόν. Ας φροντίσουμε ο ένας να γίνει δύναμης και κουράγιο για τον άλλο. Πώς να ξεχάσεις του Κυρίου το λόγο για τη μεγάλη, τη δυνατή την ανάγκη ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, να σηκώσει τα βάρη του άλλου. Μήπως με τη διαγωγή μας σκανδαλίσουμε. Μήπως με τη ζωή μας δώσουμε μια σπροξιά και πέσει κάτω. Μια ψυχή τόσο πολύτιμη, ώστε ο Υιός εγκατέλειψε την δόξαν Του και αφήκεν την δόξαν Του ως μονογενούς για να γίνει σάρξ και λόγος. Ας τα ξαναδούμε αυτά, αδέλφια. Νύχτα είναι. Και μέσα στη νύχτα θα έρθει χίλιες φορές να σου πει ο διάβολος με τους φίλους, με τα παιδιά από το γυμνάσιο, με τους νεαρούς, με τα κορίτσια, στη δουλειά, η γειτόνισσα, η ζωή, ο κόσμος, το πρόβλημα. Εκείνο το θέμα σου που δεν λύθηκε ακόμη. Το άλλο το θέμα που ακόμα δεν απαντήθηκε. Εκείνο το γλυκύ θέμα το οποίο έχεις φέρει στα δάκρυα της προσευχής σου και χρόνια ακόμα δεν βρήκε τη λύση του. Και τότε είναι που οι στρατιώτες των ανθρωπίνων δυνάμεων που κατοικούν μέσα μας θα μας πούνε, όπως στην ιστοριούλα, παραδοθείτε. Δεν μένει τίποτα άλλο, παραδοθείτε. Και άκουσε, άκουσε το λόγο του Θεού, ξαναδιάβασέ τον. Θυμήσου τον Παύλο ακριβώς στο σημείο εκείνο. Ένα σημείο που κάποτε θα γράψει, το θυμάσαι ασφαλώς, σε μια κόρη, σε μια Ρώμη που την περιέβαλε στο γράμμα του, το θυμάσαι, με ονόματα, με φιλιά, με επένους. Για κάποιαν είπε, μανούλα μου είναι. Για κάποιαν άλλη, μόδας Αγίων έπλυνε. Και φτάνει ο Παύλος σε ένα κάποιο όριο για να ομολογήσει και να πει, στην πρώτη μου την απολογία δεν στάθηκε δίπλα μου ρουθούνι. Ούτε ένα, θα έλεγε κάποιος, και ήταν τότε που θα του είπε ο διάβολος. Και τώρα λέει, Παύλε, τι κάνει. Το είπε και η Μαντάμ Ιώ. Λέει, Ιώβ, λέει, κατά τα άλλα τι γίνεται τώρα. Δεν βλαστημάς να πεθάνεις. Και την ώρα εκείνη σηκώνεις τα μάτια σου. Και την ώρα εκείνη υψώνεις την καρδιά σου. Και είναι ακριβώς η ίδια ώρα που ακούς την φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μην αποκάμεις. Ο λίγον ακόμα. Μια συγκινητική ιστορία. Όπως απλά ο δούλος του Θεού την έζησε. Από εκείνες τις όμορφες, τις αληθινές και πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες
που σημαδεύουν ευτυχώς τη ζωή μας και στέκονται σκιά στο καλοκαίρι που περνάμε και στον καύσωνα. Ένα θαυμάσιο κορίτσι. Μια θαυμάσια κοπέλα. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ευλογία για την Εκκλησία που ο Κύριος την χάρισε. Κάποτε ένας νέος από κάπου, από το εξωτερικό, την είδε. Δεν είπε τίποτα, ούτε σε κανέναν. Πήγε εκεί που ήταν ο άνθρωπος και ύστερα ξαναγύρισε. Της λέει, είστε παντρεμένοι? Λέει, πριν χρόνια σας είδα σε μία συνάθρηση, το πήρα θέμα προσευχής και ήρθα, εάν θέλετε, να παντρευτούμε. Βλέπεις από τα σύννεφα. Τι δεν σας ξέρω. Μια φορά σας είδα, δεν χρειάζεται. Δεν το γνωρίζω. Και είναι ένα ευτυχισμένο αντρόγυνο. Και είναι ένα χαρούμενο σπιτικό. Του αρκεί ότι το ξέρει το πρόβλημά σου, όχι τούτο. Το όποιο το πρόβλημά σου. Σου αρκεί ότι το ξέρει. Μα είναι ανήφορος. Και ακριβώς την ώρα από τον ανήφορο θα ακούσεις. Μη αποκάνεις. Θα έρθω κοντά σου. Διάβασε αν θέλεις απόψε την ιστορία ξανά και θυμήσου το περιστατικό της Άγα. Ένα παιδί από το χέρι μέσα σε μια καυτή άμμο διωγμένη έπρεπε να πεθάνει από δίψα. Τα παιδάκια, ξέρετε, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τους μεγάλους οργανισμούς για νερό. Σε μια έρημο πεθαίνουν πρώτα τα παιδιά. Και έπρεπε να δει το παιδί της πρώτα να πεθαίνει και μετά η Άγαρ. Αλλά δεν είχε δει η Άγαρ κάτι. Πως ακριβώς δίπλα της υπήρχε νερό. Υπήρχε πηγάδι. Υπήρχε πρόβλημά μας δεν είναι να ανοίξουν τα μάτια μας να δούμε κάποιο πηγάδι. Αλλά να δούμε τον Κύριο που θα μας δείξει το νερό. Γιατί αυτό παρηγόρησε τον αδελφόν σου. Δώσε κουράγιο στην αδελφήν σου. Πιάστε δυνατά το χέρι. Θυμήσου τον Ελκανά. Κάποια στιγμή, μέσα στα αναφιλητά της γυναίκας του της Άννας, καθώς η Φενίνα την εξουθένωσε που δεν είχε παιδιά, της είπε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Το έχεις υπογραμμίσει στην Παλαιά σου Διαθήκη. Κλαις, της λέει. Γιατί δεν έχεις παιδιά? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από χίλιους γιους. Δεν σου αρκώ εγώ. Κι άλλους θέλεις γιους. Τι να τα κάνεις τα παιδιά? Η δική μου η καρδιά, η δική μου η αγάπη, η δική μου η στέγη, η δική μου η παρουσία δεν σου αρκεί. Κι αν ένας άνθρωπος μπορούσε να πει για έναν άλλο άνθρωπο αυτό. Μήπως είναι τούτο το περιεχόμενο? Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Γιατί μπορούμε να ακούμε ακριβώς αυτό τον ίδιο το λόγο. Έγινε ζωή. Και ο λόγος μας λέγει, δεν σου αρκώ εγώ, δεν σου φτάνω εγώ, δεν κάνω εγώ για σένα για χίλιους γιους και 2.000 θυγατέρες, δεν κάνω εγώ για τριά καλή δουλειά που δεν έχεις, δεν κάνω εγώ αντί για την υγεία σου, δεν σου αρκώ εγώ στη μοναξιά σου, δεν σου αρκώ εγώ στις ώρες τις δύσκολες της ανηφοριάς που περνάς. Κι αν οι πάντες σε εγκαταλείψουν και μείνω κοντά σου, δεν σου αρκώ. Κι αν οι πάντες σε ειρωνευτούν και σε κρατήσω από το χέρι, δεν σου γεμίζω. Κι αν ο νυμφίος δεν ήρθε ακόμη, κι αν η νύμφη δεν ήρθε ακόμη, δεν σου αρκώ. Δια τούτο δεν αποκάμπτουμε. Κουράγιο, αδέλφια. Ας προσευχηθούμε κοιτάζοντας επάνω. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο την αίσθηση της παρουσίας Του. Και ας μάθουμε εκείνο το δυνατό και ανεπανάληπτο να ζώμεν. Ως κατενό. Πόσες φορές
δεν ακουμπάω σαν μικρό παιδί και δεν διαβάζω και το κομμάτι από τον Ιωάννη. Λέει ο Κύριος, τι γίνεται με σένα? Τι να γίνει, λέει, με μένα. Τι να γίνει, λέει, με μένα. 38 χρόνια είμαι εδώ πέρα, λέει. Δεν έχω άνθρωπο. Εγώ, λέει, δεν έχω άνθρωπο. Έρχεται ο άγγελος, τεράζει τα νερά, άλλοι προεμούλοι έχουν τους ανθρώπους, τους πιάνουν, μπαμ, μία στο νερό, γίνεται καλά, λέει. Δεν έχω. Και ο Κύριος, χωρίς να πάρει τη σειρά κάποιου άλλου και το σκανδάλισε, γιατί αν τον έρχεσαι στο νερό ο Κύριος αυτόν, θα το λέει ευχαριστώ πολύ, τον Υιό του Θεού μαζί σου, τίποτα. Δεν έχεις άνθρωπο, έχεις εμένα. Ο άνθρωπος θα σε έριχνε, εγώ με ένα λόγο. Εκείνος θα περίμενε την κίνηση των υδάτων, τώρα χωρίς κίνηση. Να έρχονταν κάποιος άγγελος, τώρα ήρθε ο δημιουργός των αγγέλων. Σου αρκώ. Σου φτάνω. Αν ναι, ας μη αποκάμουμε. Αυτά που λέμε είναι λόγια. Όλα αυτά που λέμε είναι στοιχεία που εμπεριέχουν άνθρωπο. Αν κάτι είναι πιο πολύ ανάγκη, πιο δυνατή ανάγκη, είναι η παρουσία σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας την έχεις εξασφαλίσει. Μάθε μας να ζούμε στην πράμα, να κουβεντιάζουμε, να σκουπίζεις κάποιο άκρη κάπου κάπου. Αυτό ανθρώπινο. Ας γίνει ο ένας κουράγιο για τον άλλον, ο ένας θάρρος για όλους τους άλλους. Βοήθησε την Εκκλησία σου να βοηθήσει τον άμβονα και ο άμβονας να γίνει δύναμη, θάρρος και παρηγοριά. Μάθε μας, Κύριε. Καθώς περπατάμε δίπλα-δίπλα στον ανήφορο κάτω από αυτό το λιοπύρι της ντροπής και της αμαρτίας, της αδικίας και του κακού, μάθε μας, μάθε μας. Η μεγάλη προσφορά που έχει μέσα του ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο του χεριού και μονάχα μια λέξη. Κουράγιο, αδελφέ μου. Στάσου δύναμής μας. Επισκέψου το δίωρο. Ξανά τα παιδιά μας. Εν Χριστώ.

0: παρακαλώ.
1: Ματθαίου Δέλτα. Ματθαίου Δέλτα 16. Κατά την πρώτη μου απολογία παρεγένετο. Παραγίγνομαι. Γίγνομαι δίπλα σε κάποιον. Σωστό είναι. Παραστέκομαι. Άλλο είναι το παραγίγνομαι. Παραγένετο είναι. Στέκομαι δίπλα σε κάποιον διηδικό σκοπό να βοηθήσω. Παραγένετο. Αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστεί ή σαν μη τους λογαριαστεί. Ο δε Κύριος μη παρέστη, παρίσταμε, και ενεδυνάμωσεν με. Είναι αδιε μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσωση πάντα τα έθνη. Και ρίστη εξ στόματος λέοντα. Εδώ λέει ελευθερώθηκα. Ερίστην. Ξέρετε τι πάει να πει. Θέλω να φανταστείτε ένα λιοντάρι που έχει ανοίξει το στόμα του και έχει χάψει ένα κατσίκι. Και ορμάει κάποιος και αρπάζει το κατσίκι και το τραβάει και του το βγάζει του λιονταριού, αλλά μέσα από το στόμα του. Άλλο ελευθερώθηκε. Το ελευθερώ, ελευθερώ και ελευθερούμε, το ξέρε η Καινή Διαθήκη. Το ξέρε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα. Χρησιμοποίησε άλλο ρήμα. Άλλο ελευθερώθην και άλλο ερίστην. Παραδείχτηκα. Όσοι γράφετε, σας παρακαλώ πολύ, θα βάλουμε εδώ τώρα έτσι. Μία στήλη εδώ, το βλέπετε τον πίνακα. Να ο πίνακας, αυτός είναι ο πίνακας. Βάλουμε εδώ έτσι μία στήλη και εδώ άλλη μία στήλη. Σωστό. Ίσως που δεν το βλέπετε αυτό το πίνακα του αέρος, είναι και πίνακες του αέρος όπως σαλάμια του αέρος. Δεν ξέρω, δεν το βλέπετε εδώ. Αλλά πες το ότι είναι έτσι. Για προσέξτε λοιπόν. Πρώτα, κατά την πρώτη μου απολογία. Ουδείς με, ουδείς εις εμέ παρεγένετο. Ουδείς εις εμέ, δεύτερη γραμμή, τρίτη γραμμή, παρεγένετο. Πάντες με εγκατέλειπον, τέταρτη γραμμή. Πάμε τώρα σε αυτή τη γραμμή. Εκεί που είπαμε ουδείς, θα βάλετε δίπλα τη λέξη ο Κύριος. Εκεί που λέει παρεγένετο, τη λέει εδώ στη μετάφραση, παρεστάθη, θα βάλετε δίπλα τη λέξη παρέστη, παρεστάθηκε. Και εκεί που λέει εγκατέλειπον πάντες, θα βάλετε ενεδυνάμωσεν. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, μια εκκλησιά που την έκλαψα, που την πόνεσα, μόνο φιλιά και αγάπη που στέλνει, χαιρετισμού που στέλνει στην προς Ρωμαίους επιστολή, περίμενε τουλάχιστον αυτή ή την έσεξ αυτών ή ένας εξ αυτών στη δύσκολη ώρα του να σταθεί δίπλα του. Λέει όμως εδώ, κατά την απολογία μου, ουδείς μη παρεγένετο, πάντες με εγκατέλειπα. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει. Στενοχώριες έχουμε. Λέει, Κύριε, στενοχωρημένος είμαι. Να μην στενοχωριέστε. Έχει στενοχωριέσαι. Εμείς δεν τα είπαμε αυτά. Γιατί στενοχωριέσαι, Παύλη. Λέει, στενοχωριέμαι διότι πάντες πάντες, σε αυτό το πάντες θα βάλεις εμένα. Σου φτάνω. Να μου φτάνεις, λέει, κυρία μου. Ας σβήσει το πάντες. Θα σβήνει το πάντες. Άλλο. Να λέει, περίμενα κάποιος να σταθεί δίπλα μου. Και του λέει, εγώ είμαι κοντά σου. Παρίσταμαι εγώ. Σου φτάνω. Λέει, κυρία. Όλοι με εγκατέλειπαν. Αν όλοι σε εγκατέλειπαν, εγώ θα σε δυναμώσω. Όχι μόνο θα είμαι κοντά σου, αλλά θα σε δυναμώσω. Τι έχεις. Τράβα τώρα, του λέει Παύλε. Τράβα τώρα, Παύλε, μία γραμμή. Βγάζει το μολύβι του ο Παύλος, στη φυλακή που ήταν, που τα έχει, ας πούμε, γράψει στον υποθετικό αυτό πίνακα, έτσι, τραβάει μια γραμμή και λέει, εάν πάντες δεν σε είχαν εγκαταλείψει. Εάν πάντες δεν σε είχαν αρνηθεί. Εάν πάντες ήτανε, αν μπορεί να το φανταστεί κανείς, στην πλατεία Συντάγματος ή στο Παναθηναϊκό στάδιο, εσύ στη μέση και όλη η εκκλησία της Ρώμης γύρω και στεκότανε. Τι θα γινότανε. Λέει, τι να γινότανε, κύριε, λέει. Α, τι θα γινότανε, λέει. Α, θα κάναμε παρέα. Λέει, θα βγαίνε τίποτα. Λέει, θα κλαίγαμε, λέει, με βάρδιες. Θα βγαίνε τίποτα. Λέει, όχι. Λοιπόν, άκουσε εδώ. Πρώτον, εκεί που λες πάντες θα βάλεις εμένα. Δεύτερον, όλοι σε εγκατέλειψαν. Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Κανένας δεν στάθηκε. Εγώ θα σταθώ κοντά σου. Τίποτα δεν μπορούσαν να σου κάνουν αυτοί. Εγώ θα σου δώσω δύναμη. Είναι δυνάμωσε. Τράβα εδώ δύο γραμμές τώρα. Από εδώ τι έβγαλες. Η πρόσθεση τι έβγαλε εδώ. Λέει μηδέν. Για να δούμε εδώ η άλλη πρόσθεση τι ρήμα έβγαλε. Στη μετάφραση λέει. Ελευθερώθηκα. Αν όλοι οι Ρώμοι ερχότανε, θα σε ελευθέρωνε. Αν όλες οι εκκλησίες μαζευότανε, θα σε ελευθερώνανε. Όχι. Μόνος μου και παραστάθηκα και σε δυνάμωσα και δεν σε εγκατέλειψα. Και όχι μόνον, αλλά και σε ελευθέρωσα. Σου αρκεί. Στάθηκε ο Παύλος, αγαπητοί μου. Αυτό το πίνακα θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Κάντε τον στη ζωή σας. Σε μένα εφάνηκε πάρα πολύ δυνατός σε δύσκολες ώρες που πέρασα και που περνάω. Πολύ δύσκολες. Πολύ ανήφορη. Και καμιά φορά σου λένε πες λίγο από το πέμπτο πάτωμα, λέει, έτσι, και να κάνεις και τα χέρια σου και να μην πέσεις και να μην σκοτωθείς. Θα δοκιμάσω. Πολύ δύσκολα. Μην ακούς τους άλλους. Ο Κύριος γνωρίζει μόνο. Τι ζητάς. Ναι, είμαι πολύ θλιμμένη, λέει, διότι ο σύζυγός μου δεν με καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Κάνε προσευχούλα σου. Α. Ο Κύριος σε καταλαβαίνει. Λέει, ο Κύριος με καταλαβαίνει. Άστατα. Και η σύζυγός μου, λέει, θέλει να πηγαίνουμε στον Ονούφριο, λέει, τον ξάδελφό του, τον πρώτο, λέει, ο οποίος γιορτάζει 7 φορές το χρόνο, 4 φορές με τα γενέθλιά του, έχει 11 παιδιά. Πρόσθεσε, πέφτουν περίπου, λέει, κάθε 3 μέρες έχουν γιορτή, γενέθλια ή επέτειο. Λέει, εσείς, λέει, τι λέτε, αδελφέ. Θα πεις στην κυρά, κυρά, άκουσε, και σένα και τους δικούς σου, Κύριος ο Θεός το γνωρίζει, σας αγαπώ. Αν καμιά φορά από αυτούς πάθει τίποτα, εύχομαι να μην γίνει. Πρώτο στον κατάλογο να πάω να δώσω αίμα, βάλει με μένα. Για να σου δείξω ότι σ' αγαπώ. Αλλά, κάθε που γιορτάζουν, κάθε που έχουν γενέθλια και κάθε που παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, να το γιορτάζουμε στο σπίτι της, δεν πάω. Γιατί, αφού δεν πάω, τώρα εσύ θα το πάρεις. Ότι δεν σας χωνεύω, ότι δεν σας αγαπώ. Ό,τι. Ο Κύριος ξέρει και αρκετό μυαλό έχεις. Δεν το ξέρεις κι εσύ αν είναι αλήθεια. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα. Τα παιδιά, τα δικά μου, εις τας επαιτίους όπου κόβουν την τούρταν, δεν θα τα παίρνεις. Τα δικά μου τα παιδιά. Όταν μεγαλώσουν και διαλέξουν μόνα τους, 3 φορές την εβδομάδα να πας. Τώρα, όχι. Γιατί θα δώσω λόγο για αυτά τα παιδιά. Να πηγαίνεις μόνη σου. Ή η σύζυγος στο σύζυγο. Ευχαρίστω να πηγαίνεις. Και επειδή κάνει κρύο, πάρει και 150 βαθμούς για το ταξί. Αυτό ναι. Αλλά να με αναγκάζεις. Να πηγαίνω. Τη μία είχανε κρασοκατάνοιξη. Την άλλη είχανε φάγο κατάνοιξη. Την άλλη γλεντάγανε. Και την άλλη πήγαμε να κουβεντιάσουμε και μπούνα. Ούτε να κουβεντιάσουμε, γιατί είτε είμαστε 20. Κουβεντιάζαμε και οι 20 και έπαιζε και η τηλεόραση. Και στο διπλανό δωμάτιο χορεύανε και είχανε και ένα μαγνητόφωνο. Μάλλον αυτό είναι ελαφρώς για τον Ανανία. Αν δεν επαναληφθεί δεύτερη φορά, δεν πάμε για τρίτη φορά. Πού να πας. Φωνές, σουριαχτά, γλέντια, μαγνητόφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, λυπούμε πάρα πολύ. Μα ξέρεις, λέει, δεν αγαπείς την οικογένειά μου. Ο Θεός το ξέρει αν την αγαπώ. Τώρα σου λέγε ό,τι θέλει. Ο Θεός το ξέρει. Απλό είναι, αδελφοί μου. Πολύ απλό είναι. Είναι τούτη η κατάσταση εδώ πέρα. Μου αρκεί ο Παύλος, και ξέρετε, είναι ένα από τα τελευταία, λέγεται ότι είναι ανθρώπινα, καθώς μετράμε τα πράγματα, το τελευταίο γραπτό του Παύλου. Πρέπει. Από αυτά που έχουμε. Αν είναι. Και φαίνεται ότι ο Παύλος δεν τρέπεται να γράψει μια εμπειρία, να διηγηθεί μια αλήθεια, όπως απλά του τη χάρισε ο Θεός. Λέγαμε και την άλλη φορά πως ο άνθρωπος μοιάζει με τον Κισό, ο οποίος τότε μονάχα μπορεί να ανθίσει, όταν κάπου ακουμπάει. Κισός κάτω στο έδαφος δεν γίνεται. Πρέπει να αρπαχθεί, να αναρριχηθεί, να δεθεί, να αρπάξει κάτι, να ανέβει. Μια κολόνα, ένα σίδερο, ένα σπάγκο, ένα ξύλο, να πεταχτεί επάνω. Έτσι είναι ο άνθρωπος, θέλει κάπου να ακουμπάει. Είναι δεμική ευλογία αυτή. Κάποτε ακουμπούσε στον Κύριο. Καθώς στούφει ο Κύριος από τη ζωή του, κοιτάει να ακουμπήσει. Πού, οπουδήποτε. Σε έναν άνθρωπο, σε ένα φίλο, σε ένα ξάδελφο, σε ένα γείτονα, το τεράστιο πρόβλημα που τόσες φορές έχουμε θίξει, της μοναξιάς. Ο Παύλος δεν αγαπούσε τον Κύριο. Μηγαίνει. Και δεν εμπιστευόταν στον Κύριο. Μα τι είναι τούτα. Ίσως όμως ο Παύλος δεν είχε μάθει κάτι απόλυτα καλά, που ο Κύριος του αποκαλύπτει εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Ίσως μες στην καρδιά του να έλεγε ότι στη Ρώμη κάποιος θα έρθει, κάποιος θα σταθεί, κάποιος τη βραδιά που θα πάω την άλλη μέρα που θα πήγαινε για δίκη, να πήγαινε και να του έλεγε, ξέρω εγώ στο κελί, αν ήταν κελί, δωμάτιο ήτανε, να του πει αγαπητέ, τι να σου πω, αγαπητέ τώρα, τι να σου κάνω. Ένα τριαντάφυλλο είχαμε στο σπίτι, το κόψα και στο πετάω από το παράθυρο. Αυτό ήτανε. Αυτό μπόρεσε να κάνει η Εκκλησία της Ρώμης. Να προσευχηθεί και σου πετάξει ένα τριαντάφυλλο. Και την ώρα που τον παίρνανε, ξέρω εγώ, στη δίκη, στο δικαστήριο, που τον παίρνανε, να σταθούνε δίπλα και να του πούνε, Παύλε, από μακριά. Πόσο μακριά, από μακριά του κάνεις έτσι το αλουνού. Δεν χρειαζόταν. Ούτε τούτο δεν έγινε. Παράπονο το είχε. Και το παράπονο του έγινε ευλογία. Και η ευλογία έγινε εμπειρία. Μια εμπειρία που τώρα τη ζούμε. Όσους και να έχεις, όποιος και να έχεις, σειρά να είναι, μπορούν να σταθούν κοντά σου, μπορούν να κλάψουν μαζί σου, να σε παρασταθούν, να σε παρηγορήσουν. 1000 πράγματα μπορούν να τα κάνουν. Από κάτω σούμα να βγάλουν με απελευθέρωσε, ερίστην εκ στόματος λέοντος. Έβαλε το χέρι του ο Ιησούς Χριστός, και με το ένα του χέρι άρπαξε από το στήθος το λιοντάρι, έτσι. Και μετά άλλο το χέρι το βάλε μέσα στο στόμα του λιονταριού και με τράβηξε που με είχε χάψει. Αυτό σημαίνει ερίστη. Με απελευθέρωσε. Α, ευλογημένη εμπειρία. και δυνατή ανάγκη. Όμως η πραγματικότητα και απαραίτητο μάθημα προσευχηθείτε στη ζωή μου. Πάντα να υπογραμμίζεις σε όποιον σου βρεθεί μπροστά και να του λες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε κάποτε στον Χριστό, λέει, τι να τα κάνουμε Κύριε, λέει. Εδώ έχουμε, λέει, και τα μέσα. Και τα μέσα. Εγώ, λέει, δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στο νερό. Πάντα να το θυμάσαι αυτό. Και τι να τον κάνεις τον άνθρωπο. Εδώ είναι ο ίδιος ο Κύριος που μπορεί να σε γιατρέψει χωρίς άγγελο, χωρίς νερό, χωρίς κίνηση νερού, χωρίς από καιρού εις καιρών. Ο ίδιος τώρα, απόλυτα. Όλα τα άλλα, αγαπητοί μου, είναι χριστιανική φιλολογία. Όλα τα άλλα είναι ωραία πράγματα για, ξέρω εγώ, ενθουσιασμούς, ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη η οποία έμαθε αυτό το δυνατό μάθημα. Τι είναι σημείο. Ουδή. Ρωμαίου, τελευταίο κεφάλαιο, 1006. Να μου φιλήσετε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Βεβαίως αυτοί δεν είναι πλέον εδώ. Τους έχει διώξει ο Κλάβδιος με το μεγάλο διώγμα. Να μου φιλήσετε τον Επένετο. Να μου φιλήσετε τη Μαριά. Να μου φιλήσετε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Να μου φιλήσετε τον Αμπλία. Να μου φιλήσετε τον Ουρβανό. Τον Στάχη. Τον Απελή. Να μου φιλήσετε όλους τους εκ της οικογενείας του Αριστόπουλου. Να μου φιλήσετε τον Ηρωδίωνα. Να μου φιλήσετε εκείνους που είναι εν Χριστώ από την οικογένεια του Νάρκης. Να μου φιλήσετε την Τρίφαινα. Να μου φιλήσετε την Τρυφώσα. Να μου φιλήσετε την Περσίδα. Να μου φιλήσετε το Ρούφο. Το Ρούφο. Να μου φιλήσετε τη μανούλα του. Να μου φιλήσετε τον Ασύγκριτο, τον Φλέγωνα, Φλέγοντα, τον Ερμά, τον Πατρόβα, τον Ερμή και όλους τους αδελφούς που είναι κοντά τους. Να μου φιλήσετε τον Φιλόλογο. Να μου φιλήσετε την Ιουλία. Να μου φιλήσετε τον Ιρέα. Να μου φιλήσετε την αδελφούλα του. Μαζί τους και τον Ολυμπά. Να φιλήσετε όλους τους Αγίους που είναι μαζί τους. Βλέπετε, μαζί τους άλλοι, μαζί τους άλλοι. Είναι συνάξεις στην απέραντη εκείνη η Ρώμη. Είναι επιμέρους συνάξεις. Κατοίκον ρωτάς. Και κανένας. Ένα. Για την ώρα που η απάντηση έρχεται στο ξερό τοίχο του κελιού και ο λιγμός και το παράπονο ξαναγυρίζει στην καρδιά του Παύλου. Κανένας, και πάνω στο κανένας προβάλλει. Δεν χτύπησε την πόρτα σου κανένας, Παύλε. Και πριν πει ο Παύλος, το όχι, ο Κύριος ρώτημά μας. Εκείνο που θα ήθελα να μας απασχολήσει στο σπίτι μας, από μια αλυσίδα με κρίκους πολλούς, δεν είναι μπορετό να τα πούμε όλα απόψε. Ένας κρίκος είναι. Γιατί προτιμάς εκείνους που δεν θα σου παρασταθούνε. Κι αν σου παρασταθούνε δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Εις βάρος. Γιατί το κάνουμε. Κάποτε ο ίδιος ο Θεός μιλώντας με πίκρα και με παράπονο είπε στο Μωυσή. Ο λαός αυτός τώρα λέει γιατί το κάνει. Γιατί με παροργίζει. Γιατί με οδηγεί σε κατάσταση ζηλοτυπίας. Προς τι λέει, γιατί. Τώρα αυτό που έκαμε τώρα λέει, γιατί το έκαμε. Γιατί ξέρω, πως αυτό που κάνω, που αυτό που κάνεις, δεν το θέλει ο Κύριος. Τελείως. Και παρά το γεγονός που το ξέρεις αυτό, ξέρεις ότι θα τον λυπήσει τον Κύριο αυτό. Λες, τι να κάνουμε λέει τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει γίνει, ξέρετε, τώρα πλέον και της μόδας να γίνουμε ακοινώνητοι. Γιατί δεν χάνεις ένα μεροκάματο από την προσωπική σου δουλειά να πεις στο αφεντικό, αύριο αφεντικό θα δουλέψω. Γιατί δεν θα δουλέψω αύριο, το χάσω το μεροκάματο. Να μην είσαι ακοινώνητος, να πας αύριο. Φροντίζω για το μεροκάματό μου, για τα πάντα φροντίζω. Και στο τέλος πρέπει να είμαι και κοινωνικός. Αντιλαμβάνεστε τώρα τελικά τι θα γίνει, ε. Είμαι κοινωνικός συνήθως εις βάρος της Εκκλησίας. Δεν σε είδαμε. Πού να με δείτε, λέει. Εγιόρταζε ο πρώτος ξάδερφος της ξαδέλφης της θείας μου. 35ου βαθμού συγγένεια. Στο παράδειγμα που συνήθως επαναλαμβάνουμε, έχουμε οι δυο μας ένα περίπτερο και περιμένω να μου φέρεις το χιλιάρικο το Σάββατο να ζήσω και μου φέρνεις 800 δραχμές στο νοσοκομείο που είμαι άρρωστος. Λοιπόν, σου έβγαλε το περίπτερο, λέει 2.000. Λέει το χιλιάρικό μου, λέει, σου έφερα, λέει, 800 δραχμές και 200 δραχμές λουλούδια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, από τα δικά μου λεφτά μου φέρες λουλούδια να μου κάνεις τον ευγενή. Με τα δικά μου τα λεφτά. Θα παίρνω μόνος μου, κύριε μου. Δεν θα μου φέρεις τα λουλούδια εμένα. Λέει, να έρθω έτσι, λέει, με τα χέρια δυνάμεις, φέρω λίγα λουλούδια. Με τα δικά μου τα λεφτά θα μου φέρεις λουλούδια για να είσαι ευγενής. Εις βάρος του Κυρίου η κοινωνικότητα. Εις βάρος του Κυρίου οι διακοπές. Μάθαμε και τα εδάφια, ξέρετε. Άλλη, το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τραβιέται δε πολλές φορές το αμήν. Ή συνοδεύεται από εκείνο το αλληλούια, λέει. Αμήν. Και τούτο λέει τι σημαίνει. Λέει, δεν ερχόμαστε, λέει, και τακτικά στην Εκκλησία, λέει. Μάιο 4 φορές. Τον Ιούνιο ζέστης, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, λέει. Πάμε εξοχή. Τον Νοέμβριο, λέει, αν δεν βρέχει. Και το Δεκέμβριο με τα παιδιά σου, Κυριακό Σχολείο. Αγαπητοί μου, σας το έχω ξαναπεί. Τα σινεμά χωρίζονται σε θερινά και χειμερινά. Οι χριστιανοί τώρα σε χειμερινούς και θερινούς χριστιανούς δεν αποκλείεται. Να είναι έτσι, δεν το ξέρω, ίσως να είναι και έτσι. Απλώς θα τα βοηθήσετε με το καταλαβαίνω. Ένα τηλέφωνο πάνω να ανοίξει και έχει τόσα σύρματα, τα αφήνει κάτω. Δεν το ξέρω. Να το βάλεις τέτοιο. Γιατί αφού δεν το ξέρω, δεν είναι ντροπή. Εις βάρος του Κυρίου. Να μην δυσαρεστηθεί ο ένας εις βάρος του Κυρίου. Να μην δυσαρεστηθεί ο άλλος εις βάρος του Κυρίου. Να μην τον πικράνουμε τον άλλον εις βάρος του Κυρίου. Τι περιμένεις να σταθούν δίπλα σου. Πόσοι. Ποιοι να σταθούν δίπλα σου. Και αν σταθούν δίπλα σου, τι περιμένεις πως μπορούν να σου προσφέρουν αυτοί. Τι. Δεν ξέρω. Θα σας παρακαλέσω πολύ. Αν μπορέσετε καμία φορά να καθίσετε κάπου εκεί κοντά όταν συλληπούνται που κάνονται εκεί στις κηδείες, ξέρετε, κατά φάση κάτι καρέκλες και πέρα στο κέντρο του καφενείου και όταν συλληπούνται οι άνθρωποι να ακούσετε τι λένε. Συνήθως λέει ο ένας, ας πούμε, ξέρω, έρωτα, μην κάνεις έτσι, κουράγιο. Ή, τώρα τι θα κάνεις, υπομονή. Πώς τρώγεται αυτό, λέει. Πρέπει κάτι να πει, καταλάβατε. Τι να πει, ας πούμε, πρέπει κάτι να πει. Πρέπει κάτι να πει. Επειδή δεν πρέπει κάτι να πει, αντί να πει τίποτα. Να ζήσετε, να τον θυμώ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες ότι περνάει δίπλα σου, αν είναι μπορετό, 1.000.000 και σου σφίγγουνε το χέρι. Στο τέλος σου σπάσουν, αλλά πες ότι δεν σπάει. Τι βγήκε. Και τελευταίος περνάει ο Κύριος και σου λέει, περί τίνος πρόκειται. Λέει, Κύριε, τον άνθρωπό μου. Δεν σου αρκώ. Δεν σου φτάνω. Ο Κύριος είναι ο Θεός πάσης παρηγορίας. Ο δύσκολος ο φόνος. Ο Κύριος τον ξέρει. Και τα μάτια οι βρυσούλες που τρέχουνε, αυτός τις έβαλε. Μην του το πεις του Κυρίου. Λέει, Κύριε, λέει, κλαίω. Μα ο Κύριος σου έβαλε τις βρυσούλες για να κλαίς. Είναι μια εκτόνωση. Και εκείνο θα σταματήσει. Τι περιμένεις από τους ανθρώπους. Τι μπορούν να σου δώσουν οι άνθρωποι. Όσο ανόητο θα φανταζόσουν κάποιον ο οποίος κρατώντας το ετοιμοθάνατο παιδί του έδωσε μια από τον τοίχο και μπήκε μέσα στο νεκροταφείο και φώναζε «Ένα γιατρό, βοηθήστε με, ένα γιατρό, μέσα στο νεκροταφείο». Τι να σου δώσουν. Και να σου προσφέρουνε. Τι να σου προσφέρουνε. Και ποιος να σου προσφέρει. εκεί που πήγες. Θα ήθελα μονάχα να σε παρακαλέσω να μην απογοητευτείς. Γιατί χωρίς να αποκλείεται και ο Παύλος έμαθε κάτι που πολλό μάλλον και εμείς πρέπει να μάθουμε. Έμαθε να μην περιμένει από κανέναν. Έμαθε να μην ακουμπάει σε κανέναν.

είπε, πόσο λίγο με ξέρεις. Και πόσο πολύ, πόσο περισσότερη πολύ προσευχή πρέπει να κάνουμε. Γιατί τον Κύριο δεν τον γνωρίσαμε. Ποιος πράγμα, μια από τις τραγικές εκείνες σελίδες της ιστορίας του λαού Ισραήλ, όταν ο πατέρας, ο Κύριος, εκάλεσε ο Θεός του Ισραήλ, τον Μωυσή, του είπε, άκουσε Μωυσή. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω τον δάσκαλο με αυτούς. Τους τιμώρησα. Είναι λαός σκληροτράχυλος. Λοιπόν, σου είπα να τους εξολοθρέψω, μου είπες όχι. Τώρα λέει θα κάνω κάτι άλλο. Θα φύγω από το στρατόπεδο. Θα αποσύρω την παρουσία μου. Θα τραβήξω το χέρι μου. Άκου λέει Μωυσή, δεν πρόκειται να έρθω μαζί σας. Πήγαινε, πορευτείτε, υπάγεται. Λέει ο Μωυσής, και πού να πάμε. Εμείς, εδώ θα μείνουμε στην έρημο και εδώ θα πεθάνουμε, αν η παρουσία σου δεν είναι μαζί μας. Πού να πάμε. Ο Θεός να μας αξιώσει να γιομίσουμε από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Θεός να με μάθει να μου αρκεί ο Χριστός. Κάποιο βράδυ, στην ώρα εκείνη της τρικυμίας, όταν το καράβι γιόμισε νερά και ήταν έτοιμο να καταποντιστεί στη λίμνη, κάποιος θα είπε, αν είχαμε και τον πρώτο ξάδερφο εδώ του Πέτρου που είναι πράγματι λέει καλός στα πανιά. Κι άλλος θα σκέφτηκε, αν είχαμε ένα πιο γερό πλεούμενο. Πώς αν. Γιατί όλοι τους είχαν ξεχάσει κάτι. Ότι μέσα στα πανιόλα της βάρκας κοιμόταν. Θα βάλεις μέσα στη βαρκούλα σου τον Κύριο. Τώρα, αν μπορείς τα κουπιά να μην είναι δεμένα με σπάγκους και με κουρέλια, καλό. Και αν μπορείς τα πανιά της βάρκας πριν ξεκινήσεις, αρμάτα σέτα, καλό. Και αν μπορείς το παιδί να το μάθεις 10 γράμματα, μάθε. Κι αν το μάθεις μια τέχνη να γίνει καλός τεχνίτης. Καλό. Κι αν μπορείς να κουμαντάρεις το τιμόνι, ευλογία είναι. Έτσι και με πάρεις εμένα να κρατήσω το τιμόνι, μάλλον θα κάνουμε παρέα στα φύκια. Δεν γίνεται αλλιώς. Βάλε κάποιον που να ξέρει καλύτερα από μένα τιμόνι. Αλλά, με μια προϋπόθεση, εκείνος είναι μέσα στη βάρκα. Να με μάθει ο Θεός. Είχε να με αξιώσει ο Θεός. Να μην κάνω τίποτα που θα λυθίσω εκείνον. Αν κάποιος από εσάς είναι ζογκλέρ. Ζογκλέρ λένε εκείνους οι οποίοι πετάνε 8-10 κύκλους στα στεφάνια απάνω. Απάνω εδώ έχουν ένα κουδουνάκι. Εδώ βαστάνε ένα. Εδώ βαστάνε κάτι άλλο. Και στο πόδι τους ένα ξυπνητήρι. Μπορείτε. Αν μπορείτε, κάντε το. Αν όμως δεν μπορείτε, να βαστάτε 40 καρπούζια. 10 εδώ, 10 εκεί, 2 στην πλάτη σας, μια στην ομοπλάτη, αφήστε τα. Βαστείχτε ένα. Αυτό το ένα, ας είναι ο Κύριος. Ας μάθω να μου αρκεί ο Κύριος. Ας μάθω να μένω με τον Κύριο. Είναι λυπηρό και προσβλητικό να περιμένω και από κάπου αλλού, όταν ο Κύριος μου είπε ότι πρέπει να σου αρκώ. Όλοι αν στεκόνταν δίπλα στον Παύλο, στη Σούμα, όταν πρώτα αρχίσαμε, είπαμε ότι όλοι θα κλαίγανε. Κι ίσως κλαίγανε ειλικρινά και γοερά. Αλλά δεν έβγαινε κανένα αποτέλεσμα. Στάθηκε ένα μαζί του, δίπλα του, κοντά του. Κι αυτός ο ένα. Κάθε φορά που ανεβαίνει παράπονο στα χείλη σου, ρώτησε τον Θεό, πριν του ζητήσεις να στολίσει, Κύριε, ακόμα κάτι, πριν σε παρακαλέσω για απάντηση. Είναι δικαιολογημένο το παραπονό μου, πες μου το ειλικρινά, Κύριε. Διότι φοβούμε ότι το 80% από τα παράπονά μας είναι ανεδικαιολόγητα και το 90% των αιτημάτων μας χωρίς περιεχόμενο. Μοιάζουμε με τα μικρά τα παιδιά, που αν κάνεις ένα κατάλογο από το πρωί μέχρι

καταλάβει τι σου ζητάνε, θα έβλεπε ότι αν του τα έπαιρνε όλα, πρώτα θα είχαν κόψει τουλάχιστον 3 δάχτυλα. Θα είχαν αρρωστήσει από το στομάχι του. Θα είχαν βγάλει κανένα μάτι κανένα παιδιού, γιατί είναι κάτι όπλα, κάτι τόξα. Ό,τι μπορούνε. Βγαλτισούμε όμω το τέλο τη ημέρα. Και ήθε ο Κύριος να με μάθει να του λέω, επαναλαμβάνω, Κύριε, είναι δικαιολογημένο αυτό? Μου κάνει καλό αυτό? Ειλικρινά, Κύριε, ξέρω ότι ίσως με πικράνει το όχι σου. Θα το συνηθίσω όμως, όπως συνηθίζω το φάρμακο. Γιατί ξέρεις να δίνεις. Ακούμε απόψε. Ο κατάλογος με τις δυο στήλες. Από ο καθένας μας να του πει απόψε. Κύριε, θα σου εμπιστευθώ. Άλλωστε θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος. Ποτέ δεν είπε πιστέψτε με. Κάτι άλλο είπε. Δοκιμάστε με. Θα δοκιμάσεις απόψε. Και είναι θαυμάσιος. Και είναι δυνατός. Να κάνει μεγάλα πράγματα. Να ξέρεις την φύση μας. Την ψυχοσύνθεσή μας. Το χαρακτήρα μας, τη ζωή μας, τους δρόμους μας και τα δύνατα σημεία μας αναμφισβήτητα. Και εσύ ξέρεις, Κύριε, πως πολλές φορές μέσα στο κελί της μοναξιάς, κλεισμένη, μονωμένη, έστω μέσα σε εκατομμύρια κόσμο, αλλά κανένας δεν ακούει, κανένας δεν ξέρει, κανένας δεν μιλάει τη γλώσσα μας και δεν εννοεί να καταλάβει και να εννοήσει το βαθύτερο λεπτό του ερωτηματικού της ψυχής μας, ότι πολλές φορές μια αδιόρατη, μια σκιά μελαγχολίας μας πίκρανε, μας λύπησε. Ίσως φτάσαμε στο σκαλοπάτι της απογοητεύσεως. Απόψε θα ήθελα να μου μιλήσεις. Ξέρεις πόσο το έχω ανάγκη. Για ένα μεγάλο μάθημα. Στη λύση ενός μεγάλου προβλήματος. Να μάθεις όλους μας να μας αρκείς. Να μας φτάνεις εσύ. Όταν το ξέρεις εσύ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και όταν το εμπιστευτούμε σε σένα, δεν θα ήταν καλό να το δώσουμε και σε κάποιον άλλον. Πρέπει να είναι ντροπή για έναν καθηγητή. Όταν ένας μαθητής πήγε το βράδυ στο σπίτι του και του είπε «Δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα», και αυτός του το λύσε. Ύστερα να πάει σε έναν άλλο συμμαθητή του, που κι αυτός είναι του 2 και του 3. Κύριε, Κύριε, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και να δει και να του πει «Ο καθηγητής το έλυσε, εσύ τι λες?» Και αυτό το κάναμε πολλές φορές και σου ζητάμε συγγνώμη, Κύριε. Συγγνώμη. Η πλατιά σου καρδιά σου θα σκεπάσει. Και οι δυνάμεις της Αναστάσεως σου ας δουλέψουν μέσα μας. Ξανά τα παιδιά μας. Ξανά την εκκλησία σου. Ξανά το δίωρο που θα επακολουθήσει. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ποιος Θεσσαλονικιός δίπλα μου πρώτα με ρώτησε αν όλα αυτά τα χειρόγραφα είναι δικά μου. Και του είπα πως ναι, αλλά δεν είναι για τη διάλεξη. Και καθησύχασε λίγο. Και στο τέλος, βλέποντάς με να χαμογελάω για αυτά τα οποία έλεγε ο προλαλήσας, ο εισηγητής, μου λέει δεν σου μένει παρά να ανέβεις στο βήμα και να πεις συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, με κάλυψε πλήρως. Οπότε τι μένει. Να αφαιρέσουμε μερικά χειρόγραφα. Κοσμογονία λοιπόν και αγωνία στη δεκαετία του 90. Και το ειδικότερο θέμα μας, ελευθερία, το πάθος και το λάθος του σύγχρονου ανθρώπου. Πάντοτε υπήρχε και θα εξακολουθεί φρονώ να υπάρχει η τάση ο άνθρωπος την κάθε εποχή που ζει να την ηρωποιεί και να την χαρακτηρίζει σαν ιδιαίτερη και ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Έτσι με στόμφο και με απολυτότητα αρέσκεται να αποφαίνεται πως η εποχή μας, καμιά άλλη εποχή, ποτέ τέτοιος ασφηματικός ρυθμός, πρώτη φορά τέτοια υλοφροσύνη, η ιδιαιτερότητα της εποχής μας συνίσταται κλπ. Και έχει δύο ελαφρυντικά σε τούτο το ατόπιμά του ο άνθρωπος. Την άγνοια της ιστορίας και την άγνοια του μέλλοντος. Για την πρώτη φτάνει να σας θυμίσω πως μας έχει απαγορευτεί το ρήμα σε εισαγωγικά με ποινή την προσβλητική αραίωση και την παγερή αδιαφορία του ακροατηρίου μας να μιλάμε για την δεκαετία του 40, για τον πόλεμο και τις εκατόμβες του, για την πείνα και την εξαθλίωση, για τα αφανιστικά προγκρόμ των εθνικιστικών, όπως τα είχαν πει τότε κινημάτων, για τα κρεματόρια και τα εξανδραποδισμένα πειραματόζωα της ναζιστικής υψηλής επιστήμης, για την εξαθλιωτική κατοχή. Και αρνήθηκε έτσι τούτη η εποχή, ιδιαίτερα τούτη η γενιά, στην ιστορία, έστω αυτήν την πολύ κακή ιστορία του 40, να λειτουργήσει ακόμη και σαν ανατρεπτικό, αποτρεπτικό φάντασμα στην υπνώτουσα κοινωνία της υπερκατανάλωσης και του εξιθελικού ευδαιμονισμού. Όσο για το αύριο, θα έπρεπε να είχαμε τη δυνατότητα να αλληλογραφήσουμε με τον άνθρωπο που θα έχει επιζήσει τις δεκαετίες του 90 για να μας βαθμολογήσει αρμοδιότερα εκείνος από μας τόσο την κοσμογονικότητα όσο και το μέγεθος της αγωνίας τούτης της εποχής. Μας λείπουν όμως ατυχώς και οι δύο τούτοι βασικοί παράμετροι. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να προχωρήσουμε στην ψηλάφιση του θέματός μας απλά, χωρίς δογματισμούς και αφαιρώντας ή δυνατόν τα χρωματιστά γυαλιά κάθε αυτάρεσκης ηρωποίησης της εποχής μας. Και πριν απ' όλα, να θυμηθούμε γενικότερα κάποιες άλλες δεκαετίες που δεν τους έλειψε η κοσμογονικότητα ούτε και η αγωνία, που υπήρξαν καθοριστικές και γράψανε μανεξίτηλα γράμματα ιστορία. Λόγου χάρη τη δεκαετία του 90 μέχρι το 80 στον 5ο προχριστιανικό αιώνα, με τα ορόσημα του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας και την άρνηση της Ευρώπης τότε να βιαστεί από το βάρβαρο Ασιάτη εισβολέα που χτυπούσε τότε απειλητικά τις πύλες της Ευρώπης όπως πάει να το κάνει σήμερα, τούτες τις ημέρες. Τη δεκαετία ακόμη του 40 του 4ου προχριστιανικού αιώνα με το άλμα του μεγαλεπίβολου Αλέξανδρου στην Ανατολή και όλο εκείνο το μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία άπλωμα της ελληνικής κουλτούρας που οδήγησε στη γνωστή μας ελληνιστική περίοδο. Τη δεκαετία του 50, αν θέλετε, του δεύτερου προχριστιανικού αιώνα και τη μοιραία υποταγή της Ελλάδας στη Ρώμη το 146, τότε που το αγρίκο Λάτιο χάρισε την Pax Romana για να βρει το χριστιανικό μήνυμα ανοιχτούς και ασφαλείς δρόμους εξάπλωσης. Τη δεκαετία του 80, για να πηδήσουμε στον ευρωπαϊκό χώρο, του 18ου χριστιανικού αιώνα, με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, με τις βαθύτατες και καταλυτικές επιρροές της σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Και τέλος, τελείως δειγματοληπτικά, την δεκαετία του 20, στην αυγή του αιώνα μας, με την Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων και την επί 74 χρόνια παγκόσμια εξάπλωση του σοσιαλισμού που φαίνεται να πορεύεται στη δύση του. Έχει βέβαια και η εποχή μας, η δεκαετία μας, αν θέλετε, του 90, το δικό της πρόσωπο, τις δικές της, θα συμφωνούσα, κοσμογονικές ανακατατάξεις και αγωνίες, όμως δεν είναι η μοναδική. Κρίμα θα είναι να τη δούμε έτσι απομονωμένη και όχι σε συνάρτηση και σύγκριση με αυτές που πέρασαν και με όσες τυχόν θα ακολουθήσουν. Εκτός αν το τίτλο «Κοσμογονική» τον απονέμει στην εποχή μας το γεγονός ότι τα φανταστικά μέσα επικοινωνίας και ακαριέας ενημέρωσης κατάστησαν τον άνθρωπο έναν κυριολεκτικά homo universalis που ζει όλα τα προβλήματα όλου του κόσμου τόσο πολύ κοντά του όσο και η μικρή οθόνη του απέχει από την καρέκλα του. Και τώρα στην ελευθερία. Αυτή που στο δωτό τίτλο χαρακτηρίζεται σαν πάθος και λάθος. Προσδιορισμοί που δεν θα μας έβρισκαν σύμφωνους, αν ο τίτλος δεν διευκρίνιζε πως έτσι έχει εκλειφθεί και παραποιηθεί από τον σύγχρονο άνθρωπο. Μην αρχίσουμε όμως από το τέλος. Και ας δούμε ποια ήταν και τι ήταν η ελευθερία πριν γίνει πάθος και λάθος, αν ποτέ έγινε και με ποιες συνέπειες. Τι είναι λοιπόν ελευθερία? Στη βίβλο, φωτοδότρα μάνα σε όλα τα υπαρξιακά θέματα και προβλήματα του ανθρώπου, θα συναντήσουμε το αγαθό που λέγεται ελευθερία, όπως την ολέθρια παραβίαση που ο άνθρωπος της έκαμε και κάποιες νομοτελειακές διαδικασίες που λειτουργήσαν σε βάρος του όταν χρησιμοποίησε την ελευθερία ως επικάλυμα των κακών του τοποθετήσεων και πράξεων, σύμφωνα με το Β' Πέτρου 2.19. Τον άνθρωπο ελεύθερο τον έφτιαξε ο Θεός. Η κληρονομικότητα και το περιβάλλον, παράγοντες που λειτουργούν στη ζωή μας καθοριστικά όσο και αρνητικά, δεν τον άγγισαν. Κάρτα μπλάνκα η ψυχή του από οποιασδήποτε δουλωτικές καταβολές μέσα του και γύρω του η άνεση, το γαλήνεμα και εξισορρόπημα που φέρνει η αρμοδική συνειδητή ένταξη του δημιουργήματος στο χώρο ζωής που του όρισε η αγάπη του δημιουργού του, αφού ο Κύριος ο Θεός επίησε, υπογραμμίζω το ρήμα, και έθεσε, και αυτό υπογραμμίζω, κατά τη Γένεση 2.4.8. Όμως τούτη η σχέση έμελε και έπρεπε ηθικά να δοκιμαστεί. Το δημιούργημα με κάποια δική του τοποθέτηση να εκφραστεί. Και ο δημιουργός μια τέτοια ανθρώπινη ετιμιγορία να μην την παραδεί. Έτσι γεννήθηκε η τραγωδία. Που ανιστόρητοι θα είμαστε αν την ορίζαμε στα χρόνια του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη. Η ανθρώπινη τραγωδία γεννήθηκε πολύ πριν, στο χώρο και το χρόνο της ΕΔΕΜ. Και τραγωδία πιο συγκλονιστική και αληθινή από αυτή που περιγράφουν τα 24 λιτά εδάφια του τρίτου κεφαλαίου της Γένεσης δεν υπάρχει. Γιατί ο άνθρωπος, ουσιαστικά και κυριολεκτικά ελεύθερος, μονάχα εκεί και τότε υπήρξε. Εκεί πραγματικά άκουσε τα «έκλεξον την ζωή», «έκλεξον σήμερα ποιον θέλεις να λατρεύσεις», σύμφωνα με το Δευτερονόμιο 30-19 και Ιησού του Ναβί 24-15. Και εκεί, μέσα σε όλη του την τραγική μεγαλοπρέπεια, κάνοντας χρήση και κατάχρηση συνά μας της θεόδοτης ηθικής ελευθερίας του, του να διαθέτει δηλαδή έτσι ή αλλιώς τον εαυτόν του, έκλεξε το δρόμο χωρίς τον Θεό. Δρόμο που πίστεψε πως θα τον χειραφετούσε από κάθε περιοριστική της ελευθερίας του και η δαιμονία, που όμως τον έσπρωξε στην αθλιέστερη μορφή δουλείας. Γιατί υιοθετώντας ο άνθρωπος τις δυσφημιστικές για το χαρακτήρα και τις προθέσεις του δημιουργού εισηγήσεις, έγινε δούλος σε εκείνον στον οποίον υπάκουσε κατά το Ρωμαίους 6.16. Και είναι κοινός τόπος πως εκείνος που είναι δούλος δεν αυτοδιαθέτεται, ούτε αυθενεργεί, αλλά επικυριαρχείται από τη βουλή άλλου τον οποίον δουλικά υπηρετεί. Η επιχειρηματολογία του Παύλου στην προς Ρωμαίους, κεφάλαια 5, 6 και 8, είναι εναργής και καταπίθουσα επί του προκειμένου. Έτσι, εκείνο που βασικά έχασε ο άνθρωπος στην Εδέμ ήταν η ελευθερία του. Αυτή ακριβώς για την οποία παγιδεύτηκε να παρακούσει τον Θεό και στασίασε. Δουλώθηκε τότε εξωτερικά και αποδυναμώθηκε εντελώς εσωτερικά. Η ακτινογραφία δε θα έλεγα που αργότερα μας παρουσίασε ο Παύλος του δουλωμένου πια ανθρώπινου εγώ στο συγκλονιστικό 7ο κεφάλαιο της επιστολής του προς Ρωμαίους μας εμφανίζει κάποιον εξαπατημένον από την αμαρτία, πουλημένον στην αμαρτία, πράττοντα εκείνο που δεν θέλει, σειρώμενον από την ενικούσαν σε αυτόν αμαρτία, που μέσα του δεν κατοικεί αγαθό, που δεν βρίσκει τη δύναμη να πράξει το καλό, που πράττει εκείνο που δεν θέλει, που είναι εχμαλωτισμένος στον νόμο της αμαρτίας και αναστενάζει για απελευθέρωση. Για ποια λοιπόν ελευθερία μιλάμε? Και πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι μια ανθρώπινη ομάδα, οικογενειακή, κοινωνική, πολιτική, όταν αποτελείται από άτομα που είναι δούλα στους μη φύση θεούς, κατά το Γαλάτες 4.8, και ακόμα δούλα σε διάφορες επιθυμίες και ειδονές, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισούμενοι και μισούντες αλλήλους, όπως ο Παύλος εξηγεί στον Τίτο 3.3. Αλήθεια πόσο? Μιας αμεφοβούμε δύο άντρες, αλυσοδεμένους σε δύο αντιμέτωπα δέντρα, που χαίρουν και καφιούνται, γιατί οι αλυσίδες τους είναι, λέει, τόσο μακριές, που τους επιτρέπουν να φτάνουν ένα στον άλλον και να αλληλοδέρνονται, ονομάζοντας όλο τούτο ελευθερία. Μοιάζουμε ακόμη τους δεσμότες της πολιτείας του Πλάτωνα, που έχοντας στρέψει σόβια και αμετάκλητα τις πλάτες τους στο φως και έχοντας αποστασιοποιηθεί από τον Θεό, χάσανε μια για πάντα την εκτίμηση των αληθινών αξιών. Αρνούμενοι με κάθε σθένος να δεχθούν ότι μόνον εκεί που υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου υπάρχει ελευθερία, κατά το Β' Κορινθίους 3.17. Ελευθερία αληθινή, γνήσια, βαθιά. Και ήταν τέτοια η άγνοιά τους που συνέβηκε τούτο που προφήτεψε ο μεγαλοφυής μαθητής του Σοκράτη. Τον επιχειρούντα λύνται και αναγαγίνε, ύπος εντεσχερσίν, δίνεντο λαβίν και αποκτίνιαν. Και όταν σκοτώσεις τον ελευθερωτή σου τότε, ποια ελευθερία σου μείνε ή απόκτησες? Αλήθεια, ποια? Μήπως εκείνη που ο εθνικός μας ποιητής έκλαψε όταν την είδε σημαδεμένη στα βραχοσύνδρυφτα κορμιά με τις μοιραίες λέξεις και εις το μέτωπο γραμμένο έχει ψεύτρα ελευθεριά? Φοβούμαστε πως ναι. Γιατί το μεγαλύτερο ψέμα που ακούστηκε ποτέ στον κόσμο είναι το ότι ο άνθρωπος είναι τόσο δυνατός που να μην φοβάται την πτώση και τόσο ελεύθερος που να μην χρειάζεται την ποδηγέτηση του Θεού. Και ενώ αρνήθηκε ο άνθρωπος το τίμημα της υπακοής του στον Θεό για την απόκτηση της ελευθερίας, το πρόσφερε δουλικά και αβασάνιστα στον διάβολο, που τον στέρισε από κάθε μορφή αληθινής ελευθερίας. γιατί σε όποιον παριστάνετε τους εαυτούς σας δούλους προς υπακοήνε, είστε δούλοι εκείνους των οποίων υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής στον Θεόν προς δικαιοσύνη, κατά το Ρωμαίους 5:15. Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα. Ποια φιλοσοφία ζωής έχει υιοθετήσει ο άνθρωπος, εντασσόμενος ή υπακούοντας εδώ και εκεί, ή εκεί, είτε τούτο το συνειδητοποιεί είτε όχι. Η Βίβλος μας κάνει επί του προκειμένου την ακόλουθη διάκριση. Όλοι μας είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάποια δραματική επιλογή για να βρεθείς κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας. Βρίσκεσαι κάτω από αυτή. Και όσα βασάνισα αποδέχεσαι την τριλογία του ψέματος, θεοί χωρίς τον Θεόν, ελεύθεροι χωρίς την επακοήν και κύριοι της γης χωρίς το σεβασμό σε αυτή, τόσο η δουλεία γίνεται το καθεστώς ζωής σου. Αντίθετα, μας λέει η Βίβλος, για τη μετάβαση από το δουλικό του το καθεστώς στην ελευθερία των τέκνων του Θεού κατά το Ρωμαίους 8:21, χρειάζεται η παρουσία μέσα μας σαν καταλήτη της αλήθειας. Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Χριστού στο Ιωάννη 8:32. Τούτη δε η αλήθεια δεν είναι φιλοσόφημα, δεν είναι κάποιο άγαλμα μουσιακό ή κάτι παρόμοιο. Είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια, βεβαιώνει ο Χριστός στον Ιωάννη 14:6. Γι' αυτό και το ρήμα ελευθερώσει πηγαίνει αρμονικά σαν σε δίδυμη έννοια και στην αλήθεια. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, Ιωάννης 8:32, και στον Χριστόν ο Υιός θα σας ελευθερώσει, Ιωάννης 8:36. Οι καταλήτες λοιπόν, που λέγονται αλήθεια και Χριστός, επιταχύνουν μέσα σου, αν τους δεχθείς, τις πνευματικές εκείνες διαδικασίες, αντιδράσεις ονομάζονται ανδεσφάλως στη χημεία, που σε μεταφέρουν από το είτε είσαστε κάποτε στο παρελθόν δούλοι της αμαρτίας, στο ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και όπως αργότερα θα σχολιάσουμε τελικά στο εδουλώθητε τη δικαιοσύνη κατά το Ρωμαίους 6:17-18. Έτσι, κατά μια νομοτελειακή αντιστοιχία, όπως η υπακοή στην αμαρτία φέρνει τη δουλεία, όμοια και η υπακοή στην αλήθεια οδηγεί στην ελευθερία. Και εφόσον έτσι είναι τα πράγματα, και έτσι είναι, αποκτάει αυτόχρημα κυριολεκτική σημασία η διακήρυξη του Χριστού ότι εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θα είσαστε ελεύθεροι, που με πιο απλά ελληνικά σημαίνει έξω από τον Χριστόν δεν υπάρχει ελευθερία. Να ξαναρωτήσουμε λοιπόν, για ποια ελευθερία μιλάμε και υπάρχει ελευθερία έξω και αντίθετα από τον Χριστό? Ανεπιφύλακτα λέμε όχι. Έτσι, όχι στη δεκαετία μας μόνον, αλλά διαχρονικά θεωρώντας το θέμα μας, μπορούμε να πούμε πως κατά μια μοιραία διαδικασία και ένα φαύλο κύκλο, ο άνθρωπος κυνηγώντας σε σφαλμένους δρόμους την τελείωσή του σαν ελεύθερο «ον», έχασε και την αίσθηση και το νόημα της ελευθερίας, ψάχνοντάς την έκτοτε με πάθος σαν τον αρχαίο Εσχύλο, που θεωρήθηκε ο τραγικός του ηρωικού ανθρώπου στην ατυχία του. Ό,τι και να του δώσει σαν υποκατάστατο, το παραμερίζει βία και σαρκαστικά. Όπως στην Αντιγόνη, η ευσέβειά του συγκρούεται με τους αυθαίρετους νόμους της πολιτείας. Όπως στην Ηλέκτρα, αντιστέκεται και αντιπαλεύει με στόχο τη δόξα ή το χαμό. Όπως στον Ειδίποδα, συνθέτει και θρηνεί πάνω στην τραγωδία της μοίρας του. Τίποτα δεν τον ικανοποιεί και από τίποτα δεν κατορθώνει να απελευθερωθεί. Δούλος στα ποικιλώνυμα πάθη του, δούλος στο επικυρίαρχο περιβάλλον του, δούλος στην κοινωνική και εκκλησιαστική συμβατικότητα, δούλος στη φθορά και τη διαφθορά, δούλος στο όραμα μιας άπιαστης έξω από τον Χριστό ελευθερίας. Για να φτάσει, όπως ο Πέτρος περιγράφει στη Β' Επιστολή του 2:19, να επαγγέλλεται ελευθερία, ενώ αυτός είναι δούλος της φθοράς ή, όπως αποδίδει ο Βάμβας, της διαφθοράς. Δεν πρόκειται συνεπώς για πάθος μόνον, αλλά και για τραγωδία, στην οποία δεν υπάρχουν κομπάρσοι, γιατί όλοι είμαστε φανατισμένοι και έξαλλοι πρωταγωνιστές. Η ελευθερία, λέξη κατάντησε, που την πιπιλίζουν στο στόμα τους και στο λόγο τους ακόμη και εκείνοι που την καπηλεύονται κατά τον πιο ανέσχυντο τρόπο. Στο όνομα της ελευθερίας αποδεσμεύονται οι σύζυγοι του ισόβιου όρκου τους. Στο όνομα της ελευθερίας παιδιά ξεπορτίζουν και ασωτεύουν. Στο όνομα της ελευθερίας το σύνθημα «Κάτω το κράτος» με το άλφα μέσα στον εφιαλτικό κύκλο. Στο όνομα της ελευθερίας εξοφλούνται λογαριασμοί μίσους και φανατισμού. Στο όνομα της ελευθερίας μαντρώνονται οι ιδεολογικά οι μάζες. Στο όνομα της ελευθερίας οι δικτακτορίστοι αρπάζουν το πηδάλιο της εξουσίας. Στο όνομα της ελευθερίας οι αντεπαναστάτες φτιάχνουν τόπους εξορίας για τους αντιφρονούντες. Και για να μπούμε λίγο και στο πνευματικό μας σπίτι, στο όνομα της ελευθερίας διαιρούμεθα εκκλησιαστικά, φανατιζόμαστε δογματικά, αποστασιοποιούμεθα από το σήμερα που το ονομάζουμε χθες, αμφισβητούμε την αριστοκρατία του πνεύματος, παραγνωρίζουμε θεόδατα, χαρίσματα και διακονίες, σχίζουμε τις πιο όμορφες σελίδες της πνευματικής μας ιστορίας, διακηρύσσοντας ποικιλότροπα ότι η ιστορία είμαστε εμείς και αρχίζει με εμάς, και ρίχνοντας ποια ηρωνία, λίγα αρωματικά στο πτώμα της ελευθερίας που δολοφονήσαμε φτιάχνοντάς τη σε τραγούδι όπως «Έλα πάρτη μόνος σου τη λευθεριά» με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. Φρονώ λοιπόν πως η αλωτρίωσή μας τόσο στον κοσμικό όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο είναι διπλή. Αυτοπροσδιορίσαμε εμείς αυθαίρετα τι είναι ελευθερία και μια τέτοια ελευθερία μας έγινε συνέχεια, πάθος και μοιραίο λάθος. Ας δώσουμε λοιπόν τον υπόλοιπο χρόνο μας, προσδιορίζοντας ή δυνατό, ποια είναι η ελευθερία που δεν έχει ανάγκη για να υπάρξει να γίνει πάθος και που δεν οδηγεί τον άνθρωπο σε λάθος, επιλογές και μονοπάτια. Και πρώτα ας κάνουμε καθαρό. Άνθρωπος που είναι δούλος της αμαρτίας, κατά το Ρωμαίους 6:17, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, όσο κι αν το πολύ καλό μας σύνταγμα του προσφέρει στο άρθρο 5 απόλυτη προστασία της ελευθερίας του. Την ελευθερία του άνθρωπος την απεμπόλησε στον κήπο της Εδέμ. Μπορεί δε να την ανακτήσει μόνον, όπως ήδη αναφέραμε, εάν ο Υιός τον ελευθερώσει, κατά το Ιωάννης 8:36. Και για να γίνει τούτο, χρειάζεται να αποτινάξει το ψέμα και να αγαπήσει την αλήθεια για τον Θεό, τον εαυτό του και την ανθρώπινη συμβίωση. Μια τέτοια φανέρωση τον μεταφέρει στο χώρο του πνεύματος. Και όπως μας βεβαιώνει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους 3:17, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και προσφέρεται η ελευθερία. Υπ' αυτή την έννοια, ο λυτρωμένος του Χριστού είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Ο μόνος ελεύθερος. Έστω κι αν οι πειρασμοί τον περισφύγουν, όχι αδρομαστίζει. Έστω κι αν ζει κάτω από ολοκληρωτικό καθεστώς δεξιού ή αριστερού τύπου. Γιατί ο Χριστός τον ελευθέρωσε, όπως μας λέει το Γαλάτες 5:1, και στέκεται σαν σε θεμέλιο σε τούτη την ελευθερία και λειτουργεί σε τούτη την ελευθερία και δεν υποστέλει, όπως βεβαιώνει το Εβραίους 10:38, κεφάλαιο που αγκαλιάζεται με το δαφνοστεφανωμένο κεφάλαιο των ηρώων της πίστης, γιατί ναι, υπό τούτη τη θεώρηση μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εθνικό μας ποιητή ότι θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Όμως ελευθερία πουθενά δεν σημαίνει και δεν οδηγεί σε αυθαιρεσία. Η ελευθερία όπως και η νεότερη αδελφή της η δημοκρατία δεν αντέχουν σε ακρότητες και κακομεταχείριση. Ακροβατούν πάνω στο δεδομένο σκηνή μιας ισορροπημένης χριστιανικής ζωής. Αλλιώς, οδηγούν στο πάθος, που είναι ένα λάθος με καταστροφικές συνέπειες. Ο Παύλος λοιπόν και ο Πέτρος αντιμετωπίζουν το θέμα τούτο της ελευθερίας με μια πνευματική θεώρηση που λέει περίπου τα παρακάτω. Πρώτον, η ελευθερία δεν είναι η φόρμουλα που τρέχει πάνω στην πίστα, αλλά η πίστα πάνω στην οποία τρέχει φόρμουλα. Η συμπεριφορά μου δεν έχει αυτό σκοπό την ελευθερία, μάλιστα την εξεζητημένη και αυθαίρετη, αλλά τη συνειδητή και ελεύθερη συμμόρφωση σε θεμελιακούς κανόνες ζωής. Ο νόμος, υπογραμμίστε τον νόμο, ο νόμος του Πνεύματος με ελευθέρωσε, όπως αναφέρει το Ρωμαίους 8:2. Συνεπώς, είναι φτηνό τέχνασμα να χρησιμοποιούμε, όπως μας προειδοποιεί ο Πέτρος στην Α' Επιστολή του 2:16, την ελευθερία ως επικάλυμα της κακίας. Δεν είμαι με άλλα λόγια ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, όταν θέλω και όπου θέλω. Τέτοια επιχειρηματολογία ανέπτυξε ένας έξυπνος, σε εισαγωγικά, οπαδός της ανεξέλεγκτης ελευθερίας, όταν χτυπώντας τον άλλο στη μύτη, έτσι όπως δέντωσε το χέρι του, είπε «Μα δεν είμαι ελεύθερος να δεντώσω το χέρι μου». «Ναι», του είπε ο χτυπημένος, «αλλά εκεί που αρχίζει η μύτη μου, σταματάει η ελευθερία σου». Δεύτερο, η πνευματική ελευθερία είναι, για να χρησιμοποιήσουμε μια νομική έκφραση, μια αμφωτεροβαρής σύμβαση. Στη Διαθήκη, όπως ξέρουμε, μετέχει ένας, ο διαθέτης. Στην αγοραπολισία, δύο μέρη συμβάλλονται. Εξηγούμε και μεταφέρω. Στο Ρωμαίους 6:18 διαβάζουμε «Ελευθεροπθέντες από τις αμαρτίας». Ποιος μας ελευθέρωσε? Μα το είπαμε, ο Χριστός. Λοιπόν μετά. Μα έχει και μετά, βεβαίως. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και η σφαιρική θεώρηση του θέματός μας. Μετά ελευθεροθέντες, εδουλώθητε εις τον Θεό. Ναι, όπως ακούσατε, εδουλώθητε εις τον Θεό. Και είναι κάτι σαν γι' αυτό που με πυκνοσκαλισμένη γραφή έχει αποτυπωθεί στις πολυγονικές πέτρες που φτιάχνουν τον αναλυματικό τοίχο που στηρίζει το ναό του Φίβου Απόλλωνα στους Δελφούς. Πρόκειται, όπως οι επιγραφολόγοι έχουν ερμηνεύσει, για πράξεις απελευθέρωσης δούλων. Το τίμημα της εξαγοράς το κατέβαλαν τότε από το Ταμείο του Δελφικού Ιερού. Και δούλος που με τέτοια χρήματα είχε εξαγοραστεί δεν μπορούσε να ξαναγίνει αντικείμενο αγοραπολισίας. Ανήκε διαβίου στον Θεό Απόλλωνα. Ελευθεροθέντες από την αμαρτία γίναμε δούλοι του Θεού. Έκφραση που ο Παύλος, και όχι μόνον αυτός, τη χρησιμοποιεί σαν τίτλο τιμής. Παύλος, δούλος Θεού, μ' αγόρασε, με ελευθέρωσε και χαίρομαι κοντά του την απελευθέρωσή μου από την ενοχή και τη δύναμη της αμαρτίας και ουδείς θα με αρπάξει ξηρός του, όπως με βεβαιώνει στο Ιωάννη 10:28. Τρίτο, η παραπάνω μετάθεσή μου στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού κατά το Ρωμαίους 8:21 δεν με γεμίζει μόνο αισθήματα πνευματικής εφορίας, αλλά μου γίνεται παράγγελμα και δυνατότητα νέας ζωής που ορίζεται από τον Πέτρο στην πρώτη επιστολή του 2:16 με τη βαθιστόχαστη λυτή σε λέξεις διατύπωση. Ως ελεύθερη, ως δούλη Θεού. Οι αφελείς λοιπόν χειροκροτητές της ελευθερίας καλά θα κάνανε να πρόσεχαν να τιμήσουν τον Θεό στην καθημερινή τους ζωή, ζώντας τούτη τη θαυμαστή εξίσωση, ως ελεύθεροι, ως δούλοι Θεού. Ή απλούστερα, πνευματικά ελεύθερος, ίσον δούλος Θεού. Ερέθισμα τούτο, για εκείνους που λαχταρούν να φέρονται προς την τελειότητα, κατά την Εβραίους 6:1. Το τέταρτο βήμα, στην πρακτική βίωση τούτης της πολυπόθητης ελευθερίας, το δείχνει ξανά ο Παύλος στο Α Κορινθίους 4:5. βεβαιώνει ότι απελεύθερος αυτός του Χριστού έχει λυτρωθεί από κάθε δουλεία, ιδιαίτερα από αυτή στο βάναυσο εξιθελικό θρησκευτικό εγώ, και μπορεί τώρα να γίνει δούλος τους. Ναι, καλά ακούσατε. Δούλος, ο Παύλος, ο απελεύθερος των Κορινθίων. Δούλος ημών διά των Χριστών, διά Ιησούν, όπως λέει το κείμενο. Δούλος σας για χατήρι του Χριστού, για όλα όσα θα συμβάλλουν στην πνευματική σας προκοπή, για την απελευθέρωσή σας από κάθε κακό, για την απόλαυση της ευλογίας του Θεού στη ζωή σας. Εγώ ο Παύλος, ο πνευματικός σας πατέρας, ο δάσκαλός σας, εγώ κήρυκας της ελευθερίας με την οποία ο Χριστός με ελευθέρωσε, δούλος σας για τον Χριστό. Φίλοι μου,

πίστη του Χριστού. Δεν είμαι ελεύθερος, διερωτάτε. Και βέβαια είμαι. Αλλά χριστιανική ελευθερία δεν σημαίνει αυθαιρετώ, αδιαφορώ, κατασπηλώνω, προσβάλλω βάναυσα την ενότητα του σώματος του Χριστού. Ελεύθερος σημαίνει απελευθερωμένος από όποια εσωτερική και εξωτερική δούλοπρέπεια. Διαθέτω προσωπικά και αυτόνομα κάθε φορά τον εαυτό μου για του Χριστού τη δόξα και την υπηρεσία της Εκκλησίας του. Γιατί σε έναν απελεύθερο του Χριστού, εδώ που τα λέμε, όλα είναι στην εξουσία του. Όμως ούτε όλα συμφέρουν, ούτε όλα οικοδομούν. Βεβαιώνει από την προσωπική του πείρα ο Παύλος στην Α Κορινθίους 10:23. Άρα, συμπέρασμα. Μια πνευματική κοσμογονία χωρίς αγωνία, Γιάννη, πρέπει να γίνει μέσα μας και ανάμεσά μας, αν πρόκειται να επιβιώσουμε πνευματικά σαν άτομα και σαν κίνημα. Και αυτό είναι να εκτιμήσουμε την ελευθερία με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε και να την υποτάξουμε σε Αυτόν και το έργο Του. Υπέρτατο δηλαδή αγαθό στη ζωή μας δεν είναι η ελευθερία, αλλά ο Κύριος. Νέοι μου, χαρείτε λοιπόν την Χριστό ελευθερία σας. Μένετε σταθεροί σε αυτήν και μη υποβληθείτε πάλιν σε ζυγό δουλείας. Κάμετε χωρίς πάθος και δίχως λαθεμένες επιλογές καλή χρήση του πολύτιμου αυτού αγαθού στη σχέση σας με τον Κύριο και στη δυναμική σας παρουσία και υπηρεσία στην Εκκλησία Του. Μην ξεχνάτε πως σε κάθε χώρο εθνικό, εκκλησιαστικό ή νεολαίστικο, εκείνο που τις δάφνες σας μαδεί είναι η κακή χρήση της ελευθερίας, είναι η διχόνοια. Είναι το «δεν τους πρέπει ελευθερία». Νέοι μου, ο Χριστός σας ελευθέρωσε. Μένετε λοιπόν σταθεροί και προσεκτικοί. Ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

sleep on. I go to be the offering now. To trial.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: 11. Το λόγο σου εν δυνάμει πνεύματος. Και βάζω ότι επιποθώ να σας δω για να σας μεταδώσω χάρισμα να στηριχθείτε. Θέλω να παρηγορηθώ κοντά να της πίστεω επιποθώ και σκοπό είναι να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό σε στήριξη, αλλά μην νομίζετε πως αυτό θα το κάνω μόνο για σας, διότι η κοινή πίστη και εμένα θα με παρηγορήσει, και εμένα θα με αυξήσει, και εμένα θα με οικοδομήσει. Καθώς θα σας ευλογεί εσάς ο Θεός, Διε μου, και εμένα θα ήθελα απόψε. Έτσι πολύ απλά, μικρή, απλή συντροφιά είμαστε. Γνωριζόμαστε πια πολλά. Πέστε ότι αύριο το απόγευμα μια ψυχούλα, όποια ψυχή εσείς θέλετε, σας καλεί. Έρχεσαι κατά τις 5. Έρχομαι. Μην πιεις καφέ στο σπίτι, να πιούμε μαζί. Δεν θα πιω καφέ στο σπίτι, να πιούμε μαζί. Τι θα πούμε. Αυτή η ώρα, μία ώρα, 5 με 6:30, μία μισή ώρα. Και μετά θα πάμε. Πώς θα περάσει. Επιποθώ, λέει ο Παύλος, να σας δώσω, να σας δω. Γιατί, για ποιο λόγο, με ποιο σκοπό. Αγαπητοί μου, έχουμε άλλες ώρες, στο 3 ώρα εννοώ, όπου με τη χάρη του Ιησού Χριστού, αν χρειαστεί στην 3η ώρα να δούμε ένα λεπτό θεολογικό θέμα, θα το δούμε. Και να μιλήσουμε για πρόσκληση, για χάρη και έλεος, σταυρό και αίμα. Και αυτό δεν θα το παραλείψω. Αλλά πριν πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 50, 8, 60. Καθώς ανεβαίνουμε στον Ταύρο που λένε, στα σφαγεία, δεξιά, τώρα χτίστηκαν άλλες πολυκατοικίες και δεν φαίνονται. Είχαν χτίσει μια σειρά από μικρές πολυκατοικίες διόρροφες. Πάρα πολύ ωραίες, κύριε αρχιτέκτη. Και την ορισμένη ημέρα θα κάνανε τα εγγένεια. Σε στή δε εγγένεια, πάει εκεί μια μουσική και αρχίζει τα ρατατζουμ, τζουμ, τζουμ, τζουμ. Α, έχουν και μια κορδέλα. Και ένας άνθρωπος εκεί επίσημος πάει, ένα ψαλίδι, κόβει την κορδέλα. Το τυπικό, το ανθρώπινο. Πήγανε λοιπόν εκεί πέρα, κόψανε την κορδέλα, όποιος επίσημος ανέβηκε απάνω, ξύτασε, τα είδε, όλα καλά, όλα ωραία, πράγματα φτιαγμένες. Πώς του ήρθε, ανοίγει τη βρύση, το νερό πέφτει. Αλλά όσο λίγη ώρα να βάστηξε εκεί πέρα, ενώ μίλαγε και τα λοιπά, πλημμύρισε η λεκάνη από το νεροχύτη. Κουζίνα. Γυρίζει και κοιτάζει, λέει, γιατί πλημμύρισε. Δεν ξέρω, λέει, κύριε Τάδε, έκλεισε να βέβαια τη βρύση. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αγαπητοί. Έμεινε ιστορικό αυτό στην Ελλάδα. Είχαν ξεχάσει τα αποχετευτικά. Τελείως. Αυτό γίνεται πολλές φορές στο σύστημα με τις υπεργολαβίες. Ο ένας θα κάνει το άλλο, θα κάνει το άλλο. Κάποιος δεν το έκανε. Ξέρετε, αγαπητοί μου, φοβούμε. Μάλλον θα έχω σφάλμα, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε στα χρόνια κάνουμε και σφάλματα περισσότερα από όσα κάναμε όταν είμαστε νέοι. Είσαι σφάλμα λοιπόν. Τι να σας πω τώρα την πρώτη ώρα. Να σας πω, ξέρω εγώ, λέει, όταν θα ανέβουμε εκεί πάνω στην παρουσία του Αγίου Πατέρα, θα ανέβουμε, λέει, χωρίς σώμα και το σώμα θα το λάβουμε μετά. Και αν λάβουμε, λέει, μετά το σώμα, υπάρχει ένα εδάφιο σε ένα ψαλμό το οποίο λέει. Αλλά υπάρχει, λέει, και ένα άλλο εδάφιο στην Αποκάλυψη. Εάν όμως αυτά τα δύο εδάφια τα δεις, λέει, με το φως ενός τρίτου εδαφίου, το οποίο είναι στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, λέει, είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχω καμία αντίρρηση να το δούμε και αυτό το θέμα και α σκίσουμε με δάκρυα. Σκεφτήκατε τις πολυκατοικίες, σκεφτήκατε το διαμέρισμα χωρίς αποχετευτικά. Λέει, είδες ωραίο διαμέρισμα, λέει. Έχει και ένα τζάμι, λέει. Ξέρετε να φάγανε τα τζάμια, τα κάνουν κάτι πράσινα, κόκκινα κτλ. Βιτρό τα λένε αυτά. Είδες δε ωραίο τζάμι αυτό, λέει, να πέφτει ο ίδιος. Είναι ωραίο. Καλό. Να πει κανείς, δεν είναι ωραίο. Λέει, από αποχετευτικά, δεν έχει αποχετευτικά, λέει. Έχει ένα τζάμι, λέει. Λέει, από τζάμι, λέει, όχι αποχετευτικά. Γίνεται διαμέρισμα. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Τι να σας πω. Προηγουμένως με δύο αδελφούλες καθίσαμε εδώ. Λέγαμε το εξής. Λέω να μας ακούσει κανείς. Μάλλον είμαστε για δέσιμο. Αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό. Ξέρετε αδελφιά, χωρίς πατάτα ουδείς θα ανέβει στον ουρανό. Η πατάτα φαίνεται τελικά θα μας ανεβάσει στον ουρανό. Η πατάτα. Όταν δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου, γιατί δεν μπορείς. Γιατί ίσως είναι ένα αδύνατο σημείο. Πάρε πατάτα. Βούλωστο. Την κατάπιες την πατάτα. Δεύτερη, τρίτη, πέμπτη πατάτα. Έχε μαζί σου ένα τσουκάλι με πατάτες, αδελφέ μου. Και δεν απευθύνομαι στις γυναίκες. Γιατί φοβούμαι ότι οι άντρες θέλουν όχι πατάτες, αλλά γλυκοπατάτες. Κάτι τέτοια πράγματα και γλυκοπατάτες. Από την άξο. Συγγνώμη στο ρήμα. Στην πτώση του ρήματος. Θέλουμε, θέλω να πω. Για κοιτάξτε εδώ ο Παύλος. Λέει, ακούστε Ρωμαίοι, τι να δείτε, λέω, λέει, στην προσευχούλα μου και προσεύχομαι χρόνια τώρα να με αξιώσει ο Θεός, να έρθω να σας δω. Με ένα σκοπό. Να σας μεταδώσω ένα χάρισμα, ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός και έχω ευλογηθεί μεταξύ των άλλων εκκλησιών, να ευλογηθώ μεταξύ σας και εσείς να ευλογηθείτε και ο δούλος του Θεού μαζί σας να παρηγορηθώ. Τι να το κάνετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Ξέρω εγώ, έχουμε φτάσει σε κάτι απροχώρητα σημεία. Ξέρετε ότι στο Βυζάντιο, σας το έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές, στις τελευταίες εκείνες δύσκολες, τρομακτικές ώρες, εάν δεν χρειάζεται εκείνο εκεί το φως, παρακαλώ ιδιαίτερος, το απέναντι εκείνο εκεί το τρομερόν φως αυτό, τι το θέλει. Πού είναι ο βασιλάκης. Ενώ οι Τούρκοι ήταν απ' έξω, ξέρετε τι συζητούσανε. Εάν οι άγγελοι είναι θηλυκού ή αρσενικού γένους, όσοι από εσάς θέλουν, παρακαλώ ιδιαίτερος, να πάρουν του Φραντζή και του Δούκα, έχει κυκλοφορήσει στα Βίπερ. Τότε το είχα αγοράσει 14 δραχμές. Κάποιος μου το έχει φάει μάλιστα. Ψάχνω σπίτι προχθές και ήθελα κάτι να πάρω. Κάπου φαίνεται το έχω δανείσει. Και διαβάστε το χρονικό της αλώσεως. Έτσι λέγεται. Και τα δύο λέγεται το χρονικό της αλώσεως. Και ο ένας και ο άλλος. Και θα δείτε με τι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Να μου επιτρέψετε να ερευνήσω τη ζωή μου και ερευνώντας στη ζωή μου να μπορώ απλά να δω πώς περνάω τις ώρες, ποιο περιεχόμενο έχουν και ποιο αντικείμενο έχουν οι συζητήσεις μου όταν θα πάω στο σπίτι της αδελφής να πιω καφέ. περί τίνος. Συνήθως αρχίζουμε 5-10 λεπτά πνευματικά και μετά φέρε τα πατρών και άρχισε και κόβε γυλαικάκια. Ας προσέξουμε ένα σημείο. Άνθρωπος, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει τη γλώσσα του, είναι βέβαιο πως δεν μπόρεσε να ελέγξει το σώμα του. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι του Ιάκωβου. Έτσι λέει ο Ιάκωβος. Εάν δεν μπόρεσες να πιάσεις τη γλώσσα σου, να την δέσεις, δεν πιστεύω ότι έδεσες και απομάκρυνες το σώμα σου από αμαρτία. Θα μου πεις, ξέρεις, έχει άδικο, διότι όταν πας απάνω, πες το του Ιάκωβου, δεν είσαι αναδικό μου. Πάλι θα θυμηθώ από τον ίδιο αυστηρό αυτό και ευλογημένο άνθρωπο που πολύ αγαπώ το κείμενό του. Στα παλιά χρόνια παίζαμε στην Κέρκυρα, το λέγανε Τουρκί. Σας το έχω ξαναπεί, το Τουρκί. Από το Βαρέλι, μια σιδερένια αυτή. Τα σημερινά παιδιά, δυστυχώς, συν της άλλης, έχουν πάθει και μια τραγωδία. Δεν παίζουν. Τα παιδιά τα σημερινά δεν ξέρουν να παίξουν. Όταν έχουν διαθέσιμο χρόνο, κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, τα άτυχα, μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, το πράγμα. Στα παλιά τα χρόνια εμείς παίζαμε. Και μία από τις μεγάλες τραγωδίες ήταν το τέλος της ημέρας, όταν έπιανε η μάνα και με έβαζε, θυμάμαι, μέσα σε μια μεγάλη σκάφη και μου ρίχνε νερό και δεν ήταν πάντοτε και αρκετά ζεστό. Πού να πέσω στο κρεβάτι όπως ήμουνα. Ήμουνα σαν μαρίδα έτοιμος για τηγάνι, αλευρωμένος. Ο Ιάκωβος λοιπόν, φαίνεται, παίζανε και στην εποχή εκείνη. Έτσι. Και είτε αυτό το χτυπάγαμε και τρέχαμε μαζί του, είτε είχαμε ένα σύρμα και το γυρίζαμε έτσι περίπου, σαν πι κεφαλαίο, και το βάζαμε έτσι και τρέχαμε. Φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται παίζανε και την εποχή εκείνη, γιατί ο Ιάκωβος λέει ότι, ξέρετε, τον τροχό της ζωής σας, ο διάβολος τελικός, καθώς τον χτυπάει με τη γλώσσα, θα τον οδηγήσει στη γέννα. Ξέρετε, θα μου πείτε, το με τους γνωστού, το οποίο καθώς ζημάς, θα πας αμαρτίες, αμήν. Εντάξει, μας άρεσε. Αμφίς ζητώ το αμήν. Άλλο σου λέω ότι λέει εδώ. Θα μου πεις, λέει ψέματα. Διότι είναι της τάδε σχολής. Διότι εμείς από τα Εδιμβούργα, ρε καλέ μου πω, πού με έμπλεξε στη γεωγραφία. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Εδώ έτσι λέει. Ή προσέχω τα απογεύματά μου, ή φροντίζω να κάνω κάτι άλλο. Τα απογεύματά μου κάθομαι σπίτι μου. Γιατί, τι να κάνω. Δεν μπορώ. Το κατάλαβα μόνος μου ότι έτσι και αρχίσουμε συζήτηση, ξέρω εγώ, για την ΑΕΚ, και μ' άρεσε, λέει, μια κουτουλιά, μπαμ, εκεί πέρα. Είναι κάτι παλιά, ξέρω εγώ, ήμουν ποδοσφαιριστής, τι ήμουν, δεν ξέρω αν ήμουν, δεν ήμουν ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και είπα να κατέβεσαι με ποια είναι η συζήτηση, πας στο σπίτι σου, κάτσε, πώς ήθελα και έπλεξα, τι ήθελα και έπλεξα, πάλι δάκρυα, πάλι γόνατα, πάλι δεν ήξερα να πάω στην κουμπάρα τη Μαριάνθη. Δεν ήταν τα πράγματα αυτά. Δεν μπορείς. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις, μην πας πουθενά. Κάτσε σπίτι σου. Έλα, τσου. Βρε, τι σου κάναμε, μα τίποτα δεν μου κάνατε, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Γιατί, αφού δεν κάνω. Ή πας κάπου, ή πάω κάπου, και αυτό το κάπου, η ώρα, ή όποια ώρα, ή όση ώρα μείνω, γίνεται ευλογία ή κλείστο στο σου. Μην πας πουθενά. Σε καλεί ο πιο γιο σου, το παιδί σου, η μάνα σου, ο πατέρα σου, ο αδελφό σου. Δεν είναι. Γιατί, ρε καλέ μου άνθρωπε, και εμείς λέει δεν είμαστε. Το πρωί λέει, τα πάμε στην εκκλησία. Το σκέφτηκα καλύτερα και δεν έρχομαι. Γιατί, άκουσε εδώ, να έρθω και να μην σε ευλογήσω, δεν κάνει. Αντίθετα, να έρθω και να μην ευλογηθώ, δεν όχι. Γιατί, δεν μπορεί. Είσαι άμε φαγωμένος μέχρι εδώ και να τη μείνει σόνη και καλά να φάω μακαρόνια με κοιμά. Δεν μπορώ, θα αρρωστήσω. Λέει, όχι, θα φάω. Τι θα κάνω, να αρρωστήσω. Θα παραξηγηθώ. Αφού δεν μπορώ. Δεν το τρώω. Η πολιτική. Εκείνος. Αν είχαμε έτσι και ήταν έτσι. Μπλέξιμα. Μίση. Πάθη. Εχμές. Εναντίον του Δελιγιώργη. Ναι, τώρα που ήρθε, λέει ο Βούλγαρης, θα δούμε, λέει τώρα. Και κάθεσε, το μαλλί σου ανεβαίνει κατά πάνω, έτσι ο δικό μου έχει μια τάση να ανεβαίνει προς τα πάνω. Λες, ρε παιδάκι μου, κάνεις έτσι, κάνεις από εδώ. Ναι, λοιπόν, ο Ιωάννης όταν βάπτισε, ναι, σου λέει γράμματα, αν ήταν όμως, λέει τώρα, άρθει ξανά, λέει ο Βούλγαρης. Τώρα θα δούμε, λέει, με το Δελιγιάννη που θα γίνουν οι εκλογές απάνω. Δεν μπορείς να επιδράσεις. Δεν μπορείς να τροποποιήσεις το κλίμα. Φύγε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ή, πρόπο. Φύγε ο καφές. Ας τον καφέ τώρα, έφυγα. Γιατί. Βλάβη θα πάθω. Βλάβη θα πάθουμε εδώ. Μα κάνει να είχαμε άλλο κλίμα, να είμαστε στο σούνιό μας εν Χριστώ Ιησού και να το συζητήσουμε. Να δω μήπως έχετε κι άλλες αντιλήψεις. Μήπως έχετε απόψεις. Μήπως φάλω. Το τι λέγεται, το τι γίνεται, το τι ακούγεται. Εκ των υστέρων μαθαίνω ορισμένα πράγματα ως ειδικής ιδιότητας την οποία έχω στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού. 30 χρόνια πρεσβύτερος. 30 χρόνια. Κύρισα από εδώ, κύρισα από εδώ. Ρε παιδάκι μου, αγαθός είμαι τελείως. Δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν κατάλαβες. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί. Αν τα βλέπω ασφαλτά. Ίσως φάλω. Αν δεν ευχαριστήσει το Θεό διότι δεν είναι έτσι. Συγχωρήστε και εμένα. Αλλά φοβηθείτε. Χωρίς πατάτα, ο Κύριος είπε, σε σκανδαλίζει το ματάκι σου. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο ένας να συνηθίσεις τον σκανδαλισμό. Άμα ζεις κανένα 800 χρόνια στη ζωή, συνηθίζεις. Δεν το πες. Ο άλλος είναι να μη σε σκανδαλίσει ο άλλος. Όχι, γιατί να με σκανδαλίσει. Λέει. Θα τον πείσω, να τον κάνω, θα τον κανονίσω εγώ, να μη σε κανένα σκανδαλίσει. Και ο τρίτος τρόπος είπε ο Κύριος, με συγχωρείς, λέει, επειδή δεν μπορείς να τον πείσει τον άλλον, θα με κάτι άλλο. Λέει, πάρε ένα πυρουνάκι. Έχει το δόλι τη τσέπη. Βγάλω το ματάκι σου και τελειώσαμε. Λέει το μάτι μου να βάλω αυτό, με σκανδάλισε. Λέει. Και τελικά να βγάλω το μάτι μου. Με συγχωρείς, έτσι είπε ο Κύριος. Το σκάνδαλο δεν είναι ποτέ απ' έξω, αγαπητοί. Το σκάνδαλο είναι μέσα. Δεν υπάρχουν κλέφτικα γατιά. Υπάρχουν μυστικά γατιά. Αυτό είναι βασική μας αρχή. Σκανδαλίστηκε. Γιατί σκανδαλίστηκε. Το σκάνδαλο υπήρχε μέσα σου. Το σκάνδαλο υπήρχε μέσα σου. Έπεσα. Και έχουμε τόσα πράγματα να πούμε. Μακάρι να είχαμε χρόνο, αδέλφια. Και έχουμε για τόσα θέματα να πούμε. Τι να σας πω. Έχουμε για τόσα πράγματα να μιλήσουμε όταν βρεθώ με τον Αλέκο τον αδελφό. Συζητήσω για τι πράγμα. Και τι με νοιάζει εμένα. Και ποιος μου δώσε το λόγο. Και ποιος με έκαμε δικαστή. Ο Κύριος δεν εδέχτηκε, ξέρετε, να κάνει τον και να πάρει την θέση μου και να παίξει τον ρόλο του δικαστού. Εμένα. Δεν με βάλε κανένα ούτε κριτή, ούτε μεριστή. Σε παρακαλώ πολύ. Πήγαινε αλλού. Έχω άλλο σκοπό. Επιποθώ να έρθω για να σας μεταδώσω σαν την όμορφη τη βροχή τον Οκτώβρη σε περιμένει μια ψυχούλα. Θέλω να σου πω τι διάβασα. Έχω φέρει μαζί μου και ένα ωραίο βιβλίο. Να σου διαβάσω ένα κεφάλαιο. Θέλω να κάνουμε και προσευχή να ευχαριστήσουμε τον Χριστό τώρα. Αν μαζευτούμε 5 άνθρωποι, αγαπητοί, μόνο με προσευχή και σιγοψάλλοντας ένα όμορφο τραγούδι στο λυτρωτή μας, περνάει ο... Να σας μεταδώσω τι πνεύμα... Αγαπητοί, είναι λίγο περίεργο. Θέλω να πω, γεννά πολλές φορές αμφιβολίες. Λένε για την κατσίκα πως έχει χωριστά στο μαραμίλα. Πώς είναι δυνατόν τη μισή ώρα να μιλάμε πνευματικά, την άλλη μισή ώρα να πούμε τώρα, ξέρω εγώ. Αυτό γίνεται στο γραμμόφωνο παλιά που γύριζε την πλάκα από την άλλη πλευρά. Είχε άλλο χάρωμα να σου πει. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό. Γιατί γύρω όσες φορές υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν καλύτερα να καρδιά λερώνει από δύο δρόμους. ποταμάκι, το υπομένο θέμα. Το οποίο όμως ποτέ μα ποτέ δεν είχε τόση τραγική επικαιρότητα. Και φοβούμε ότι μαξιλαριστικές ελλείψεις έχουν πέσει στις εκκλησίες. Φοβούμε ότι μαξιλαριστικές αρχίζουν και μπαίνουν στις εκκλησίες. Φοβούμε ότι μαξιλαριστικές θεωρίες διοχετεύονται στις εκκλησίες. Φοβούμε ότι επήραμε την σωτηρία μας, τη δέσαμε κόμπο, από εδώ δε και πέρα κάνουμε. Τώρα. Δεν είναι έτσι αγαπητοί. Δεν λέει η Γραφή τέτοια πράγματα. Προσωπικά ήθελε να το έλεγε. Αν δεν το λέει. Εάν δεν προσέξετε, αν δεν μείνετε. Προβατάκια μου, έχετε ελευθερία και να μπείτε και να βγείτε. Δια της βίας δεν θα σας πάρει κανένας από το χέρι μου. Αλλά αν μείνετε στη στάνη μου. Αδέρφια, προσέξω. Και σε παρακαλώ να προσέξεις κι εσύ. Θα βρεθούμε προ φοβερών εκπλήξεων. Αδέρφια, άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να κρατήσω πνευματική συζήτηση. Την εκτρέπω. Έχω τον καρκίνο της πολιτικής. Καρκίνος είναι. Εν τη ημέρα εκείνη οι καρκινοπαθείς δεν θα ανέβουν εκεί πάνω. Ο Βούλγαρης και ο Θεοτόκης, ο Καλλιώτος, λέγανε για εκεί τον προηγούμενο αιώνα. Ρε καλέ μου άνθρωπε, εσύ ρε που λες ότι έχεις την πολιτεία σου εν της ουρανής. Πώς την κατέβασες, με κουβά την κατέβασες, το πολίτευμά σου τώρα το κάτω. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσεις, πάρ' το δόλιο εκείνο, χωρίς να το ξέρεις, ούτε η γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου. Ρίχτε εκεί πέρα. Τι πιστεύουν οι άλλοι. Άστρα αυτό τώρα. Ξέχασε το αυτό. Ξέχασε τι έκανε ο άλλος. Ποιος παντρεύτηκε. Πώς αραβωνιάστηκε. Γιατί αραβωνιάστηκε. Τι σε νοιάζει εσένα. Καλέ μου. Πού το βρήκες ότι εσύ. Εσύ τι ενδιαφέρον έχεις καλέ μου. Κάτσε κάτω βρε άνθρωπε. Πώς έγινε. Τι έγινε και γιατί έγινε. Λέει και έχω λέει να σου πω όλες τις φορές κάτι. Λέει. Ας το πω βέβαια για να προσεύχεσαι. Λέει. Άστα πάντα να προσευχηθείτε, κάτσε κάτω. Μην προσευχηθείτε στον αιώνα, αδύνατο να προσευχηθείτε για αυτόν τον τρόπο. Κάτσε κάτω. Είναι έλλειψη σοβαρότητας. Δεν είναι πράγματα αυτά, αγαπητοί μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορείς να κρατήσεις σε πνευματικό επίπεδο μια συζήτηση ενός τετάρτου, δέκα λεπτών, τριών ωρών. Μπορείς. Δεν μπορείς. Μην πας. Γιατί, μην πας. Δεν γίνεται. Ακούει και βλέπει από πάνω. Πώς θα τα εγκρίνει αυτά τα πράγματα. Το ίδιο στόμα και πικρό και γλυκή και καλά λόγια και καλά λόγια και ύμνους και κατηγόριες. Το ίδιο στόμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς μπορούν να βγουν. Διάβασα τον τελευταίο καιρό. Ένα βιβλίο μου δώσανε. Καλό βιβλίο. Κάποτε. Δύο στρατιώτες με τα όπλα του ήταν μια μικρή σύναξη κάπου, κρυφή, διωγμένη, καταδιωγμένη. Τους πιάσανε. Παπ! Εδώ είσαστε, θα σκοτώσουμε. Αυτή είναι η εντολή. Τώρα λέει θα σας δώσουμε μια ευκαιρία. Όσοι δεν είναι του Χριστού, αληθινοί, αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή, να φύγουν έξω. Ο ένας κοιτάχτηκε με τον άλλον. Να ο ένας. Δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα, η μισή, μόλις ξέρεις φύγαν η μισή, περίπου φύγαν όλοι. Μην είναι καμιά δεκαριά άνθρωποι μόνο. Εσείς λέει, εμείς θα μείνουμε εδώ. Δεν θα σας σκοτώσουμε. Μας το είπατε, ευχαριστώ πολύ. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι λέει με τα όπλα τους έπεσαν στην αγκαλιά τους κλαίγοντας.
2: Και εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, δηλαδή φοβόμαστε να εκδηλωθούμε σε ένα τέτοιο πλήθος. Και περιμέναμε πρώτα να ξεχωρίσουν και να φύγουν. Έτσι το διάβασα, έτσι σας το είπα. Δεν ήμουν ένα απόψε. Άλλη κάποιος, και μια ώρα εκεί που καθόσαστε, τι λέγατε. Ο καφές του απογεύματος. Αυτό ήταν η ώρα μας που περάσαμε. Ή το τηλεφώνημα του πρωινού. Ήθε να κοβόταν αυτό το τηλέφωνο. Ήθε να καταστρεφόταν αυτή η σατανική συσκευή. Το τι θα πει εκείνο το σύρμα και τι θα μαρτυρήσει εν τη ημέρα. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν κάτι που στην Εκκλησία Πετραλώνων μας χάρισε την Πέμπτη ο Κύριος. Και είναι κάτι που πολύ με οικοδόμησε και ευχαριστώ τον Χριστό γι' αυτό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να αγαπήσουν τον Χριστό. Αυτό είναι υποκειμενικό στοιχείο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνομαι απόψε. Στις ψυχές οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Ό,τι και να συμβεί. Και στις ψυχές αυτές, με αγάπη, έχω να τους πω κάτι. Είναι ακριβώς όπως γίνονται τα μαθήματα εκ γυμνάσεως των αλεξιπτωτιστών. Σκεφτείτε, αλεξιπτωτιστές να μάθουν τα πάντα. Να μάθουν πώς πέφτουν, πώς βάζουν το κεφάλι τους, πώς μαζεύουν τα πόδια τους, πώς πέφτουν, τι κάνουν, τα πάντα. Εκπαίδευση επί εκπαιδεύσεως, θεωρία επί θεωρίας κτλ. Και στο τέλος 15 πέφτουν, μπάμουν και γίνονται λιώμα. Πιάνουν τον εκπαιδευτή. Ρίξε μου λέει, τι έγινε με αυτό, δεν σκοτάζει κανένα το πειρό. Τι έγινε, να θυμηθώ. Όχι λέει, ξέρετε, με συγχωρείτε λέει κύριε Ταγματά. Τι έγινε, τι ξέχασε να του πω, πώς να τραβήξουν να ρίξουν το αλεξίπτωτο. Ρε άνθρωπέ μου αυτό, αυτό εξέχασες να τους πεις. Μόνο αυτό πρέπει να το πεις πρώτο. Οι άνθρωποι τα μάθανε τα πάντα, αυτοί νομίζανε πως πέφτουν τα σκάτους, θα ανοίξει τα λεπτά το μόνο του φαίνεται. Δεν τους είπε ότι έγινε πράγματα εκεί εδώ. Τράβα τη μία έτσι και ανοίγει του τη ομπρέλα. Δεν τους το έπανε αυτό. Τι να σας πω αγαπητοί μου. Αν οι άγγελοι ήταν, λέγανε οι Βαζαντινοί, θηλυκού ή αρσενικού γένους. Ξέρω. Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Ο Κύριος λέει ότι είναι ούτε αρσενική, ούτε θηλυκή. Γένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέμα δικό του, θέμα και δικό σου. Άλλο θέλω να σε παρακαλέσω. Το πολύ απλό. Πώς ανοίγεται το αλεξίπτωτο. Πώς

πίσω να ξαναγυρίσουμε στο Ματθαίο. Πίσω στα πρώτα κεφάλαια του Ματθαίου. Αδέρφια, κάτι απλό. Από τηλεφώνημα πώς πάμε. Από τηλεφώνημα πώς πάει η υπόθεση. Έτσι και σηκώσω το ακουστικό, τι λέω. Και τι ακούω. Και τα απογεύματα στις επισκέψεις, όταν βρεθούμε στο λεωφορείο ή στο δρόμο, τι γίνεται από πλευράς περιεχομένου. Υποθώ να σας δω. Να έρθω να πιω καφέ, λέει ο Πάδρος στη Ρώμη. Να έρθω να με φιλοξενήσετε, να μείνω κοντά σας. Ξέρετε γιατί. Για να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό. Ένα χάρισμα στο να στηριχτείτε και στο στηριγμό σας να πάρει. Θα γίνεις βαρετός. Με ξανακαλέσεις. Και θα επαναλάβουμε τα ίδια και τα ίδια. Πήγαινε τρεις φορές το χρόνο, άμα δεν έχεις τόσο ποικιλία θεμάτων. Δεν μπορεί. Ξεκινήσαμε με μια κουταμαρίτσα που είπαμε. Κανένας δεν θα ανέβει στον ουρανό χωρίς πατάτα. Αγαπητοί, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου. Δεν μπορώ να δέσω τη γλώσσα μου. Βοηθήστε με να τη γεμίσω πατάτες βραστές. Τουλάχιστον να μην μπορώ να μιλάω απλά. Δεν θα ανέβουν στον ουρανό άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη γλώσσα τους. Είναι τόσο απλό. Ο λόγος του Θεού λέει είναι μια απόδειξη πως ποτέ δεν μπόρεσες να ελέγξεις το σώμα σου, την καρδιά σου. Είναι τούτο που ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου, έχω να σας πω. Οφείλω να σας πω δηλητηριασμένος και πικραμένος. Μέχρι εδώ στο παραθείο. Όπως νομίζει η Εκκλησία του Θεού ας κάνει. Ένα σας λέγω μόνο. Μήπως ο Θεός τραβήξει το χέρι του από πάνω μας. Τότε! Κύριος ο Θεός, να κάνει έλεος μόνο. Μόνον! Υπήρξες πάντοτε ένας θαυμάσιος πατέρας. Αν εμείς ξέρουμε να δίνουμε καλές δόσεις στα παιδιά μας, πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει. Να μην μπορείς και να... Από όλα όσα υπόθηκαν, ίσως τίποτα να μην ήταν δικό σου. Καν ναι, είναι βέβαιο πως κάτι πολύ λίγο ήταν δικό σου. Τουλάχιστον τα εδάφια. Απόψε κάμε τα απόφαση. Απόψε βοήθησε καρδιές που σε αγαπούνε και πήραν την απόφαση να σε ακολουθήσουμε, να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο μαζί σου. Κύριε, κλείσε μας το στόμα πριν μας κλείσεις τον ουρανό. Γιατί μονάχα έτσι άγια η Εκκλησία σου θα περπατήσει. Με υψωμένα τα λάβαρα ενός αγιασμού που ποτέ δεν στάθηκε πιο αναγκαίος όσο στις στερνές τούτες μέρες της πορείας μας. Και το δίωρο που θα ακολουθήσει τίμησε εδώ. Έσω μαζί μας. Τον Χριστό Ιησού.

0: Το δίδεται δεν θα μας απασχολήσει απόψε
1: και δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν νομίζω πως μπορεί να υπάρξει ψυχή η οποία να έχει κλείσει τα σπλάχνα της στην δόξα του Ιησού Χριστού. Πηγαίνει. Ένα άλλο σημείο θα ήθελα. Δύο σημεία. Ίσως να είμαστε πάρει απόψε η ώρα. Εκείνο το οποίο οφείλεις να δώσεις, υπάρχει ένα μέτρο που πρέπει να το δώσουμε. Σωστό. Οφείλεις να μου πεις καλημέρα. Πώς θα μου πεις αυτή την καλημέρα. Οφείλεις και οφείλω να σε αγαπώ. Πώς θα σε αγαπώ. Εδώ μας λέει για το κατοστάρι. Θα θυμόσαστε τα κατοστάρια. Τα παλιά που μετράγαν το κρασί. Κάπως τέτοι θα μετράγαν, τώρα θα είναι κιλό, ξέρω εγώ. Ξέρετε ότι και τα στερεά, στα παλιά χρόνια, στα χρόνια εκείνα, τα μετράγανε με τον ίδιο τρόπο. Με την οκά, με το μισή οκά, με το κιλό ή το μισό κιλό σήμερα. Το αλεύρι, ας πάρουμε το αλεύρι. Όταν λέει μετράς και παίρνεις το χέρι σου το μισό κιλό, να το βάλεις μέσα στο τσουβάλι και να το πουλήσεις στο αλλού, να το δώσεις στον άλλον, θα προσέξεις τα εξής πράγματα. Πρώτον, το μέτρο αυτό, το κιλό, πρέπει να είναι καλόν. Καλόν σημαίνει δίκαιο. Σωστό. Να μην είναι σκάρτο, να μην έχει από κάτω βάλει κάποιος χαρτιά, και ενώ είναι τόσο, στην πραγματικότητα να είναι τόσο, διότι όλο το άλλο είναι, το μέτρο πρέπει να είναι καλό. Δεύτερον, το μέτρο πρέπει να είναι πεπιεσμένο. Όταν το βάλεις έτσι, κοπάνω του μία από πάνω. Τρίτον, το μέτρο πρέπει να είναι στο κείμενο, λέει, σεσαλευμένο. Στη μετάφραση λέει συγκαθισμένο. Το ίδιο είναι. Θα το πάρεις δηλαδή, εδώ και το κάνεις έτσι. Αν υπάρχει κενό από το αλεύρι, και πολλές φορές συμβαίνει, όχι επίτηδες. Καθώς το βάζεις μέσα, παίρνει κενό αέρος. Και δεν το αφήνει. Θα το κουνήσεις να κάτσει κάτω-κάτω. Τέταρτο. Το μισό κιλό σου, αφού λοιπόν το ταρακουνήσεις, το μισό κιλό είναι σωστό. Αφού του κοπανίσεις μία, από πάνω, το ταρακουνήσεις, θα κάνεις και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό. Θα πάρεις μια χούφτα αλεύρι, να το βάλεις πάνω από το μισό κιλό. Να κάνει βουναλάκι. Δεν ξέρω που παράγει τη λέξη πιτσιρίκια, και τα λέγαμε κούμουλα. Να είναι έτσι λέγει. Αδέρφια μου, υπάρχουν τρία διαφορετικά σημεία στη ζωή μας. Το ότι εμάθαμε την αλήθεια. Το ότι αγαπάμε την αλήθεια. Άλλο πράγμα το ένα. Πολλοί έμαθαν, αλλά λίγοι τραβήχτηκαν από την αλήθεια. Και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο. Ζω την αλήθεια. Εδώ στο τρίτο σημείο είναι που τα μπλέξαμε ελαφρώς. Αλλά αυτά τα τρία σημεία, αδελφοί, δεν χωρίζονται. Ανθρώπινα εμείς, και ίσως είναι και λάθος, το άμβολος λάθος, προσωπικά δικό μου αυτή τη στιγμή να τα χωρίζω. Μαθαίνω την αλήθεια, ελκύομαι από την αλήθεια, αγαπώ την αλήθεια και ζω την αλήθεια. Αλλά αυτά τα τρία πράγματα δεν χωρίζονται. Είναι σαν ένα πορτοκάλι που είναι στρογγυλό και έχει μέσα του την ιδιότητα να είναι πορτοκάλι, το νιώθεις. Να ξεδιψάει, το νιώθεις. Είναι γλυκό, το νιώθεις. Είναι χορταστικό, το νιώθεις. Έχει όλες αυτές τις ιδιότητες μέσα. Δεν είναι χωρισμένες. Δεν λες, θα φάω τις δύο πρώτες κάρδες. Φελάκια, πώς τα λένε αυτά. Αυτό θα είναι χορταστικό. Οι άλλες δύο είναι ξεδιψαστικές. Οι άλλες τρεις έχουν τη μυρωδιά του πορτοκαλιού. Λάθος. Αυτή η εσωτερική, η ηθική ενότηση εν υπάρχει εις την αλήθεια. Και ξέρετε ότι η αλήθεια είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς εμφανίζεται σε μια ψυχή, αποκαλύπτεται σε μια ψυχή, ελκύει μια ψυχή και γίνεται η ζωή αυτή. Είναι κάτι που το έχουμε πει χιλιάδες φορές και μέχρι παραξηγήσεως. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να πεθάνει στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας ενώσει με τον Θεό και Πατέρα. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατόν να γίνει η μύδια του Σταυρού. Ο Σταυρός δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσο. Πνίγεται κάποιος. Βγάζεις το σακάκι στο φόρεμά σου, βγάζεις το παλτό σου και πέφτεις στη θάλασσα. Αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα για να πέσεις στη θάλασσα. Αυτό έγινε για να τον βγάλεις από τη θάλασσα. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις αυτή τη θυσία 5 υπό το 0, να πέσεις στη θάλασσα και να κάνεις μπάνιο. Λέει τι κάνεις, λέει μπάνιο. Λέει γιατί έπεσες. Λέει γιατί έπεσα, λέει που είχε πέσει αυτός. Δεν τον έσωσε, λέει όχι. Ή τότε. Ο Ιησούς ήρθε να μας σώσει. Ο Ιησούς ήρθε να μας λυτρώσει. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει και να πραγματοποιηθεί η μύδια του Σταυρού. Μη δημιουργούμε καταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν ότι ο Σταυρός είναι τελεία. Λέει, επίστεψε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, μέσα. Μάλιστα. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, το άπαν διεμέ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μετά. Λέει, τι μετά. Ζεις την ζωή της Αναστάσεως. Η δωρεά του Σταυρού έχει την πλευρά της σωτηρίας για το χθες. Την πλευρά της Αναστάσεως για δυνάμεις για το σήμερα. Και την πλευρά την τρίτη της αναλήψεως στα δεξιά του Πατέρα, όπου εμπιγχάνει υπέρ ημών, δείχνοντας τις πληγές των χεριών του. Είναι η αιώνιος. Γι' αυτό θα διαβάσετε ότι ο Ιησούς Χριστός μας συνεκάθισεν εν της επουρανίης. Λέει, όχι λέει μας συνεκάθισεν, θα μας συγκαθίσει. Λάθος, αγαπητέ μου. Από τώρα μας έχει συγκαθίσει στα επουράνια. Σου πω ένα παράδειγμα. Η χοροδία της Εκκλησίας μας κάνει μία εκδήλωση κάπου. Στο Ηρώδιο. 100 φωνές, έντεχνα καλλιεργημένες με νηστεία και με προσευχή βοηθημένες, πάνε στο Ηρώδιο. Αγοράζεις ένα εισιτήριο. Διαβάζεις το εισιτήριό σου, πρώτο διάζωμα, τρίτη σειρά, 18. Πάει και ο άγγελος, αγοράζει και ο άγγελος ένα τέτοιο εισιτήριο, τον βλέπω στον δρόμο, άγγελε τι γίνεται λέει. Α, θα πάω λέει αύριο στο Ηρώδιο με τα παιδιά, έτσι και έτσι λέει. Πρέπει τα απόγευμα να τα βοηθήσουμε, να σταθούμε κοντά σου με προσευχή. Θα το εισιτήριό σου. Αλφα, γάμα 18. Αυτό μου το πούνε σε μένα. Μπορεί. Θα πει λάθος έκαμε εκεί πέρα. Ο ταμίας ή ταμίας. Πάμε εκεί πέρα. Κοπέλα, για κοίταξε εδώ. Πώς πούλησες το ίδιο εισιτήριο σε δύο πρόσωπα. Δεν μπορεί να σου πει κοπέλα, όχι αδερφέ, από τώρα, άσε αύριο τα λέμε. Τι αύριο. Είναι δική σου η θέση πληρωμένη, προπληρωμένη από τώρα εν της επουρανίης. Αυτή τη βεβαιότητα πρέπει να την κρατήσεις. Αλλά είναι μια βεβαιότητα, όχι να την κρατήσεις εξισφαλισμένη, αλλά να την ζήσεις στη διαδρομή για την εξασφάλιση. Άλλο πράγμα είναι εδωρίσατο και άλλο πράγμα είναι ζω την δωρεά. Όχι πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε. Και για τους Εβραίους εκείνα τα χρόνια γνώρισαν αυτή τη σημαίνει η λέξη Κύριε. Και όταν ο Κύριος το είπε αυτό, κανένας δεν αντέτεινε να του πει και πώς τολμάς να βάζεις το όνομα του Θεού εις τα χείλη σου και να αυτό αποκαλείσαι Γεχβέ. Γιατί έτσι μεταφράζεται. Εβραϊκά μίλαγαν την εποχή εκείνη. Για να το ξαναδούμε αγαπητοί. Τι σημαίνει «ελκύομαι από τον Ιησού Χριστό»? Το σωτηριακό μέρος είναι γνωστό. Τι σημαίνει «δέχομαι αυτήν την πραγματικότητα»? Είναι η παράδοση της πίστεως. Όπως λέγαμε με μια ψυχή, η οποία μου είπε: «αδελφέ μου, ήρθε η ώρα να γίνω μέτοχος της πορείας της Εκκλησίας και της κοινωνίας των Αγίων». Και της είπα, ελπίζω να μην τη φόβησα, «ξέρεις ότι αυτό είναι ένα πιστόλι που τραβάς μια στα μυαλά σου και αυτοκτονείς ως προς τον εαυτόν σου, ως προς την οικογένειά σου, ως προς τον κόσμο?» «Το ξέρω, χαίρο πολύ», της λέγω. «Και να είσαι πάρα πολύ ευλογημένη ψυχή και να ευχαριστείς τον Χριστό γιατί αυτός το αποκάλυψε». Πως υπάρχουν εν συνεχεία ψυχές οι οποίες πρώτα υφτοκτόνησαν και εν συνεχεία ζουν ξανά τον κόσμο, μου θυμίζουν τα φαντάσματα με τα σεντόνια, τα άσπρα. Πώς ζουν, έτερον εκάτερον, δεν είναι της παρούσης. Αδελφοί μου, μια από τις αποδείξεις εάν ζω την πραγματικά αναστημένη ζωή του Χριστού είναι ακριβώς το εδάφιο 38. Ο φίλος των αδελφών μου, να του πω καλημέρα. Ο φίλος των αδελφών μου αγάπη. Ο φίλος των αδελφών μου συγγνώμη. Πες μου με τι μέτρο μετράω αυτή την αγάπη και μετράω αυτή τη συγγνώμη. Με ποιο μέτρο? Κάτι τσιγκούνικα, μικροπράγματα, ξέρετε κάτι. Ο Θεός έδωκε έλεος. Πλημμύρα. Ο Θεός αγάπησε. Πλημμύρα. Ο Θεός εσκέπασε με ικτυρμούς. Πλημμύρα. Χωρίς μέτρο. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος στην καρδιά του πήρε τη μεγάλη απόφαση να δίνει χωρίς μέτρο. Αγαπάς τον Κύριο χωρίς μέτρο, γιατί και σε αγάπησε χωρίς μέτρο. Και ο αδελφός σου σου έφτεξε και σου γύρευε συγγνώμη. Σου έφτεξα. Έχω μια απέτηση. Να με συγχωρέσεις χωρίς μέτρο. Χωρίς περιθώρια. Χωρίς επιφυλά. Ο αδελφός μου έχει ανάγκη. Τι να σου κάνω? Τι μπορώ να κάνω, δεν ξέρω. Να δούμε όμως. Κάτσε εδώ να δούμε τι μπορώ να κάνω. Αυτά έχω, αυτά πρέπει να βγουν για τον Κύριο, αυτό έχω ένα χρέος, ετούτο είναι το ηλεκτρικό και αυτό είναι το νερό. Τα υπόλοιπα, να τα μοιράσουμε, να δούμε τι κάνουμε, να δούμε πού πάμε. Γιατί τούτο έκαμε ο Θεός στην προσωπική μου ζωή και το έκαμε χωρίς μέτρο. Και όταν ο Κύριος αποφάσισε να ξεχάσει τα πάντα, τα ξέχασε χωρίς μέτρο. Δεν ξέχασε ο Κύριος και εν συνεχεία έψαξε τις παλιές του σημειώσεις. Λέει, με συγχωρείτε, δεν το ξέρω, είναι και παλιά χρέη εδώ πέρα. Χρέη ακόμα, λέει, από το 38. Δεν είναι πάλι τα ίδια. Τάσβησε. Διαπαντός. Κυρίως όμως όλα. Χωρίς μέτρο. Είδες ανθρώπους και κρατάνε μέτρο. Φοβούμε. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι τελικώς θα αναβαγίσουνε. Κάτω από ένα τρομακτικό βάρος. Το βάρος αυτού του μέτρου. Έβαλες το κατοστάρι, έβαλες το μισό κιλό μέσα στο τσουβάλι με το αλεύρι. Κούνησέ το, δώσ' του μια από πάνω, ρίξτε και από πάνω και πες του, αδελφέ μου. Θυμάμαι, η μάνα μου με έστελνε καμιά φορά. Πολύ πιτσιρίκος στην Κέρκυρα. Όταν σας λέω πιτσιρίκες, δηλαδή μεσαιωνικές ιστορίες. Κλείναν τα μπακάλικα. Έρχοντανε κάποιος να του κάνει καφέ. Κατέβαινα λοιπόν κάτω, στο άλλο πάτωμα. Στην Κέρκυρα η μία κυρία έλεγε την άλλη, και πολλό μάλλον η πιτσιρικάδα της εποχής εκείνης σιώρα. Σιώρα. Από το σερ. Σιώρα κατίνα. Δώσε κάτω. Και πήγε να θυμάμαι και με ένα ποτηράκι και μου έβαζε καφέ. Καφέ όμως, ομό, καφέ. Και θυμάμαι τη μάνα μου πάντοτε. Ξέρετε, τα παιδιά είναι και τσιγκούνικα. Έβλεπα το μάτι μου. Όταν το ξανάστανε πάλι με τα χέρια μου, ήταν χωρίς υπερβολή, τουλάχιστον μισό παραπάνω. Το ίδιο όμως θα έκανε και εκείνη προς την επάνω. Ας μάθουμε να δίνουμε, καθώς ελάβαμε. Και ας μάθουμε να μετράμε όπως μας μετρήθηκε. Ας μάθουμε να παρέχουμε όπως πλουτιστήκαμε. Και ας μάθουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας στο μέτρο που ο Κύριος άνοιξε. Εδώ έχει μια τραγική προειδοποίηση που φοβούμε πόσο λίγο έχει υπογραμμιστεί στη ζωή μας. Έχουμε υπογραμμίσει στη ζωή μας όλα τα θεολογούμενα εδάφια και όλες οι Καινές Διαθήκες πόσο θα φοβηθώ. Είναι υπογραμμισμένες με κόκκινο μολύβι γύρω από θέματα όχι αμφισβητούμενα, όχι θεολογούμενα, αλλά από εκείνα των Βυζαντινών. Εάν οι άγγελοι ήταν θερμικοί, θηλυκοί, τι ήταν οι άγγελοι. Και αυτά την παραμονή που θα μπαίνανε οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη. Και υπάρχει ένα εδάφιο που πρέπει να ψάξω στην προσωπική μου Καινή Διαθήκη, εάν έχω βάλει σημείωση. Γιατί πρέπει να ξέρετε πως με το μέτρο με το οποίο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Ω γαρ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε, αντιμετρηθήσετε. Είσαι αυστηρός. Ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι αυστηροί. Ας πούμε είναι ένα μείγμα από αυστηρότητα, μερικά γραμμάρια ξέρω εγώ και άλλο βάζουν, κάνουν ένα χαρμάνι. Πολύ αυστηρό. Καλό. Ούτε καλό. Ούτε κακό. Περιμένω την εφαρμογή. Και η εφαρμογή πρέπει να αρχίσει από τον εαυτό μου. Συνήθως τους εαυτούς μας είμεθα επιοικείς. Και επειδή έχουμε μέσα μας όλοι μας μια τάση αυστηρότητας, για να μην πάει χαμένη, μια και δεν μπορεί να μπει στο ψυγείο η καημένη, την έχουμε την αυστηρότητα για τους άλλους. Είσαι αυστηρός. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Σε περιμένω αυστηρό. Αγαπητοί μου, αρκετά τα δάχτυλα που κουνιώνται. Δίκην εισαγγελέως. Αρκετά. Αρκετή η θεολογία. Και αρκετά τα κινήματα των ημερών μας. Πρέπει κάποιος επιτέλους να αρχίσει. Ποιες είναι η προσωπική μας ζωή που θα αρχίσει όλα τούτα να τα κάνει κάποτε πράξη. Μοιάζουμε με τα παιδιά εκείνα που έχουν τρελαθεί στο φροντιστήριο. Λέει φέτος δεν θα δώσω, είπα ακόμα λιγάκι. Και πρώτο φροντιστήριο και δεύτερο χρόνο φροντιστήριο και τρίτο χρόνο φροντιστήριο, έβδομο χρόνο φροντιστήριο, ένα το χρόνο φροντιστήριο. Όπα, τι θα γίνει με σένα. Θα πάω να δώσεις εξετάσεις. Λέει πρέπει να είμαι ετοιμασμένος. Λέει γερά. Τι ετοιμασμένος γερά. Σε 38 χρόνο. Τι ετοιμασμένος γερά. Σε πολύ γερά. Και μάθε και ξαναμάθε και τούτο και το άλλο. Και με συγχωρείτε λέει. Έχω λέει μια απορία. Πού ξέρω την απορία. Αγαπητέ που έχεις την απορία. Κάθε εδώ. Τι απορία έχεις. Λέει ο Ιωάννης λέει όταν μπήκε στον Ιορδάνη λέει, με το δεξί πόδι με το αριστερό. Λέει γιατί ξέρω μια ομάδα λέει είναι εκεί πάνω. Είναι μαζεμένη λέει. Είναι λέει πολύ βαθύ λέει, στη γραφή αυτή. Ξέρω, το αριστερό πόδι με το δεξί πόδι. Δεν με ενδιαφέρει. Μήπως άλλο πράγμα. Θα είσαι έτοιμος έτσι λιγάκι να κάνουμε όλα όσα μάθαμε επιτέλους λίγο ζωή, λίγο εμπειρία, λίγο πράξη μέσα στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, γίναμε θεολόγοι. Χάσαμε το ταξί. Πώς το μεταλλινό τα γράφει. Και να μένουν πάντοτε εκείνα τα γραπτά. Αγοράζεις μια δραχμή στραγαλάκια. Στο σακουλάκι λέει που σου γεμίζουν τα στραγαλάκια έχει εξισώσεις μαθηματικά. Η γνώση επληθύνθηκε. Αν ζούσες τις μέρες μας θα προσέθετε και αγοράζεις ένα τάλιρο στραγαλάκια δεν υπάρχει πια δραχμή. Το σακουλάκι είναι φυλάδιο. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη πια από φυλάδια. Ή τουλάχιστον από άλλα φυλάδια. Και από καινούρια έντυπα. Θέλω να σας βεβαιώσω πως δεν διαβάζονται ούτε αυτά που κυκλοφορούν. Στο δικό μου το σπίτι τουλάχιστον έχω περίπου τα 2,5 έως 3 κιλά το μήνα. Μου κάνουν τη χάρη, αγαπητοί μου, στέλνουν από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Άλλα μπορώ να διαβάσω, άλλα δεν μπορώ να διαβάσω. Θα θέλατε, αγαπητοί μου, να ψάξουμε τώρα πια τη ζωή μας και να σταθούμε σε εκείνο το τρομακτικό το εδάφιο. Στα τόσα που ξέρετε, για τα τόσα που ξέρετε, δάσκαλοι έπρεπε να είσαστε. Και να υποχρεώσατε με τη διαγωγή σας και τη ρηχή της ζωής σας να σας ταΐσω με τον πιμπερό γάλα. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Αν υπάρχουν παιδιά μάλιστα εδώ, οικογενειών χριστιανικών και τα πιάσεις από τα δάχτυλα των ποδιών και τα γυρίσεις ανάποδα, όπως αυτόν που κάνει μπάνιο και έχει πιει άρνη, θα βγάλει εδάφια, εδάφια, εδάφια, όλο εδάφια θα βγάλει. Οι γνώσεις, σωστή και πολύτιμη, καλή και αναγκαία. Αλλά περιμένει κανείς πότε αυτή τη γνώση θα γίνει ζωή. Και πότε τούτη η ζωή επιτέλους θα γίνει αγιαστική καθημερινή. Μου οφείλω. Ίσως μου οφείλεις. Ίσως όλοι μας οφείλουμε στον άλλο. Θα σε παρακαλέσω πολύ. Και είναι τούτο το αποψινό με το οποίο θέλω να το υπογραμμίσω στη δική μου καρδιά που το έχω τόσο ανάγκη. Ό,τι δώσουμε, ας το δώσουμε. Γιατί ό,τι πήραμε, το πήραμε από εκείνον. Δεν υπάρχουν περιθώρια στην καρδιά. Η καρδιά είναι πλατιά, με διαστάσεις, έξω από το χρόνο και πέραν από τις γνωστές εκείνες διαστάσεις του σύμπαντος. Γι' αυτό βλέπετε, ένα ολόκληρο σύμπαν δεν χωράει σε μια ανθρώπινη καρδιά. Η ανθρώπινη καρδιά θέλει να βγει έξω από το σύμπαν, γιατί είναι πλατύτερη. Μην τη μετράτε την καρδιά 6×7 πόσο είναι το σακουλάκι. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι πιο πλατή από τους ορίζοντες, από τους ουρανούς. Γι' αυτό και το πνεύμα του ανθρώπου, η ζώσα ύπαρξης, ο άνθρωπος σαν ψυχή, έχει κατοικία πέρα από τους ουρανούς, στην αιωνιότητα. Πάρουμε απόφαση απόψε, αδελφοί, ενώπιν του Κυρίου. Κύριε, θέλουμε να μας βοηθήσεις και θα το πάρουμε απόφαση απόψε και θα υπογράψουμε απόψε. Και θα κάνουμε συμβόλαιο μαζί, Κύριε, απόψε. Ό,τι πρέπει να δώσω, εκεί που πρέπει να δώσω. Αν του το λέγεται αγάπη, αν του το λέγεται συγγνώμη, αν του το λέγεται δάκρυα, αν του το λέγεται έλεος, αν του το λέγεται να ξεχάσω. Να μάθω να ξεχνώ, να μάθω να δίνω χωρίς μέτρο. Μείνε μονάχα σε αυτή τη βασική θέση και γνώριζε πως όσα συμβαίνουν στη ζωή μου και όσες φορές έκλαψα στους δρόμους της ζωής μου, πρέπει κάποιος να μου πει τι σου συμβαίνει. Συγκουνεύτηκε ο αγαπητός μου σε αγάπη και δεν μου φέρθηκε καλά. Και έπρεπε να μου πει αυτός. Γιατί κλαις? Με το μέτρο που μέτρησες, μετρήθηκες. Τα λόγια που είπες ξαναγύρισαν. Η κριτική που έκανες σε βρήκε. Ήθε ο Κύριος ο Θεός να μας μάθει να δίνουμε στο μέτρο που πήραμε, στις διαστάσεις που λάβαμε. Ήθε να μας μάθει να ζούμε μια ζωή καθώς ο Κύριος. Αυτό είναι τώρα το μότο, γιατρέ, πριν 2 χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε. Καθώς ο Κύριος. Και κάθε Σάββατο ένα απλό παραδειγματάκι. Μάλλον αποτυχημένο, τι να κάνουμε όμως. Και μένουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Καθώς θέλεις να ζήσεις τη ζωή, είναι έτοιμος να σου δώσει δυνάμεις. Είναι 3 στοιχεία χρειάζονται. Το θέλω του Κυρίου. Το δύναμε του Κυρίου και η δική σου απόφαση. Άλλο θέλω, άλλο αποφασίζω. Πολλές φορές θέλουμε, αλλά δεν αποφασίζουμε. Και μέσα στη ζωή μας χρειάζεται, πέραν από το θέλω κάτι. Το θέλω άλλωστε δεν είναι δικό μου. Είναι του Κυρίου. Και το δύναμε δεν είναι δικό μου. Είναι δικό του. Εκείνο που θα χρειαστεί θα είναι το αποφασίζω. Ο Κύριος είναι ικανός να κάνει θαυμάσια στη ζωή όλα. Είναι χαρά μας και τιμή μας να κοινωνούμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε. Μια παράκληση. Δουλεύοντας μέσα μας με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος, να πλατείνεις τα περιθώρια της καρδιάς μας. Να μας μεγαλώσεις πολύ πολύ το στομάχι μας. Να μπορεί να ξέρει, να καταπίνει πολλά και να χωνεύει πριόπολλα. Μάθε μας να κοιτάμε σε σένα και δεν πρόκειται να λυπήσεις κανέναν, να σκανδαλίσεις κανέναν, να διώξεις κανέναν, να κουράσεις ποτέ κανέναν. Και ακόμα μάθε μας όλους το δούλο σου πρώτα. Τη μεγάλη, μεγάλη ανάγκη. Να μετράμε όχι στο μέτρο που οι άλλοι άνθρωποι έδωκαν σε εμάς, αλλά στους άλλους ανθρώπους με το μέτρο που εμείς επήραμε από σένα. Και σε αυτό το σημείο είμαι θα ελλειπής. Και είναι σωτηριακό το σημείο. Είναι ξεκάθαρη αντίληψη εσφαλμένη. Γεμίσαμε από την καρδιά μας και τα ημινολόγια μας με Κύριε, Κύριε. Και έμειναμε φτωχοί και ρηχοί στη ζωή της πράξεως και στην πορεία της εμπειρίας μας. Την πρώτη την ώρα την κλείνουμε μαζί σου. Ξανά θα θυμηθούμε τα παιδιά μας, το αίτημα του Σαββάτου και θα σε παρακαλέσουμε το υπόλοιπο το 2 ώρο. Τιμή μας θα είναι. Να είσαι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ευχαριστούμε για τη φανέρωση του προσώπου σου, για την εν Χριστώ επέμβασή σου την τελευταία στιγμή στη ζωή μας, για το Σταυρό, το τετέλεστε, την ολοκληρωμένη χάρη, τον άδειο τάφο, την κατάπνευση του Αγίου Πνεύματος, το σχηματισμό του σώματος της Εκκλησίας των λυτρωμένων, τις καθημερινές ανεκδίγητες θαυμαστές επεμβάσεις σου στο χώρο της ζωής και των προβληματισμών μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο, νευροψυχοπάθεια. Θυμήσου και επισκέψου το στρατιώτη, το παιδί μακριά από το σπίτι του, τη σπουδάζουσα νεολαία, τον αυτιλόμενο, τον ελληνισμό του εξωτερικού, κάθε προσπάθεια που γίνεται σε όποια κατεύθυνση. Θυμήσου εν Χριστώ την αυριανή σου ημέρα και ετοίμασε

Ετοίμασε και προετοίμασε τις καρδιές που θα δεχτούν το σπόρο της αλήθειας για σωτηρία και οικοδομή, εμπιστοσύνη, τέλεια και ολοκληρωμένη εξάρτηση από σένα, ο Θεός μας. Και τις ωρίτσες που θα περάσουμε εδώ, ας τις τιμήσει η παρουσία σου. Ευλογητό το όνομά σου, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Το κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής αρχίζει, όπως σας είναι γνωστό, από το χωρίο 2. Το χωρίο 1 δένεται με το 10ο κεφάλαιο. Καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά τα των πολλών για να σωθώσει. Μη μητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Και μπαίνει τώρα στο 11ο κεφάλαιο με το θαυμαστό αυτό, σας επενώ ότι με θυμόσαστε, κρατείτε όλα όσα όταν ήμουν εκεί στην Κόρινθο σας παρέδωκα και λοιπά και λοιπά. Στο 17 χωρίο λέει, ενώ δε σας παραγγέλω αυτό που είπε παραπάνω, δεν σας επενώ. Μα προηγουμένως είπε ότι τους επενεί. Τώρα λέει, δεν σας επενώ. Τι συνέβαινε στην εκκλησία της Κορίνθου? Πρώτον, όταν μαζευόσαστε στην εκκλησία, μαθαίνω, ακούω, ότι μεταξύ σας υπάρχουν σχίσματα. Και ένα ποσοστό από αυτά το πιστεύω. Εδώ θα μπορούσαμε στα αλήθεια να σταθούμε για πολλή ώρα. Μην τα πιστεύετε όλα. Και με τα μάτια σας όσα δείτε και με τα αυτιά σας όσα ακούτε, μέρος τι, τα υπόλοιπα βάζουμε και το προσωπικό μας στοιχείο. Έτσι μαθαίνω ότι υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλό αυτό, γι' αυτό και δεν σας επαινώ. Εν τούτης, είναι ανάγκη να υπάρχουν για να γίνουν φανεροί ανάμεσά σας όσοι είναι δοκιμασμένοι πιστοί. Όταν λοιπόν μαζευόσαστε για τον ίδιο σκοπό στο ίδιο μέρος στην εκκλησία, μα αυτό δεν γίνεται για να φάτε το Κυριακό δείπνο. Γιατί μαθαίνω πως ο καθένας παίρνει πριν από τον άλλον το φαγητό του, το δείπνο του, την ώρα του φαγητού. Πρώτα τρώγανε και μετά κάνανε δείπνο. Πρώτα τρώγανε και μετά παίρνανε μέρος στο δείπνο. Και κάποιοι ερχότανε με τα φαγάκια τους από πολύ μακριά. Άλλοι όμως δεν είχαν να φέρουν τίποτε. Έτσι παρατηρεί το εξής φαινόμενο. Την ώρα του φαγητού, προ του δείπνου, Κυριακή μεσημέρι, άλλος να τρώει, άλλος να πεινάει, και επειδή φέρνανε και καμιά χιλιάρα κρασί μαζί τους, άλλος μεθάει. Καλά. Δεν έχετε σπίτια για να φάτε και να πιείτε? Ή νομίζετε πως έχετε το δικαίωμα την Εκκλησία του Θεού να καταφρονείτε και να καταντροπιάζετε τους αδελφούς σας, τους φτωχούς, οι οποίοι
Ήρθαν την Κυριακή πόσα χιλιόμετρα μακριά και δεν είχαν τίποτα και δεν έφεραν κάτι μαζί τους να φάνε. Τι να σας πω, για αυτά που κάνετε να σας επενέσω, δεν σας επενώ. Πολύ λίγο παρακάτω, όταν μιλάει για το δείπνο, είναι το κομμάτι που πρέπει αναλυτικά να διαβάζετε κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή. Και αυτό όχι για να το μάθουμε απ' έξω, αλλά για να φεύγει η ευθύνη από την Εκκλησία και να κουμπάει στους ώμους αυτών που μετέχουν στο δείπνο. Γι' αυτό το διαβάζουμε. Μιλάει, δίδει το περιεχόμενο ενός επιρήματος, αναξίως. Ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατά δίκη για τον εαυτόν του, καθώς δεν διακρίνει με την τιμή που πρέπει το σώμα του Κυρίου. Ενώ λοιπόν μιλάει για το αναξίως, δεν δίδει τον ορισμό. Λοιπόν, καλά, εντάξει, λέει. Δηλαδή τι θέλεις να πεις αναξίως? Αντίθετα δίδει ένα τρίγωνο, ένα τρίπλευρο, όπου τοποθετεί μέσα το αναξίως. Η πρώτη πλευρά του τριγώνου είναι εκείνο που είπε παραπάνω, διαιρέσεις. Διαιρέσεις. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να κόψουμε με τον τρόπο μας, με τη συμπεριφορά μας, με τα πείσματά μας, με την σαρκικότητά μας, με το έτσι θέλω, τον χιτώνα του Κυρίου, τον άραφο. Οι εθνικοί δεν τον έκοψαν. Μη γέννητο να τον κομματιάσουμε εμείς. Αυτή είναι η πρώτη πλευρά του τριγώνου. Η δεύτερη πλευρά του τριγώνου είναι το ότι περιφρονείται, καταφρονείται. Καταφρονείται την Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι κτητική, γενική κτητική, ανήκει η Εκκλησία εις τον Θεόν. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Εσείς είστε οι αυριανοί διάκονοι, οι αυριανοί πρεσβύτεροι, οι αυριανοί υπηρέτες της υποθέσεως και του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Κρατήστε ψηλά την έννοια της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό που κάνετε, ένας να τρώει, ένας να μην τρώει, ένας να έχει να φάει, άλλος να μην έχει να φάει, ο ένας να κουτουλάει από το μεθύσι σε αυτόν τον τοίχο και ο άλλος να κουτουλάει στην άλλη κολόνα. Ο Παύλος λέει, μα τι πράγματα είναι αυτά? Αυτή είναι καταφρόνια. Καταφρονείτε την Εκκλησία. Ώστε πρώτο στοιχείο, προσέξτε τις διαφοροποιήσεις. Προσέξτε, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα σχίσματα. Αυτά θα το βάλετε μέσα στην καρδιά σας, λέει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ ο Παύλος. Αν μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε, να ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν, απεικονίζουν την ζωή, την πορεία και τη διακονία του Αποστόλου των Εθνών, είναι βέβαιο ότι θα δείτε μια ζωή πραγματικά ταλαιπωρημένη. Μια ζωή πόνου, μόχθου, κίνδυνη
και προβληματισμοί έσωθεν και έξωθεν. Όμως ο Παύλος κράτησε πάντοτε την γραμμή πλεύσεως που ονομάζεται η ενότης των καρδιών. Γιατί η εξωτερική ενότητα είναι προϊόν, καρπός και αποτέλεσμα της εσωτερικής ενότητος των καρδιών μας. Αν η καρδιά μας είναι ενωμένη, αν η καρδιά μας είναι ταυτισμένη και το εξωτερικό σχήμα μοιραία είναι αραγές. Μη προσπαθήσετε να κρατήσετε τις εξωτερικές μορφές της ενότητος όταν οι καρδιές είναι ήδη διαφοροποιημένες. Πάρτε ένα σπίτι. Τι να την κάνετε μια συμβατική για τη γειτονιά αν γελιέται η γειτονιά. Ενότητα οικογενειακού είναι όταν μέσα οι καρδιές δεν είναι ταυτισμένες, δεν είναι ενωμένες. Είναι τούτο που ο Παύλος έχει σαν παράκληση να χαρίσει και να δώσει εις τους αδελφούς της Κορίνθου που τον πίκραναν σε κάποια περίπτωση, καθώς σας έχω ξαναπεί και το ξέρετε καλύτερα από μένα, είχε πάει εκεί ο Απολλό. Και πια ο Απολλό και ο Απολλό και ο Απολλό τον λύπησε, όχι τε ζήλεψε. Ο Παύλος τον έστειλε άλλωστε. Λέει τέλος πάντων, μαθαίνω ότι επλουτίσατε σε γνώση και ότι γίνατε βασιλιάδες. Αν έχετε, λέει, πολλούς δασκάλους. Πατεράδες όμως δεν έχετε πολλούς, διότι εγώ γάρ εν Χριστώ σας γέννησα. Παρακαλώ πάρα πολύ την ενότητά μας, την ενότητα του πνεύματος μας, την ενότητα της καρδιάς μας. Φτάσαμε σε μια περίεργη, λίαν επίοικος, περίεργη εποχή, όπου, ξέρετε, χρειάζεται η Εκκλησία κάποιους που να ανοίξει την καρδιά της. Έναν άνθρωπο με κλειστό στόμα, έναν άνθρωπο με υψωμένα χέρια, που ίσως να μην δώσει ορθές ή σοφές συμβουλές, αλλά που θα ακούσει με σκυμμένο κεφάλι. Και αν μη τι άλλο, θα μπορέσει στο πρόβλημα του άλλου όχι να δώσει έκφραση λύσεως, αλλά να χαρίσει δύο δάκρυα. Σημείο δεύτερο. Η καταφρόνια της Εκκλησίας. Ιερός ο θεσμός της Εκκλησίας. Ταυτίζεται με αυτό τούτο το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να είναι πιεστικοί εν τούτης εμένουν και επιμένουν. Λέει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες τον αγαπητό γυαλιά είναι αυτά που φοράς. Πες την αγαπητή κουμπιά είναι αυτά που έχεις. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού. Εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει βάλει μέσα μου το σεβασμό για την Εκκλησία, καμία προτροπή και κανένα κήρυγμα, καμιά διδαχή δεν είναι δυνατόν να πληρώσει τούτο το κενόν. Προσεύχεστε, προσεύχεστε. Είναι έλλειψη σεβασμού για την Εκκλησία το καπέλο με το φτερό του γνωστού ανέκδοτου που συνεχώς σας επαναλαμβάνω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πριν καταρρεύσουν τα πάντα, καταραίουν κάποιοι θεσμοί. Και μεταξύ και ανάμεσα σε αυτούς τους θεσμούς
κυριαρχική θέση έχει ο σεβασμός προς την Εκκλησία. Δεν δέχομαι τους εξωτερικούς τύπους ότι δήθεν εκφράζουν εσωτερική πνευματική ύπαρξη. Όχι. Εν τούτης δέχομαι ότι και το εξωτερικό σχήμα, είτε το θέλουμε είτε όχι, μαρτυρεί, δίνει δείγμα του ποιοι είμαστε απέναντι στην Εκκλησία. Με λύπη του ο Παύλος διαπιστώνει από το γράμμα που πήρε, από τον οίκο του Στεφανά ήταν κάποιοι που έφεραν την επιστολή, ότι τα πράγματα εις την Κόρινθο ήταν κάπως ανάμεικτα. Κάποιες θέσεις άξιες για δάκρυα, κάποια γεγονότα άξια να υπογραμμιστούν εν καταδίκη, αλλά και κάποια άλλα σημεία για τα οποία πρέπει να επενέσει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα ήθελα να μου επιτραπεί σαν σε παρένθεση να αποφύγετε τις γενικότητες στη ζωή σας. Όντως αυτός ο οποίος έκαμε την φασαρία εχθές το βράδυ στην γειτονιά σας ήταν Λιθουανός και δεν σας άφησε να κοιμηθείτε. Όλοι οι Λιθουανοί μεθάνε. Όχι. Και αυτός που σου φέρθηκε έτσι όπως σου φέρθηκε και δεν σου βίδωσε καλά την βίδα από το φανάρι της μοτοσικλέτας σου, όλοι όσοι βιδώνουνε φανάρια είναι. Όχι. Ελάτε να ξαναδείτε τον Παύλο. Αυτά τα σημεία δεν μπορώ να τα δεχθώ. Σε αυτά θα σας ελέγξω. Εδώ θα σας επενέσω. Γιατί έτσι είναι. Τα άξια να επενεθούν και να χειροκροτηθούν είναι σημεία που απλώνεις το χέρι σου να συγχαρείς. Κάποια άλλα δεν συμπίπτουν σε αυτή την πνευματική πλεύση γραμμής. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ο Παύλος μπόρεσε να αποφύγει. Το ίδιο θα το δείτε να το κάνει, να το πραγματοποιεί, να το ζει στην Εκκλησία της Εφέσου. Αυτά τα τρία δοχεία, τα κάμιστρα, επενώ, καταδικάζω, αυτά θέλουν διόρθωμα. Η τρίτη γραμμή, η τρίτη σανίδα που κλείνει την τριγωνική αυτή υποθετική προβολή είναι το ρήμα περιφρονώ, κατεσχύνω, καταντροπιάζω, ώστε η πρώτη γραμμή ήταν αιρέσεις, το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη γραμμή, το δεύτερο σανίδι του τριγώνου ήταν καταφρονώ και το τρίτο είναι κατεσχύνω των αδελφών μου, ο οποίος στη συγκεκριμένη, αυτή στη δεδομένη περίπτωση δεν είχε. Ήταν φτωχούλης αν θέλετε. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν βγαίνει. Αφήστε με να το υποθέσω. Ήταν και ελαφρώς τσιγκουνάκος. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έλεγε, εγώ δεν θα πάρω τίποτα μαζί μου, αλλά είναι εκείνη εκεί η Φανή και κουβαλάει με το καρότσι η Φανή. Σου λέω ότι συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, αιρέσεις, καταφρόνια, κατεσχύνει, ντροπιάζεις τον άλλον. Μέσα εδώ κλείστε το αναξίως. Ενώ συνέρχεστε για να πάρετε και να αντλήσετε δυνάμεις και ευλογίες, εξ αναστάσεως ευλογίες από κάτω, από τον Θεόν και τον ουρανό, τον υπαρκτό των ευλογιών και των αληθιών.
Αντίθετα, παίρνετε μέρος στο δείπνο εις κατά δίκην σας. Στοιχεία τα οποία έπρεπε να γίνουν ευλογία θετή μες στη ζωή σας. Δεν γίνονται. Τι συμβαίνει? Σας είναι γνωστό ότι πολλές είναι οι θεωρήσεις και αντιλήψεις γύρω από το δείπνο. Η μία αντίληψη είναι η γνωστή περί μετεσιώσεως ή μετουσίωσης. Τα στοιχεία μετατρέπονται σε πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε εκείνη την πλευρά. Είναι μια άλλη θεώρηση ότι είναι στοιχεία, αλλά τα δίδει με το χέρι του ο Κύριος Ιησούς Χριστός την ώρα εκείνη, πραγματώνοντας όχι μετουσίωση αλλά μεταβολή. Ρεφορμιστικές θεωρήσεις του 16ου και 17ου αιώνα. Και ακραίες θέσεις ανάμεσα σε αυτές τις τρεις δεκάδες άλλες, ότι πρόκειται περί τελετής αναμνήσεως μόνον. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Όπως πάντοτε, κάπου στη μέση. Δεν πρόκειται περί μετουσιώσεως. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Κύριος. Δεν πρόκειται όμως περί απλής τελετής. Διότι μια απλή τελετή ποτέ δεν θα είχε συνέπειες ευλογιών ή δυσμενείς συνέπειες. Αυτός είναι ο λόγος που ανάμεσά σας πολλοί είναι άρρωστοι, είναι ασθενείς και αποθνίσκουσιν ικανοί. Μια ανάμνηση τελετουργική δεν μπορεί να έχει συνέπειες. Ελάτε τώρα να ξαναδούμε κάπου όπου φτάσαμε. Πες μου, σε παρακαλώ, η θέση μου έναντι του αδελφού μου ποια είναι? Έχει άδικο, λέει. Δεν το αποκλείω, αφού το λες, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά εσύ έβαλες τελεία. Ο λόγος του Θεού βάζει κόμμα και ρωτάει, λοιπόν, έχει το δικαίωμα να οδηγήσει στα άκρα εξαιτίας του ότι αδικήθηκε κάποιος τα πράγματα, εάν αυτός δεν έχει αδικήσει ποτέ. Ποιος είναι αυτός? Ο Μωσαϊκός νόμος στο χώρο του λιθοβολισμού, της μοιχείας ή της πορνείας έλεγε ότι ναι, η καταδίκη θα εκτελεστεί. Πλην κάποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατήγγυλαν το γεγονός. Έφεραν εις δημοσιότητα, εις φως, την άνομη πράξη. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν πρέπει ποτέ να είναι λιγότεροι των δύο. Λέει, ένας, δύο, εμείς είμαστε. Λέει, πολύ καλά, αποφασίστη να λιθοβοληθεί. Λιθάζειν τους θειού τους. Λιθάζω, αυτό σημαίνει. Πλην, εσείς που καταγγείλατε, θα ρίξετε πρώτοι τον λίθον. Άλλες μας παραβολή. Εσείς μας παρασύρατε. Εσείς καταγγείλατε. Εσείς φέρετε τις αποδείξεις. Εσείς θα φέρετε και τις πνευματικές, παύλα, ηθικές σας ευθύνες. Συζήτηση με κάποιο πρόσωπο χρόνια πολλά πριν. Μου λέει, έχετε να μου πείτε κάτι σε αυτό το πολυδιάσπαστο που σας διακρίνει? Ναι, του λέω. Υπάρχουνε δύο ειδών σαρδέλες.
Οι σαρδέλες μέσα στο κουτί. Ήσυχες, πολιτισμένες, αμίλητες, ατάραχες, κάτω από την μπαγκέτα αυτού που νεκρές τις έβαλε μία με το κεφάλι από εδώ και την άλλη με την ουρά από κάτω. Λοιπόν, ωραιότερες σαρδέλες από πλευράς τάξεως, πειθαρχίας και πειθούς δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και κάτι άλλες άθλιες σαρδέλες ζωντανές στη θάλασσα. Αν με ρωτήσεις σε ποια από τις δυο θα ήθελα να ανήκω, αυθόρμητα και ειλικρινά σου λέω, στις ζωντανές, έστω και αν τις διακρίνει ταραχή και αταξία. Τα πρόβατα τα δικά μου έχουν την ευχέρεια από την ανοιχτή πόρτα της καρδιάς και της πίμνης μου να εισέρχονται και να εξέρχονται. Ο ίδιος ο Κύριος άλλωστε θα πει στον Πέτρο, μήτη και ημείς θέλετε στους μαθητάς, μήτη και ημείς θέλετε οι πάγιν. Είναι τότε που ο Πέτρος έδωσε τη γνωστή εκείνη απόκριση. Και πού να υπάγομεν, Κύριε. Συ μόνος γαρέχεις εν εαυτό ρήματα ζωής αιωνίου. Και είναι το πρώτο συμπέρασμα. Αλλά αυτό είναι συμπέρασμα για μένα. Απλώς σας το λέω να προσεύχεστε. Μήπως με τη ζωή μου, με τη διαγωγή μου, με το πείσμα μου, μήπως με την αιμονή μου σε κάτι αντιλήψεις, θέσεις και θεωρήσεις, οδηγήσω τις σαρδέλες, είτε εις νέκρωσιν, είτε εις φυγήν. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι η πίμνη που ακολουθεί όχι τον άνθρωπο, αλλά τον Κύριο. Ο Θεός να φυλάξει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού από του να χάσει τούτη την πνευματική κεντρική της υπόσταση. Θέμα δεύτερον, κάντε την προσευχή σας να σεβαστούμε το σχήμα της Εκκλησίας. Ποτέ δεν εννοώ το κτηριακό είναι της, το αρχιτεκτόνημα της γοτθικής ή παραδοσιακής της δομής. Τίποτα από αυτά. Είναι η Εκκλησία. Είναι η συγκέντρωση των αδελφών που θα μαζευτούν νωρίτερα, σιωπηλοί. Είναι η λεπτότης. Είναι, αν θέλετε, εκείνη η Κυριακή που μυρίζει φτηνό άρωμα κολόνια λεμονιού. Πολύ φτηνούλα. Από εκείνες που με 2-3 εκατοστάρικα παίρνεις ένα μπουκαλάκι. Η Εκκλησία μυρίζει πεντακάθαρη άρωμα λεμονιού την Κυριακή το πρωί. Οι νέοι και οι νέες, οι μνηστευμένοι, μπαίνουνε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Τίποτα γλυκύτερο από το να κρατάει ο πατέρας το μωρό στην αγκαλιά για να έρθουν στην εκκλησία τους. Η γλυκύτατη ώρα του δείπνου. Δεν ξέρω αν την πανηγυρίζεις την Κυριακή του δείπνου από την Παρασκευή το βράδυ. Και την χαίρεσαι γιατί γλεντάς, την απολαμβάνεις και την ζεις. Η Εκκλησία. Θα φτάσω σε κάτι υπερβολές των παιδικών μου χρόνων και αναμνήσεων στην εποχή του Μεσαίωνα, του Τέστην. Όταν θυμάμαι έπρεπε να βάλουμε το καλό μας ρούχο Κυριακή. Θυμάμαι το πρώτο μακρύ παντελόνι που μου είχαν αγοράσει οι γονείς, με όλες τις συμβουλές επιτέλους να μην το λερώσω ή να μην το σκίσω. Η Κυριακή που μαζεύεται η αδελφότητα σπίτι με σπίτι. Δεν έχουμε πολλά πράγματα.
δεν διαθέτουμε όλοι των υλικών πλούτων του Μάκη, του Κοντογιαννάτου, βλέπετε. Όμως θα βρεθούν πάντοτε δυο σπαγέτα, θα βρεθούν πάντοτε, αν θέλετε, και λίγη σάλτσα. Αδελφέ μου, είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο την Κυριακή το μεσημέρι με τον Ανδρέα να βγεις, κορίτσι. Θα έχεις τον κατάλογο που θα συμπληρώσεις την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, οι ασθενείς μας. Και την Κυριακή το βράδυ θα μαζευτούμε πού αλλού, στην εκκλησία. Ζήστε την Κυριακή σας πλούσια, χορταστικά, πλημμυρικά, άνετα. Σαν τις βροχές του Οκτώβρη που πλημμυρίζουν τους λάκους και τα αυλάκια της ξερής γης. Η Κυριακή. Μάθετε τα μικρά τα παιδιά σας να διαβάζουν την Παρασκευή, να ανανεώνουν τα μαθήματά τους, αν θέλετε, το Σάββατο. Η Κυριακή δεν είναι του παιδιού. Και βιολογικά, αν θέλετε, και φυσικά του χρειάζεται. Πνευματικά, ας το μάθει το παιδί. Κι αν ακόμα τελειώνει το πανεπιστήμιο, κι αν ακόμα το παιδί τη Δευτέρα δίνει το τελευταίο, το δυνατό, το μεγάλο, το δύσκολο μάθημα που τρεις φορές εκείνος ο δόλιος ο καθηγητής τον έκοψε, ας μάθει και ας πει πάμε για τέταρτη φορά ή για επιτροπή, λέγαμε εμείς στα χρόνια τα φοιτητικά μου. Την Κυριακή όμως, όχι, την έχω δώσει στον Κύριο. Στοιχείον τρίτον, ο αδελφός μου, ο αδελφός μου. Είδατε ποτέ θυμωμένο άνθρωπο να κλωτσάει με το ένα πόδι του το άλλο πόδι του, ενώ στα μυαλά του φυσιολογικό, και να του σπάει το καλάμι? Είδατε ποτέ χέρι να παίρνει ένα ξύλο και να σπάει το κόκαλο του άλλου χεριού, το αυτό σώμα? Κορίνθιοι, και επιφυλάσσεται ο Παύλος να τους το πει στο πιο ευαίσθητο χώρο και χρόνο και στιγμή χρόνου, την ώρα του δείπνου. Προσέξτε το αναξίως. Πεισματικά, στυλώματα. Δεν μετακινούμε, δεν. Όχι. Ποτέ. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος με μία εσωστρέφεια έρευνας, η οποία πάντοτε τον οδηγεί σε ένα μέτρο, και αυτό το μέτρο ονομάζεται ο Σταυρός του Χριστού. Κάθε φορά που ακούτε, κάθε φορά που διαβάζετε, κάθε φορά που στην καρδιά σας και στην ακοή σας φτάνει το επίρρημα αναξίως, θυμηθείτε το τρίγωνο που το κλείνει, διασπάσεις, καταφρόνια, περιφρόνηση του αδελφού μου. Όντως είσαι πλουσιότερος, αν θέλεις και εξυπνότερος, αφού επιμένεις και ωραιότερος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το ωραιότερος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπερέχουν άλλων διότι έχουν ωραία αυτιά. Και είσαι και πιο μορφωμένος. Και ξέρεις, εγνώρισα τον περίφημο Κεφαλινό στην Κέρκυρα, ο οποίος ήξερε σανσκριτικά και ινδικά. Είναι αυτός ο οποίος μετέφρασε ολόκληρο το έργο του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ στην ελληνική. Όμως είναι ο αδελφός σου.
Πολλές φορές θέλουμε οι άλλοι να ανέβουν ψηλά. Τούτο το βράδυ ο Κύριος ρωτάει εμένα, πώς θεωρώ τον Σταυρό, το Χριστό του Σταυρού, τον αδελφό μου τον Κύριο. Ο Θεός ξέρω πως μπορεί να μιλήσει και ξέρω πως θέλει να μου μιλήσει. Το έχω ανάγκη. Αλφα Κορινθίους, κεφάλαιο 11. Ξαναδιαβάστε το με προσευχή απόψε. Βασίλη, θα κάνεις δυο λόγια προσευχής. Έλα, Βασίλη.

Ακόμα ένα. Διακόσια 80. Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια. Μάλιστα. Έφυγε και ο χρόνος και τρέχει. Μακάρι οι μένοντες εν σύ. Ευχαριστούμε για τη φανέρωση του προσώπου σου. Ευχαριστούμε για την σταυρική εν Χριστώ αγάπη και λύτρωση. Ευχαριστούμε για τη διακονική παρουσία του Πνεύματος. Ευχαριστούμε για τη γραπτή αλήθεια, το σκεύος της Εκκλησίας σου, την πορεία των σωσμένων, ετούτη την ώρα. Θυμάμαι τον Ιορδάνη, τον Νικήτα, τον Σωσθένη, την Αλίκη. Ένα ολόκληρο κόσμο πόνου, αρρώστιας, νοσοκομείου. Σε παρακαλούμε για τον τόπο μας. Σε παρακαλούμε για τους άρχοντες, για αίσθηση δικαιοσύνης απέναντι στο Ευαγγέλιο σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ για την αυριανή ημέρα. Να ετοιμάσεις καρδιές σαν τη γη, τη διψασμένη, και όπου πέσει το νερό της παρουσίας σου, να μεγαλυνθεί το όνομά σου. Να δοξαστείς τη σωτηρία και την οικοδομή των δικών σου. Σε ένα ιδιαίτατο τρόπο να θυμηθείς τον επαρχιακό χώρο και τον ελληνισμό του εξωτερικού. Τις ωρίτσες που θα περάσουμε απόψε να τις περάσουμε μαζί σου και κοντά σου. Τι να σου γυρέψουμε πιο πολύ. Να αγιαστεί το όνομά σου και η δόξα σου μεταξύ μας. Αμήν. Στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ματθαίο, το εδάφιο 24, Ματθαίος 13:24. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν. Παρέθηκεν. Δεν τους την είπε. Παραθέτω. Θέτω δίπλα σε κάποιον. Σαν θα λέγαμε εμείς παρακαταθήκη, σαν αποθήκη. Και αυτή την αποθήκη. Ομοιώθηκε η βασιλεία των ουρανών με κάποιο άνθρωπο. Βλέπετε, χωρίς άρθρο. Ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο εις τον αγρόν αυτού. Τραβήξτε μια γραμμή στην προσωπική σας Καινή Διαθήκη. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σύτου και ανεχώρησε. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπό, τότε εφάνηκαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπηρες εις τον αγρόν σου. Από πού λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο». Οι δε δούλοι λοιπόν προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να συλλέξουμε αυτά?» Ο δε είπε, «Όχι, νίποτε, ενώ τα συλλέγεται, τα ζυζάνια εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήστε τα να συναυξάνουν και τα δυο μέχρι το θερισμό. Και εν το καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές, συλλέξτε πρώτα τα ζυζάνια. Ένα, δέσατε αυτά εις δέσμας. Δύο, δια να κατακαύσετε αυτά. Τρία, των σύτων όμως συνάξατε εις την αποθήκην
Μου. Αλέκο, καλώς ήρθες. Έλα. Και η Ελένη. Κανονικά αυτή την παραβολή θα πρέπει να την πούμε, όχι η παραβολή των ζυζανίων, αν και έτσι είναι γνωστή, αλλά η παραβολή των κοιμωμένων φυλάκων. Ενώ δε εκοιμώντο. Εδώ επίσης ερμηνεύεται ολόκληρο το 14ο κεφάλαιο του Ισαΐα, διότι βλέπετε έναν ανταγωνισμό αρχήθεν ανάμεσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το διάβολο. Ουδέποτε παρεδέχθη ο διάβολος τον Ιησού Χριστόν. Ουδέποτε. Είχε ένα πάθος και ένα μίσος. Η γένεση μας χαρίζει το ανεπανάληπτο, το τέλος, το σταυρικό, όπου μεν διάβολος του χτυπάει την πτέρνα, μπορείς να δουλέψεις απάνω στη μυθολογία ως προς την πτέρνα. Όλες οι μυθολογίες έχουν την έννοια της πτέρνας. Ο Αχιλλέας, η Αχίλλειος πτέρνα, μόνον η Αγία Γραφή την δίδει στο πνευματικό της βάθος και διάσταση. Ένα πάθος και ένα μίσος. Και εκείνος θα του συντρίψει την κεφαλή και την συνέτριψε στο σταυρό. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μου. Άφησέ τα να συναυξάνουν αμφότερα μέχρι του θερισμού. Αυτή τη λέξη θα ήθελα απόψε να δούμε. Και κάποιες σκέψεις να κάνουμε σε αυτή τη φράση. Σας παρακαλώ πολύ, μην το ξεχάσετε. Και πάνω από το γραφείο που γράφεις τα μαθήματά σου, γράψε μέχρι του θερισμού. Γιατί ξέρετε, μας διαφεύγει. Δεν έχουμε στο βάθος συνειδητοποιήσει ότι θα έρθει ο θερισμός. Τι όμορφη που είναι η προσχολική παιδική ηλικία. Όμως να ξέρει το παιδί η Ελισάβετ με τα γαλανά τα μάτια που βλέπω απέναντί μου ότι θα έρθει θερισμός. Θα έρθει θερισμός για το παιδί του δημοτικού, θα έρθει θερισμός για το παιδί της κάποιας όποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Την ώρα που οι δύο νέοι κάτω από τις αγιότερες συνθήκες και εις το μάλλον σεμνό και πεντακάθαρο κλίμα δίδουν τις αμοιβαίες μεταξύ τους, πάντοτε έτσι θα γίνεται, υποσχέσεις, την ώρα εκείνη υπάρχει σπορά και θα έρθει θερισμός. Για κάθε τι που λέω θα έχω θερισμό και για κάθε τι που κάνω θα αργήσει, αλλά θα έχω. Αυτό κάπως το ξεχνάμε ή αφήνουμε να μας διαφεύγει ή αν το θέλετε το μεταθέτουμε. Η ώρα του θερισμού. Την ώρα που ανοίγεις το πρώτο του μαγαζάκι που ο Θεός σου εχάρισε. Τι είναι αυτό το μαγαζάκι, δεν ξέρω. Την ώρα που ο Θεός επιτρέπει στο συμβολογράφο να αγοράσεις εκείνο το σπιτάκι ή εκείνο το μικρό χωραφάκι με τις σελίτσες για το ψωμί, εκείνη την ώρα γίνεται σπορά και θα έρθει η ώρα του θερισμού.
Όποιος σπείρει στη σάρκα είναι κανόνας πνευματικός και ηθικής τάξεως κανόνας τούτος, θα θερήσει εκ της σαρκός. Πρώτον λοιπόν, σπέρνουμε κάθε μέρα, σπέρνουμε κάθε στιγμή, σπέρνουμε με κάθε θέση μας ή με κάθε άρνηση, θετικά ή αποθετικά. Σπέρνουμε. Σπέρνουμε την ώρα που λέμε, βρέξε, ας περάσει, λέει τούτο το πράγμα, ας περάσει, ας κοιμηθούμε μισή ώρα παραπάνω. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος ύπνος. Την ώρα που προσεύχεσαι έχεις σπορά και την ώρα που μελετάω είναι σπορά. Την ώρα που έχω κλείσει το στόμα μου είναι σπορά. Και την ώρα που βάζεις το χέρι σου και το χέρι μου εις την τσέπη, είναι εκείνη την ώρα Σοφοκλή, σπορά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πλούσιοι οι οποίοι δίνουν στο έργο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν στο έργο και ο Θεός δεν τους ξέχασε ποτέ. Μου αρέσει πάρα πολύ εκείνο στις αποθήκες μου. Εκείνο το μου. Αν τα μετρήσετε, όλα αυτά είναι 7 μου. Το σχήμα του κόσμου. Δεν είμαι εσχατολόγος. Ο Αλέκος είναι. Παίρνει μια τελική όψη. Πολύ σωστά διάβασα σε μια εφημερίδα. Πρέπει να το πήραν από κάποτε από το εξωτερικό.

έκφρασης ισχύος και εξουσίας και κρατισμού. Κάθε απόπειρα και αυτές τις μέρες, ξέρετε, ιδιαίτερα κάτω από μια ειδικά εθνική μορφή κλίματος που περνάει η Ελλάδα αυτές τις τελευταίες μέρες, διαβάζετε σε εφημερίδες τους τίτλους τους μεγάλους μου αρκούνε, βλέπω, δεν είναι τίποτε άλλο από μια απόπειρα. Ένας δεύτερος πόλος, ο ευρωπαϊκός πόλος, να ανέβει. Αλλά βλέπετε ότι δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Ούτε είναι δυνατόν να γίνει τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη φανταστείτε πως θα έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αυτά τα οποία λέγονται και πρέπει να είναι σωστά, ότι πρέπει να χτιστεί τούτο, να χτιστεί το άλλο, να η Βαβυλώνα. Δεν αποκλείεται όλα αυτά να έχουν πνευματικό υπόβαθρο. Άλλωστε είπε η ιστορία δια του στόματος των μαθητών, όταν έγιναν τα γεγονότα, τότε οι μαθηταί είπανε. Δεν οικαιγόταν η καρδιά μας, θυμάσαι λοιπόν που μας τα είπε. Έπρεπε να γίνουν όμως πρώτα γεγονότα και εκ των υστέρων τα βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ κοντά το δάκτυλο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που θα κάνει έτσι μια στους λεπτοδείκτες του ρολογιού της ιστορίας του κόσμου. Και η ώρα θα σταματήσει. Το κλίμα συντίθεται. Θα λέει κάποιος πως είναι ένας ζωγραφικός πίνακας και ο Μέτρ, έχουμε γνωστό ζωγράφο κοντά μας, βάζει τις τελευταίες πινελιές του πριν υπογράψει. Το κλίμα. Αν μπορούσε κάποιος να ξαναθυμηθεί την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπάρχει ένα μεγάλο έργο, η άνοδος και οι πτώσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαβαστεί αυτό το έργο. Ελάτε να δούμε το ενιαίο νόμισμα. Ελάτε να δούμε την πτώση των ηθών. Ελάτε να δούμε την υποβάθμιση, την πολιτισμική. Ένας ιστορικός της εποχής εκείνης λέει ότι παίζανε κάποιο αρχαίο ελληνικό δράμα στη Ρώμη. Σας το έχω ξαναπεί. Και ξαφνικά λέει το θέατρο άδειασε. Μάλιστα. Τι είχε συμβεί. Ένας σκηνοβάτης έκανε πειράματα, είχε στήσει τα σκηνιά του και έφυγε όλο το ακροατήριο. Ας πούμε, δεν ξέρω, ούτε ο ίδιος αναφέρει, παίζανε Σοφοκλή ή Ευρυπίδη και φύγανε όλοι και πήγανε σε αυτόν τον ισορροπιστή. Πτώσεις. Χριστιανοί εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν το ξέρω. Βουλευτές σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Πρόκειται να υποβάλουν πολύ σύντομα ένα σχέδιο νόμου εναντίον της ρηπαρογραφίας του βρώμικου εντύπου. 5 δισεκατομμύρια τζίρο είχε το 1989. Πολύ σωστά έγραψαν. Μιλάμε για τα ναρκωτικά. Μιλάμε για τις ουσίες αυτές, τις χημικές ή φυσικές, φυτικές. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να συλλάβει το βάθος του εγκλήματος που γίνεται εναντίον των ηθών, ιδιαίτερα στο χώρο των παιδιών, με το έντυπο αυτό. Πήρανε μέτρα. Εδώ δεν έχουν πάρει κανένα. Δεν μπορείς να αναρτήσεις το βιβλιοπωλείο σου στο εξωτερικό εάν έχεις πάρει ειδική άδεια μόνον να αναρτάς τέτοιου είδους έντυπο υπό έναν όρον, ότι παράλληλα δεν θα έχεις άλλο έντυπο. Δεν μπορεί να έχεις και το λικιλούκ, πώς το λένε, το λόγο του, και το παιδί να έχει δίπλα το ένα δίπλα το άλλο ή. Και είναι πανάκριβα η άδεια που γίνεται για τέτοιο είδος εντύπου. Φτάσαμε σε μια ολοκλήρωση ενός κόσμου.

Η Εκκλησία κοιμάται, ενώ δε εκοιμώντο. Η μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιησού Χριστού ολοκληρώνεται. Για τον ύπνο της αυτό η Εκκλησία, στην παγκόσμια έκφραση και προβολή της, θα έχει θερισμό. Να, τι είναι εκείνο που απόψε έντονα και περισσότερο έντονα με διακατέχει. Η Εκκλησία, αλήθεια, βιώνει αυτό το γρήγορο θερισμό. Ξέρει ότι πολύ πολύ σύντομα ο θερισμός θα δείξει το πρόσωπό του. Έχει πρόσωπο ο θερισμός. Δεν το βλέπετε? Θερίζουμε. Από τώρα θερίζουμε. Ήδη θερίζει η ανθρωπότητα. Αδελφέ μου, ήθελα να μεταφερθούμε σε ένα προσωπικό κλίμα στο μέτρο του Μπορετού. Ζούμε με αυτόν, όχι το φόβο, αλλά με αυτή την βεβαιότητα. Ξέρετε τι κακό είναι για ένα μαθητή να του λένε οι γονείς του, καημένη μάνα, μέχρι τον Ιούνιο λέει. Ποιον Ιούνιο? Τον Ιούνιο θα είναι η κρίση και θα είναι τότε αργά για να ξεκινήσεις, αργά για να διαβάσεις, αργά για να προπαρασκευαστείς. Τώρα τι γίνεται? Ποιος είναι ο σπόρος της αλήθειας που ρίχνουμε στη γη της καθημερινότητός μας? Με έχει παραξενέψει και με έχει λυπήσει βαθύτατα, καθώς έχει επιτραπεί να ακούγεται η λέξη αναζωπήρωση και αναζωπήρωση και αναζωπήρωση, στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει η λέξη, οι φράσεις, το φαινόμενο. Το πράγμα είναι, ξέρετε, πολύ απλό. Κάποιο παιδί πάσχει από αβιταμίνωση και πεθαίνει. Γιατί δεν έχει βούτυρο, πρωτεΐνες, γάλα αν θέλετε, κρέας, ψωμί, φρούτα, τι δεν έχει. Τι περιμένετε, από πού περιμένετε το παιδί αυτό να αναλάβει δυνάμεις? Αν πρόσωπα, αν ομάδες ανοιχτές ή κλειστές πνευματικά δεν πάνε καλά, εδώ θέλει μολύβι και χαρτία, λέγω. Πώς πάει η ομάδα εκεί? Λέει, δεν πάμε καλά. Λέγε Γρηγόρη, από μελέτη δεν πάμε, δεν μελετάμε. Καλά, δεν πάτε στη μελέτη της Εκκλησίας? Δεν κάνει η μελέτη η Εκκλησία. Από προσευχή, προσευχόμαστε σπίτι μας. Δηλαδή το έχουμε καταργήσει τη συμπροσευχή της Εκκλησίας. Μου λέει κάποιος, μαζευόμαστε λίγοι. Τότε πρέπει να μαζεύεστε, επειδή μαζεύεστε λίγοι. Πώς πάτε από πλευράς δείπνου? Απαράδεκτο το φαινόμενο σε μια εκκλησία να έρχεται την Κυριακή το πρωί, να πηγαίνει την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, να ακούει το κήρυγμα και στη συνέχεια να φεύγει και να πηγαίνει δεν ξέρω σε ποιο χωριό, κοντινό βέβαια, καμιά 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα, για να φάνε πού, κρέας, τι είδους, δεν ξέρω. Πώς πας, αδελφέ μου, από πλευράς νηστείας? Και λέγαμε πως δεν είναι μακριά η εποχή που ο νεαρός Φίλιππας, που είναι απόψε ανάμεσά μας, θα ρωτήσει τη μητέρα του, «Μαμά, τι πάει να πει νηστεία?» Είναι ξένος ο έντονος εκκλησιαστικός βίος στις μέρες μας.
Και βέβαια κατέρευσε ο οργανισμός. Και βέβαια φτάσαμε στην φρικιαστική αβιταμίνωση. Και τώρα τι περιμένεις, Ελένη? Θα έρθει ο άνεμος του Αγίου Πνεύματος. Να, και τι θα κάνει? Να μας ανεβάσει? Για να ξέρω, να μας ανεβάσει. Ήρθε το άνεμος του Αγίου Πνεύματος και σου έδειξε, Γιώργο, τι σου λείπει. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή ήταν η επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα θα αρχίσεις να γονατίσεις, να κλάψουμε, να μελετήσουμε, να ξαναμαζευτούμε στην εκκλησία μας, να κλείσουμε το στόμα μας και με ένα ψαλίδι. Έχετε ψαλίδι σπίτι? Καλό όμως ψαλίδι θέλω, χοντρό. Να κόψετε το τηλέφωνο. Αυτό είπε το Άγιο Πνεύμα. Μη μου περιμένετε το Πνεύμα το Άγιο από τις Ευρύδες να έρθει. Να κάνει τι? Ορίστε. Δεν εσπήραμε στο χώρο της προσευχής. Δεν εσπήραμε στο χώρο των δακρύων, των γονάτων, της εξομολόγησης. Αν δεν υπήρχαν στις οικογένειες μικρά παιδιά, θα αρχίζανε οι διακοπές από τον Απρίλη, μεγάλη εβδομάδα, και θα τελειώνανε τον Νοέμβρη. Και καθώς δεν βρέχει, πάμε για Χριστούγεννα. Είναι αυτά τα φιλότιμα τα παιδιά, αδελφοί, που να πάνε σχολείο. Ποιες Ευρύδες περιμένεις, Φραγκίσκο? Να τες οι Ευρύδες. Δεν πήγαμε καλά. Δεν εσπήραμε. Είναι άγνωστο, βλέπεις τον άλλον, δεν διαβάζει. Τον βλέπεις τον άλλον, δεν βλέπει τα πράγματα όπως πρέπει να τα δει. Παρατηρήστε την εκκλησία Κυριακή πρωί στο κήρυγμα και Κυριακή βράδυ στο γάμο, τον όποιο γάμο. Δεν το γνωρίζεις. Δεν θα σας πω να έρθετε την Κυριακή το βράδυ με την μποδιά της κουζίνας και να μυρίζει και μαρίδες. Όχι, αδελφέ. Αλλά υπάρχει μια συγκριτική βάση στην οποία πρέπει να πάρω, αδελφοί μου, προσωπικά μέρος. Υπάρχουν περιπτώσεις που κλαίμε σήμερα για μία σπορά μη πρέπουσα 40 χρόνια πίσω, 60 χρόνια πίσω. Δεν εμπήκανε γραμμές, δεν εμπήκανε τάσεις. Τι θα γίνει? Έχεις υπόψη σου, ψυχή, ότι θα έρθει η ημέρα του θερισμού και θα σταθώ μπροστά στο θεριστή και θα του πω τι? Σου χάρισε αυτοκίνητο. Είναι σπορά. Και θα περιμένεις και θα περιμένει εκείνος θερισμό. Το αυτοκίνητο σου το έδωσε για να υπηρετήσεις τον Κύριο. Το αυτοκίνητο σου δόθηκε για να διαγωνίσεις το Ευαγγέλιο, για να κουβαλήσεις την Κιβωτό. Και σου χάρισε ο Θεός σπίτι. Δεν θυμάμαι πού είχα πάει. Το έλεγα σε κάποια άλλη εκκλησίτσα. Και ήταν το δωμάτιο του παιδιού που κοιμότανε. Το παιδί έχει το δωμάτιό του. Και δίπλα ήταν ένα άλλο δωμάτιο. Με τα παιχνίδια του παιδιού που κοιμότανε στο άλλο δωμάτιο. Πάλι δεν λες τίποτε. Γιατί το παιδί πρέπει να είχε και μια τραμπάλα. Να έχει και μια τραμπάλα. Και ψάχνεις κάπου να βρεις του Κυρίου το δωμάτιο. Είναι εδώ, παιδί. Πού είναι το δωμάτιο του Κυρίου? Λέει, τι εννοείται το δωμάτιο του Κυρίου? Να βάλεις κάποιον να πέσει να κοιμηθεί. Δεν είναι νοητό. Τι να σας πω. Στη Γερμανία πρέπει να υψώσω την καρδιά μου και να σκύψω την κεφάλα μου. Έγινε αγώνας ποιος πού να με πάνε. Και ήταν και η Γυριούλα μαζί, η γυναίκα μου. Όχι εμάς, όταν ανέβηκαμε απάνω στους τραγανέους, στο Βίντεμπρικ, είχαν ήδη κανονίσει με εκείνον στο οποίο το σπίτι μέναμε. Λέει, ξέρετε, λέει, μην πείτε τίποτα, μην σας πούνε για φαΐ, διότι πριν έρθετε μας είπανε και θα έρθετε στη Γερμανία και θα ανεβείτε στο Βίντεμπρικ, 250 χιλιόμετρα από εκεί που μέναμε και 250 να κατέβουμε, αλλά θα πάτε, λέει, σπίτι μας. Και είναι κανονισμένο, λέει αυτό. Κανονισμένο. Αδελφοί μου, άλλη μία φορά,
Σου χάρισε κάτι ο Κύριος. Μου χάρισε κάτι ο Κύριος. Είναι ευλογία. Δεν το ξέρω. Δεν σου λέω ότι δεν είναι. Δεν το ξέρω. Εν τη ημέρα του θερισμού θα το δούμε αν ήταν ευλογία. Διότι ενδεχομένως για αυτό που σου χάρισε θα δώσεις και θα δώσω λόγο. Και κάποια φορά ίσως σκύψουμε το κεφάλι. Υπάρχει ένα δυνατό μάθημα. Στο δυνατό αυτό κομμάτι του Κυρίου. Ένας πόλεμος, μια μάχη, ένα μίσος. Ας το επαναλάβω. Ανάμεσα στον διάβολο και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κι ήταν μερικοί, κι ήταν κάποιοι, όποιοι, όσοι. Έτσι λέει εδώ. Τους αποκαλεί γενικά, τους περικλεί με την λέξη άνθρωποι του οικοδεσπότου. Να πούμε τον καρκίνο ξορκισμένο. Πέστε το ξορκισμένο. Δεν πάβει να είναι. Ήθελα απλά και να μην μου δώσεις, Φιλήμωνα, την απάντηση απόψε. Αν θέλει ο Θεός κάποια άλλη μέρα. Να σε ρωτήσω. Να ρωτήσω ειδικά τον εαυτό μου. Πέστε μου. Οι άνθρωποι αυτοί του οικοδεσπότη, του Κυρίου του Αμπελώνα, καθώς κοιμότανε, το παιχνίδι τίνος έπαιξαν. Με την πλευρά τίνος εστάθηκαν. Εσείς τι λέτε? Ποιανού το παιχνίδι έπαιξαν? Πού βρέθηκαν? Με τον ύπνο τους διευκόλυναν τον εχθρό. Εάν τους το έλεγες το πρωί, θα λέγανε εμείς που είμαστε του αφεντικού και πληρωνόμαστε από το αφεντικό και μας αγαπάει το αφεντικό. Λέει, να κόψω λίγο το δικό. Σε παρακαλώ, λέει, μου φέρνεις λέει το μαχαίρι. Λέει, δεν το κάνεις. Όχι, να κόψω λέει το χέρι μου, έτσι μπροστά σου να δεις, λέει, αν εγώ το αγαπάω το αφεντικό. Πρέπει να κόψεις το χέρι σου. Να σλερώσεις εδώ την εκκλησία. Τελικά, κοιμόμενοι, παίζουμε το παιχνίδι του μεγάλου εχθρού. Κοιμόμενοι. Η εκκλησία που υπνώτη. Η εκκλησία η αδιαφορούσα. Η εκκλησία που δεν έρχεται να παρακολουθήσει τα μαθήματα της εκκλησίας. Κι είναι αυτά τα νεαρά τα παιδιά εδώ οι μορμόνοι. Λέει πρεσβύτερος Τζον Μπιλ. Ότι ωραία παιδιά κουρεμένα. Και οι οποίοι λένε περίπου η Αγία Γραφή δεν φτάνει. Χρειάζεται και η αποκάλυψη που έγινε στο νεαρούλι εκείνο που οι ίδιοι πετροβολήσαν και σκοτώσανε. Ξεχάστε τα. Αδελφέ μου λέει. Λέει τι έγινε. Πω! Λέει ρε Σπύρο. Τι έγινε Σπύρο. Καλά δεν ήσουν στα μαθήματα, δεν τα άκουσες. Πού ήσουν εσύ? Εσύ τι έκανες? Για το θέμα αυτό, μα ο Ανδρέας κάτω έχει ένα ωραίο βιβλίο, «Η Κορινθιακή Καταστροφή». Το διάβασες? Είναι αριστούργημα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς ήταν εμπορετό και δυνατό μέσα σε ένα τόσο μικρό, μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο, αυτός ο άνθρωπος, ο Γκάρντινερ, είναι παγκόσμια γνωστός, να βάλει τόσες αλήθειες. Αδελφοί μου, πρέπει να κλείσω. Και δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Να σκύψω το κεφάλι μου απλά. Και να σε καλέσω απόψε και να σε παρακαλέσω απόψε. Μην το ξεχάσεις. Θα έλθει η ώρα του θερισμού. Και τότε... Τότε, αν θέλεις,
άφησέ με. Μιλάει για συλλέξατε, δέσατε, κατακάψατε. Ξέρω τις θεολογικές τάσεις και αντιρρήσεις, αλλά λυπούμαι που δεν μπορώ να διαγράψω κάτι προστακτικές. Κάθε τι που λέμε, που κάνουμε ή δεν κάνουμε ενώ έπρεπε να κάνουμε. Κάθε στιγμή, με κάθε σκέψη, με κάθε λόγο, σπέρνουμε. Και ποτέ μην το ξεχάσεις. Θα έρθει η ημέρα. Μείνε στη χάρη. Μην φύγεις από τη χάρη. Έλα να ξανατσεκάρουμε απόψε πριν ο Αλέκος τον καλωσορίζω, τον εργάτη του Ευαγγελίου από την Κρήτη, κλείσει με δύο λόγια προσευχής. Έλα να ξαναδούμε. Είσαι και με φορά, ε. Μια σταγόνα αίμα σου παίρνει και τη βάζεις εκείνους τους φακούς, εκείνα τα εργαλεία και σου γεμίζει δύο σελίδες, μία από εδώ και μία από εκεί. Έρχεσαι μάθω, μέσα σε μια σταγόνα αίμα τα είδες όλα αυτά τα πράγματα. Όλα μέσα σε μια σταγόνα αίμα τα είδες. Ελάτε να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα της καρδιάς μας με την ειλικρίνεια του φακού του Πνεύματος του Αγίου να δω πώς πάμε αδέλφια από προσευχή, πώς πάμε αδέλφια από νηστεία, από γόνατα, από δάκρυα, από υψωμένα χέρια, πώς πάμε από στόμα, πώς πάμε από ψαλίδι που κόβει το τηλεφωνικό, το καλώδιο. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, αυτός λέει νομίζει πως έχει καρκίνον εν βαλαντίο. Καρκίνος είναι ο κάβουρας. Δηλαδή, μέσα στην τσέπη του αυτός νομίζει ότι έχει κάβουρα. Και δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Να μην το φάει ο κάβουρας στο χέρι του. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες. Αδελφοί, ποτέ μη περιμένεις από το παιδί να έχει καλά αποτελέσματα όταν πάει στο σχολείο κάθε 15. Θα έλεγα στην εκκλησία που ανήκεις να πεις κάθε βράδυ να έρχεται κάποιος εδώ να ανοίγουμε το λόγο του Θεού να μιλάμε. Μας λείπει το βάθος, μας λείπει η διδαχή, μας λείπει η διδασκαλία. Μας λείπουν τα γόνατα. Μας λείπει η αγάπη. Η αγάπη. Προσευχή σου, Αλέκο, για αγάπη.

0: Παππού, και τώρα να πούμε ιστορίες.
1: Ναι!
2: Εντάξει, παιδιά. Ας πούμε πρώτα μαζί την ιστορία του Ιωνά. Την ξέρετε όλοι, έτσι?
1: Ναι!
2: Μια μέρα ο Θεός είπε στον Ιωνά,

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σαν συνέπεια της εξαπλώσεως της επιστημονικής γνώσεως των αληθιών των επιστημονικών. Αυτό είναι ορθολογισμός. Τι είναι ορθολογισμός? Ορθολογισμός είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να λύσει το φαινόμενο της ζωής και του κόσμου γύρω του, χρησιμοποιώντας μόνον και αποκλειστικά τον ορθό λόγο, τη λογική του. Βεβαίως η λογική είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο όπλο στον άνθρωπο. Εδόθηκε η λογική για να μπορεί να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη γύρω του πραγματικότητα, να την ταξινομεί, να την βάλει σε μια σειρά, σε μια τάξη και να μπορεί να τοποθετεί τον εαυτόν του μέσα σε αυτό τον κόσμο που τον περιβάλλει. Η λογική είναι χρησιμοτάτη. Την έδωκε ο Θεός

είναι ένα όργανο γνώσεως. Αλλά δεν είναι το μοναδικό όργανο γνώσεως. Είναι και οι αισθήσεις, είναι ένα άλλο όργανο γνώσεως. Είναι η πίστης, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μια άλλη οδός, μέθοδος, όργανων γνώσεως, η πίστης. Η πίστης, μια μέθοδος γνώσεως, την οποία ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί από τον καιρό που γεννιέται. Πιστεύει. Οι πρώτες του γνώσεις, τις οποίες παίρνει στο σχολείο, από τη δασκάλα του, αυτόν το α, το β, το γ, ένα και ένα κάνουν δύο, δεν μπορεί να τα αποδείξει. Ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λογική του άνθρωπος, χρησιμοποιεί την πίστη του. Η πίστη λοιπόν που στηρίζεται στην ηθική μαρτυρία που ο άλλος, ο πλαγινός σου, σου δίδει, σου ανοίγει ορίζοντες γνώσεως, τους οποίους δεν θα τους είχες ποτέ με τη λογική ή με τις αισθήσεις. Έτσι εμάθαμε ότι γίνε στρογγυλή, χωρίς να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιστημονικές μεθόδους ή τη λογική μας. Εμάθαμε ότι υπάρχουν ήπειροι άλλοι, χωρίς να μπορέσουμε να πάμε στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική, χωρίς να μπορέσουμε οι αισθήσεις μας να τις ανακαλύψουν, η πίστη έδωσε την λύση. Και γενικά η πίστη χρησιμοποιείται μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας για ποικίλες γνώσεις τριγύρω μας, τις οποίες τις παίρνουμε στηριζόμενοι στην ηθική μαρτυρία, την οποία μας δίδουν άλλα πρόσωπα. Επί παραδείγματι, πιστεύεις ότι γράφουν οι εφημερίδες. Πιστεύεις ότι γράφουν τα βιβλία. Δεν έχεις τις δυνατότητες να τα αποδείξεις ούτε να τα εξερευνήσεις. Αλλά τα παραδέχεσαι και τα πιστεύεις στηριζόμενος στη μαρτυρία την οποία άλλοι άνθρωποι σου δίδουν περί των πραγμάτων αυτών. Έτσι λοιπόν η πίστη είναι αμέσων γνώσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος γύρω μετά τον Μεσαίωνα, στον αιώνα του φωτισμού, κυρίως από την εποχή του Γαλιλαίου, του Κοπερνίκου, όταν η επιστήμη άρχισε να θεμελιώνεται και να ανεξαρτοποιείται από την επιρροή τη θεολογική, τη θεολογική σκέψεως, και η επιστήμη γινόταν ανεξάρτητη και δίδαξε στον άνθρωπο μερικές αλήθειες, οι οποίες ήσαν αλήθειες φυσικά και τις οποίες ο άνθρωπος για πρώτη φορά πλέον τις ανακάλυπτε μπροστά του, όταν έμαθε ο άνθρωπος επί παραδείγματι ότι ο κόσμος, τούτος ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υπακούει σε ορισμένους νόμους, τους οποίους φυσικά ο δημιουργός έχει θέση μέσα στο σύμπαν. Αλλά βλέπετε η επιστήμη άρχιζε να ξεχωρίζει πλέον τους νόμους και να μελετάει τους νόμους. Πλέον το πνεύμα του ανθρώπου άρχισε να μπαίνει σε νέες σφαίρες αμφιβολίας και δυσπιστίας ως προς το εάν ο κόσμος τούτος έχει μίαν καταγωγή από κάτι το οποίο είναι η αρχή του σύμπαντος. Εάν υπάρχει δηλαδή Θεός που δημιούργησε τους κόσμους ή ο κόσμος αυτός είναι, θα λέγαμε, αυτομάτως προήλθε και δημιουργήθηκε. Επίσης, θεωρίες κατόπιν άλλων επιστημόνων που είναι απλώς θεωρίες, υποθέσεις. Θεωρία του Δαρβίνου επί παραδείγματι για την εξέλιξη των ειδών, η οποία επηρέασε πολύ τα επιστημονικά πνεύματα, τα πνεύματα των ανθρώπων, αλλά επηρέασε τα πνεύματα των ανθρώπων διότι στο πάθος υπήρχε μία έμφυτη διάθεση του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας, αποστασίας και αποσκυρτήσεως από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Η θεωρία, λέω, περί της εξελίξεως των ειδών του Δαρβίνου άρχισε να ρίχνει πλέον αμφιβολίες σε πολλά πνεύματα περί της θείας καταγωγής του ανθρώπου. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος έχει την καταγωγή του από το Θεό και αν η διήγηση της Βίβλου στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο είναι αληθινή και πραγματική, ότι όντως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ή είναι μύθος. Και βέβαια στην αρχή τα πράγματα δεν είχαν προχωρήσει αρκετά. Μπορούσε παντού χάρη οι θεωρίες αυτές, διότι και ο Γαλιλαίος, όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν άθεος. Ο Κοπέρνικος επίσης δεν ήσαν άνθρωποι έξω της πίστεως του Θεού, διατύπωσαν και πρόσεξαν μονάχα τους φυσικούς νόμους, τους οποίους ετώνησαν ιδιαίτερα και φυσικά δεν μπορούσαν να παραδεχθούν την επιρροή της θεολογίας, η οποία επέμενε επί παραδείγματι ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Η επιστημονική αλήθεια έπρεπε φυσικά να επιλάμψει, χωρίς με τούτο όμως να παρασύρει την πίστη στην ύπαρξη του Θεού, διότι ο Θεός υπάρχει και αν
Η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από τη γη. Εξίσου υπάρχει ο Θεός. Αυτό είναι ζήτημα αντιλήψεως του ανθρώπου και ερμηνείας την οποία δίνει ο άνθρωπος. Δεν επηρεάζει την αντικειμενική υπόσταση του Θεού. Έτσι θα ήταν δυνατόν, λέγω, να φτάσει μέχρι του σημείου που κάποιος ιερωμένος, κληρικός, είχε διατυπώσει για το σύμπαν ότι αν τούτο το σύμπαν, το μεγάλο τούτο ρολόι, είναι ένα ρολόι, βέβαια δεν πρέπει να στερείται θείου ορολογοποιού. Αν αυτό είναι ένα μεγάλο ρολόι, θα πρέπει κάποιος να το κατασκεύασε, να υπάρχει κατά συνέπεια ο θείος ορολογοποιός. Αλλά όπως είπα, και οι θεωρίες του Δαρβίνου και η αύξηση γενικά των επιστημονικών γνώσεων επηρέασε την θεολογία και την φιλοσοφία, ώστε να δημιουργηθεί μια κίνηση από τα μέσα του 18ου αιώνα, η γνωστή ως ορθολογισμός, τόσο στη φιλοσοφία όσο από την άλλη μεριά και στη θεολογία. Στην φιλοσοφία φυσικά υπήρξε μια αντίδραση εναντίον της εμπειριοκρατίας, δηλαδή της γνώσεως δια των αισθήσεων. Ότι ο λόγος είναι το μόνο μέσο, η λογική που μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Ας έρθουμε όμως στην θεολογία, η οποία και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θεολόγοι και δυστυχώς πνεύματα, θεολόγοι αυτοί, και δυστυχώς ή άλλων θεολόγων ή ποιμένων ή θρησκευτικών διδασκάλων γη, συντηρητικών εις το πνεύμα, πιστών εις τον Θεόν, όπως ο Ρενάν, ο οποίος είχε μια αγία και ευσεβεστάτη μητέρα. Και άλλοι Γερμανοί, οι οποίοι ανεφάνισαν γη λέγω πιστών ανθρώπων, για να δουν οι πιστοί ότι η πίστη δεν είναι κληρονομική και να ξέρουν οι γονείς ότι αν δεν είναι άνθρωποι που θα δείξουν και θα αποδιαιτήσουν τα παιδιά τους από μικρής ηλικίας στην πίστη και αν δεν προσεύχονται, δεν μπορούν να περιμένουν ότι τα παιδιά τους θα βγουν πιστά. Από αυτά λοιπόν τα παιδιά που ήσαν γη λέγω θεολόγων, πιστών, ποιμένων, κηρύκων, ευγήκε ένα πνεύμα ανταρσίας εναντίον του Θεού και αποστασίας εναντίον του Θεού. Ξεκίνησαν λοιπόν με τη σκέψη, όπως και στη Ρωσία, εκείνοι που προηγήθησαν της κομμουνιστικής επαναστάσεως στη Ρωσία, αυτοί που προηγήθησαν και προετοίμασαν την επανάσταση, αλλά και μερικοί εξ εκείνων που έλαβαν μέρος στην επανάσταση, όπως ο Στάλιν, είχε σπουδάσει θεολογία. Και πολλοί από εκείνους, λέγω, ήσανται ή κληρικοί ή κληρικών, ή πολύ ευσεβών οικογενειών, θρησκευτικών οικογενειών μάλλον, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμβιβάσουν μερικά άτομα της θρησκείας, σχετικά βέβαια και με την επιστημονική πρόοδο ή την εξέλιξη των καιρών. Αλλά αυτά τα πράγματα φυσικά μπορούν να έχουν τα αποτελέσματά τους σε καρδιές οι οποίες ουδέποτε είχαν αναγέννηση, είχαν εσωτερικό φωτισμό και είχαν την αλήθεια του Θεού μέσα τους. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, στα μισά του 18ου αιώνος, άρχισαν να αναφαίνονται πνεύματα τα οποία ύψωσαν με ένα πνεύμα κριτικό το ανάστημά τους εναντίον του βιβλίου του Θεού, της Βίβλου. Σχηματίστηκε η σχολή της ονομαζομένης ανωτέρας κριτικής, η ιστορική κριτική της Βίβλου, Στράους στη Γερμανία, Μπάουρ και ο Ρενάν από τη Γαλλία, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ άρχισαν να κάνουν εφαρμόζοντας την κριτική την οποία εφήρμοζαν στα ιωαδήποτε κλασικά κείμενα των αρχαίων συγγραφέων κλπ. Επί της Βίβλου και κάτω από την επιρροή θεωριών, ποικίλων θεωριών τέτοιων, την επιρροή των επιστημονικών, ψευδοεπιστημονικών, διότι σήμερα υπάρχουν επιστήμονες που δεν τους εμποδίζει καθόλου η πίστη του Θεού και την βρίσκουν πολύ την πίστη, ταιριαστή την πίστη στο Θεό με τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης. Μπορεί κανείς να δέχεται τις αλήθειες αυτές τις επιστημονικές ενώ παραδέχεται ταυτόχρονα την ύπαρξη του Θεού. Τούτη λοιπόν, εφαρμόζοντας λέγω τις θεωρίες, τις μεθόδους της κριτικής που εφήρμοζαν σε κλασικά κείμενα, έφτασαν να αρνούνται την θεοπνευστία της Βίβλου. Εθεώρησαν τη Βίβλο σαν μία συλλογή θρησκευτικών αντιλήψεων,
μύθων, παραδόσεων, πλανών των σημητικών φυλών και κατά συνέπεια αρνήθησαν την ενότητα την εσωτερική της βίβλου και την διακήρυξη της βίβλου, την οποία η ίδια διακηρύττει περί του εαυτού της ότι είναι το βιβλίο του Θεού. Με άλλα λόγια, αρνήθηκαν ότι ο Θεός, πρώτα απ' όλα αρνήθηκαν την προσωπικότητα του Θεού ως προσωπικού και ενσυνειδήτου Θεού. Οι περισσότεροι από αυτούς πίστευαν έναν Θεό διάχυτο μέσα στη φύση, μέσα στον κόσμο, και έτσι αρνήθηκαν την αποκάλυψη, την συγκεκριμένη, την ιστορική και ζωντανή του Θεού περί του εαυτού του, ότι την έχει δώσει στον κόσμο. Όμως, μία πρώτη σκέψη μας κάνει να σκεφτούμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν, αν ο Θεός υπάρχει, να αφήσει τον κόσμο μέσα στην άγνοια και μέσα στο σκοτάδι και να μην του μιλήσει. Εάν θα έπρεπε να μιλήσει ο Θεός και να μας δώσει ερμηνεία του λόγου της υπάρξεώς μας, γιατί υπάρχομαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μιλήσει. Έπρεπε να διαλέξει προφανώς έναν τρόπο, γλώσσα ανθρωπίνη, για να μπορέσει να πλησιάσει τον άνθρωπον. Η βίβλος λοιπόν, με το τάδε λέγει Κύριος, είναι το βιβλίο το οποίο έρχεται να μας πει και να μας μιλήσει ότι ο Θεός, να μας πει το τι ο Θεός έχει να πει για μας, τι έχει να πει για τον κόσμο, τι έχει να πει για το αιώνιο μέλλον μας, τι έχει να πει για την ύπαρξή μας. Η βίβλος πλέον για αυτούς δεν ήταν βιβλίο θεόπνευστο. Δεν ήταν μια θεία υπαγόρευση την οποία ο Θεός έδωσε εις τους ανθρώπους για να μιλήσει εις τους ανθρώπους. Η θεοπνευστία εθεωρήθηκε το ύψιστο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύμα σε μια θρησκευτική και ηθική ανάταση. Συνεπώς ήταν δηλαδή αυτό που λέμε θεοπνευστία, δηλαδή η επέμβαση του Θεού που φωτίζει το πνεύμα του ανθρώπου για να δώσει τη δική του αποκάλυψη των αληθιών, δεν ήταν παρά μια ανθρώπινη, ένα ανθρώπινο ανέβασμα προς τα επάνω, η ανωτέρα μορφή, σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει το πνεύμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θεωρήθηκε μια εκδήλωση του Θεού μέσα στον κόσμο, ή ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο. Μάλιστα, οι διακηρύξεις της βίβλου περί της πτώσεως του ανθρώπου, περί της αδυναμίας του ανθρώπου και της ανάγκης ο άνθρωπος να σωθεί, να λυτρωθεί, όλα αυτά εθεωρήθησαν παραμύθια. Επίστεψαν ότι ο άνθρωπος είναι εξελίξιμος, έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί μέσα του, και περίμεναν φυσικά την πορεία προς τον πολιτισμό, με βήματα αλματώδη πλέον, και την καλυτέρευση της ανθρωπότητος. Ο άνθρωπος λοιπόν θεωρήθηκε ότι ήταν μια εκδήλωση του Θεού, ο οποίος είναι διάχυτος μέσα στον κόσμο. Το θαύμα το οποίο μιλάει η βίβλος δεν ήταν πλέον θαύμα, διότι αφού όλα τα φαινόμενα και τα φυσικά φαινόμενα υφίστανται τους φυσικούς νόμους, και τα θαύματα πρέπει να έχουν κάποιους νόμους. Συνεπώς το θαύμα δεν είναι περισσότερο θαύμα από ότι είναι κάθε γεγονός φυσικό το οποίο συμβαίνει στη φύση, διότι κάποιοι νόμοι ισχύουν. Οι νόμοι που ισχύουν γενικά εις όλη την ιστορία, εις όλον τον κόσμο, τον φυσικό κόσμο. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάποιοι νόμοι ισχύουν. Για να μπορέσει ένα πράγμα να πάει κόντρα στον νόμο της βαρύτητος και να σηκωθεί ψηλά αντί να πέσει κάτω, θα πρέπει κάποιες προϋποθέσεις άγνωστες σε μας, που όμως υπάρχουν μες στη φύση, να ισχύσουν. Αλλά εκείνη η δύναμη που κάνει να ισχύσουν οι άγνωστες προϋποθέσεις, ώστε ένα χέρι κουλό να θεραπευθεί και να σάξει, ένα μάτι τυφλό να δει και ούτω καθεξής, μια κυρτωμένη γυναίκα να σηκωθεί ή ένας νεκρός να αναζήσει, αυτή η δύναμη που κάνει τις προϋποθέσεις αυτές να έρθουν στην επιφάνεια ώστε να έρθει το αποτέλεσμα, αν αμφισβήτητα είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε την φύση με τρόπο τέτοιο, ώστε όχι ο ίδιος να δεσμευθεί, αλλά όπως έλεγε κάποιος πολύ σωστά, η φύση είναι στο χέρι του Θεού σαν ένα γάντι στο χέρι μας. Το κινούμε το γάντι όπως θέλουμε, κατά ανάλογο τρόπο, και ο Θεός
χρησιμοποιεί και κινεί τους φυσικούς νόμους και την φύση όπως αυτός θέλει. Η θρησκεία δεν είχε σχέση πλέον με την Αποκάλυψη. Η θρησκεία ήταν ένα συνέστημα απλώς και αυτό που ονομάζουμε χάρη, η χάρη εξισώθηκε με το συνέστημα που νιώθει ο άνθρωπος όταν συμμορφώνεται και εναρμονίζει τη ζωή του με κάποιο ιδανικό, δηλαδή μια απλώς ανθρώπινη διάθεση και τακτοποίηση ανθρώπινη και τίποτε άλλο. Ώστε λοιπόν όλοι αυτοί αρνήθηκαν το υπερφυσικό και την διείσδυση του υπερφυσικού μέσα στον κόσμο. Ο Ιησούς δεν ήταν πλέον Θεός, αλλά ήταν Θείος. Και δεν ήταν περισσότερο Θείος από όσο είναι οι άλλοι άνθρωποι. Είχε μια ακτινοβολία μεγαλύτερα, η οποία ξεχώριζε και συνίστατο στο ότι αυτός είχε σε μεγαλύτερο βαθμό μια ηθική και κάποια ακτινοβολία, ηθική ακτινοβολία. Κατά τούτο διέφερε μόνον ο Ιησούς. Κατά συνέπεια, σβήνοντας το υπερβατικό, τη θεοπνευστία της Βίβλου, το θαύμα, την θεότητα του Ιησού Χριστού, προσπαθώντας το ανθρώπινο λογικό να συλλάβει τα πράγματα με την δύναμή του και την ικανότητά του, απεγύμνωσε αυτό που ονομάζομαι θρησκεία από ό,τι είχε μέσα του θείον και αποκαλυπτικό. Δηλαδή έκανε τη θρησκεία ένα συνέστημα και την όλη συμπεριφορά τη θρησκευτική του ανθρώπου μια συμπεριφορά συναισθηματική και τίποτε περισσότερο. Τούτη άρνηση βεβαίως του υπερφυσικού ήταν πολύ τραβηγμένη. Να θεοποιήσεις τη λογική και να την κάνεις, να την αναγνωρίσεις ως παράγοντα τέτοιον ο οποίος θα σου λύσει όλα τα προβλήματα είναι ευθύς εξ αρχής μια αποτυχία. Διότι τι δύναται να συλλάβει η λογική μας, πώς μπορεί τον ωκεανό του κόσμου να τον συλλάβει όλον και να βρει τις αιτίες και να βρει τους νόμους όλους και να βρει την αρχική αιτία που δημιούργησε το σύμπαν. Θα μας θυμίζει η εικόνα αυτή την περίπτωση εκείνου του θρησκευομένου ανθρώπου ο οποίος περπατούσε σε κάποια κρογιαλιά και ένα παιδάκι λέει βρήκε, είδε κάποτε μπροστά του, προσπαθούσε να σκεφτεί και να συλλάβει την αρχή του Θεού και είδε ένα παιδάκι που πήγαινε και έπαιρνε με μια χυβάδα νερό από τον ωκεανό και το έριχνε, έριχνε το νερό σε μια τρύπα που είχε κάνει στην άμμο και στάθηκε σκεφτικός ο άνθρωπος αυτός ο ευσεβής αλλά όμως με τόσες αμφιβολίες μέσα του και είπε παιδάκι μου τι φτιάχνεις, τι προσπαθείς να κάνεις. Θέλω λέει όλο τούτο τον ωκεανό να τον βάλω σε αυτή την τρύπα. Μα είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά τόσο δυνατόν είναι και εσύ να συλλάβεις την ύπαρξη του Θεού και να συλλάβεις την ερμηνεία του κόσμου με τη λογική σου μονάχα. Ο άνθρωπος υπερβάλλει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος υπερέβαλε τη λογική του, υπερέβαλε τις γνωστικές του ικανότητες. Αλλά ακριβώς εκείνα που δεν μπορεί να τα φτάσει η λογική μας είναι αντικείμενα αποκαλύψεως. Ο Θεός έρχεται και τα δίνει στον άνθρωπο με ένα φωτισμό, εισέρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και εισήλθε μέσα στην ιστορία και απεκάλυψε δια των γραφών και εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ο ορθολογισμός λοιπόν ήταν καταδικασμένος ευθύς εξ αρχής. Μόνα τα αυτά το κακό το μεγάλο το έκαμε. Και το έκαμε σε εκείνη την εποχή από τα μέσα του 18ου αιώνος και στις αρχές του 19ου αιώνος σε μεγάλο βαθμό ώστε να επηρεάσει την ανθρωπότητα και κυρίως τη Δύσεως, την πολιτισμένη θα λέγαμε ανθρωπότητα και την νεολαία της εποχής εκείνης σε τέτοιο σημείο να τη δηλητηριάσει ώστε να υπάρξει και να προετοιμαστεί η μεγάλη αποστασία. Ο 19ος αιώνας ευρύκε την ανθρωπότητα μέσα να πλέει σε πελάγι φαντασίας και νομιζομένης ευτυχίας. Η αύξηση του πολιτισμού, η υλική ευημερία που είχε επιτευχθεί με τα πρώτα επιστημονικά κατορθώματα, η αποικιοκρατία, οι κατακτήσεις των γύρω υπήρων, η εξάπλωση του πολιτισμού, η πίστη ότι ο άνθρωπος είναι αρκετά καλός και μπορεί να γίνει καλύτερος, να εξελιχθεί, έκανε ώστε πολλούς να βλέπουν την εποχή τους σαν μια εποχή μακάρια η οποία δεν επρόκειτο ποτέ να
δώσει, να δείξει σημεία καταστροφής. Αναφέρεται ότι ο Ταλεϊράνδος είχε πει ότι εκείνοι που ζήσανε πριν από το 1789, μόνον εκείνοι ξεύρουν τη γλύκα της ζωής. Εάν κανείς δεν έζησε πριν από το 1789, δεν μπορεί να ξέρει τη γλύκα της ζωής. Το ανάλογο μπορούσε να πει κανείς για την εποχή πρώτου 1914. Ο άνθρωπος είχε θεοποιήσει τη λογική, την καινούρια του θεότητα. Πίστευε πως μπορούσε να τα λύσει όλα και πίστευε πως μπορούσε να τα κατορθώσει όλα με τη λογική του. Πίστευε πως θα έφτιαχνε έναν κόσμο θαυμάσιο. Αλλά όμως ήρκεσαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Του 1914 και εν συνεχεία το 1940, οι οποίοι ήρθαν σαν θεομηνίες και κρίσεις του Θεού, σαν μια απάντηση του Θεού σε αυτή τη στάση του ανθρώπου, σε αυτή την πλάνη του ανθρώπου να πιστεύει στην ικανότητά του και στο εξελίξιμο του εαυτού του, να πιστεύει ότι θα μπορέσει να βάλει την τάξη στα πράγματα και να λύσει τα προβλήματα με τη λογική του. Ήρθαν δυο παγκόσμιοι πόλεμοι, λέγω, για να δείξουν το κακό το οποίο υπήρχε στον άνθρωπο και ότι η Βίβλος έχει την αλήθεια όταν λέγει ότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος, αμαρτωλός, υπόδουλος στα πάθη του και ότι δεν μπορεί να συνέλθει εάν ο Θεός δεν έκανε ένα έργο λυτρώσεως και σωτηρίας για τον άνθρωπο. Οι ιεραποστολές που είχαν εξαπλωθεί, λέγω, στις διάφορες υπήρους, έκαναν πολλούς να πιστεύουν ότι η γενεά τους θα ήταν η γενεά εκείνη που θα έβλεπε την βασιλεία του Θεού να έλθει επί της γης. Εννοούσαν βέβαια βασιλεία του Θεού ότι όλος ο κόσμος θα γινόταν χριστιανικός. Με όλα τα αυτά υπήρχαν αντιδράσεις και το σπουδαιότερο είναι ότι μάζες πολλές κοινωνικές, οι επιστήμονες και οι εργάτες κυρίες, κυρίως, είχαν κάτω από την επιρροή των μοντέρνων σκέψεων παρασυρθεί σε έναν αθεϊστικό σοσιαλισμό, έτσι ώστε να αρνούνται το Θεό και να αρνούνται την πίστη εις το Θεό. Φυσικά υπήρξαν και μερικές δικαιολογίες σε όλους αυτούς που πήραν την άκρη θέση της αθείας στο γεγονός ότι η θρησκεία πολλά παράτυπα είχε δείξει, είχε εμποδίσει πραγματικά τη σκέψη κατά την περίοδο όλη μέχρι το Μεσαίωνα και πέραν του Μεσαίωνος ακόμη, είχε εμποδίσει την εξέλιξη της σκέψεως και εστράφησαν. Το κακό όμως είναι ότι εστράφησαν όχι μόνο εναντίον των θρησκευομένων, των μέχρι τότε θρησκευομένων και του θρησκευτικού κατεστημένου έως τότε, αλλά εστράφησαν εναντίον του ιδίου του Θεού. Έτσι λοιπόν η άρνηση της αυθεντίας των γραφών. Στην Αγγλία έκανε την εμφάνισή του το ονομαζόμενο κοινωνικό Ευαγγέλιο, Αγγλία, Αμερική, το κοινωνικό Ευαγγέλιο, το οποίο έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει είναι η κοινωνική και η ηθική συμπεριφορά. Δεν ενδιαφέρει το υπερβατικό, το υπερφυσικό, δεν ενδιαφέρει η ύπαρξη της ψυχής, δεν ενδιαφέρει η θεότης του Χριστού, η άσπρο σύλληψη του Χριστού, δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά, το θαύμα, εκείνο που ενδιαφέρει, διότι αυτό έβλεπαν στα Ευαγγέλια, η κοινωνική συμπεριφορά της αγάπης μόνο. Τρεις φυσιογνωμίες οι οποίες εφάνηκαν είναι χαρακτηριστικές και μπορεί να τις αναφέρει κανείς σαν χαρακτηριστικά δείγματα της εποχής εκείνης και πόσο επηρέασαν τον κόσμο εις τον ορθολογισμό. Ένας ήταν ο Άντολφ φον Χάρνακ, ο Χαρνάκ. Αυτός ήταν ένας Γερμανός ιστορικός περισσότερο. Πνεύμα βαθύ φυσικά, κινούμενος από μία αντίδραση κυρίως στις διακηρύξεις της Καθολικής Εκκλησίας για το αλάθητο του Πάπα, ότι η ιστορία δεν το επαληθεύει αυτό το αλάθητο, είπε ότι θα πρέπει τα δόγματα της Εκκλησίας, δηλαδή και εννοούσε δόγματα, όλο αυτό το πιστεύω το οποίο λέμε, η θεότης του Χριστού, η εκπαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού, η σύλληψη του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού, τα θαύματα και ούτω καθεξής, να ελεγχθούν από την ιστορία. Φυσικά οι σκέψεις τους, επηρεασμένοι και από φιλοσοφίες όπως η φιλοσοφία του Εγγέλου, ήταν ότι ουσιαστικά
έφταναν να αρνούνται τελείως το υπερβατικό και θεωρούσαν πλέον την εκκλησία, την θρησκεία, απλώς σαν μια εκδήλωση αγάπης προς το Θεό και προς τον πλησίον, μόνον μέχρι εκεί. Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ορισμένα βιβλία, τα οποία ιστορία του δόγματος του Χαρνάκ και επίσης κάποιες διαλέξεις του, τις οποίες είχε κάνει στο Βερολίνο, που μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, επηρέασαν τόσο πλατιά και έφτασαν να αρνούνται την ουσία, το δόγμα ως ουσία του χριστιανισμού και είπαν ότι η χριστιανική αλήθεια, αν έχει μερικές δογματικές διακηρύξεις, όπως σαν αυτές που λέμε, τις έχει αυτές για να περισσώσει το Ευαγγέλιο από την επιρροή του ή μάλλον τη μείωση που θα υφίστατο εκ του γεγονότος ότι υπάρχουν και άλλες θρησκείες, οι οποίες και οι άλλες θρησκείες είναι μορφές της αληθείας. Ο Χαρνάκ λοιπόν έτσι έφτασε να διακηρύττει ότι το Ευαγγέλιο το οποίο ο Ιησούς Χριστός είχε πει ήταν διάφορο από αυτό το οποίο κηρύττουν στις εκκλησίες και το οποίο λέγει η Αγία Γραφή. Και οι απόψεις του αυτές επηρέασαν, όπως λέγω, πολλούς νέους και επιστήμονες της εποχής εκείνης. Για αυτούς πλέον ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν Υιός του Θεού, υπό την έννοια που το παίρνουμε και μας το δείχνει η Αγία Γραφή, ο Θεός Λόγος που ήλθε και ενυνθρώπισε, αλλά ήταν μια παρεμβολή αυτή, μια παρήστηση μέσα στην απλή διήγηση του Ευαγγελίου περί αγάπης προς το Θεό και προς τον πλησίον. Ο Ιησούς διέφερε, ήταν Υιός Θεού, μόνον διότι υπερήχε όσον αφορά τη γνώση του προς το Θεό, για το Θεό και την ηθική του σκέψη, υπερήχε από μας. Υπερήχε κατάτι από μας και για τούτο ήταν Υιός του Θεού. Φυσικά όλες αυτές οι αντιλήψεις δεν μπορούν να σταθούν σε μια αυστηρή κριτική αυτών των θεωριών, διότι μονάχα να σκεφτεί εκείνο το οποίο ο Πασκάλ ονόμαζε το μόνιμον θαύμα της προφητείας, οι οποίες μιλούν περί του προσώπου του Χριστού και οι οποίες είναι συντεταγμένες πολύ πριν ο Χριστός εμφανιστεί, αιώνες πριν, και βρίσκουν την εκπληρωσή του στον πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι αρκετόν για να σου δείξει τη λαμπρή προσωπικότητα του Ιησού Χριστού και να την θεμελιώσει ως Υιόν Θεού. Θα πρέπει ακόμα να προχωρήσεις να αποδείξεις τον Ιησού ψεύστην ή πλάνων, όταν ο Ιησούς ο ίδιος διακηρύττει περί του εαυτού του και λέγει ότι είχε την δόξα την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος και την ζητούσε από τον Πατέρα του να του δώσει τη δόξα την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος. Ή όταν έλεγε ότι εξήλθε από τον Πατέρα και ήλθε εις τον κόσμο. Θα πρέπει κανείς να δείξει ότι οι Απόστολοι οι οποίοι μας έγραψαν τα λόγια αυτά ήσαν όλοι τους πλάνοι και ψεύστες, γεγονός όμως που δεν θα μπορέσει τόσο εύκολα να τα αποδείξει. Θα πρέπει να αρνηθεί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, η οποία έχει τις δικές της από την πλευρά τη δική της, τους δικούς της λόγους υποστηρίξεως. Γιατί η Ανάσταση, γιατί έπρεπε να είναι η Ανάσταση σαν μια απόδειξη του γεγονότος ότι το έργο του Ιησού Χριστού, το τέλειο στο Σταυρό, ολοκληρώθηκε, εγίνηκε πλήρες και η εξόφληση ήταν πλήρης και τελεία. Δι' αυτό ο Θεός ανέστησε τον Υιόν του από τους νεκρούς σαν μια απόδειξη της τελείας εξοφλήσεως των αμαρτιών. Έτσι λοιπόν, κάτω από την επιρροή, λέγω, αυτών των διδασκαλιών του ορθολογιστικού αυτού πνεύματος, ήρχισε μια άρνηση της θεοπνευστίας της βίβλου και του υπερφυσικού γενικά. Η Εκκλησία γινότανε μια απλή θρησκευτική οργάνωση. Η βίβλος ήταν, όπως είπαμε, μια συλλογή μύθων, ιστοριών, θρησκευτικών αντιλήψεων και δυσιδαιμονιών του σημιτικού λαού. Κοντά στον Χαρνάκ, ένας άλλος, ο Τρόελτς, ο Έρνστ Τρόελτς, καθηγητής στο Βερολίνο, φιλόσοφος και θεολόγος αυτός,
ήρθε να συμπληρώσει την επιρροή του Χαρνάκ επάνω στον κόσμο και στα πνεύματα της εποχής εκείνης, διακηρύσσοντας το σχετικισμό της θρησκείας, ότι η θρησκεία είναι σχετική. Διακήρυτε δηλαδή ο Τρόελς ότι η αλήθεια είναι πολύμορφη. Δηλαδή η αλήθεια που εμφανίστηκε στον κόσμο έχει πολλές μορφές. Ο Βουδισμός, επί παραδείγματι, είναι μια μορφή της αλήθειας. Ο Ινδουισμός, μια άλλη μορφή της αλήθειας. Και αν μιλάμε για τον Χριστιανισμό ότι είναι η καλύτερα μορφή της αλήθειας, δεν λέμε τίποτε άλλο παρά ότι ο Χριστιανισμός εκδηλώνει αυτές τις αλήθειες που λέει, τις διακηρύξεις του, με κάποιο διαφορετικότερο, ίσως συστηματικότερο και γενικότερο, πιο παγκόσμιο τρόπο. Έγραφε: «Βρήκα πως ο βραχμανισμός και ο βουδισμός είναι πραγματικά ανθρώπινες και πνευματικές θρησκείες που μπορούν να δώσουν εσωτερική βεβαιότητα και αφιέρωση στους οπαδούς τους, καθώς και ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός γίνηκε», έλεγε ο Τρόελς, «η θρησκεία της Ευρώπης. Στέκει μαζί με την Ευρώπη και πέφτει μαζί με την Ευρώπη. Στη γη είναι η εμπειρία μας, η Θεία Ζωή δεν είναι μία, αλλά πολλές», εννοώντας τις πολλές θρησκείες οι οποίες εφάνηκαν στον κόσμο. Έτσι και τούτη η φυσιογνωμία αρνήθηκε το υπερφυσικό, κατέβασε την χριστιανική θρησκεία στην ίση γραμμή με τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό και η επιρροή του ήταν πολύ μεγάλη επίσης στα πνεύματα της Δύσεως και κυρίως στη Γερμανία στις αρχές του 19ου αιώνα. Μια άλλη φυσιογνωμία η οποία είναι γνωστή και σεβαστή για την θυσία της την οποία έκανε, μόνο τα αυτά όμως, ο οποίος ξεκίνησε από έναν ορθολογισμό και ο οποίος διατύπωσε τον ορθολογισμό του με έναν διαφορετικό βέβαια τρόπο, εν τούτης όμως ήταν ένας ορθολογιστής στο βάθος, είναι ο Άλμπερτ Σφάιτσερ. Ο Άλμπερτ Σφάιτσερ, ο οποίος θεωρείται και ανθρωπιστής φυσικά, μα και όλοι αυτοί είχαν κηρύξει έναν ουμανισμό, έναν ανθρωπισμό. Ο Σφάιτσερ, ο οποίος ήταν αρχικά θεολόγος στο Στρασβούργο, έφτασε να εγκαταλείψει τις θεολογικές του, τη θεολογία του και τη σχολή, το πανεπιστήμιο, και να ακολουθήσει την ιατρική και έφυγε και πήγε στην Αφρική για να δουλέψει μεταξύ των αγρίων της Αφρικής στο Λαμπαρινέ και επήγε εκεί υπακούοντας στην προσταγή του αγνώστου, όπως τον ονόμαζε, Κυρίου. Είχε κάνει την εμφάνισή της στην Δύση απόψεις και πεπιθήσεις περί του τέλους του κόσμου. Η εσχατολογία είχε αρχίσει να αναφαίνεται και να προβληματίζει πολλές συνειδήσεις. Τι όμως εσήμαινε ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, τι εσήμαινε για τον μοντέρνο άνθρωπο της εποχής εκείνης. Ο Σφάιτσερ είπε ότι φράσεις σαν το τέλος του κόσμου, η ερχομένη βασιλεία, η τελική κρίση είχαν γίνει απλώς σύμβολα. Ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, ήταν μια προσωπικότης που δεν μπορούσε ο καθένας να τη γνωρίσει. Ήταν, υπήρξαν αμφιβολίες ως προς την προσωπικότητα, την θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού. Και όπως έλεγε ο Σφάιτσερ, μας πλησιάζει ο Ιησούς όπως πλησίασε τους μαθητάς του εκεί στην παραλία της Γαλιλαίας, στη λίμνη, και τους διέταξε. Αυτοί δεν ήξεραν με ποιον είχαν να κάνουν, ποιο ήταν το πρόσωπο εκείνο, μόνον υπήκουσαν στην διαταγή που τους είπε «ακολούθημοι» και τον ακολούθησαν. Συνεπώς, έλεγε ο Σφάιτσερ, αγνοούμε τον Ιησούν, εκείνο το οποίο μπορούμε μονάχα να κάνουμε είναι η υποταγή εις την εντολή την οποία μας δίδει και δίδει στον καθένα μας, ανεξάρτητα από το αν θα περάσεις εξαιτίας της εντολής αυτής δοκιμασίες ή χαρές ή ευτυχισμένες ημέρες ή δυστυχισμένες ημέρες, οφείλεις να υπακούσεις.
Και αυτός υπακούοντας εις την εντολή του αγνώστου αυτού Κυρίου, του οποίου διακήρυξε την αδυναμία της γνώσεώς του, έχουμε την αποκάλυψη όμως του Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, και ο ίδιος ο Ιησούς λέγει στις Άγιες Γραφές ότι εκείνος ο οποίος μένει στην πίστη του προσώπου του, πιστεύει σε Αυτόν και μένει στο θέλημά του και τον αγαπά, αυτός και ο Πατήρ θα έλθουν και θα φανερώσουν τον εαυτόν τους μέσα σε Αυτόν. Και ο πιο απλός πιστός γνωρίζει τον Ιησού, διότι έχει την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού μέσα του. Ο Σβάιτσερ διακήρυξε τον άγνωστο αυτό Κύριο κινούμενος από έναν όρθο λογισμό και υπακούοντας την επιταγή η οποία του εδόθη, παρατάει την θεολογία του και την πανεπιστημιακή έδρα στο Στρασβούργο και φεύγει στο Λαμπαρινέ της Αφρικής αφού γίνει και γιατρός για να υπηρετήσει μέσα εις τους αγρίους. Όσο συγκινητική και αν είναι η θέση και η περίπτωση του Σβάιτσερ, που συγκινεί πραγματικά η θυσία του, όμως ο αγνωστικισμός του ή μάλλον ο ορθολογισμός του είναι φανερός. Άλλες προσωπικότητες, μια άλλη προσωπικότης ήταν ο Βελχάουζεν, ο οποίος πολύ επηρέασε τον καιρό του με τις θεωρίες του, θεωρίες περί της βίβλου, ότι είναι ένα σημειτικό συνονθήλευμα, σημειτικών αντιλήψεων, αιρέσεων κλπ. Και διακήρυξε ότι δεν είναι μία αποκάλυψη θεία. Ήταν η θρησκεία της Ιερήμου που δημιουργήθηκε από διάφορες φυλές που ενώθηκαν και απετέλεσαν το λαό Ισραήλ, και ξεκινώντας από αντιλήψεις ανημιστικές, πολυδαιμονισμού, εν συνεχεία έφτασαν προγονολατρίας, φτάσανε στον πολυθεϊσμό και εν συνεχεία ο Μωυσής εμίλησε για τον έναν Θεό επάνω στο όρος, για να πάρει στα χρόνια των προφητών του Οσιέ και του Αμός να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία, η θρησκεία, η ηθική παγκόσμια θρησκεία του Γιαχβέ. Αυτά όμως είναι αποτελέσματα προκαταλήψεων, τα οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν, ο Βελχάουζεν, προκαταλήψεων και επηρεασμένοι από φιλοσοφικά δεδομένα, όπως του Εγγέλου, την φιλοσοφία, και φαίνεται και η παραποίηση στην οποία έκαναν πολλές φορές μέσα στα κείμενα των Αγίων Γραφών για να αναγκάσουν τις γραφές να πούν αυτά τα οποία αυτοί υπεστήριζαν. Εν τούτης όμως, οι αντιλήψεις αυτές διεδόθησαν. Τα βήματα της αποστασίας προχώρησαν. Ο Μπάρθ, ο Κάρλ Μπάρθ, προσπάθησε να κάνει μια στροφή προς το δόγμα και να υποστηρίξει την ανάγκη του δόγματος εις βάρος της ιστορίας της Εκκλησίας, την ανάγκη του δόγματος, και μίλησε για το Λόγο του Θεού, ότι πρέπει να δεχθούμε τον Λόγο του Θεού και όχι τη θρησκεία. Αλλά τι εννοούσε με το Λόγο του Θεού? Η Βίβλος δεν ήταν για αυτόν ολόκληρη η Βίβλος Λόγος Θεού, αλλά περιείχε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού περιείχε το στη Βίβλο, δεν ήταν όλη η Βίβλος Λόγος Θεού. Και κατά συνέπεια θα έπρεπε να κόψεις κομμάτια ολόκληρα από τη Βίβλο και να τα απορρίψεις, ότι δήθεν αυτά δεν μιλούν, δεν είναι Λόγος Θεού. Ότι η Βίβλος περιείχε και αλήθειες αντιεπιστημονικές, ανακρίβειες και ούτω καθεξής. Όμως, πώς ο Θεός αποκαλύπτει το Λόγο του αληθινών? Αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνηκαν εκεί στην Μέση Ανατολή ήρθαν να επαληθεύσουν όλα τα ιστορικά γεγονότα τα οποία η Βίβλος διεκήρυται, κατά γράμμα μάλιστα, να διαψεύσουν πολλούς από αυτούς τους αρνητάς της Βίβλου και ακόμα επιστήμονες με τα τελευταία τους επιστημονικά πορίσματα να έρχονται να βεβαιώνουν ρίσεις και διακηρύξεις της Αγίας Γραφής, ώστε σήμερα να ευρισκόμεθα μπροστά στο φαινόμενο επιστημόνων οι οποίοι δέχονται την θεοπνευστία της Βίβλου. Τελευταία, μια άλλη φυσιογνωμία που είναι γνωστή στη Γερμανία και γέρον τώρα πια, ζει όμως ακόμα και έχει επηρεάσει τα πνεύματα και δηλητηριάσει τα πνεύματα πολλών νέων στη Γερμανία, ο Μπούλτμαν,
μιλάει για την απομυθοποίηση της βίβλου. Δηλαδή ότι θα πρέπει να βγάλουμε όλα τα παραμύθια από τη βίβλο μέσα. Και γι' αυτόν απομυθοποίησης θα πει να πετάξεις από μέσα την εκ Παρθένου σύλληψη και γέννηση του Κυρίου, το υπερβατικό του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι ο Θείος Λόγος που ήρθε κάτω, την Ανάσταση, την Ανάληψη, τα θαύματα. Με άλλα λόγια, δεν αφήνει ειδικά ο Μπούλτμαν τίποτα από την Αγία Γραφή. Όλα είναι μύθος. Λέει, όλα όσα εκηρύχτηκαν μετά την Ανάσταση δεν είναι παρά το κήρυγμα της Εκκλησίας, όχι η αλήθεια. Και όμως, πόσο λάθος έχει ο Μπούλτμαν. Όταν μάλιστα και μεταξύ αυτών των μορφωμένων πνευμάτων εκεί στη Γερμανία υπάρχουν φυσιογνωμίες οι οποίες ανανύπτουν και επιστρέφουν στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστόν και αναγνωρίζουν την πλήρη αυθεντία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν είναι το δυνατό να μην μιλήσει. Ομίλησε. Όσα δεν τα χωράει το λογικό του ανθρώπου, τα επραγματοποίησε ο Θεός μέσα στην ιστορία. Και αν φαίνονται καταπληκτικά τα πράγματα αυτά σε αυτά τα πνεύματα, τα οποία στο τέλος μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι δεν ήσαν ποτέ αναγεννημένοι άνθρωποι ή θεολόγων και ή ιεροκηρύκων, αλλά όχι αναγεννημένες υπάρξεις, λέγω, αυτά τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν στο μυαλό τους, τα έκανε ο Θεός κατορθωτά στην ιστορία. Η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Τα δε λέγει ο Κύριος. Άνθρωποι που ζήσανε σε διαφόρους καιρούς και γράψανε τα βιβλία αυτά, και το βιβλίο αυτό, η βίβλος, αποτελείται από ποικίλες συγγραφές διαφόρων αυτών ανθρώπων, των προφητών, του Μωυσέως, των Αποστόλων, έχουν μια θαυμαστή ενότητα όλα αυτά τα βιβλία εσωτερική. Μιλάνε για ένα πρόσωπο, τον λυτρωτή του κόσμου. Μιλάνε με λεπτομέρειες για τον λυτρωτή του κόσμου και λένε ότι είναι θείο εγώ, το οποίο θα κατεβεί και θα εμφανιστεί στον κόσμο τούτον. Και αυτή την εμπειρία την παίρνει κανείς και την δοκιμάζει μέσα του, εάν στρέψει την καρδιά του ειλικρινά, υπακούοντας το λόγο του Ιησού Χριστού και πιστεύσει στον Ιησού Χριστό. Το θαύμα τότε δεν θα φαίνεται περίεργο στα μάτια του, διότι θα το δει πρώτα απ' όλα το θαύμα να πραγματοποιείται μέσα του. Είναι η εσωτερική αναγέννηση, η μεταβολή, η μεταμόρφωση, την οποία το Πνεύμα το Άγιον πραγματοποιεί μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Η βίβλος αποκτάει σημασία. Είναι το βιβλίο το οποίο άντεξε στη διάρκεια του χρόνου και στις επιθέσεις όλων των αρνητών της ονομαζομένης ανωτέρας κριτικής, της χαμηλής κριτικής. Διότι πραγματικά καμία κριτική πραγματική δεν μπόρεσαν να κάνουν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο σήμερα ζει, επιζεί και είναι η ελπής μυριάδων υπάρξεων απάνω στο πρόσωπο της γης. Μεταμορφώνει τη ζωή τους, τους φωτίζει τη ζωή, ανοίγει τους ορίζοντες, δείχνει τον ουρανό, δείχνει τη θεία καταγωγή του ανθρώπου, δείχνει τη θαυμαστή προσωπικότητα πρώτα απ' όλα του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με όλα τα αυτά η αποστασία προχώρησε. Τα βήματα της αποστασίας. Το ανθρώπινο μυαλό, ο ανθρώπινος εγωισμός φούσκωσε. Νόμισε πως τα έλυσε όλα με τη λογική και με την δύναμη της λογικής. Και το αποτέλεσμα είναι να δηλητηριαστεί όχι μόνο η Ευρώπη και η Αμερική. Επίσκοποι παρετούντο από τις θέσεις τους, κληρικοί άφηναν παρατούσαν τη χειροτονία τους, καθηγητέ άλλαζαν θεολογίας, άλλαζαν πλέον γραμμή και κατεύθυνση, βιβλία γράφτηκαν από πνεύματα τέτοια επαναστατημένα, ο αιών του Αντιχρίστου είχε αρχίσει. Αυτή η γενεά, η οποία δηλητηριάστηκε με όλο αυτό το δηλητήριο του ορθολογισμού, τι μέλη να πω, ξέρω τουλάχιστον, όχι στην δική μας την πατρίδα. Δεν έχει φτάσει εδώ. Καθώς η χριστιανική επιστήμη, για την οποία μιλήσαμε επίσης, η οποία έχει την έδρα της και εδώ, και είναι μια πλάνη, τρομερά πλάνη, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους έξω από την αλήθεια. Ερχόμεθα απόψε να μιλήσουμε για μια άλλη πλάνη, η οποία είναι απλωμένη σε μια άλλη ήπειρο, κυρίως στην Αμερική, όπου και ανεφάνει. Ποια είναι αυτή η πλάνη?
Όλοι έχουμε ακούσει για αυτούς. Είναι οι Μορμόνοι, οι Άγιοι, όπως ονομάζονται των Εσχάτων ημερών, όπως ονομάζουν τους εαυτούς των. Οι Άγιοι των Εσχάτων ημερών. Μια ολόκληρη πολιτεία της Αμερικής, η Γιούτα, είναι Μορμόνοι, κυρίως Μορμόνοι. Και έχουν μεγάλη επιρροή, όπως θα δούμε, και μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στο κράτος ακόμα, την Αμερικανική πολιτεία. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων ημερών, που έχει την έδρα της στο Salt Lake City, στην πόλη της Αλμυράς Λίμνης. Έχω περάσει από εκεί και είδα τον πελώριο ναό τους, τεράστιο ναό, στην πολιτεία της Γιούτας, στο Salt Lake City. Έχουν την έδρα τους. Και ένα κομμάτι, σχίσμα από αυτούς, η αναδιοργανωμένη εκκλησία των Αγίων των Εσχάτων ημερών, που έχει την έδρα της στο Independence, στο Μισούρι, ιδρύθηκε πριν 140 χρόνια. Αλλά αριθμεί 2.600.000 πιστούς. Έχουν φοβερή ιεραποστολική δράση. Σκεφτείτε ότι διατηρούν σε ολόκληρο τον κόσμο 15.000 ιεραποστόλους. 15.000 ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε πόσο ενεργός είναι η πλάνη για να διαδώσει την πλάνη της σε όλο τον κόσμο. Διακρίνονται για το οργανωτικό μέρος, την οργάνωσή τους και την δραστηριότητά τους σε όλους τους τομείς. Σκεφτείτε ότι τους νέους τους, τους αναγκάζουν κατά έναν τρόπο, τους εμπνέουν και τους ενθουσιάζουν να κάνουν ιεραποστολικό έργο, εθελοντικό. Οι νέοι από ηλικίας 20 ετών και οι νέες σε ηλικία 23 ετών να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να μιλήσουν τη διδασκαλία των Μορμόνων τουλάχιστον για 2 χρόνια. Όλοι οι νέοι τους. Θα περάσουν από το στάδιο αυτό όλοι οι νέοι τους. Θα κάνουν το έργο αυτό όλοι οι νέοι τους. Θα πάνε να μιλήσουν για τη διδασκαλία τους τουλάχιστον για 2 χρόνια. Θα αφιερώσουν 2 χρόνια της ζωής τους σε ιεραποστολικό έργο εκτός των ιεραποστόλων οι οποίοι κινούνται των μισθωτών ιεραποστόλων. Φυσικά η προσπάθεια είναι να επιστρέψουν στην αίρεση ο κόσμος και όχι στον Ιησού Χριστό. Και να σκεφτεί κανείς ότι ένα ποσοστό 25.000 ατόμων κάθε χρόνο μελών προστίθενται στις εκκλησίες τους. 25.000 μέλη κάθε χρόνο προστίθενται στην εκκλησία τους. Προτρέπουν τους ανθρώπους να διατηρούν καθαρό το σώμα τους, να αποφεύγουν το αλκοόλ, να αποφεύγουν το κάπνισμα και να είναι συνετοί στη ζωή τους. Αλλά όπως θα δούμε, η πλάνη τους είναι κάτι το καταπληκτικό. Οι πλάνες τους είναι κάτι το τρομερό. Είναι η ευσέβεια, όπως θα έλεγε κανείς, άνθρωποι πραγματικά χαλασμένοι στο πνεύμα, υπομορφή ευσεβίας. Τα δέκατά τους έχουν μια φοβερά προσήλωση στις παραγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεκατίζουν τα υπαρχοντά τους με τέτοια σχολαστικότητα, ώστε μόνο το 1960 αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός των εκκλησιών τους ήτανε, της εκκλησίας τους ήτανε 20 εκατομμύρια δολάρια. Προσφέρουν αυτό όμως. Ο πόθος τους να κτίσουν νέους ευκτηρίους οίκους, νέα κτίρια, είναι τόσο μεγάλος ώστε κάθε χρόνο 3 νέοι ευκτήριοι οίκοι ιδρύονται αυτής της αιρέσεως, κάθε χρόνο. Καινούργια κτίρια, λαμπρά κτίρια. 3 νέοι ευκτήριοι οίκοι κάθε χρόνο. Διατηρούν ολόκληρο πανεπιστήμιο το οποίο έχει περιλαμβάνει περί τους 15.000 φοιτητές στο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Και δίνουν έμφαση σε έργα αγαθά, στην φιλεσπλαχνία, στην καλοσύνη. Μια φορά δε το μήνα, τακτικά, όλο αυτό το πλήθος, μια φορά το μήνα νηστεύει και το προϊόν της νηστείας το προσφέρουν στην εκκλησία τους για να διανεμηθεί σε πτωχούς. Μια φορά το μήνα νηστεύουν
και το προϊόν της νηστείας τους το προσφέρουν στους φτωχούς. Έχουν μεταξύ τους, καλλιεργούν ένα είδος κοινωνικής αμοιβαίας οικοδομής, έτσι ώστε για να καλυτερεύουν σχέσεις των και προωθούν τους νέους των στα γράμματα και καλλιεργούν επίσης μεταξύ τους και τα σπορ και το δράμα, τη μουσική, το χορό, τη γιορτή. Έχουν κοινωνικά σχέσεις μεταξύ τους και στενόν σύνδεσμο. Όλους τους άλλους τους ονομάζουν αδιακρίτως εθνικούς, τους οποίους θεωρούν χαμένους φυσικά. Και στην αίρεση τους αυτή έχουν τους περισσότερους άνδρες, οι οποίοι από όλους στην Αμερική που έτυχαν της τιμητικής διακρίσεως «χους χου», «ποιου ποιος». Αυτή η τιμητική διάκριση «χους χου» λέγεται. Και έχουν τους περισσότερους άνδρες που πέτυχαν αυτή την τιμητική διάκριση, οι Μορμόνοι. Η οργάνωσή τους φυσικά αποτελείται από έναν πρόεδρο κάθε φορά, ο οποίος έχει γύρω του ένα συμβούλιο και για να τον συμβουλεύει, και έχουν μια τάξη ιερατική, τους ιερίστων, όπως τους ονομάζουν, κατά την τάξη Άρων και Μελχισεδέκ. Χωρίζουν όλο τον κόσμο σε τμήματα γκρουπ που έχουν επικεφαλής επισκόπους και είναι τόσοι αλληλεγγύοι μεταξύ τους, ώστε σε περιόδους κρίσεως της Αμερικής οικονομικής κρίσεως δεν υπήρξε μεταξύ των ούτε ένας που να παίρνεται. Να είναι πτωχός, να υποφέρει. Είναι ευγενείς, είναι φιλόξενοι, είναι περιποιητικοί και αγαπούν φυσικά την εκκλησία τους. Οι περισσότεροι όμως αγνοούν ίσως στις λεπτομέρειες τόσο την ιστορία της εκκλησίας τους, η οποία είναι και λίγο κομική στο βάθος, όσο και τη θεολογία τους, η οποία είναι κάθε άλλο παρά μέσα στη Γραφή. Μια τελεία πλάνη, έξω από την Αγία Γραφή. Πώς ιδρύθηκαν οι Μορμόνοι? Αυτή η αίρεση στην Αμερική ιδρύθηκε από κάποιον που ονόμασε τον εαυτόν του προφήτη. Αυτός ήταν ο Ιωσήφ Σμιθ, ο Τζόε Σμιθ, ένας Αμερικανός. Ο πατέρας του ήταν ένας φαντασιόπληκτος άνθρωπος, κυνηγός και κρυμμένων θησαυρών. Και σε αυτό το έργο είχε μοιήσει και τον Ιόν. Κάθε τόσο πηγαίναν και σκάβανε για να βρούνε, κατά τη φαντασία τους, κρυμμένο θησαυρό, χρυσάφι, στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Και η μητέρα του ήταν μια θρησκευτική φυσιογνωμία, με πολύ θρησκευτικότητα μέσα της, αλλά και πολύ, θα έλεγε κανείς, μυστικισμό και προλήψεις. Προληπτική γυναίκα. Ο γιος λοιπόν και εκείνος ασχολείται κυρίως με το έργο του πατέρα, εις το να ψάχνει για χαμένους θησαυρούς. Η μητέρα είχε γράψει κατόπιν ένα βιβλίο για την οικογένεια και κυρίως για τον γιο της, αλλά με πολλές ανακρίβειες μέσα, έτσι που προκάλεσε την οργή του διαδόχου αυτής της κινήσεως αυτού νου που διαδέχτη τον Ιωσήφ Σμιθ. Είναι ο Μπρίγχαμ Γιούγκ που τον διδέχτηκε. Αυτός ο προφήτης, ο ονομαζόμενος προφήτης, ο Τζόε Σμιθ, υπεστήριξε λοιπόν ότι έλαβε την κλίση να γίνει ο προφήτης του Θεού το 1820, καθώς προσευχότανε μέσα σε ένα δάσος. Υπεστήριξε ότι ο πατήρ και ο Υιός πήραν υλική μορφή και εμφανίστηκαν μπροστά του και του μίλησαν με το στόμα ενός, ο οποίος ήταν μία προσωπικότητα που προϋπήρχε και ο οποίος αυτός είχε αναστηθεί. Ονομαζότανε Μωρόνι και αυτός ο Μωρόνι ήταν γιος ενός που ονομαζότανε Μορμόνος και είχε ζήσει σε πολύ παλαιά εποχή, αρχαία χρόνια, και είχε αναστηθεί και εμφανίστηκε μπροστά του ο Μωρόνι, ο γιος του Μορμόνου, και του μίλησε και του υπέδειξε να σκάψει κάπου, όπου ευρύκε κατά την δήλωσή του πλάκες χρυσές
στις οποίες ήσαν γραμμένα γράμματα ανεξήγητα, είδος ιερογλυφικά, μεταρρυθμισμένη Αιγυπτιακή, έλεγε αυτός, τα οποία κανείς δεν μπορούσε να τα διαβάσει, αλλά αυτός με την βοήθεια δύο λίθων

να γράψει και να μεταφράσει τα γραμμένα μέσα στις πλάκες εκείνες και σχηματίστηκε, όπως είπαμε, το βιβλίο των Μορμόνων. Μαζί με δύο-τρεις άλλους φίλους του, τους οποίους κατόρθωσε να προσετεριστεί και να τους πάρει κοντά του, οι ίδιοι και οι τρεις ισχυρίστηκαν ότι είχαν οπτασίες αυτών των αγγελικών προσώπων, των αναστημένων προσωπικότητων, παιδόθησαν στη μετάφραση αυτών των χρυσών πινακιδίων και ήταν τόσο ταχεία η μετάφραση, ώστε λέει ο ουρανός καταχάρηκε για την μετάφραση αυτή που γίνηκε και εστήλανε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Απεφάσισαν και έστειλαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στην Πενσιλβάνια, στην ταπεινή πολιτεία της Πενσιλβανίας, για να μεταβιβάσει την ααρονική ιεροσύνη εις τον Ιωσήφ Σμιθ και εις τους συντρόφους του, να τους κάνει ιερείς κατά την τάξη Ααρών. Αυτή λοιπόν η συνεχεία αλληλοεβαπτίστησαν, ο ένας εβάπτισε τον άλλον και η χαρά τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη και είχαν γραμμένο στα χέρια τους το βιβλίο των Μορμόνων. Άρχισαν να κερδίζουν οπαθούς, μέσα σε 6 χρόνια είχαν 1600 ψυχές κερδίσει στην πλάμη τους. Αργότερα ο Σμιθ αγόρασε μερικά στρέμματα, 63 στρέμματα, σε κάποιο μέρος εκεί, όπου επρόκειτο να ιδρυθεί ο νέος ναός της Νέας Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ο Χριστός θα βασίλευε στο κέντρο του, ως κέντρο για την βασιλεία του, κατά την άποψή τους. Στη συνέχεια στη ζωή του είχε συνεχώς αποκαλύψεις. Φαίνεται πως ήταν ένα πρόσωπο το οποίο επικοινωνούσε με υπερβατικά πνεύματα και ασφαλώς με τον διάβολο. Και βλέπετε όλες αυτές οι αιρέσεις έχουν πρόσωπα τα οποία ρέπουν είτε σε ένα μυστικισμό είτε ρέπουν σε μια επικοινωνία με πνεύματα υπερβατικά. Κατά διαφόρους τρόπους είναι κατηλημένοι. Πώς εντε, κατηλημένοι. Μεταξύ των ετών 1831 στο 1844 είχε λάβει συνολικά 135 αποκαλύψεις, μεταξύ των οποίων έλαβε και την αποκάλυψη της πολυγαμίας. Του είπαν οι θεοί, οι οποίοι αυτοί είναι πολύγαμοι πρώτα απ' όλα δι' αυτών, κατά την αιρεσή τους, οι θεοί είναι πολύγαμοι, είπαν οι θεοί σε αυτόν, του είπαν να προχωρήσει στις εντολές τους, εάν θέλει να έχει την αιώνια ζωή και να πράξει αυτό που έπραξε και ο Αβραάμ. Εμείς δώσαμε εντολή στον Αβραάμ να πάρει και την Άγα. Λοιπόν, προχώρη και εσείς τα ίδια πράγματα στις ίδιες εντολές. Έτσι εγκατεντρήθη η πολυγαμία μεταξύ τους. Μάλιστα αναφέρουν ότι κάποτε αυτός είχε τόσα πολλά παιδιά από τις γυναίκες τις πολλές που είχε, που δεν ήξερε ποια ήσαν τα παιδιά του. Κάποτε λέει βρήκε κάποιον εκεί που έπαιζε και το ρώτησε ποιανού είσαι, είμαι λέει του τάδε. Και ήταν αυτός ο πατέρας του και δεν το ξέρε. Βεβαίως εναντίον αυτής της πλάνης τους και κυρίως αυτού του πράγματος πολυγαμίας ξεσηκώθηκε ολόκληρη Αμερική που τους υπήλυσαν με την αρπαγή των υπαρχόντων τους και την τελεία τους διάλυση και εξαφανισμό. Οπότε κάποιος πρόεδρος δικός τους το 1890, ο Wilfrid Woodruff, σταμάτησε την πολυγαμία, διέταξε να σταματήσουν να παντρεύονται πολλές γυναίκες. Το 1844 ο κόσμος ξεσηκώθηκε εξαιτίας των πλανών τους και της πολυγαμίας. Πολλούς από αυτούς τους κυνήγησαν. Τον αρχηγό τότε, τον Τζόε Σμιθ, τον ρίξανε φυλακή. Σε μια εξόρμηση του πλήθους στην φυλακή τον ελιντσάρανε, τον σκοτώσανε και ανακηρύχθη μάρτης. Ο διάδοχός του ήταν ο Μπρίγχαμ Γιούνγκ, που οδήγησε κατόπιν τους Μορμόνους στην Γιούτα, στο Salt Lake City, εκεί όπου ίδρυσαν το κέντρο τους και έχουν ένα πελώριο ναό, έχουν λέει χοροδία η οποία είναι θαυμαστή χοροδία με όργανα κλπ. Και μεγάλη εντυπωσιακή ιεροτελεστία που κάνουν. Μάλιστα λένε για αυτόν τον Γιούνγκ, τον Μπρίγχαμ Γιούνγκ, τον διάδοχο, ότι κατάφερε να εξολοθρεύσει περί τους 150 μη Μορμόνους, οι οποίοι τους είχαν βάλει σε κάποιο τρένο και φαίνεται είχε κάποιον με κάποιους άλλους, κατόρθωσε ώστε να εκτροχιάσουν το τρένο και σκοτώθηκαν 150 άνθρωποι. Αργότερα
η δικαιοσύνη ανακάλυψε έναν εξ αυτών, τον Ιωάννη.

Lee, τον John Lee, τον οποίο έβαλε στις φυλακές και τον εκτελέσανε για το ανοσιούργημα αυτό. Πάντως υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αρχηγός τους είχε συμμετοχή στην πράξη αυτή, κινούμενη από πάθος εναντίον των μη Μορμόνων. Τα βιβλία τους, τα οποία χρησιμοποιούν, είναι διδασκαλία και διαθήκες, το ανεκτήμητο Μαργαριτάρι, ένα βιβλίο, το βιβλίο των Μορμόνων, που λογίζεται ίσο με τη Βίβλο. Με τη Βίβλο. Τι λένε τα βιβλία τους αυτά και τι λέει η ιστορία τους. Σύμφωνα με το βιβλίο των Μορμόνων, το βιβλίο των Μορμόνων μάλλον, περιγράφει την ιστορία δύο αρχαίων λαών. Ενός λαού, ο οποίος το 2250 π.Χ. όταν γίνηκε ο διασκορπισμός των λαών και των φυλών στην Βαβυλώνα, εκείνοι λέει, εφύγανε από τη Βαβυλώνα, διέσχισαν την Ευρώπη, διέσχισαν τον Ατλαντικό και κατέληξαν εις την Κεντρική, εις την Αμερική. Αυτή είναι η μία φυλή, ο ένας λαός, οι οποίοι ονομαζόντουσαν ιερεδίτε, γερεδίτε. Αυτοί κατέληξαν λοιπόν ιερεδίτε στην Αμερική και γίνηκαν οι φυλές οι Αμερικανικές, οι Ινδιάνοι. Εν τούτης όμως οι περισσότεροι από αυτούς εξολοθρεύτηκαν εξαιτίας των κακών τους πράξεων τις οποίες κάνανε. Μια δεύτερη ομάδα αποτελουμένη από πιστούς Ισραηλίτες το 600 π.Χ. έφυγε από την Ιερουσαλήμ πριν ακόμα καταστραφεί από τον Βαβυλώνιο βασιλέα τον Ναβουχοδονόσορα και ακολούθησε τον αντίθετο δρόμο δια του Ειρηνικού ωκεανού και πήγε στο Περού όπου απετέλεσε τις γηγενείς εκεί φυλές, τις φυλές δηλαδή των Ινδιάνων στο Περού. Αυτοί χωρίστηκαν μεταξύ τους, οι Νεφίτες οι οποίοι ήσαν πιστοί και οι Λαμανίτες οι οποίοι ήσαν κακοί. Σε μία μάχη που γίνηκε μεταξύ των σε παροχημένη εποχή, μεταξύ αυτών των δυο, οι Νεφίτες, οι πιστοί, αποδεκατίστηκαν από τους Λαμανίτες, οι οποίοι ήσανται και οι περισσότεροι, οι κακοί, και συνεπώς οι Ινδιάνοι, και μάλιστα το χρώμα τους είναι σκούρο, ισχυρίζονται, διότι ακριβώς φέρνουν απάνω τους την κατάρα του Θεού εξαιτίας των κακών τους πράξεων. Αλλά το ίδιο είπαν και για τους Νέγρους, τους οποίους θεωρούν ότι είναι απόγονοι του Κάιν. Ο Κάιν γέννησε τους Νέγρους, ο οποίος είχε την κατάρα και φέρνουν η κατάρα συνετέλεσε ώστε να έχουν το μαύρο χρώμα. Αναφέρουν λοιπόν στο βιβλίο τους αυτό ότι ο Ιησούς Χριστός επεσκέφθηκε τη δική του Ήπειρο, την Αμερική, και μάλιστα αποκαλύφθηκε στους Νεφίτες, τους οποίους μίλησε και τους εγκαθίδρυσε μάλιστα και το βάπτισμα, την κοινωνία, το ιερατείο, την αρωνική ιεροσύνη ή του Μελχισεδέκ και άλλες μυστικές τελετουργίες. Έτσι λοιπόν, όταν ο Τζόε Σμιθ βρήκε τις πλάκες αυτές τις οποίες ξέταψε, οι πλάκες αυτές είχαν φερθεί εκεί από νεφίτες. Ο Μορμόναυς ήταν νεφίτης, ο γιος του που αναστήθηκε και εμφανίστηκε. Ο Μωρόνι ήταν νεφίτης. Και ότι αυτοί είχαν κρυμμένες τις πλάκες και αυτοί εμφανίστηκαν στο Σμιθ και του φανέρωσαν τις πλάκες, εξού η αίρεση στον αυτή, ότι έχει την καταγωγή της από εκείνη την ομάδα των Ισραηλιτών που φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε εκεί. Αλλά όμως, το βιβλίο τους, το οποίο παραβάλλουν φυσικά με τη Βίβλο, και λένε ότι όπως η Βίβλος χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για να δώσει μαρτυρία των αληθιών του Θεού στην Ανατολή, το δικό του το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε για τη Δύση. Είναι μια άλλη αποκάλυψη του Θεού για τη Δύση. Και στηρίζουν την πλάνη τους αυτή στο γεγονός ότι λέγει μέσα και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και λένε αφού ο Ιησούς Χριστός δεν φανερώθηκε στους εθνικούς αλλά μόνο στους Ισραηλίτες, τα άλλα πρόβατα στους οποίους φανερώθηκε είναι οι νεφίτες. Δηλαδή οι ηθαγενείς εκεί της Αμερικής εις τους οποίους ο Χριστός ομίλησε. Λένε μάλιστα ότι το βιβλίο τους αυτό, το βιβλίο των Μορμόνων, είναι το χαμένο βιβλίο του Ισαΐα, το σφραγισμένο βιβλίο του Ισαΐα, το οποίο αναφέρεται στο κεφάλαιο, το 29 κεφάλαιο, το ΚΑΠΑ ΘΙΤΑ, στο εδάφιο 11,
του Ισαΐα του προφήτη και ακόμα στο κεφάλαιο Λάμδα, στο εδάφιο 8 που λέει εκεί να γράψει μερικές πινακίδες. Και λένε ότι από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε το βιβλίο τους αυτό, ο Ισραήλ ευλογήθηκε, διότι το βιβλίο αυτό μιλάει για την επιστροφή, τη μελλοντική του Ισραήλ, και μιλάει για την επιστροφή του στον Κύριον, καθώς και για τη σωτηρία των Ινδιάνων της Αμερικής. Όπως είπαμε, στηρίζουν σε μερικά εδάφια στη γραφή, χρησιμοποιούν πολλά εδάφια, όπως θα σας πω, εκείνο το ότι έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι της αυλής ταύτης, το αναφέρουν για τον εαυτόν τους. Τώρα, αυτό το βιβλίο τους, όσον αφορά την αρχαιότητά του, που λένε ότι είναι αρχαίο και γραμμένο από ιερογλυφικά γράμματα ή μία μεταρρυθμισμένη αιγυπτιακή, αποδείχτηκε από ένα περιστατικό ότι ένας εξ αυτών πήρε χειρόγραφο του βιβλίου και το πήγε με τα γράμματα εκείνα, τα ιερογλυφικά όπως λένε, και πήγε και το έδειξε σε κάποιον τότε καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Κολούμπια Πανεπιστημίου, ο οποίος όμως το εξήτασε και βρήκε ότι κάθε άλλο παρά τα γράμματα ήσαν ιερογλυφικά και αρχαία. Αλλά ήταν ένα συνοθήλευμα γραμμάτων με ελληνικούς χαρακτήρες, λατινικούς χαρακτήρες, ποικίλα άλλα, κάτι από τη γλώσσα των Ιθαγενών που είχε πάρει, μπερδεμένα πράγματα, ανακατεμένα, και τίποτε, κανένα νόημα από όλα αυτά τα οποία λέγανε αυτοί δεν μπορούσε να βγει. Αυτό βγαίνει από μια επιστολή που είχε γράψει ο καθηγητής αυτός του Πανεπιστημίου αναφορικά με τους Μορμόνους και με την πίστη τους. Ότι το φέρανε και το κοίταξε και είπε ότι καθόλου καμία σχέση δεν έχει. Επίσης, ο ισχυρισμός τους ότι οι Ινδιάνοι της Αμερικής είναι οι Νεφίτες, οι Λαμανίτες, φυλοί προερχομένοι από τους Ιουδαίους, καταρρύπτεται, διότι όπως είπαν και οι ειδικοί ανθρωπολόγοι του Σμιθσονίου Πανεπιστημίου της Αμερικής, καμία σχέση δεν έχουν οι Ινδιάνοι με ευρωπαϊκά φύλλα, ούτε και με τους Ιουδαίους οι οποίοι είναι Σιμίτες, διότι οι Ινδιάνοι είναι Μογγολοειδείς. Και αυτά τα οποία ισχυρίζονται στο βιβλίο τους αυτό, ότι οι Νεφίτες και Λαμανίτες που πήγαν εκεί, ιδρύσανε πολιτείες και αναφέρουν τα ονόματα των πολιτιών και ότι είχαν προϊόντα πολιτισμού, ότι είχαν βρει το ατσάλι και είχαν όργανα, εργαλεία κλπ. Όλα αυτά που αποδεικνύονται ψευδή, διότι αυτά τα πράγματα εισήλθαν στην Αμερική μετά την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο. Τα φέρανε οι Ευρωπαίοι. Ούτε πολιτείες τέτοιες υπήρχαν παλαιότερα. Ούτε ο ελέφας που λέγανε είχαν και ελέφαντες μαζί τους. Ο ελέφας δεν υπήρξε στην Αμερική, εισήχθη κατόπιν μεταγενεστέρως. Συνεπώς, τα βιβλία τους αυτά είναι μια απάτη. Δεν τα ξέρει όμως ο πολλής κόσμος. Μέσα στα 130 χρόνια γίνηκαν πάρα πολλές αλλαγές μέσα στα βιβλία τους. Οι ίδιοι τα άλλαξαν κάθε φορά, προσπαθώντας να τους δώσουν περισσότερο κύρος και να τα προσεγγίσουν στο Λόγο του Θεού. Διαφέρουν όμως φοβερά από το Λόγο του Θεού. Απάνω στην προμετωπίδα του βιβλίου τους αυτού, το βιβλίο των Μορμόνων, βεβαιώνουν οι τρεις, οι πρώτοι, ότι είχαν αγγελική οπτασία που τους έδωσε τα γραμμένα αυτά. Και όμως, ο ένας μεν ισχυρίζεται ότι ουδέποτε είδε τις χρυσές πλάκες, οι δε δύο άλλοι, οι οποίοι απεστάτησαν κατόπιν, κατηγορήθησαν ότι ήσαν ψεύστες και κλέφτες από αυτούς τους ίδιους, τους Μορμόνους. Το βιβλίο περιέχει αναχρονισμούς, αντιθέσεις, ποικίλες πλάνες, λόγια του Πέτρου τα βάλουν στο στόμα του Ιησού, λόγια της Παλαιάς Διαθήκης τα βάλουν στην Καινή Διαθήκη στα στόματα άλλων και συνεπώς αποτελεί ένα συνονθήλευμα το οποίο είναι τελείως αναξιόπιστο. Λένε όμως ότι το βιβλίο τους προσθέτει στην πίστη τους. Παραδέχονται, όπως είπαμε, τα δύο ιερατεία, του Ααρών και του Μελχισεδέκ. Και λένε ότι οι ιερείς τους αυτοί το ιερατείο το πήρανε από τον Χριστό. Μάλιστα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε την ααρωνική ιεροσύνη, ο δε Πέτρος Ιάκωβος και ο Ιωάννης εν συνεχεία, επειδή τους ήβρανε ότι ήσανε πολύ καλοί, κατεβήκανε και τους δώσανε και του Μελχισεδέκ την ιεροσύνη. Αν πάρει κανείς βέβαια τις γραφές, θα δει μέσα στην προς Εβραίους επιστολή ότι η ααρωνική ιεροσύνη ήταν μονάχα στην Παλαιά Διαθήκη και μόνον στην τάξη του Λεβί, δεν είναι το δυνατόν
να βγει από την τάξη του Λεβί και να δοθεί σε άλλους, και ότι αυτή η αρωνική ιεροσύνη κατηργήθη από τη στιγμή που ήλθε ο Χριστός, ο οποίος γίνηκε ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός ο μόνος αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η δε γραφή λέει ότι πάντες οι πιστεύοντες εις τον Ιησού Χριστόν είναι ιερείς του Θεού του υψίστου, επειδή ανακηρυσσόμεθα διαπίστεως όλοι και μπορούμε να μεσολαβήσουμε προς τον Θεό ιερείς ενώπιον του Θεού, βασιλείς και ιερείς. Συνεπώς ο ισχυρισμός τους αυτός είναι τελείως πλανημένος και είναι έξω από την αλήθεια. Εκεί που είναι περισσότερο φρικτή η πλάνη τους είναι ως προς το Θεό. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός ο Πατήρ δεν ήταν παρά ένας άνθρωπος άλλοτε ποτέ και εξελίχθηκε σε Θεό, λέτε. Το ίδιο και ο Υιός. Μάλιστα γράφουν ότι θυμίσου ότι ο Πατήρ υπήρξε σαν και σένα μικρός και μεγάλωσε και αυξήθηκε σαν άνθρωπος και γίνηκε Θεός. Παραδέχονται πολλούς θεούς. Οι θεοί τους ήσαν πολλοί και ήσαν σαν τους ανθρώπους και εξελίχθηκαν και γίνηκαν θεοί. Σε κάθε πλανήτη υπάρχει και ειδικός θεός. Σε τούτο το πλανήτη μάλιστα στον οποίο ζούμε εμείς, ο θεός αυτού του πλανήτου είναι ο Αδάμ. Ο Αδάμ ο οποίος ήρθε φέρνοντας την ουράνια σύζυγό του επί της γης, την Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπάρτησε, ημάρτησε αυτός, διότι αυτός έκανε την αμαρτία, αλλά ήταν σχέδιον του Θεού να αμαρτήσει ο Αδάμ, διότι θα έπρεπε να παντρευτεί πολλές γυναίκες, να κάνει παιδιά πολλά, διότι το σώμα θα περιέβαλε ψυχές που προϋπήρχαν, διότι πιστεύουν στην προύπαρξη των ψυχών, υπάρχουν οι ψυχές και περιμένουν με τη σειρά τους να πάρουν σώματα. Να γιατί και εκεί στηρίζουν την πολυγαμία τους, ότι θα πρέπει να γεννηθούν πολλά παιδιά τα οποία θα δώκουν σώμα στις ψυχές που προϋπάρχουν. Και αυτές οι ψυχές θα μπορέσουν εν συνεχεία να εξελιχθούν και να γίνουν θεοί. Οι θεοί τους λοιπόν και εκείνοι είναι πολύγαμοι. Δεν παραδέχονται ιδιότητες θείεσης εις τους θεούς τους, αλλά από την άλλη μεριά παραδέχονται ότι ο Θεός τους είναι περιορισμένος κατά χώρων και χρόνων. Δηλαδή η πλάνη τους είναι τόσο τρομερή και αηγής που αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να βγει μέσα σε πνεύματα τέτοια και τι είδους νοθευμένα πνεύματα θα πρέπει να είναι αυτά ώστε να γεννούν τέτοιες αιρέσεις και τέτοιες πλάνες. Πόσο θαυμάσια η Αγία Γραφή με τη λαμπρότητά της και την καθαρότητά της που μας δείχνει τον Πατέρα, τον Θεόν, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, το Τριαδικόν, την Τριάδα Θεό, Θεό εξωκόσμιο, αυθύπαρκτο, αιώνιον, Άγιον, παντοδύναμο και αγαθό. Και ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν εξ αγάπηση στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Παραδέχονται για το Άγιο Πνεύμα ότι είναι αλλού μεν προσωπικό της, αλλού δε δύναμης ή κάτι τι το ρευστό που γίνεται για το Άγιο Πνεύμα. Και παραδέχονται ότι έχει μεν πανταχού παρουσία, αλλά από την άλλη έχουν πολλές αντιφάσεις. Από την άλλη μεριά όμως, εφόσον πρέπει να είναι σε χώρο και σε χρόνο, καθώς ο Πατήρ και ο Υιός, δεν μπορούν να κατέχουν περισσότερα, να κατοικούν σε περισσότερα μέρη, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Είναι περιορισμένοι. Αρνούνται την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού. Ποιαν βλασφημίαν φέρνουν εις το σημείο αυτό. Λένε ότι ο Αδάμ, ο πατήρ ημών, ο Θεός, αυτός εμφανίστηκε εις την Μαρία και συνέλαβε η Μαρία εκ του Αδάμ, του πατρός ημών, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον γέννησε. Ούτε και να τη σχολιάσει κανείς δεν μπορεί αυτή την πλάνη. Τόσο χονδροειδής και αηδής και βλάσφημος συγχρόνως. Λένε μάλιστα συγκεκριμένως, όταν ο πατέρας μας Αδάμ ήρθε στον κήπο της Εδέμ, ήρθε με ουράνιο σώμα και έφερε μια από τις ουράνιες σύζυγους του, γιατί είχε πολλές. Αυτός είναι ο πατέρας μας και ο Θεός μας, ο Αδάμ. Ο μόνος Θεός με τον οποίον έχουμε σχέσεις. Όταν η Παρθένος Μαρία συνέλαβε το παιδί Ιησούς, ο πατέρας τον γέννησε στην ομοίωσή του.
δεν συνελήφθη από Πνεύμα Άγιο. Και ποιος ήταν αυτός ο πατέρας? Ήτανε ο πρώτος της ανθρώπινης οικογένειας. Ο Ιησούς, ο μεγαλύτερος αδελφός μας, γεννήθηκε εν σαρκή από τον ίδιο χαρακτήρα που ήταν στον κήπο της Εδέμ ο πατέρας και που είναι ο πατέρας μας των ουρανών. Το μοναδικό αναστημά του, του Χριστού, στη σάρκα, σαν απόγονος θνητής μητέρας, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι απόγονος θνητής μητέρας και ενός αθάνατου και αναστημένου και ένδοξου πατέρα του Αδάμ Θεού. Μπορεί να καταλάβει κανείς δηλαδή τη φρικτή πλάνη και πόσο σκοτάδι κατοικεί μέσα σε αυτές τις καρδιές και αυτά τα πνεύματα. Και όμως, αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να πλώνουν τόσο πολύ και πώς είναι δυνατόν να έχουν εξέχουσες φυσιογνωμίες ακόμα και μέσα σε υψηλά αξιώματα της Αμερικανικής Πολιτείας και πώς είναι δυνατόν να έχουν τέτοια ιεραποστολική όραση για να διαδώσουν τέτοιου είδους πλάνες εις όλο τον κόσμο. Αλλά εκείνη την ημέρα νομίζω πως ο Ιησούς Χριστός θα παραζηλώσει τους δικούς του και θα τους δείξει τι κάνανε αυτοί στην πλάνη τους και πόσο οι δικοί του που είχαν την αλήθεια αδρανίσανε στον κόσμο τούτον και δεν μετέδωσαν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το κήρυγμα της αγάπης του Θεού, την σωτηρία για του Ιησού Χριστού, αυτή τη μοναδική αλήθεια την οποία ο Θεός θέλει να απλώσει στον κόσμο. Βέβαια θα πει κανείς, η πλάνη απλώνει ευκολότερα και είναι γνωστό. Πάρτε τους μάρτυρες του Ιεχωβά την άλλη μεριά και τόσες άλλες πλάνες. Και απλώνει για τον απλούστατο λόγο ότι ο διάβολος βοηθάει, σκοτεινιάζει το πνεύμα και βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Ανθίσταται στη διάδοση της αλήθειας. Από την άλλη μεριά η αλήθεια θέτει θέμα καταδίκης της αμαρτίας, το οποίο αυτοί δεν το θέτουν απολύτως. Δεν το θέτουν. Και συνεπώς είναι ευκολότερα να τραβηχτεί κανείς στην πλάνη. Εν τούτης όμως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι οι πιστοί που γνωρίζουν την αλήθεια, τις έξοχες αλήθειες τις οποίες η Αγία Γραφή μας προσφέρει, δεν τις μιλάνε, δεν τις λένε, ενώ κοιτάξτε τι κάνουν αυτοί. Τα παιδιά τους φτάσανε σε ηλικία 20-23 χρόνων. Θα είναι για 2 χρόνια ιεραπόστολοι. Και μετά θα πάνε σε δουλειές. Και ξοδεύουν του κόσμου τα χρήματα για να εξαπλώσουν τα βιβλία τους και να συντηρήσουν 15.000 ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο και να διαδώσουν τις πλάνες τους. Όσον αφορά τη σωτηρία, λένε ότι γίνεται δια πίστεως στον Χριστό, αλλά δια ποια πίστη στον Χριστό? Λένε ότι θα πρέπει να βαπτιστείς, θα πρέπει να κρατήσεις τις διατάξεις της Μορμονικής Εκκλησίας, να είσαι πιστός στη διδαχή εκείνη και διατηρηθείς μέχρι τέλους, τότε θα σωθείς. Δηλαδή και τα λίγη σωτηρία να είναι εκ της δασκαλίας των και εκ της προσπαθίας να τηρήσεις αυτά. Μάλιστα το αίμα του Χριστού το αρνούνται κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν το αίμα του Χριστού να σε σώσει. Ο καθένας πληρώνει για τα δικά του αμαρτήματα και ο Θεός έρχεται η στιγμή που φέρει κρίση στον άνθρωπο για τις αμαρτίες του. Το αίμα σου μπορεί να χυθεί για τις δικές σου αμαρτίες. Το αίμα του ανθρώπου τίποτε δεν μπορεί να κάνει. Ήταν ανάγκη να έρθει ο Υιός του Θεού να πεθάνει για να πληρωθεί και να εξοφληθεί το χρέος και η ενοχή. Ο Ιησούς έχισε το αίμα του, κοίτα, το αίμα του Χριστού ήταν μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εάν δεν πληθείς για το αίματος του Χριστού, πρόσωπο Θεού δεν βλέπεις. Αυτοί αυτό το αρνούνται. Για τον Σατάν λένε ότι ήταν πνευματικός αδελφός του Ιησού. Πριν ο Ιησούς Χριστός ενσαρκωθεί, όταν ήταν ψυχή. Αδελφός του ήταν ο Σατάν. Και γίνηκε Σατάν, ο αιωσφόρος, εξ αντιζηλίας προς τον Ιησού. Μάλιστα σε μία σελίδα του βιβλίου του Μωυσέως που περιέχεται στο βιβλίο τους, το βιβλίο των Μορμόνων, γράφει τα εξής. Μιλάει ο αιωσφόρος προς τον Θεό. Ιδού, εδώ είμαι, στείλε με, θα είμαι γιος σου και θα λυτρώσω όλη την ανθρωπότητα, ώστε καμιά ψυχή να μην χαθεί. Και βεβαίως θα το κάνω. Συνεπώς, δώσε μου την τιμή να το κάνω.
Αλλά ο Θεός, λέει, έδωσε την τιμή στον Ιησού Χριστό. Και ο διάβολος εξαντιζηλίασε, γίνει και διάβολος. Αυτά είναι βέβαια συγχρόνως και παραμύθια. Είναι φαντασία. Είναι διαβολικό παραμύθι, το οποίο απορεί κανείς πως γίνεται πιστευτό σε τόσες χιλιάδες ψυχές και αυξάνουν τόσο καταπληκτικά. Από μιας πλευράς, ο Ιησούς δεν διαφέρει πολύ από άλλους, διότι όπως όλοι οι άνθρωποι είναι ψυχές που πήραν σώματα και ο Ιησούς ήταν μια ψυχή που πήρε σώμα. Όλοι είναι παιδιά του Θεού από τη γέννησή τους, γιατί προϋπήρχαν σαν ψυχές. Επί παραδείγματι, ο Φαραώ δεν ήταν καλύτερος από τον Μωυσή και τον Ααρών, αλλά αν χάθηκε ο Ααρών, είναι διότι αρνήθηκε το λόγο του Θεού. Εν τούτης όμως, θα έρθει μια μέρα που όλοι κατά κάποιο τρόπο θα σωθούν. Η εσχατολογία τους μιλάει για τρεις ουρανούς, τον απόμακρο ουρανό, εκεί που θα πάνε οι χαμένοι, δηλαδή μάλλον εκείνοι που δεν εδέχτηκαν τα βιβλία των Μορμόνων και δεν πίστευσαν στη Γραφή, στον δεύτερο ουρανό, στον οποίο θα πάνε χριστιανοί και άλλοι μη Μορμόνοι ευσεβείς μεν, αλλά μη Μορμόνοι, στο δεύτερο ουρανό, στο δε τρίτο ουρανό θα πάνε οι Μορμόνοι, ο οποίος όμως τρίτος ουρανός έχει διαμερίσματα και θα εξελιχθούν φυσικά σε θεούς. Στον κάθε έναν δε θα δοθεί κάποιος πλανήτης, εις τον οποίο πλανήτη θα γίνει Θεός. Προφανώς είναι από την πολύ τους πλάνη που μιλούν περί πλανητών. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι Μορμόνοι, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών. Και ενώ από τη μια μεριά εκπλήσεται κανείς για την οργάνωσή τους, φοβερή οργάνωση, χρήμα, κόσμος πολλής, οι χοροδίες τους είναι καταπληκτικές, είχα ακούσει και στην Αμερική περί των χοροδιών τους, ότι είναι καταπληκτικές, η ιεραποστολική τους δράση και η οργάνωση είναι φοβερή, όμως το βάθος έχουν τέτοιες πλάνες και οι θεολόγοι τους προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να καλύψουν τα κενά τα οποία παρουσιάζουν οι προφητείες και οι αποκαλύψεις του Ιωσήφ Σμιθ και του Μπρίγχαμ Γιούγκ, του διαδόχου του, οι οποίες είναι τόσες πολλές και τόσο αντιφατικές με την βίβλο, ώστε πάντως δεν θεωρούνται και δεν καταλογίζονται μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Αλλά ας πάρουμε την περίπτωση τη δική μας. Τι να πεις. Τι αποκάλυψη είναι αυτή την οποία μας έχει δώσει ο Θεός. Λάμπει όπως ο καθάριος ουρανός. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα. Ο Θεός εξ αγάπης στέλνει τον Υιόν του στον κόσμο. Για να σώσει μια χαμένη ανθρωπότητα. Η οποία άκουσε στη φωνή του εχθρού. Πειρασμού και αποστάθησε και απομακρύνθηκε. Μας μιλάει για πνευματική ζωή αγία και καθαρά. Τη λυτρωμένη ζωή. Και μας μιλάει ακόμα η Βίβλος για μία αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού μέσα στο φως. Στη χαρά του ουρανού. Και αυτό το διαμάντι το οποίο διαθέτουμε στα χέρια μας και το κρατούμε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι το οποίο το αγνοούν. Και ενώ η ανθρωπότησε είναι διψασμένη και ψάχνει με πάθος να βρει κάποια σταγόνα αλήθειας, πάει και πίνει από τούτες τις λακκούβες με το θολό και το αλμυρό νερό. Και πίνει από όλα αυτά τα βρωμόνερα των αιρέσεων που υπάρχουν τριγύρω, αλλά την αλήθεια δεν την ξέρει, διότι τις περισσότερες φορές υπεύθυνοι είμεθα εμείς. Εκείνοι που ξέρουν την αλήθεια και δεν την είπαν. Πόση ευθύνη έχουμε. Σε τούτη την εκκλησία ο Θεός ευδόκησε να της αποκαλύψει την αλήθειά του και να την δώσει άφθονη. Ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, να λατρεύουμε τον Ιησού Χριστόν, να είμεθα μέσα στην πνευματική ζωή και να ξεύρουμε τα πράγματα και τα μυστικά του Θεού στις λεπτομέρειες περί εσχάτων χρόνων, για την έλευση του Χριστού, για τη βασιλεία, για την αρπαγή, για την δόξα. Όμως πρέπει να ακουστούν. Βέβαια η αλήθεια πολεμάται. Ο διάβολος την δυσφημεί στα πνεύματα των ανθρώπων για να μην έρθουν και σωθούν. Για να μην ακούσουν την φωνή του Κυρίου και επιστρέψουν και θεραπευθούν και σωθούν. Αλλά όμως δεν είναι αρκετή δικαιολογία. Ήθε ο Θεός να ανάψει το ζήλο μας. Και ήθε τουλάχιστον εκείνα τα οποία αυτοί κάνουν στην πλευρά τη δική τους
τον ιεραποστολικό τους ζήλο, την αγάπη τους για τους πτωχούς, το ενδιαφέρον τους, την ενότητά τους, την αλληλεγγύη τους, την προσπάθεια της καλυτερεύσεως και της ανόδου της κοινωνικής του ζωής και πνευματικής ζωής, να το αποκτήσουμε κάπως και εμείς. Να μην τους μιμηθούμε στην πλάνη, αλλά να μιμηθούμε αυτή την δραστηριότητά τους, την οργάνωσή τους και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν μέσα στον κόσμο, για να κερδίσουν αυτοί μεν ανθρώπους μες στην πλάνη, εμείς όμως στην αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς θρησκεία. Κάπου πρέπει να είναι. Και αν δεν έχει την αλήθεια, την εν Χριστώ Ιησού αλήθεια, σίγουρα οδηγείται σε άλλες θεότητες μέσα σε πλάτες. Πάντως, αποδεικνύει δι' αυτού του τρόπου ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας απεκάλυψε την δική του αλήθεια. Στο ερχόμενο θα συνεχίσω. Ο Θεός μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες για την παρουσία του Κυρίου μας. Ναι, ευλογημένο μας Πατέρα, αιώνια θα σε ευγνωμονούμε, θα λατρεύουμε και θα μεγαλύνουμε το Πανάγιο όνομά σου για την άπειρη, τη θαυμαστή, την αιώνια και ευλογημένη αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Μας έφερε στην ύπαρξη, Πατέρα μας, με Άγιο, με ένδοξο και ευλογημένο προορισμό και μας άνοιξε στα μάτια του Πνεύματος και σε γνωρίσαμε. Σε γνωρίσαμε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού που τον έστειλε στον κόσμο τούτον της αμαρτίας και της ασεβίας και νυνθρώπησε και πέθανε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας, Πατέρα. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένε Κύριε, που άπλωσες το χέρι στο στοργικό και μας ανέφερες από την αμαρτία, από το σκοτάδι, από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσες εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης σου, εν το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Σε ευχαριστούμε διότι μας υιοθέτησες, μας έκανες παιδιά σου και κληρονόμους σου, Πατέρα. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου, Πατέρα μας, για αυτή την αγάπη σου, Πατέρα μας. Ήρθαμε απόψε εδώ, Πατέρα, όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο σου τον Άγιο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε πάρα πολύ να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας, τις καρδιές μας, να ακούσουμε όλη τη φωνή του Πνεύματός σου, να μας δώσεις λόγια δικά σου, λόγια του Πνεύματός σου και να αλεχθούν εν δυνάμει και χάρητη Αγίου Πνεύματος. Κρύψε τον δούλο σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού και φανέρωσε τη δόξα του προσώπου του Κυρίου μας του Χριστού. Δώσε ώρα μας να είναι μια ώρα ευλογημένη, μια ώρα κατά την οποία θα νιώσουμε την παρουσία σου μες στις καρδιές μας, Πατέρα, και γύρω μας. Το Πνεύμα το Άγιο, Πατέρα, να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Το Πνεύμα το Άγιο να επιδράσει στις καρδιές μας. Το Πνεύμα το Άγιο να δώσει χάρη σε όλους μας, ώστε ο Λόγος σου να καρποφορήσει σε σωτηρία ψυχών και σε οικοδομή πνευματική των Αγίων σου, Πατέρα. Ευλόγησέ μας και έσω μαζί μας. Εν το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο ΙΒ, εδάφια 20 έως και 25. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωση εν διορτή. Όταν λέει Έλληνες εδώ εννοεί εθνικούς. Πιθανό να ήσαν και Έλληνες, αλλά εθνικούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Είμαι χρεώσεις προς Ιουδαίους και Έλληνας». Δηλαδή στους Έλληνες συμπεριλαμβάνει όλους τους εθνικούς, επειδή τότε ομιλείται η ελληνική γλώσσα παγκοσμίως. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτό λέγοντες: «Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν». Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν. Αυτό θα είναι και το κεντρικό θέμα της ομιλίας μας. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον: «Ήρθεν η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις την γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όσης αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσης μισεί στις καρδιές όλων μας». Αρχίσαμε σήμερα τη μεγάλη, όπως λένε, εβδομάδα, που θα αναμνηστούμε τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον μαρτυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Δεν γιορτάζουμε τώρα την Ανάσταση και τα πάθη του, αλλά την επέτειο των παθημάτων και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Οι σκέψεις μας, οι καρδιές μας να στραφούν προς εκείνον που άνοιξε τη ματωμένη του αγκαλιά στο Γολγοθά και δέχτηκε και δέχεται αμαρτωλές ψυχές και τις φέρει δικαιωμένες στον Πατέρα.
Η χοροδία, τα παιδιά τα αγαπητά εδώ θα μας ψάλουν τον πρώτον ύμνο.

Ο Θεός είχε υποσχεθεί εις το λαό Ισραήλ ότι θα έστελε το Μεσσία, βασιλέα. Και ο λαός περίμενε. Περίμενε κάποτε να έρθει. Ακόμα περιμένουν οι Εβραίοι ενώ ο Μεσσίας ήρθε. Το χαιρετισμός τους είναι «Ήρθε». Αυτός είναι ο χαιρετισμός τους όταν συναντώνται στον δρόμο. Ενώ ο Μεσσίας ήρθε. Ήρθε για να βασιλεύσει. Τον περίμενα βασιλέα, αλλά νόμιζαν ότι θα βασιλεύσει να απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από την δουλεία των Ρωμαίων. Αλλά ο Κύριος ήρθε να βασιλεύσει και ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο, όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά όλους τους λαούς από μια σκληρή δουλεία, από τη δουλεία του σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας. Μας λέει σε ένα σημείο ο Λόγος του Θεού προς Κολοσσαίους επιστολή ότι ο Χριστός, ο Θεός, ηλευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Μετέστησε. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί αυτό το έργο της απελευθερώσεως και της λυτρώσεως του ανθρώπου. Αλλά χρειάζεται όμως για να γίνει πραγματικότης σε κάθε άνθρωπο η υποκειμενική παραδοχή. Πρέπει να το πιστέψεις. Ο λαός Ισραήλ τον υπεδέχθη με το Οσανά. Οσανά εν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος. Οσανά σημαίνει σώσον νυν. Σώσε μας τώρα. Τώρα σώσε μας. Ζητούσαν σωτηρία. Αλλά ποια σωτηρία όμως? Όχι τη σωτηρία της ψυχής, αλλά την απελευθέρωσή τους από τους Ρωμαίους κατακτητάς. Ο λαός δεν είχε βάθος. Φωνές, αλλά όχι βάθος. Γιατί του έλειπε το στοιχείο της πνευματικής ζωής, όπως ο ίδιος ο Κύριος διεπίστωσε. Ήρθε λοιπόν. Οπωσδήποτε όμως, ποια υποδοχή του έκαναν του Κυρίου μας Ιησού οι Εβραίοι? Ο Κύριος που είχε δημιουργήσει τα σαβίσους, ο Κύριος που είχε δημιουργήσει τις λίμνες και τα ποτάμια και τους ωκεανούς, ο Κύριος που ήταν ο ίδιος το ζωντανό νερό, όπως διακήρυξε «Εγώ είμαι το ίδωρ των ζώων», εζήτησε λίγο νεράκι. «Διψώ», είπε εις τους Ιουδαίους, «διψώ». Και εκείνοι του προσέφεραν ξύδι. Εις τη δίψα μου, λέει, με πότισαν όξος. Του φόρεσαν έναν καθωτό στεφάνι αντί να του πλέξουν ένα στεφάνι από τα αργότερα λουλούδια του Παραδείσου. Του έδωσαν για σκύπτρο ένα καλάμι για να τον ειρωνευτούν. Και τέλος στο θρόνο του Δαβίδ, αντί του θρόνου του Δαβίδ, του προσέφεραν το σταυρό. Έτσι τον υπεδέχθη ο λαός Ισραήλ, τον βασιλέα των βασιλέων και τον κύριο των κυριευών του. Είχε δίκιο ο ποιητής όταν βάλει στο στόμα του τυφλού, τον οποίον ο Κύριος εθεράπωσε και του έδωσε το φως του, και λέει το εξής στο ποίημα του: «Πώς, σύ που μου δώσες το φως, εσένα πλάνο λένε, και ήταν γραφτό στα μάτια μου να βλέπουν και να κλαίνε. Τι να τα κάνω και της γης και του ουρανού τα κάλλη, πάρε το φως που μου δώσες και τύφλωσέ με πάλι». Πολύ ωραίο. Τύφλωσέ με πάλι. Τι να το κάνω το φως? Ο άνθρωπος τι να το κάνει το φως όταν δεν βλέπει τον Θεό?
όταν δεν γνωρίζει τον Θεό, όταν δεν απολαμβάνει τη θαυμάσια δημιουργία του Θεού, όταν δεν θαυμάζει τον ουρανό με τα αστέρια, τις θάλασσες και τους ωκεανούς, την πρασινάδα, τους λόφους, τα χιονισμένα βουνά, το πολύχρωμο χαλί της φύσεως, τι να τα κάνει το φως. Ο άνθρωπος έχει την όραση για να βλέπει εικόνες αμαρτωλές και όχι για να βλέπει το Θεό. Θυμάμαι ένα παιδάκι, σας το έχω πει, μου φαίνεται και άλλη φορά, προετών πολλών, είχε γεννηθεί τυφλό. Είχε μεγαλώσει, ήταν 7-8 χρόνων και το πήγαν εδώ στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο. Του κάνανε μία επέμβαση χειρουργική και είχαν βεβαιότητα γιατροί, βάσει της επιστημονικής τους παρατηρήσεως, ότι το παιδί θα δει, θα αποκτήσει το φως του. Όταν πρόκειτο να δουλήσουν τον επίδεσμο από τα μάτια του και να βγάλουν τα βαμπάκια εκεί από τα μάτια του, το ρώτησαν το παιδί, ποιον θέλεις να δεις πρώτον, ποιον? Και εκείνο το παιδάκι είπε, τον πατέρα μου. Αυτόν ήθελα να δει πρώτον. Τον βλέπεις εσύ και εγώ που

βλέπεις το φως, όταν δεν βλέπεις τον Θεό, όταν δεν γνωρίζεις τον Θεό. Μας λέει ο Κύριός μας στη μεσιανική του προσευχή, αυτή εστί η αιώνια ζωή, το να γνωρίσεις σε τον μόνο αληθινόν Θεόν και εκείνον που απέστειλας Ιησού Χριστόν. Την αιώνια ζωή την αποκτάς μόνον όταν γνωρίσεις τον Θεό και τον Ιησού Χριστό. Όταν ανοίξεις την καρδιά σου και δεχτείς την προσφορά της αγάπης σου και της σωτηρίας σου, τότε πραγματικά αποκτάς ζωή. Τότε γίνεσαι σώος, έχεις τη σωτηρία του Χριστού. Ο Θεός, ο παντοδύναμος Κύριος, δεν είναι φύση του μονογενούς Θεού. Τον έστειλε στον κόσμο τούτο, πήγαινε παιδί μου να τους σώσεις και ήρθε αποκριστικά και μόνο για τη δική μας τη σωτηρία. Εγκατελείφθη από τον ίδιο τον Πατέρα επάνω στο Σταυρό. Εγκατελείφθη από ανθρώπους και από τον Θεό. Γιατί είχε σκεπαστεί με τα μαύρα σύννεφα των αμαρτιών μας. Και ξεφόλησε εκείνη την κραυγή ο Κύριος. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Τον είχε εγκαταλείψει πραγματικά την ώρα εκείνη ο Πατέρας ο Θεός. Γιατί κρατούσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Και ενώ πάντοτε τον προσαγόρευε Πατέρα, ο Πατήρ μου και ο Πατήρ μου, και μας δίδαξε να τον λέμε Πατέρα, επάνω στο Σταυρό την ώρα εκείνη δεν τον είπε Πατέρα, τον είπε Θεόν του. Γιατί? Διότι αντιπροσώπευε τον αμαρτωλό κόσμο και ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών δεν μπορούσε να πει το Θεό Πατέρα. Ούτε ο αμαρτωλός μπορεί να πει το Θεό Πατέρα. Πατέρα θα τον πει εκείνος που τον δέχτηκε. Όσοι ενδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν σε τέκνα Θεού. Μα οι άλλοι δεν είναι τέκνα Θεού. Όχι. Είναι πλάσματα του Θεού και καλούνται να καταγραφούν στο βιβλίο της ζωής και τότε θα αποκτήσουν την υιοθεσία. Λέγω ο Πατέρας ο Θεός τον έστειλε, τον θυσίασε. Δεν τον εφήσει το μονογενή του Υιό για σένα και για μένα. Κάθε μέρα μιλάμε και ακούμε και διαβάζουμε για τη μεγάλη αυτή θυσία. Ίσως μας έχει γίνει μια συνήθεια και έχουμε εξοικειωθεί. Αλλά για σκεφτείτε. Σκεφτείτε ότι το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, ο μονογενής Υιός του Θεού, ο δημιουργός του σύμπαντος, εκείνος που εκκρέμασε με το λόγο του όλους αυτούς τους τεράστιους όγκους στο στερέωμα, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, που δημιούργησε τους ωκεανούς και τις θάλασσες, τις δίμησε τα ποτάμια. Εκείνος ήρθε στον κόσμο και τον υπεδέχθη μια φάτινη και θυσιάστηκε για σένα και για μένα. Πόσο ευγνώμονες, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, πρέπει να είμεθα εις τον Κύριο. Από την εξουσία του σκότους μας μετέφερε εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου, της αγάπης σου. Εδώ μας λέγει το ανάγνωσμα ότι, ότι μερικοί Έλληνες ήσαν προσήλυτοι εις τον Ιουδαϊσμό. Δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα ευάδισαν οι άνθρωποι αυτοί και πήγαν στο Ιεροσόλυμα. Επήγαν με τον ενδιαφέρον και τον πόθο να ειδούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θέλουμε να είδουμε τον Ιησού Χριστό. Στο πρόσωπο αυτών των Ελλήνων διακρίνουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Ζητήσατε με, λέει ο Κύριος, εξώσεις της καρδίας σας και θέλω ευρεθεί σε εσάς. Ο Κύριος είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον εαυτόν του. Και τον αποκαλύπτουν εαυτό του. Σε ποιον όμως? Σε εκείνον που τον ζητάει, που τον θέλει, που τον ποθεί. Αυτοί οι άνθρωποι ποθούσαν να ειδούν τον Ιησού Χριστό. Ήθελαν να τον δουν, να τον γνωρίσουν.

Και εδώ η προτροπή αυτού του Κυρίου λέει, ζητήσατε με εξ όλης της καρδίας σας, όχι με μισή καρδιά, αλλά με όλη την καρδιά, να ζητήσει τον Ιησού Χριστό και ο Κύριος θα σου παρουσιαστεί. Έχει τρόπους να σου παρουσιαστεί και να νιώσεις την παρουσία Του στη ζωή σου. Οι εθνικοί, λέγω, που εζήτησαν τον Κύριο, είχαν αυτό το πόθο μέσα στην καρδιά τους και το φόβο Θεού. Φόβο Θεού, δηλαδή σεβασμό στο Θεό. Γι' αυτό και πήγαν. Σήμερα λείπει το ενδιαφέρον, λείπει και ο φόβος του Θεού. Φόβος του Θεού είναι αρχή σοφίας, είναι φόβος Θεού. Δεν υπάρχει φόβος Θεού, δεν υπάρχει σεβασμός στον Θεό. Πώς λοιπόν να αποκαλυφθεί ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς να αποκαλυφθεί? Πρέπει να τον ποθείς στον Χριστό, να τον ζητείς στον Χριστό. Όταν διψάς θα πεις νερό. Εάν δεν διψάς δεν μπορείς να πεις νερό. Πρέπει, γι' αυτό ο Κύριος παρελύσε τον εαυτό του με το ζωντανό νερό. Εγώ είμαι το είδωρ της ζωής. Εγώ είμαι. Και εκείνος που θα πει, λέει, από το νερό αυτό που θα του δώσει ο Κύριος, θα γίνει μέσα του μια πηγή ζωή, μια πηγή νερού αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Πράγματι, όταν έχεις μέσα σου αυτό το ζωντανό νερό, με άλλους λόγους, όταν έχεις τον Χριστό, δεν μπορείς παρά να τον ομολογήσεις, να μιλήσεις γι' αυτόν. Να μιλήσεις. Ο Θεός είχε υποσχεθεί, όπως είπα, εις τον λαό Ισραήλ, να στείλει το Μεσσία, να στείλει τον Χριστό. Στον προφήτη Ζαχαρία, στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 9, λέει, «Χαίρες φόδρα θίγατερ Σιών, αλάλαζε θίγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραής και καθήμενος επί αιώνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου». Αλλά δεν τον εγνώρισαν. Δεν εγνώρισαν τον Ιησού Χριστό. Αλλά αγαπητοί μου, μήπως σήμερα τον αναγνωρίζουν τον Ιησού Χριστό? Μήπως αναγνωρίζουν? Αυτές οι μέρες οι άνθρωποι ετοιμάζονται για το Πάσχα, όχι για να γιορτάσουν την Ανάσταση από πλευράς πνευματικής, όχι για να νιώσουν τα πάθη του Κυρίου τα οποία υπέστη επάνω στο Σταυρό και όλους αυτούς τους εμπεγμούς και τους εξαφθυλισμούς, αλλά περιμένουν να γιορτάσουν με το αρνί. Ακούμε και βλέπουμε σε εφημερίδες ότι εισάγονται, λέει, πολλά ανοερήφια. Δηλαδή τη γιορτή την τοποθετούν στα ανοερήφια, στις τροφές που θα πάρουν οι άνθρωποι, στις σαλάτες κλπ. Στο στομάχι τοποθετούν την γιορτή της Αναστάσεως. Αλλά έχει έννοια πνευματική. Εμείς γνωρίζουμε σαν άνθρωποι του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και γιορτάζουμε κι εμείς, και πρέπει να γιορτάζουμε, και όχι μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα το μεγάλο αυτό γεγονός. Γιατί ο Κύριος μας απελευθέρωσε από την αμαρτία, μας απελευθέρωσε από τη δουλεία του εχθρού, από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Και πρέπει να γιορτάζουμε. Ο άνθρωπος καλείται από τον Θεό, καλείται να προσέλθει σε Αυτόν. Ο Κύριος είναι ο ελευθερωτής. Το πρώτο κήρυγμα του Κυρίου ήταν, εγώ ήρθα να δώσω ελευθερία στους αιχμαλώτους και στους τυφλούς ανάβλεψη. Και εξακολουθούν οι άνθρωποι να μένουν τυφλοί και αιχμάλωτοι, γιατί δεν αποδέχονται την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Μοιάζουν σαν τους ανθρώπους εκείνους που είναι φυλακισμένοι και ενώ τους δίνει τα αμνηστία, αυτοί εξακολουθούν να μένουν συνεχώς κατάδικοι μέσα στη φυλακή. Έτσι και οι άνθρωποι σήμερα μένουν κατάδικοι στην
του εχθρού και της αμαρτίας οι υπόκειται σε αυτό το νόμο, γιατί δεν δέχονται την απελευθέρωσή τους. Θέλουμε να είδουμε τον Ιησούν. Τον ήθελαν να ειδούν τον Ιησούν. Εποθούσαν να ειδούν τον Ιησούν. Όχι απλώς να τον γνωρίσουν σαν φυσιογνωμία, αλλά ήθελαν να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν τον Μεσσία, σαν τον Λυτρωτή, σαν τον βασιλιά που ήθελε να βασιλεύσει όχι επί του λαού Ισραήλ, αλλά ήθελε να βασιλεύσει στις καρδιές των ανθρώπων. Σήμερα ο Κύριος βασιλεύει. Υπάρχει βασιλεία του Κυρίου, αλλά είναι μέσα στις καρδιές. Ο Κύριος το είπε. Η βασιλεία, λέει, δεν είναι ερχομένη να τη βλέπετε, αλλά εντός ημών εσύ. Εάν έχεις τον Χριστό μες στην καρδιά σου, έχεις παράδεισο, έχεις τον βασιλέα. Ο Ιησούς, το καύχημα της ανθρωπότητος, ο μεγάλος αδελφός. Μας ονομάζει αδελφούς. Ποιος? Το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος που ήρθε και ενυθρώπησε και έγινε σωτήρας μας, θελτρωτής μας. Δεν αισχύνομαι, λέει, να ονομάζω αυτούς αδελφούς και είμαι τα αδελφή του Κυρίου. Και μας καλεί ο Κύριος. Και μας καλεί για να ζήσουμε στην παρουσία Του. Και μας καλεί ο Κύριος και μας λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπον. Υπάγω να σε ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σε ετοιμάσω τόπον, πάλι να έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει προς τον Αυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Κοιτάξτε τι θέση σου έχει και μου έχει εξασφαλίσει ο Χριστός. Δεν μας ελύτρωσε μόνο, δεν μας ελευθέρωσε μόνο από την αμαρτία, δεν μας υιοθέτησε μόνο, αλλά μας χάρισε μια κληρονομία άφθαρτη, αμίαντη, αιώνια και αμάραντη. Και μας χάρισε ακόμα και το θρόνο Του. Μας συνεκάθισε, λέει, εν της επουρανής, δια να δείξει επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάρτας αυτού προς ημάς σε Χριστό Ιησού. Ναι, αγαπητοί μου, στα δεξιά του θρόνου του Θεού κάθεται ο Ιησούς Χριστός ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητος, ως αντικαταστάτης μας, ως συνήγορος. Εκεί συνηγορεί για σένα και για μένα. Είναι ο δικηγόρος μας. Σε πολλές δίκες, ιδίως στο εξωτερικό, ο δικηγόρος κάθεται μαζί με τον κατηγορούμενο. Και δεν τους ξεχωρίζεις, δεν ξεχωρίζεις τον δικηγόρο τον κατηγορούμενο. Και ο δικηγόρος μιλάει στον πρώτο επιθετικό. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, εμείς. Ενώ ο δικηγόρος δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά ταυτίζεται με τον κατηγορούμενο. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, ταυτίστηκε στο θάνατο, στην αμαρτία, στο σκοτάδι, με σένα και με μένα. Ταυτίστηκε. Πήρε τη θέση του ληστή επάνω στο σταυρό. Μεταξύ δύο ληστών, δύο κακούργων, πέθανε εκείνος. Και σήμερα ο Κύριος που βρίσκεται δοξασμένος στους ουρανούς, λέγω, είναι ο δικηγόρος μας. Είναι εκείνος που συνηγορεί για μας και εκείνος που δείχνει τις πληγές των ποδιών του και των χεριών του στον Θεό της δικαιοσύνης. Καλούμεθα να ζήσουμε μια αγία ζωή, αλλά εάν όμως στην πορεία της ζωής μας κάποιος στραβοπατήσει, να μην απογοητευτεί. Έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα. Έχουμε αρχιερέα προς τον Πατέρα Μέγαν, όσοι ζήτησε τους ουρανούς, τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο. Ας πλησιάζουμε το παρουσίας εις το θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να έβρουμε το ίδιαν εν καιρό χρείας. Ο Ιησούς αυτή την περίοδο, αυτό το λειτουργήμα ασκεί, του μεσίτη, του δικηγόρου, του υπερασπιστή, σε υπερασπίζεται και με υπερασπίζεται. Και είναι, λέγω, στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Εκεί είναι οι θέσεις των λυτρωμένων ανθρώπων. Εκεί μας βλέπει ο Θεός. Λέγω, οι Έλληνες αυτοί, αυτό το πρόσωπο ήθελαν να δουν. Να δουν τον Ιησού Χριστό. Να συνδεθούν μαζί Του. Να Τον γνωρίσουν. Να Τον γνωρίσουν. Να Τον πιστέψουν. Και να αποκτήσουν μια επαφή και σχέση με τον Ιησού Χριστό. Η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος εζήτησε στη μεσσανική του προσευχή. Εζήτησε την ενότητα των πιστών. Για προσέξατε τι είπε ο Κύριος στην προσευχή του. «Καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν
εν ημίν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστελας. Η ενότηση των πιστών και η αγάπη των πιστών αποδεικνύουν ότι ο Πατέρας απέστελε τον Υιόν εις τον κόσμο. Για να πιστέψει, λέει, ο κόσμος ότι εσύ με απέστελας. Εάν δεν μας βλέπει ενωμένος, εάν δεν μας βλέπει συνδεδεμένος με την αγάπη του Θεού, ο κόσμος τι θα πιστέψει, ποιον θα πιστέψει? Η αγάπη του Θεού συσφίγγει μας. Η αγάπη πρέπει να ενώνει τις καρδιές των πιστών. Η αγάπη είναι το υπέροχο συνέστημα. Είναι ο ίδιος ο Θεός που κατοικεί μέσα στην καρδιά του πιστού. Και η αγάπη έχει το αντικείμενό της που βρίσκεται πάντοτε έξω από τον εαυτόν της. Δεν αγαπάμε τους εαυτούς μας, αλλά αγαπάμε και τους αδερφούς μας. Αυτό είναι άλλωστε και το γνώρισμα, η απόδειξη ότι είμαι τα παιδιά του Θεού. Εκ τούτου θέλω σε γνωρίσει ότι είσαι μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Εάν λείπει αυτή η αγάπη, δεν έχουμε το γνώρισμα το πραγματικό του πιστού ανθρώπου. Η ενότηση έχω των πιστών είναι η απόδειξη ότι ο πατήρ απέστειλε τον Ιησού στον κόσμο. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, τη μεγάλη ευθύνη και το βάρος το οποίο πέφτει επάνω μας. Να δείξεις εσύ και εγώ, να δείξεις τι, τον εαυτό σου, όχι. Να δείξεις το χαρακτήρα και τις αρετές του Χριστού. Θυμάμαι, έλεγε ο δάσκαλός μας, ο Αείμνηστος Μεθαλινός, όπου περνάς πρέπει να αφήνεις πίσω σου το άρωμα της αγάπης του Χριστού. Το άρωμα. Και να λένε στη γειτονιά σου, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, ο Χριστός περνάει. Να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είπε, ήρθε η ώρα, λέει, όταν πήγαν οι εθνικοί εκείνοι και τον ζήτησαν και ο Φίλιππος με τον Ανδρέα τους οδήγησαν στον Χριστό, ο Κύριος είπε κάτι το πολύ σοβαρό. Ήρθε η ώρα, λέει, για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί το είπε αυτό? Διότι οι άνθρωποι αυτοί θα γινώσαν τα όργανα και οι φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου, οι φορείς του κηρύγματος του Ιησού Χριστού στον κόσμο, στα έθνη. Ήρθε η ώρα, ήταν πράγματι η ώρα εκείνη που θα κηρύτε το ο Χριστός όπως κηρύχθηκε εις τα έθνη, για να γίνει γνωστός εις όλο τον κόσμο. Διότι ο Κύριος δεν ήρθε για τους Εβραίους μόνον, ήρθε για όλους τους λαούς. Για τους λαούς, για τον κόσμο θυσίασε ο Θεός, ο Πατήρ των Υιών. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ως έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολευθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιο. Θα γινόταν, λέγω, η μαρτυρία του Ιησού μέσα στον κόσμο. Και τονίζει στο 24 εδάφιο κάτι που φαίνεται σαν σχήμα οξύμορον. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ως το 25, μα το 24 διαβάζω. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις την γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Αγαπητοί, ερχόμεθα στον κόσμο, στην ύπαρξη εμείς, και προσπαθούμε να επιμηκύνουμε με διαφόρους τρόπους τη ζωή μας. Την αγαπάμε τη ζωή. Τι θέλουμε τη ζωή. Και όταν αρρωσταίνουμε, τρέχουμε σε γιατρούς, σε φάρμακα, χρησιμοποιούμε κλπ. Για να επιμηκύνουμε, λέγω, το μήκος της ζωής μας. Αλλά ο Κύριος είχε έρθει όχι για να ζήσει πολλά χρόνια. Είχε έρθει για να πεθάνει. Από την πρώτη στιγμή το έλεγε. Το έλεγε. Καθώς ο Μωυσής σύψε τον όφιον διαρήμο, ούτω δέω να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Τώρα ο Κύριος ήρθε για να υψωθεί, ήρθε για να σταυρωθεί. Και ο προφητάνας Δαβίδ το είχε προφητεύσει τη θυσία τη σταυρική του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει επί τη γη, αυτός μονομένει. Και ο Κύριος με το θάνατό του ήρθησε
τον κόσμο στον εαυτό του. Ο κόκκος του σίτου. Πέφτει, σαπίζει, βγαίνει το βλαστάρι, έρχεται το στάχι, ο καρπός κλπ. Έτσι. Και ο Ιησούς Χριστός πέθανε, ετάφη, αλλά έφερε καρπούς. Και οι καρποί του πόρου της ψυχής του Κυρίου μας του Χριστού είναι όλοι οι πιστοί και εκείνοι που εντωμεταξύ θα πιστέψουν μέχρι τις αλευσαιώς του. Οι καρποί, θα ειδήλει οι καρπούς του πόρου της ψυχής του και θα δοξαστεί. Θα ειδεί. Ο προφήτης Ισαΐας, ο προφητικό εκείνο κεφάλος τον ηγάμανε. Ετραυματίστηκε για τις παραβάσεις μόνο. Η τιμωρία της έπρεπε να πέσει επάνω σε εμάς, έπεσε επάνω στον Ιησού Χριστό. Και για τον πληγόν αυτού εμείς οι άθυμοι. Για τον πληγόν αυτού. Ξέρετε, τα ωραία μαργαριτάρια βγαίνουν από τα στρίδια. Το στρίδι πηγαίνει και πίνει νερό και πηγαίνει ένας άμμος επάνω στο σώμα του. Και αυτός ο άμμος του δημιουργεί μια πληγή. Και αυτή η πληγή είναι το μαργαριτάρι. Βγαίνει από εκεί το μαργαριτάρι. Έτσι και εμείς. Έτσι και ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Οι πληγές του Ιησού Χριστού. Βγήκαμε από αυτές τις πληγές, από το θάνατο του Ιησού Χριστού, τα μαργαριτάρια. Τα μαργαριτάρια. Η καρπή του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εδώ λέει κάτι αυτό που είπα προηγουμένως, που το βλέπει κανείς και το διαβάζει σαν σχήμα οξύμορον. Όσες αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσες μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει. Όσες αγαπά την ψυχή αυτού, θα απολέσει αυτήν, θα διχάσει. Τι είναι αυτό? Εάν αγαπάς τη ζωή της σαρκός και της αμαρτίας και ζεις μόνο γι' αυτό, για να ικανοποιήσεις τις πέντε αισθήσεις, να ξέρεις ότι θα τη χάσεις τη ζωή αυτή. Εδώ καλείται ο άνθρωπος τη ζωή αυτή να τη θυσιάσει. Να τη θυσιάσει το προσώπο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Εκεί είναι η θέση του αμαρτωλού ανθρώπου. Συνεσταυρώθημε, λέει, μετά του Ιησού Χριστού για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Συνεσταυρώθημε. Μα θα πει κανείς, εγώ δεν σταυρώθηκα ποτέ. Ναι, αλλά όταν πιστεύεις στον Χριστό, λογαριάζεται η θυσία του Χριστού. Έχει τον αντικτυπό της, λογαριάζεται σε σένα. Συνεσταυρώθημε τον Ιησού Χριστού. Και συναπεθάνομαι τον Ιησού Χριστού. Και συνετάφνε τον Ιησού Χριστού. Και συνανέστημε τον Ιησού Χριστού. Και συνεκάτσε η μάχη της επουρανής, δια να δείξει ο επερχομένος αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτη της χάρτος αυτού προς ημάς σαν Χριστό Ιησού. Εκεί στο Σταυρό βλέπεις τον εαυτό σου. Αλλά ξεκινάει όμως από το Σταυρό μια καινούρια ζωή. Εκείνος που θα θυσιάσει την παλιά του ζωή, εκείνος θα κερδίζει τη ζωή. Όπως λέει εδώ ο Κύριος, τη ζωή την αιώνια, τη ζωή την ευλογημένη. Μάλιστα. Τη ζωή την οποία χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Και όταν κερδίσεις αυτή τη ζωή, κέρδισες τα πάντα. Η ζωή της αναγεννήσεως, αγαπητοί, είναι αιώνια. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, δεν πρόκειται πια να πεθάνει, να αποκοπεί δηλαδή από τον Θεό. Αλλά θα συνεχίσει τη ζωή στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού. Η ζωή της αναγεννήσεως. Και ο αναγεννημένος άνθρωπος είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήρθουν, λέει, ειδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα. Δεν είναι θα οι παλιοί άνθρωποι. Ο παλιός άνθρωπος σταυρώθηκε και ο παλιός άνθρωπος εθάφτηκε δια του βαπτίσματος. Τον θάψαμε. Και αναστήθηκε ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας καινούριος άνθρωπος κατά Χριστόν. Και όσοι βαπτίσιμοι Χριστόν Ιησούν, Χριστόν ενεδύθημε. Και μας βλέπει ο Θεός, αγαπητοί, δικαιωμένους εν Χριστώ Ιησού. Όχι απλώς συγκεχωρημένους, διότι διαφέρει η δικαίωση από τη συγχώρεση. Η συγχώρεση μπορεί να συγχωρήσει έναν άνθρωπο και να θυμάσαι κάτι σου έκανε.
Αλλά όταν σε δικαιώνει ο Θεός, δεν θυμάται πλέον τίποτε για το παρελθόν σου. Για τα σαμαρτίας αυτών και τα σανομίας αυτών δεν θα θυμηθώ πλέον ποτέ. Κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, θέλει να μην θυμάται την αμαρτία σου και την αμαρτία μου, για την οποία πέθανε ο Χριστός. Έχει ανοίξει την αγκαλιά του ο Χριστός στο Γολγοθά, αγαπητοί, και περιμένει. Περιμένει τον αμαρτωλό. Αγαπάει τον αμαρτωλό και τον θέλει. Ελάτε σε μένα, λέει. Με τι παράπονο και με τι αγάπη ο Θεός καλεί τον άνθρωπο. Ελάτε σε μένα. Όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και εγώ θα σ' αναπαύσω. Εγώ, όχι άλλος. Εγώ. Οι δύο αυτοί, οι Έλληνες αυτοί, όπως είπα, οι εκπρόσωποι του κόσμου, δεν ζήτησαν τους μαθητάς να δουν. Θέλουμε να δούμε τον Ανδρέα, τον Φίλιππο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Ζήτησαν τον Ιησού Χριστό. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό. Αγαπητοί, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν τον Ιησού Χριστό, να τον ποθούν. Αλλά πού θα τον δουν τον Ιησού Χριστό? Πού θα τον βρουν τον Ιησού Χριστό? Θα τον δουν στα πρόσωπα τα δικά μας. Σε σένα και σε μένα θα δούνε τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, όπου περνάει ο πιστός αφήνει το άρωμα της αγάπης του Θεού. Θέλουμε να δούμε τον Ιησού Χριστό και τον βλέπουμε τον Χριστό. Και τον βλέπουμε τον Χριστό. Και δοξάζουμε τον Θεό για την Εκκλησία Του, για τους πιστούς, για τους αδελφούς μας. Διότι πραγματικά είναι όργανα του Θεού μέσα στον κόσμο τούτον της αμαρτίας και της αποστασίας. Θέλουμε να είδουμε τον Ιησού. Χρειάστηκαν λοιπόν και οι δύο μαθητές, και ο Φίλιππος και ο Ανδρέας, για να οδηγήσουν τους εθνικούς στον Ιησού Χριστό, για να τον δουν και να τον γνωρίσουν. Και σήμερα ο Κύριος χρειάζεται. Χρειάζεται κάποιον Φίλιππο, κάποιον Ανδρέα, κάποιον Διονυσάκη, κάποιον Αλέκο, κάποιον κάποια. Τι του χρειάζεται? Για να οδηγήσουμε ψυχές εις τον Ιησού Χριστό που τον ζητούν. Και υπάρχουν πολλοί που ζητούν τον Ιησού Χριστό. Και πρέπει να γίνουμε οδηγοί στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν, που ζητούν, που ποθούν να δουν τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να ευλογήσει, να σχολιάσει ό,τι ήταν από Αυτόν και ό,τι ήταν το ανθρώπινο να το διαγράψει. Άμην. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

Παρακαλώ όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ευλογημένε Πατέρα ο Θεός ημών, σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, διότι είμεθα από εκείνους που εζήτησαν να ειδούν τον Ιησού Χριστόν. Να τον γνωρίσουν, τον γνωρίσαμε, επιστέψαμε σε Σένα τον Θεόν και Πατέρα, στον Κυριό μας τον Ιησού Χριστόν, που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο τόσο ταπεινά, Κύριε, και δέχτηκε να πεθάνεις πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να άρει τις αμαρτίες τις δικές μας, Πατέρα. Δεν είναι το άλλος τρόπος, δεν είναι το δυνατόν να σωθούμε παρά μόνο δια της θυσίας Του. Το είπε και το ομολόγησε ο ίδιος. Σε ευχαριστούμε διότι έσκυψες τόσο χαμηλά. Ήρθε σωτήρα μας Χριστέ στη γη μας για να σώσεις τους αμαρτωλούς. Είμεθα παγιδευμένοι από τον εχθρό και την αμαρτία, αλλά Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Μας ελευθέρωσες. Μας χάρισες αιώνια λύτρωση, αιώνια σωτηρία, αιώνια κληρονομία ουρανής, άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Για κάθε μέρα μας χορηγείς τις ευλογίες Σου, μας προστατεύεις και μας οδηγείς. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο στον Άγιο, τον οποίο και πάλι ακούσαμε απόψε, να ευλογήσεις Πατέρα μας ό,τι ήταν από Σένα, να καποφορήσεις καρδιές μας σε ζωή και σε σωτηρία και να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, να μας οδηγήσεις στα σπίτια μας, να μας προστατεύσεις στη διαδρομή που έχουμε να κάνουμε και να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Εν το ονόματι του Σωτήρου Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.